0: Εργασίες στη Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι είχε θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Αμερικανό ομολογό του με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Ερυθρά Θάλασσα, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό για τις παγκόσμιες τιμές. Σχετικά με την Ουκρανία, ο Μακρόν είπε ότι πίεσε τον Τραμπ για το θέμα της προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά επίσης Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το Οικονομικό Επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση, από τις δημοσιονομικές εφεδρίες αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση και κάνει λόγο για λαϊκισμό. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και έκτακτο φόρο στα διηλιστήρια επιβάλλει η Τσεχία. Ταμείο για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου με το Ιράν προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του, καθώς ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το Τσέντεγιού σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Η Βρετανία στηρίζει την πρωτοβουλία Γαλλίας-Μεξικού για περιορισμό στο δικαίωμα του βέτο των 5 κρατών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε περίπτωση διάπραξης μαζικών εγκλημάτων. Να παραταθούν για μεγαλύτερο διάστημα οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζητάει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της κοινότητας, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη προσπαθούν να αφαιρέσουν δύο Ρώσους ολιγάρχες από τη μαύρη λίστα των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επαναλειτουργήσουν μια πρώην στρατιωτική βάση της εποχής του ψυχρού πολέμου στην Νότια Γροιλανδία και να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε βάση στην Ανατολική Ακτή, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Δανίας και Γροιλανδίας αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινώντας βεβαίως με χαρούλα τη Διαθήκη, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και ζητούν να τους αφιερώσουμε το επόμενο.

μια σχεδία λοιπόν η Γλυκερία. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου. Καλώς ορίσατε στη νύχτα. You welcome. Λοιπόν, και για τη συνέχεια τι έχουμε, Πασχάλης Τερζής, ο δικός μου δρόμος.

0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Χαρά Γιαννοπούλου στα πλήκτρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.
2: Με

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και στις συναντήσεις του με Ευρωπαίους και ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για την ανάγκη προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά επίσης σε Ελληνές που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Κοινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζήτησαν την προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, απαντάει η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την πρώτη κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα πρώην στρατιωτικής βάσης της εποχής του ψυχρού πολέμου στην Νότια Γροιλανδία, καθώς και να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε βάση στην Ανατολική Ακτή, αναφέρει το Reuters, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Δανίας και Γροιλανδίας, που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

ξεκινήσαμε με Στράτο Διονυσίου, μάλλον τελειώσαμε με Στράτο Διονυσίου την ώρα. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, την καλή τύχη. Τι άλλο θα μπορούσε να πάει μετά τον Αγγελόπουλο? Ένας γαβαλάς, ας πούμε, ονειροδεμένος στο Μουράγιο. Και είπαμε, χαρά Γιαννοπούλου στα πλήχτα. Δεν είναι new entry, απλά κάνει πρωινά, δεν μπορεί τα βράδια. Είναι για τους ξενύχτες. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούν στην Καλυθέα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: πρέπει να πάμε μέχρι την κυρία Γιαννοπούλου. Κάτι για μας, έλα Χαρούλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

συμβιβάστηκες ποτέ, μας υποθέμεις. Θα πάμε με Στέλιο Διονυσίου, με Σφαγιανάκη, με Κοντολάζο και Αδαμαντίδη μέχρι το ακριβώς.

δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κυρία Χαραγιανοπούλου ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να προωθήσει συμφωνίες, να υπερασπιστεί τον πόλεμο του Ιράν και να τονίσει την ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού, αλλά και στις συναντήσεις του με Ευρωπαίους και ηγέτες χωρών της Ανατολής. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Χθες στην Καλιφόρνια επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Βίντια και της Sequoia Capital και έχει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Επίσης, ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Πάλο Άλτο και συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Αυτήν την ώρα ο κ. Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση στην εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας τεχνολογίας και κοινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, απαντάει η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό. Η Γαλλία εργάζεται πάνω σε νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την αποδέσμευση των στενών του Ορμούς και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με διπλωματική πηγή. Ταμείο για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου με το Ιράν προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία, καθώς το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και τη Γρυλανδία που θα υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Σάμπα που συνδέεται με τους αντάρτες Χούθη. Έτοιμες να βοηθήσουν στην ασφάλεια της ενεργειακής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνουν Γαλλία και Βρετανία. Στην Ιαπωνία, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι έλαβαν οδηγίες για εσπευσμένη απομάκρυνση από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, άνεμοι βόρειο-δυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με πατημένο τον γκάζ λοιπόν, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Δεν είναι ένας μήνας που οι περισσότεροι επιστρέψαμε από τις διακοπές. Ξεκούραστοι, ευδιάθετοι, έτοιμοι για μια νέα σεζόν με τα πάνω και τα κάτω της. Πώς όμως ήρθαν τα πράγματα και πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Σαν ένα περίεργο, σαν ένα παγκόσμιο ευρωπαϊκό εκρεμές, πώς να το πούμε. Ξαφνικά οι τιμές των καυσίμων να ξανανεβαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα, να αναζωπυρώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρώπη, η κερδοσκοπία να επανεμφανίζεται προκαλώντας πολιτικούς τριγμούς σε χώρες που πριν λίγα χρόνια ήταν η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρώπης. Παράλληλα, στα γεωπολιτικά, με τις ενεργές αιστείες πολέμου, είμαστε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, ενώ στην ευρωπαϊκή πολυκατοικία εμφανίζεται όλο και πιο ισχυρό το φάντασμα της ακροδεξιάς. Και όλα αυτά, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές στο διεθνή τύπο για το ενδεχόμενο ενός πολέμου ή ενός ψυχρού πολέμου με τη Ρωσία, και είμαστε μόλις 8 ημέρες πριν ολοκληρωθεί ο Σεπτέμβριος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου, μια παλιά γνώριμη, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Κλιμακώνται λοιπόν η κόντρα για την ακρίβεια και τα καύσιμα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση και βεβαίως υπάρχει απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, που προκαλούν αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις, καθώς οικονομική στενότητα, γεωπολιτική πίεση, η αλλαγή του μοντέλου εργασίας και της παραγωγής σε συνδυασμό με την ανεξέλεκτη μετανάστευση δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό τοπίο. Στην Ελλάδα τώρα κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση, όπως σας είπα, με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανυπαρκούς στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυχάνεται. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες ως προς την αναλογία των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση σε σχέση με το ΑΕΠ από την έναρξη της κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ πάντως ζητά και προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, καθώς και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι η μείωση του ειδικού φόρου θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, σημειώνοντας ότι δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια με βάση τα δεδομένα που επικαλείται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θέτει στο τραπέζι διαφορετικό πλαίσιο παρεμβάσεων, προτείνοντας πλαφόν στις τιμές χοντρικής και λιανικής, καθώς και την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση και καύσιμα και ενέργεια. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα, κατέθεσε τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι τα περικόφτη αποδεικνύονται, όπως αναφέρει, ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα, ενώ χαρακτηρίζει φθηνή δικαιολογία το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε υποστήριξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει μείωση του ειδικού φόρου, αλλά ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί η εξαίρεση από τη ρήτρα διαφυγής στις οροφές δαπανών. Και η Πλεύση Ελευθερίας μίλησε για προτάσεις για την ακρίβεια στις παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας εδώ στο Earth News, είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει προτάσεις νόμου που περιλαμβάνεται ανάμεσά τους και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης. Τα κυβερνητικά στελέχη πάντως στο Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Με το χειμώνα πάντως να πλησιάζει, το κόστος θέρμανσης εξελίσσεται σε ένα ακόμη σημαντικό πονοκέφαλο για νοικοκυριά και επαγγελματίες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ανωδικές πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά των καυσοξύλων. Στις ορεινές περιοχές λοιπόν, που υπάρχει ανάγκη για θέρμανση για πολλούς μήνες, το ενεργειακό κόστος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βρετανίας, όπου οι ξενοδόχοι προετοιμάζονται για το δύσκολο χειμώνα. Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Βρετανίας, η κυρία Σοφία Φλέγκα,
μιλώντας με χιούμορ και φανή προβληματισμό για την κατάσταση που δημιουργείται και το αυξημένο κόστος θέρμανσης, ερωτηθήσα πώς θα διαχειριστούν το υψηλό κόστος για τη θέρμανση των καταλυμάτων, είπε χαρακτηριστικά: θα τους δίνουμε sleeping bag για να είναι ζεστή. Στη συνέχεια, βεβαίως, παρήγραψε με το δύσκολο τοπίο που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις του ορεινού τουρισμού, επισημένοντας ότι η περίοδος κατά την οποία απαιτείται θέρμανση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, αν το πετρέλαιο θέρμανση ανοίξει στο 1,90, να υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των δωματίων. Πάντως, δεν είναι λίγα τα νοικοκυριά που στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, με τα καυσόξυλα να αποτελούν μια από τις επιλογές για όσους διαθέτουν τζάκι ή ενεργειακή εστία. Αυτή τη στιγμή οι ενδεικτικές τιμές για καυσόξυλα από οξιά κυμαίνεται περίπου στα 100-140 ευρώ το κυβικό μέτρο, ενώ για την ελιά διαμορφώνεται από τα 120-150 ευρώ, το πεύκο 100-130 και το ανάμεικτο ξύλο περίπου στα 110 ευρώ το κυβικό. Έχουν αρχίσει ήδη παραγγελίες, όπως λένε οι άνθρωποι που πουλούν καυσόξυλα. Ο κόσμος ήρθε πολύ νωρίτερα γιατί είδε τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και καταλαβαίνουν ότι αργότερα θα αυξηθούν και τα ξύλα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, και βεβαίως εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Πάντως τώρα έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες 48 ώρες και βροχές που μπορεί να φτάσουν και 60 τόνους νερού αναστρέμα. Η συγκεκριμένη μεταβολή από σήμερα στις πρώτες ώρες της Τετάρτης αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βόρειο-δυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Ποράδες και Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, τοπικά περίπου 30 έως 60 τόνους αναστρέμα και πιθανώς και υψηλότερα τοπικά. Στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στις Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως στις πρώτες ώρες σήμερα έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στην Αττική, η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Σημαντική θα είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ορεινά το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές. Αυτή την ώρα, πάντως, στην Αθήνα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη 21, στην Πάτρα 20, στο Ηράκλειο 21, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρινθο 21 επίσης, Καβάλα 17, Καλαμάτα 17, Λάρισα 19 και Ιωάννα 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 22 του μήνα, γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια του πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θα το ζήσουμε και στην Ελλάδα. Βεβαίως στην Ελλάδα ίσως το ζούμε και καθημερινά, γιατί όταν, για παράδειγμα, αφιερώνεις ή χάνεις 2 και 3 ώρες κάθε ημέρα για τις μετακινήσεις, είναι πραγματικά σαν να μην έχεις αυτοκίνητο. Είναι η μέρα του ελληνικού εμπορίου, είναι η παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου. Σαν σήμερα το 1789, οι ενωμένες δυνάμεις των Ρώσων και των Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792, και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόρμπουκ», προς τιμή του στρατηγού Κόρμπουκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. Το 1912 καταπλέσει τον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. 1994, μεταδίδει το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνει το πρώτος Έλληνας καταδοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Και το 2010, ανακοινώνεται ότι τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, το οποίο πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1791 έρχεται στη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική υπαγωγή και τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου. Εφεύρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διτύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. 1918 έρχεται στη ζωή ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία, ενώ το 1957 ο Αυστραλός ρόκερ Nick Cave. Το 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης ο έκτος ο Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ενώ το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, που η φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Το 1991 πεθαίνει ο Γιάννης Νεκροπόντης, ο Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Αστέριο που περπατά αυτή την ώρα. Καλημέρα στο Δημότυχο. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και τις φωτό, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια βεβαίως. Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση της ημέρας είναι ότι για πρώτη φορά μετά τις 9 Σεπτεμβρίου υποχωρεί κάτω από το όριο των 100 δολαρίων με τις διπλωματικές προσπάθειες να ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών. Έτσι λοιπόν έπεσε το βαρέλι το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια. Το Brent υποχωρεί λοιπόν το βαρέλι κατά 3,6%. Κατέγραψε πτώση για τέταρτη διαδοχή συνεδρίαση, καθώς οι αυξημένες διπλωματικές προσπάθειες ενισχύουν τις ελπίδες ότι μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό χάνει 4,5% στα 95,7 δολάρια το βαρέλι και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ ενδέχεται επίσης να συναντηθεί με άλλους ηγέτες των χωρών από τον Περσικό κόλπο, ενώ έχει προγραμματιστεί σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ κάλεσε τις χώρες του κόλπου να συνεργαστούν για την αποκατάσταση σταθερότητας στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ενώ ο ναύαρχος των Ηνωμένων Πολιτειών και επικεφαλής κεντρικής διοίκησης, ο Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του στενού του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 μηνών. Πάντως όλο αυτό εξελίσσεται σε μια δύσκολη εξίσωση με πολλούς αστάθμητους παράγοντες και αυτό είναι και για τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και για την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή το ράλι της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εστιάζεται κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η βενζίνη όμως αποτελεί το μεγάλο αγκάθι, καθώς 8 στα 10 αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη. Να ακούσουμε τι είπε χθες για τα καύσιμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
1: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να επιτευχθεί έστω και η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα βεβαίως παραμένει αβέβαιο, και αν τελικά δεν καρποφόρησει, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο οικονομικό και πολιτικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση αλλά και για τους πολίτες. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν φύγει για τις ΗΠΑ, με το πακέτο να περιλαμβάνει τιμή εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 το λίτρο, αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης των ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο. Υπάρχουν συζητήσεις με τα δηληστήρια. Θα δούμε τώρα να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε χθες ο κ. Πιερακάκης. Υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί που είπαμε ότι δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα είναι αφενός στο ντίζελ, παρότι υπάρχει επιδότηση των 10 λεπτών και βεβαίως στην αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη που το πιο πιθανό είναι να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει μετά τις 15 Οκτωβρίου όταν θα πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Και εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν αν τελικά μπορεί να γίνει κάτι με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή θα επιλέξουν κάποιο άλλο μέτρο, καθώς το πρόβλημα δεν είναι, όπως σας είπα, μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Πάντως οι υψηλές τιμές του πετρελαίου κίνησης αρχίζουν πλέον να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία, με τις πρώτες επιπτώσεις να φτάνουν από την ακτοπλοεία και τις μεταφορές μέχρι τα σούπερ μάρκετ και την τσέπη των καταναλωτών. Η πρώτη μεγάλη επίπτωση αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τελικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα που πρέπει να μεταφερθούν από τις παραγωγικές μονάδες και τις αποθήκες μέχρι τα καταστήματα, με τα φορτηγά να επιβαρύνονται σημαντικά από τις υψηλές τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά τους, οι οδηγοί των φορτηγών ζητούν μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση και να μην περάσει στις τιμές των προϊόντων. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπάρχει η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Το ερώτημα είναι πλέον τι θα συμβεί μετά τον Οκτώβριο, όταν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούν να αποχωρήσουν και βεβαίως και οι προμηθευτές που δίνουν στα σούπερ μάρκετ. Θα μπορούν λοιπόν όλοι αυτοί να αποχωρήσουν από τη συμφωνία λόγω του αυξημένου κόστους, ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι θα σταθεί δίπλα στους καταναλωτές. Πάντως, ήδη στην νησιωτική χώρα, το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει σημαντικά τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα πλοία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσίμου για την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Η πίεση αυτή οδηγεί σε τι άλλο, σε περιορισμό των δρομολογίων. Τρία πλοία που εκτελούσαν δρομολόγια από τη Ραφίνα προς Κυκλάδες και ακόμη ένα μεγάλο συμβατικό προς τον Πειραιά σταμάτησαν νωρίτερα από το συνηθισμένο τα δρομολόγια τους. Το Marine Gas Oil, ένα από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ακτοπλοεία, από τα 658 ευρώ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου, έφτασε σήμερα στα 1.300 ευρώ ανά τόνο. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς το κόστος λειτουργίας των πλοίων πλέον έχει εκτοξευθεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν οι εταιρείες να απορροφούν το αυξημένο κόστος, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, θα λέγαμε ότι ενώ το πρόβλημα αγγίζει όλη την Ευρώπη, η ηγεσία της Ευρώπης παραμένει με μία απάθεια σε αυτή την αφέμαξη που υφίσταται τα νοικοκυριά και το κλίμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει αυτή η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη οδεύει προς το χειμώνα με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου να είναι καλυμμένες μόλις το 69% αυτή την εποχή του χρόνου, που συνήθως βρισκόμαστε περίπου στο 85%. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο ασφαλείας είναι μικρότερο στην περίπτωση που ο χειμώνας αποδειχτεί ιδιαίτερα σκληρός. Βρίσκονται λοιπόν οι πολίτες της Ευρώπης σε έναν οικονομικό εφιάλτη και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποιο βήμα πέρα από ευχολόγια άνευ ουσίας. Η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την έναρξη της σύγκρουσης στο στενό του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι μας έχουν κοστίσει μέχρι τώρα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς βεβαίως να έχει αποκομίσει η Ευρώπη μια σταγόνα ενέργειας. Λέει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη χρήση οικονομικά και προσιτής εγχώριας καθαρής ενέργειας. Το πώς θα συμβεί αυτό δεν το έχει εξηγήσει η κυρία φον ντερ Λάιεν, ούτε έχει εξηγήσει βεβαίως πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά αυτή την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Αλλά και στη Γερμανία, ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δέχεται σοβαρή πολιτική πίεση μετά τις εξελίξεις με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, λέει ότι ρίχνει το πρόβλημα στους Χούθη και στα προβλήματα με τη Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα μέρα με την ημέρα γιγαντώνεται, καθώς βεβαίως οι οικονομικοί, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν έχουν άπειρα αποθέματα. Περισσότερο πιο κοντά στο πρόβλημα είναι η κυρία Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προσπαθεί να βρει και αυτή μία λύση, δέχεται και αυτή πολιτική πίεση από τα δεξιά της. Έτσι ανακοίνωσε ένα μέτρο το οποίο, όπως σας το είχαμε πει και από την εκπομπή εδώ, κατήργησε τα τέλη κυκλοφορίας, είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι μια μικρή ανάσα στην πολιτική, στην ασπίδα που προσπαθεί να βγάλει η κυρία Μελόνι έναντι της μεγάλης αύξησης στη τιμή των καυσίμων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε συνάγερμο και για τη φέτα. Υπάρχει προβληματισμός στην αγορά για το φθηνότερο λευκό τυρί. Οι δύο ζωονόσοι που προηγήθηκαν και η μείωση του ζωικού κεφαλαίου χάθηκαν τόσα πολλά αρνιά και πρόβατα και επομένως υπάρχει χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος. Μαζί με την τεράστια ζήτηση συνιστούν ένα εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον αποτελεί απειλή ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα, τη φέτα. Την κατάσταση περιέγραψε ο πρόεδρος της Εθνικής Διαεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ, ο Μιχάλης Αράντης, και αποκάλυψε ότι μεταξύ άλλων ότι τα αποθέματα ΦΕΤΑΣ ενδέχεται να μην φτάσουν φέτος μέχρι το τέλος του 2026. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου στους 80.000 τόνους, κάτι που για τη ΦΕΤΑ δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παρά το έλλειμμα αυτό, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς. Είχαμε φέτος αύξηση περίπου 7% στις εξαγωγές, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να πιέζονται όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανατιμήσεις που ήδη υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν λόγω της τρέχουσας κατάστασης σπρώχνουν σημαντικό κομμάτι του καταναλωτικού κοινού στην εναλλακτική των λευκών τυριών. Λοιπόν, δεν θεωρείται απίθανο η τιμή της φέτας να σκαρφαλώσει στα 15-16 ευρώ το κιλό από τα 12-13 που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι ήμασταν στα 8-9 ευρώ πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τις επιπτώσεις από τα καύσιμα, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όσο προχωράμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα. Πάμε στο άλλο θέμα της ημέρας, των τελευταίων ημερών, αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε νέες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνυσα την Ιωάννα Γάκα, που στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου παραβίασε, όπως είπε, γνώση της στην νομοθεσία για το μηχάνημα. Το μηχάνημα, είπε, το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Σύλλογο των Γιατρών, όπως υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε αναλυτικά στους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο, σημειώνοντας ότι στις 23 Ιουλίου του 2026 η Ιωάννα Γάκα είχε στείλει στον ΙΣΑ την γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε. Ωστόσο, όταν το χρησιμοποίησε το Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε λάβει ακόμη την απαραίτητη άδεια ώστε να το λειτουργεί. Το είχε δηλώσει μάλιστα ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με το Μαζονάκη. Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργία τους από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς, άρα η Γάκα για να είναι σύνομη έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν το περίμενε, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνυσας, παραβίασε γνώση τους νόμους του κράτους, έγινε σειρά έλεγχων από τον Ιατρικό Σύλλογο, η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος. Ενώ αναφερόμενος ο Άδωνης Γεωργιάδης στο νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία για τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών πράξεων, τόνισε ότι μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. Τώρα τα υπόλοιπα που έγιναν χθες με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος πήγε στην Ευελπίδων, έκανε δηλώσεις, έκανε και παράπονα ότι οι δημοσιογράφοι τον έχουν καταστρέψει. Τι να πω, πραγματικά θα πρέπει οι αρχές να ξεκαθαριστεί και αυτή η κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν να ανακατεύονται οι γιατροί με υπνοθεραπευτές και με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν συμμετοχή σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο με τον Γιώργο Μαζονάκη αλλά με πολλούς γνωστούς οι οποίοι πηγαίνανε, επισκεπτόταν αυτό το ιατρείο κάθε μέρα. Εάν παρατηρήσει κάποιος το διαδίκτυο, σιγά σιγά βγαίνουν όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι, δικηγόροι, ηθοποιοί, τραγουδιστές οι οποίοι είχαν περάσει από αυτό το ιατρείο. Δεν ξέρει τι να πει κανείς πραγματικά, και κάθε μέρα αποδεικνύεται ότι είχαν επικοινωνίες, ότι ο ένας παρέπεμπε στον άλλον και υπήρχαν συνεργασίες ανάμεσα στην 56χρονη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, αλλά δείχνει και πώς είχε ξεχυλώσει λίγο το σύστημα τα τελευταία χρόνια με αυτά όλα τα ιατρεία που ήταν για την ανανέωση των ανθρώπων και την ευεξία, όπως χαρακτηριστικά λέγονται.

Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο που η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουση με τη Ρωσία, όπως λέει το CNN, καθώς μια σειρά από κινήσεις που καταγράφονται σχεδόν ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία για το ενδεχόμενο πόλεμο στην Ουκρανία να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις ή η Ρωσία να επιχειρήσει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ χωρίς να καταφύγει σε μια μεγάλη κλίμακα εισβολή. Τις τελευταίες ημέρες η Λευκορωσία πραγματοποίησε τετραήμερες στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία, με μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες μονάδες να εκπαιδεύονται, μεταξύ άλλων στην προστασία των συνόρων και στην αντιμετώπιση των drones. Μέρος των ασκήσεων διεξήχθη κοντά στο πέρασμα του Σουβάλκη, τη στενή λωρίδα περίπου 100 χιλιόμετρων που αποτελεί τη μοναδική χερσαία σύνδεση των τριών κρατών της Βαλτικής με την υπόλοιπη συμμαχία. Το Μίνσκ χαρακτήρισε τις ασκήσεις αμυντικές. Την ίδια ώρα, Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε στο Μέγαρο των Ηλυσίων πολιτικούς αρχηγούς και κορυφαία στελέχη για την απόρριτη ενημέρωση από τις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μετά τη συνάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ρωσική υβριδική απειλή εναντίον της Ευρώπης και της Γαλλίας έχει ενταθεί και ζήτησε την εκπόνηση σχεδίου για την καλύτερη προστασία κρίσιμων υποδομών, ευαίσθητων εγκαταστάσεων και αμυντικής βιομηχανίας από επιθέσεις με ντρόνους και κυβερνοεπιθέσεις. Φοβούνται λοιπόν οι Ευρωπαίοι όχι μόνο με μια χώρα, γειτονική χώρα, η Πολωνία για παράδειγμα, αλλά όλες πλέον οι χώρες και οι χώρες της Βαλτικής και οι υπόλοιπες χώρες, ότι θα συνεχίσει αυτή την τακτική η Ρωσία, τακτική με τις επιθέσεις με drones ή με άλλα εργαλεία να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε από την άλλη πλευρά τη νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που ξέσπασε μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν τις εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά με τη δημιουργία της δικής του πλατφόρμας, της Trump TV. Η νέα υπηρεσία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο παλαιότερες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις κυβέρνησης Trump. Η Trump TV μεταδίδει τώρα 24/7 ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο με κορυφαίες προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσει και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση σε ένα σημείο. Δεν μπορεί κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας. Δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας. Τώρα μπορεί, ανέφερε η κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκε και απέκλεισε με την απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος στο CNN, στο MS Now και στο Politico. Έτσι, τα μεγάλα δίκτυα, το CNN, το NBC, το ABC, το CBS και το Fox News ανακοίνωσαν ότι η απόφαση αυτή, να μην μεταδίδουν δηλαδή τις τελετές και όσα συμβαίνουν στο Λευκό Οίκο, θα ισχύσει μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπλέξει τα σοβαρά με τα αστεία, γιατί τώρα τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευρώπη, που συμβαίνουν όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, είναι λίγο αστείο να μην μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να έρχεται σε σύγκρουση με τα κανάλια και να πρέπει να φτιάξει τη δική του τηλεόραση, την Trump TV, όπως λένε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς, με μια εντυπωσιακή έτσι φωτογραφία κάτω από την πινακίδα του CDU. Και τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Ακριβότερη κατά 177% η χοντρομπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Θαλασσόλικος, επίδειξη ισχύως με άσκηση από την Άγκυρα. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας, η δασμή Τραμπ, η άνοδος Αιγύπτου και η ζωονόση. Νομίζω ότι το email είναι πράγμα της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται συνεχώς. Λοιπόν, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αρκετές περιπτώσεις στο τέλος καταλήγουν, εκτός που χάνουν τα λεφτά, τους κατηγορούν οι τράπεζες ότι έχουν και πολύ μεγάλη ευθύνη που δεν κατάλαβαν ότι ήταν phishing, όπως τουλάχιστον λέγεται στα ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Καταγείται το λαθρέμπορο με ένα κλικ, νέα ψηφιακή πύλη και επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Πάμε στα νέα. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, η προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Θειότητας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε

0: Κυκλάδας και Ζάκη, το ημίωση των γεννήσεων είναι μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασό και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Ο Μητσοτάκης στο Σαν Φραντζίσκο με Τέσλα και Βίντια και ο Δένδια στο Κάιρο για νέα τριμερή. Έκθεση σοκ, επικίνδυνη νηπαγωγία και παιδικές χαρές. Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον γκλόμπ της. Το Μπλούγκερ προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Πάμε στην απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου και άλλα θέματα από την απογευματινή. Ακόμη ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της, την Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγουστο θέατρο πριν ομολογήσει. Νέο μόρφωμα με την Κουκούλα, Συμμαχία Ελλήνων, έρχεται ο Κασιδιάρης και Πολεοδομία Μικόνου ξεσκονίζουν όλους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Ελεύθερος Τύπος, αίτησης τώρα για 1974 προσλήψεις, προκηρύξεις για το δημόσιο. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία, προθυμία στελεχών του CDU να διαδεχτούν το Merz. Χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις στελεχών για συνεργασία Πασόκ και Ελλάς. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με το ποδήλατο, η Μαριλένα Καραντίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες. Πάμε στην εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Αποκαλύψε εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως την Ελλάδα. Ρίζοσπαστης, δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κόσμο πλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων. Κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου, η εξελίξη στη Γερμανία ανησύχουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου, περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. One Voice Business and Politics, τύπο λάτρησα, τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Εξαφάνισαν τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, πανηγυρίζουν για το ναζιστικό μόρφωμα στη Γερμανία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα, ελληνόκτητη ναυτιλία, Euronext Athens, ομόλογα, χίλιες ναυπηγήσεις φέρουν την Ελλάδα διεθνείς τράπεζες. Επενδυτικός μαραθώνιος της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα σενάρια ενίσχυσης των οικοκυριών, επίδομα θέρμανσης εκτός πλάνου, οι μειώσεις των φόρων.
1: Hey. Hi, what's up?
2: Hey, hey, beautiful.
1: Oh, so
3: nice. I apologize if together. I know I fucked up.
1: I just hope that you want to spend more time with what I called to say.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε τη μετοπική σύγκρουση στην τηλεοπτική αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Δούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη. Όταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και της είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η ίδια χαριεντιζόταν με υπουργούς. Η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυρίας Δούκου, η οποία λίγο αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά υποτιμητική και σεξιστική και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης απάντησε λέγοντας πως οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάτητες, κατηγορώντας την κυρία Δούκο ότι του είπε πως ο κ. Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κυβαντική ιατρική. Στην αντιπαράθεση αυτή παρενέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, πήρε θέση λοιπόν και είπε ότι ακόμη και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χειδαιότητα κανονικότητα οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και κανείς δεν πρέπει να τις ξεπερνάει. Η Αλεξάνδρα Δούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο πολιτικό πρόσωπο, είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών. Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και μάλιστα, η κυρία Δούκου αργότερα το βράδυ δημοσίευσε και την εγγραφή της στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Λέγοντας ότι επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα, δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Πάντως δείχνει αυτή η αντιπαράθεση ότι πάμε σε μεγάλη, έτσι, θα ανεβούν ψηλά οι τόνοι και δυστυχώς θα υπάρξει και αρκετή τοξικότητα, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τις πρώτες αναμετρήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, είπαμε ότι και αυτή η εβδομάδα θα έχουμε κάθε μέρα μία δημοσκόπηση για την Άλκο στον Α. Στην πρόθεση ψήφου η Άλκο δεν δίνει εκτίμηση, δίνει πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,3. 24% ήταν η προηγούμενη μέτρηση. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 14,4 από 14,7, ενώ το Πασόκ ενισχύεται από 11,1 από 10,4. Τα τρία πρώτα κόμματα, λοιπόν, μετά τα τρία πρώτα κόμματα είναι η Ελληνική Λύση με 6,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2, Πλεύση Ελευθερίας με 3,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1 και το Μέρα 25 με 2,6. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου βρίσκεται στο 2,2, ΣΥΡΙΖΑ στο 2 και η Νίκη στο 1,3, ενώ η Δημοκράτης Στέφανου Κασελάκη στο 0,7. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα από την Άλκο. Βεβαίως θα περιμένουμε και άλλες 2-3 δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας και βεβαίως μετά θα μπορούμε να έχουμε τα συνολικά, τη συνολική εικόνα, πώς ξεκινά δηλαδή αυτή η προεκλογική περίοδος. Τι άλλο είχαμε χθες από τα πολιτικά? Είχαμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, μόλις πήγε στο ΠΑΣΟΚ, νέος βουλευτής, ο οποίος είπε ναι σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας. Λίγο αργότερα βεβαίως κάποιος του είπε και ο κ. Αυλονίτης μάζεψε λίγο αυτές τις δηλώσεις, καθώς δημιουργούσαν πάλι ζήτημα με τις κέντρο-αριστερές συνεργασίες. Θα τα πούμε όμως, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Αλλά παρά είναι πολλά τα περιστατικά για τον κύριο Ανδρουλάκη τις τελευταίες ημέρες κάποιων βουλευτών που συνιστούν να υπάρξουν συνεργασίες στο κεντροαριστερό, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία ή στο κεντροαριστερό στρατόπεδο. 2 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να φύγουμε τρέχοντας σε πολύ πρωινή παρέα. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δείξτε προσοχή γιατί θα πέσει η βροχούλα αρκετή σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για ένα μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Σε αυτό το κλίμα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Νίντια και της Εκόγια Κάπιταλ, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Εταιρείας Τεχνολογίας και Προηγμένης Κατασκευής Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, ενώ συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και το Αρκτικό νησί που θα υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι εξιμποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέ και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντραφιά σας έως τις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Και όπως μας πληροφόρησε η κυρία Σερέτη, έξω τσουτσουρίζει.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει να βρέχει.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Ναι.
1: Κολτσίδα βρέχει. Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν
0: όλοι χαρούμενοι.
1: Ναι, ωραία, μπράβο. Μπράβο, άντε μπράβο.
0: Δεν με πίστευε σε μένα, ήθελε να σου το πει κολτσίδα.
1: Όχι, σε πίστευα. Απλά όταν σου είπα ότι εγώ όταν ερχόμουν είχε πούδρα, μετά μου λες καλά, βρέχει. Δεν βρέχει ακριβώς.
0: Δεν βρέχει, καταρακτοδός, βρέχει.
1: Εντάξει.
0: Θα έλεγα ρίχνει καρέκλες άμα έβρεχε πολύ.
1: Δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση.
0: Βρέχει καταρακτοδός, θα έλεγα.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντες ζει στην είδηση του ήχου. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτια, Διονύση Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι στις 8.
0: Βέβαια.
1: Εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Fiber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Όχι, το είπα. Μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμα. Εντάξει. Ωραία. Αφού συνεννοηθήκαμε, είπαμε τα βασικά. Ωραία. 22 του μήνα σήμερα. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Έχει μπει στην αντίστροφη μέτρηση.
0: Άντε,
1: για να
0: πούμε
1: στον Οκτώβριο να βγουν τα μελομακάρονα.
0: Να πάρουμε το επίδομα θέρμανσης, να. Πώς το λένε, να βάλουμε πετρέλαιο νότ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια πολλά στο Φωκά. Είναι έναν ξέρω μόνο, το Φωκά Ευαγγελινό. Δεν ξέρω άλλον.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Εμείς τη γιορτάσαμε νωρίτερα. Δεν έχει σημασία ποια είναι η μέρα η ευρωπαϊκή. Ναι, η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς πρέπει να πέφτει Σαββατοκύριακο. Γιατί τις καθημερινές σιγά μην την τιμήσουμε.
0: Ενώ άμα πέφτουν.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο την τιμήσαμε δηλαδή.
0: Ενώ άμα πέφτουν οι αργίες καθημερινές.
1: Ναι.
0: Τις πάμε.
1: Τις μετακινούμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου.
0: Αργίες Σαββατοκύριακο.
1: Με το καλό. Είναι η μέρα του Χόμπιτ. Γιορτάζουν τα Χόμπιτ, ωραία. Είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά
0: ρινόκερους εγώ. Έχουν κάποια νευρούλια.
1: Εγώ τους υποπόταμους περισσότερο.
0: Και τους υποπόταμους και τους ρινόκερους.
1: Ναι. Ολούθε. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, εθνική εορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878, αλλά και του Μάλι για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Είναι εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης.
0: Boring.
1: Η λευκή σοκολάτα. Δεν σ' αρέσει. Ξέρω πολύ κόσμο που δεν τα αρέσει η λευκή σοκολάτα.
0: Δεν είναι να μην αρέσει. Θα τη φάω. Ό,τι γλυκό μου δώσει θα φάω τέλος πάντων. Αλλά,
1: ξέρω.
0: Αλλά η λευκή σοκολάτα είναι ένα βαρετό πράγμα.
1: Γιατί είναι βαρετό.
0: Βαρετό πράγμα είναι τώρα. Δεν είναι σοκολάτα καταρχήν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα έχει βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως σας είπε ο Διονύσης. Θα πέσει θερμοκρασία αρκετά.
1: 7 βαθμούς μας είχε πει χθες, κυρία Παπαγόπουλου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, όχι παντού.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα φαινόμενα, οι καταιγίδες δηλαδή και οι βροχές, θα είναι έντονα σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βόρειου Αιγαίου, κυρίως στις Ποράδες. Όμως θα βρέχει και στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Τώρα, θερμοκρασίες. Έχει πέσει πάρα πολύ η χαμηλή, όχι η μέγιστη. Δηλαδή, η χαμηλή Δυτική Μακεδονία, 8 με 23. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, 9 με 26. Έχουν πάει σε μονοψήφια δηλαδή σε κάποιες περιοχές. 11 έως 27 στην Ήπειρο. 11 έως 27 και στη Θεσσαλία. 12 έως 29 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 19 έως 26. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 21 και στα υπόλοιπα νησιά από 15 έως 29 βαθμούς. Εδώ στην Αττική νεφώσεις με βροχές και πιθανόν καταιγίδες το απόγευμα όμως. Βοριαδάκι, τα οποία θα φτάσει και τα 5 μποφόρ, γι' αυτό πέφτει η θερμοκρασία. Και θερμοκρασία, εντάξει, να σου πω κάτι, από 23 έως 26 δεν είναι.
1: 23 θα είναι η μικρότερη.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει απότομα στους 12 τώρα στην Αθήνα.
1: Δεν θέλει να πάει 12.
0: Ναι.
1: 17.
0: Εντάξει, 23. Τώρα 16. Μπορεί να πάει 20. Ρε,
1: ωραία είναι. 20. Η χαμηλότερη να πάει 16.
0: Εντάξει.
1: Και η υψηλότερη να είναι. Άντε μέχρι 25-26.
0: Μπορεί η αίσθηση επειδή θα είναι βοριαδάκι να είναι πιο χαμηλή.
1: Α, μπράβο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Α, μπράβο.
0: Yes, το real feeling.
1: Να ζήσει
0: το real feeling.
1: Το real feeling.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα έχει και εκεί βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-25.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1789, οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμινικ στο πλαίσιο του Ρωσιτουρκικού πολέμου το 1787-1792. Αποκτούν έτσι τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό Der Siege vom Helden Coburg 587, η νίκη του ήρωα Coburg, προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Τι είπες τώρα?
1: Κοίτα να δεις τώρα ο Μότσαρτ ο ίδιος τώρα από μια πολεμική μάχη.
0: Τι, εντάξει, χάρηκε ρε παιδί.
1: Ναι, χάρηκε άνθρωπος. Ο παιδί μου σου λέει κέρδισαν.
0: Σου λέει ας γράψω έναν αντικριστό.
1: Έναν αντικριστό. Κέρδισαν οι Αυστριακοί.
0: Εδώ χαιρόμαστε, τρώμε έναν αντικριστό.
1: Πού θα το ξαναδείς?
0: Καταλαβες, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Εκεί γράφανε τέτοια. Τι να κάνουν, ξενερωσιά. Λοιπόν, 1912 καταπλέει στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο.
1: Πρωτότυπο όνομα.
0: Το πρώτο μας.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Από τότε.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Αν το είχε λύσει τότε, μπορεί να είχαμε γλιτώσει άλλα.
0: Γιατί
1: λέμε μόνο
0: ναι,
1: για άλλες περιπτώσεις. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τραπεζοϋπάλληλοι όχι.
0: Όχι. Ναι. Ναι. Σαν σήμερα το 1994 μπαίνει.
1: Θυμάμαι τώρα, επειδή είπα τραπεζοϋπαλλήλους, θυμάμαι ένα συνδικαλιστή που ήταν και υποψήφιος βουλευτής, νομίζω, και στέλεχος κόμματος, που είχε λέει 1 εκατομμύριο, δεν το είχε δηλώσει. Όχι. 1 εκατομμύριο στην άκρη. Τι είναι αυτό, λέει. Εφάπαξ όταν έφυγε από την τράπεζα. 1 εκατομμύριο.
0: Τάχα. Έκανα οικονομίες.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε. Εντάξει, 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά. Δραχμές.
1: Ευρώ.
0: Ευρώ. Ευρώ.
1: Νομίζω.
0: Αχ, να είχα 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, σαν σήμερα έμπαιναν στη ζωή μας το 1994 και χαρήκαμε πάρα πολύ τα φιλαράκια. Μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο και από τότε τα βλέπουμε ανελιπώς.
1: Επειδή εγώ κάνω λούπα, τα ξαναβλέπω, λέει η Κατερίνα, τα βλέπουμε ανελιπώς. Ποιος θεωρείς ότι ήταν ο ήρωας που αν έλειπε δεν θα ήταν η σειρά έτσι?
0: Δεν μπορώ να μου λείπει
1: αυτό,
0: κανένας.
1: Αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι φιλαράκια χωρίς τον Τσάντλερ δεν θα ήταν φιλαράκια.
0: Όχι,
1: δεν ήταν κάτι άλλο.
0: Δεν είναι.
1: Είναι όλοι μαζί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο διάβασα πρόσφατα ότι είχαν τελείως διαφορετικές πληρωμές ο καθένας από αυτούς. Καλά, τα βγάλε η αλλά είχε κάνει ο Ρος. Είχε πει το εξής, απειλώντας να σταματήσουν τα γυρίσματα, ότι θα μας πληρώνετε όλους το ίδιο, και έκανε μια συμφωνία για όλους. Πληρώνονταν το ίδιο και πληρώνονταν και τα δικαιώματα. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε εμείς, οι ηθοποιοί ή οι κληρονόμοι τους, του Τσάντλερ π.χ., παίρνουν ποσοστό.
0: Στην αρχή
1: της εξαιτίας της συμφωνίας που έκανε ο Ρος.
0: Στην αρχή τους αντιμετώπιζαν κάποιους απαρακατιανούς.
1: Που δηλαδή, δεν το λένε Ρος τώρα.
0: Τι φίβη. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Το 2001, σαν σήμερα, ο Αντώνης ο Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Άνοιξε το δρόμο το 2001.
0: Τώρα μου είχε εμένα αυτό, το πω. Το 2010 ανακοινώνεται τροπική καταιγίδα με το όνομα Άγκος, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας. Ξέρετε ποιος, ο Κύριος. Πώς λέμε εδώ Κύριος, δεν λέμε Κύριος.
1: Η πιο συχνή λέξη στα ελληνικά.
0: Ρε,
1: ναι. Η πρώτη λέξη που μαθαίνουν όλοι οι ξένοι.
0: Είναι ο αχαχαχας και το. Λοιπόν. Η οποία πλήττει λοιπόν αυτή η καταιγίδα, νησιά της Ιαπωνίας, και μετατρέπεται σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν στα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η συγκεκριμένη λέξη, ένα περίεργο πράγμα, σημαίνει δυνατός. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Μ' αρέσει που το σαν σήμερα θέλει να εξηγήσει γιατί την ορολογία.
0: Γιατί σημαίνει.
1: Γιατί σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που έχει μάθει τη λέξη από τα ελληνικά, μιλάω για τους Έλληνες και για τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Και ακούνε έρχεται η καταιγίδα Άγκας. Και λέει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε.
0: Πρόσεξε να δεις όμως, τώρα πρόσεξε να δεις. Οι Φιλιππινέζοι που ζουν εδώ, άμα τους πεις τι κάνεις ρε.
1: Ναι, θα σου πω δυνατέ.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Ναι, θα νομίζουν ότι τους επεφημείς.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα γεννιόταν το 1791 ο Μάικλ Φαραντέι. Προσέξτε τώρα, γιατί έχει ένα κατεβατό, γι' αυτό το λέω. Είναι Βρετανός φυσικός και χημικός. Θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και παραμένει. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες. Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου.
0: Ναι.
1: Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Όρους στην φυσική, έτσι, γιατί αλλιώς άνοδο και κάθοδο ξέραμε και στην κυφυσίας, αλλά στην φυσική δεν το ξέραμε. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Φαραντ.
0: Και με το βιογραφικό του Φαρενάιτ, πώς το λένε, Φαραντέι, πώς το λένε, του Φαραντέι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Λοιπόν, 1918 γεννιέται ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, White Rose, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία.
1: Και σαν σήμερα, γεννιόταν το 1957, ο Νίκο Κέιβ.
0: Άκου τώρα το μεταξύ.
1: Πολύ αγαπημένος στην
0: Πρόσεξε
1: Ελλάδα.
0: Τώρα. Εκτελέστηκε αυτός που ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Λευκό Ρόδο και ο Νίκ Κέιβ μαζί με την φίλη μου, τη Θεόψηλη, αγαπημένη μου, Κάιλι Μινόγκ, έχουν πει το White Rose που είναι κομματάρα.
1: Ναι.
0: Κομματάρα.
1: Έχω πάθει σοκ τώρα από το συνειρμό.
0: Και εγώ θα λιποθυμίσω.
1: Από τα πώς τα συνδυάζει αυτά τα δύο γεγονότα.
0: Θα λιποθυμίσω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1408 ο Ιωάννης ο Ζήτα, ο Παλαιολόγος. Το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Σακαζούλου.
1: Σακαζούλου. Ναι. Από φυλή, λέει, τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης.
0: Καλά έκανε και άλλαξε το επιθετό του.
1: Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ξινοτρούλιας.
0: Καλά έκανε.
1: Ξινοτρούλιας.
0: Ναι, δεν κάνει καριέρα, έτσι.
1: Γιάννης Ξινοτρούλιας.
0: Τα λέμε τώρα. Ναι. Τώρα μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 22. Οι τελευταίες εικόνες και ειδήσεις που έρχονται κυρίως από το εξωτερικό είναι η μουγγή εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, δηλαδή εικόνα χωρίς ήχο, να το πω πιο σωστά, διότι του κάνουν μποϊκοτάζ σχεδόν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ακόμα και το Fox News.
1: Όλα.
0: Ναι, ακόμα
1: και
0: το Fox. Δηλαδή, ψένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί έχει αποκλείσει τεράστια δίκτυα από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, εκεί, στο Λευκό Οίκο.
1: Απέκλεισε τρεις δημοσιογράφους από το CNN, δίκτυα, το Politico και το MB News.
0: Ναι.
1: Επειδή απέκλεισε αυτούς, οι άλλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατέβασαν τα μικρόφωνα επί της ουσίας. Δεν υπήρχε μικρόφωνο να μεταδώσει δηλώσεις του που έκανε, για παράδειγμα, κάπου πήγε σε μια παρουσίαση του Λευκό Οίκο, ήταν η εικόνα και ακουγόταν ένα.
0: Ναι, τίποτα, τίποτα.
1: Αυτό.
0: Τίποτα. Γιατί εκεί έξω από το
1: Τσαντίλα!
0: Λευκό Οίκο. Δεν το είχα δει εγώ αυτό. Έχει σπιτάκια, σπιτάκια, σπιτάκια που είναι του κάθε δικτύου.
1: Ναι, ναι.
0: Στο περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Και χθες και προχθές ήταν άδεια. Δεν πατήσανε καν οι δημοσιογράφοι για την ενημέρωση, για το briefing, και πολύ καλά κάνανε.
1: Προσέξτε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο
0: πρωτοφανές
1: για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι σε μία περίοδο που θα αρχίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Καλή μιλάει σήμερα.
1: Και πάρα πολλοί θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, το ΟΗΕ έχει τη δική του εγκατάσταση.
0: Ναι, αλλά μιλάει σήμερα.
1: Αλλά θέλω να πω για την δημοσιογραφική κάλυψη. Ως απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε έτσι: είστε, και έκανε δικό του κανάλι. Τραμπ TV.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το οποίο εκπέμπει δεν ξέρω πώς και τι και τα λοιπά και πόσο και πού. Δεν ξέρω αν είναι υπερεθνικό ή οτιδήποτε άλλο, ή μόνο διαδικτυακό ή μόνο μέσω, ξέρω εγώ, truth social.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θα έχει αυτό, θα μεταδίδει αυτό τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ για να μην στερηθεί το φιλοθεάμον κοινό ή το κοινό των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Να καλημερίσουμε την κυρία Κυριακή, τη φίλη μας. 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, τη Μέρη από το Ανόβερο, με 10 βαθμούς στις 5 το πρωί. Ωραία θερμοκρασία. Τον Ιερώνυμο, το φίλο μας από την Αλεξανδρούπολη. Ψιλόβροχο, 15 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, δεν έχουν ξεπληθεί τελείως και το ψιλόβροχο δημιουργεί τη γλίτσα. Την ένιωσα λίγο πριν από λίγο στην άσφαλτο. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 17, κανονικό φθινόπωρο, όλη τη νύχτα βρέχει. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας στέλνει συνεφάκια και αυτά τα emoji που δείχνουν βροχή. Με 16 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, στην Ξάνθη. Την καλημέρα μας. Μάλλον φροχερά, μ' αρέσει το βροχερό εμένα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Δημήτρη από Ξεριά Χρυσούπολης. Πολύ βροχή για ώρες. Με 18,5 βαθμούς. 18,5 και βροχή είναι, θα έχει υγρασία μετά, θα είναι. 14 βαθμούς έχει στο Αμίντιο, μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Από τη φαμίλα της ορεινής ναυπακτίας που μας στέλνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στέλνει και στο θείο το Δημήτρη και τη θεία την Ευαγγελία που παραθερίζουν 22 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, στην Εύβοια. Και μας ακούνε. Καταλαβες. Και λέει η Κατερίνα η Σερέτη έχει καταγωγή από την Ελευθέρια ορεινής ναυπακτίας.
0: Το ξέρω.
1: Στο λέει, μήπως το ξέχασες.
0: Μα το ξέρω.
1: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Είμαι καθοδόν για Μεσογείων από περιφερειακό πολυγόνου. Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα ολισθηρός. Έπεσε μπροστά μου μηχανάκι που γλίστρησε και αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να σταματήσει σε φανάρι και έφυγε γλιστρώντας. Προσοχή στους δρόμους. Όλα αυτά γίναν μπροστά στα μάτια του φίλου μας και του ακροατή του Πάνου.
0: Έχει πολύ γλίτσα.
1: Το νου σας. Αυτό.
0: Γιατί έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό και το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Πολύ χαιρόμαστε πραγματικά με την
1: εμείς χαιρόμαστε τώρα και λέμε α, θα βρέξει, θα καθαρίσει και το αυτοκίνητο που δεν καθαρίζει, έτσι.
0: Χαιρόμαστε με τη βροχή. Αυτό. Έπρεπε
1: μας
0: να
1: αρέσει η βροχή που θέλουμε και για, για μας να, να δροσίσει και για τη γη να ρουφήξει λίγο νεράκι, να μοσχοβολήσει κτλ. Όπου υπάρχει γη, γιατί η άσφαλτος δεν μοσχοβολάει με τη βροχή. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή αυτό που λέει. Και που λένε οι ακροατές και επανέλαβε και η Κατέρινα περί γλίτσας στους δρόμους.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει να.
1: Πολύ βροχή και στη Λίμνο.
0: Ο κύριος Σπύρος.
1: Πείτε μας τέτοια. Ναι. Μας φτιάχνετε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή. Δεν θέλουμε να πνιγούμε.
1: Όχι, ρε, δεν θέλουμε να βρεχούμε.
0: Όχι, γιατί έχουμε Σεπτέμβριους και Οκτώβριους έχουν υποφέρει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Θέλουμε
1: όμως ποτιστική, ωραία βροχή, καλή. Ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Ναι. Τι θέλουμε. Δεν θέλουμε πλημμύρες.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Πλημμύρες γιατί να θέλουμε. Ποιος θέλει πλημμύρες, δηλαδή.
0: Λέω.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Να είστε καλά, καλημέρα και στο Τζιμ Τζιμ.
0: Γεια σου Αρετή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις εικόνες που θα παίξουν αρκετά σήμερα, να ξέρετε, με το που θα μπείτε, θα επισκεφτείτε διάφορα site, θα δείτε στην τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς εικόνα δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά μπορούμε να σας περιγράψουμε. Είναι από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους κολοσσούς τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley, διότι πήγε και στην Tesla, εκτός από την Nvidia που φτιάχνει τα περισσότερα chip στον πλανήτη, μικροchip του πλανήτη. Εκτός λοιπόν από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, πήγε και στην Tesla και συναντήθηκε με τον ανθρωποειδή, έκανε high five, έκανε χειραψία. Και εντάξει, είναι περίεργη εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιδιαίτερη.
1: 6:27 έχει πάει η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει.
0: Ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Το έχετε πιάσει το υπονοούμενο, ναι, ναι. Είπατε τραγουδάκι από κάτω ο Γιάννης.
0: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
1: Έτσι, οπότε βγαίνουμε εμείς, ναι, από το στούντιο.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο η ομιλία Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκκυρίας με τη Ρωσία. Τα κεντρικά γραφεία της Νίβντιαν και της Sequoia Capital επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Είχε συναντήσει με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Ισοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Την παρέτησή του υπέβαλε επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Και εκτός από τη βροχή φυσάει κιόλας. Γιατί βλέπω ότι η Χρυσή ήταν νικητάκι που την έχει πάρει ο αέρας.
1: Να σου πω εγώ όμως ότι πήγα στο παράθυρο τώρα για να δω λίγο βροχούλα. Ξέρεις ότι τι θέματα έχω εγώ με τη βροχή, ας πούμε. Και δεν.
0: Δεν μπορεί να άκουψε τώρα.
1: Δεν βρέχει. Ίσα που είναι βρεγμένος ο δρόμος, ίσα έχει αρχίσει να μοσχοβολάει. Γιατί γύρω μας δεν έχουμε μόνο άσφαλτο, έχουμε και χώμα και δέντρα και τέτοια πράγματα. Έχει αρχίσει λίγο να μοσχοβολάει. Ωραία είναι. Αλλά δεν είδα βροχή.
0: Εντάξει, και τα κτίρια διαλύσει.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα όμως από την άλλη, έτσι. Πρέπει να ελέγξουμε, όχι να αλλάξουμε ντε και καλά, να ελέγξουμε λάστιχα. Γιατί στη βροχή και με τη γλίτσα που λέγαμε πριν.
0: Να βάλω τις βροχής.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βροχής και αν θες να βάλεις τις βροχής, αλλά κάποια τα λάστιχα δεν το ξέρουν πολύ. Εγώ το έμαθα σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, ότι έχουν 4 χρόνια ζωής εργοστασιακά. Εμείς τα κρατάμε 5, 6, 7, 8. Αλλά θέλω να πω ότι λίγο θέλει προσοχή
0: στα λάστιχα. Εγώ αυτό το ξέρω, ότι πρέπει να τα αλλάζεις. Αλλά...
1: κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, κάτι. Τώρα γιατί να τα αλλάξεις?
1: Γιατί είναι βροχερά και πρέπει να πιάνει καλά στον δρόμο, γιατί αλλιώς φεύγεις.
0: Γιατί θα παίρνεις και πολύ αυτοκίνητο, όπως είχες αυτή την κατάσταση. Με ένα θα πηγαίνουμε.
1: Εντάξει.
0: Ένας από τους δύο θα τα αλλάξει τα λάστιχα.
1: Να μην το παίρνει. Εντάξει, ωραία. Θα ρίξουμε κλήρο.
0: Κλήρο.
1: Καλημέρα σας, βρέχει στην Αθήνα, δυτικά προάστια λέει, πάντως στο Χαϊδάρι τίποτα.
0: Θα βρέξει εκεί.
1: Ναι, πού θα πάει, πού θα έρθει. Θα έρθει και σε εσάς.
0: Εμένα ξεκίνησε, ψυχάλιζε στα νότια όταν ξεκίνησα. Στη συνέχεια σταμάτησε στο κέντρο. Και μετά δυνάμωσε.
1: Εγώ είχα πούδρα. Αυτό το λέω λίγο υγρασία.
0: Ναι, παιδί μου, άλλη χρονική στιγμή. Εγώ άλλη. Πιο μετά.
1: Νέα Πολυλακωνία, φθινοπορεινή ημερία 23 βαθμοί. Καλό φθινόπωρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Έχει αρχίσει και κάνει σκιτσάκια τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω. Ο Γιάννης το έχει εγκαταλείψει το πενάκι του.
0: Κουράστηκε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσω.
0: Σ' αρέσει μου στα αλευριά.
1: Τα μουστοκούλουρα. Η μουσταλιβριά, όχι ιδιαίτερα.
0: Γιατί η μουσταλιβριά σε ρώτησα, δεν σε ρώτησα για τα μουστοκούλουρα.
1: Τα μουστοκούλουρα, γιατί πέρασα χθες και από ένα μαγαζί που κάνει πολύ ωραία στο Μαρκόπουλο και ήθελα να πάρω, αλλά κρατήθηκα.
0: Μ' αρέσει. Γιατί κρατήθηκες, παιδί μου, καλό κάνουν. Τέτοια εποχή, άμα δεν τα φας τώρα τα μουστοκούλουρα, πότε θα τα φας?
1: Γιατί δεν μαζεύομαι, μάνα μου, δεν θα φάω μόνο ένα.
0: Έρες Διονύση, μια φορά θα πάρει. Τώρα είναι ο μούστο μετά τον τρίγο, α πούμε.
1: Μοσχοβόλαγε όλοι, δηλαδή ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, μια πλατεία και ένα οικοδομικό τετράγωνο μοσχοβόλαγαν, ρε παιδιά, από τα μουστοκούλουρα. Υπέροχα.
0: Εμένα δεν
1: μου
0: αρέσει η μουσταλευριά. Τα μουστοκούλουρα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Δεν τρελαίνομαι δηλαδή. Δεν θα έλεγα αχ, να είχα μια μουσταλευριά.
1: Όχι, δεν θα ζητήσω ποτέ.
0: Επίσης δεν θα έλεγα να είχα μια μουσταλευριά με τζίντζερ, πορτοκάλι και γαρίφαλο. Αυτό δεν είναι μουσταλευριά.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Αρχίσαν τώρα τις παρεμβάσεις και στη μουσταλευριά.
1: Μια πουτίνγκα θα την ζητούσα.
0: Μια πουτίνγκα, ναι, θα την
1: ειδικά ζητούσα. Μια πουτίνγκα από το Παλάς. Ναι. Που δεν λέγεται Παλάς πλέον, δεν ξέρω πώς λέγεται, πάση περιπτώσει. Αλλά μια πουτίνγκα θα την ήθελα.
0: Εγώ ξέρω ποιο είναι το γλυκό που λέω πάντα.
1: Μουσταλευριά ποτέ.
0: Ένα.
1: Ένα Σατομπριάν. Όχι. Ένα, ναι, πια πες.
0: Γλυκό, λέω, ρε,
1: ναι, Αρμενοβίλ. Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι.
0: Μιλφέιγ.
1: Μιλφέιγ,
0: μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Μιλφέιγ. Πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ήταν ένα.
0: Ναι.
1: Εκτός από μια τούρτα που κάνει η μάνα μου. Εκτός από την τούρτα που κάνει η μάνα μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί, την έκανε και η κόρη μου τώρα και με συγκίνησε. Εκτός από αυτό.
0: Παιδί μου.
1: Την τέτοια τι είναι.
0: Κουρκουμπίνια.
1: Την καρυδόπιτα.
0: Α, την καρυδόπιτα.
1: Καρυδόπιτα, δηλαδή, αν ήθελα ένα, θα ήταν καρυδόπιτα και δεύτερο το γαλακτομπούρεκο. Αλλά γαλακτομπούρεκο με κατά ύφη. Αυτά τα δύο είναι για μένα τα κορυφαία. Πάνω. Μακριά.
0: Θα σ' αρέσουν.
1: Ναι, γι' αυτό μ' αρέσει, επειδή είναι σχετικό. Χοντρικά.
0: Πάλι.
1: Ναι, το.
0: Ανοίξαμε το κουτάκι.
1: Το κιουνεφέ, ρε. Το κιουνεφέ. Ωραίο το κιουνεφέ.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Εμένα από τα σιροπιαστά μ' αρέσουν τα. Αυτά τα κουρκουμπίνια και τα τουλουμπάκια.
1: Και αυτά είναι ωραία, ωραία, τα άτιμα. Μα δεν
0: είναι όπως, είναι, αυτό
1: είναι σαν τα φιλαράκια που λέγαμε, ποιος μπορεί να λείψει. Μπορεί να λείψουν τώρα από το τραπέζι τα κουρκουμπίνια ή τα.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που λέγαμε πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάγαμε για αγγλικά και είχαμε καταλήξει τα κουρκουμπίνια. Διάβαζα κάτι για τη Γρυλανδία, είχα μπροστά μου.
1: Τι διάβαζες?
0: Κάτι είχε γίνει πάλι με τη Γρυλανδία. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Κακό ήταν τότε. Τώρα εντάξει.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Είδα πάλι την Γρυλανδία μπροστά μου.
1: Α, είδες την Γρυλανδία μπροστά σου.
0: Αυτό λέω, κοίτανε ένα σύμπτωση.
1: Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Άλλος Γιώργος, όχι ο ένας ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, παιδιά, έχετε το νου σας να βάζετε στα αυτοκίνητα τα φώτα τα οποία πρέπει να αναμένουν όλη την ημέρα, αλλά τα μεσαία. Όχι τα μακριά, όχι τα μεγάλα. τα λεγόμενα, ούτε τους, δεν μιλάμε για τους προβολείς, αλλά τα φώτα τα, κάποτε τα λέγανε πορείας, αυτά τα φώτα. Αυτά τα φώτα πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα για να σε βλέπουν και να καταλαβαίνουν ότι είσαι μπροστά, έτσι. Αυτό είναι καλό. Το λέει τώρα ο άνθρωπος από την εμπειρία του ως επαγγελματίας, γιατί πολλοί δεν τα έχουν και μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνονται, ειδικά κάποιες ώρες που κλείνουν και τα φώτα που έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες κτλ. Στους δρόμους όπου υπάρχουν φώτα, αν μας βίνουν αυτά εκεί στο μετέχμιο και δεν έχει φώτα και το αυτοκίνητο, είναι επικίνδυνο. Όντως, έχει δίκιο.
0: Βέβαια είναι επικίνδυνο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον, τον Γιώργο. Έχει μια απορία.
0: Τι απορία?
1: Θέλω να το λύσουμε. Όταν λέμε ότι βγαίνουμε από το στούντιο, βγαίνουμε όντως ή καθόμαστε στην άκρη?
0: Όχι,
1: ή είναι πολύ μικρό το στούντιο?
0: Βγαίνουμε.
1: Βγαίνουμε για να μην υπάρχει συχνοτισμός. Είναι ένα που το έχουμε κρατήσει από την, εποχή της πανδημίας.
0: Δεν είναι μικρό το στούντιο, είναι στουντιάρα.
1: Στουντιάρα είναι το στούντιο, ναι, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Πολύ υγρασία, πολύ υγρασία στην Κύπρο.
0: Πολύ.
1: Με πολύ.
0: Πολύ, ναι. Εντάξει.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Βλέπετε γιατί κλείνουμε την τάπα της Τέρνας για να πληθούν οι ταράτσες από την Βρώμα. Καλημέρα.
0: Ναι,
1: καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Τι μας θέλει, ένα γαϊδαράκο? Η ακριβή βενζίνη και η γλίτσα είναι προβλήματα που αφορούν άλλους. Εγώ έχω τη Λούση με ελάχιστες ανάγκες και καταπληκτική πρόσβαση. Και μας στέλνει φωτογραφία από ένα
0: Λούση,
1: γαϊδουράκι.
0: Λούση, τα λένε.
1: Γαϊδουράκι είναι. Δεν είναι. Ναι. Ωραίο.
0: Γαϊδουρίτσα από ό,τι κατάλαβα.
1: Φώτα διασταυρώσεως λέγονται, μου λένε. Καλημέρα. Κύριε Θάνο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως και να λέγονται.
1: Φώτα διασταυρώσεως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε τρεις σκάλες. Αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Νευρούλια υπάρχουν.
1: Πού υπάρχουν?
0: Γενικά.
1: Νευρούλια.
0: Γενικά νευρούλια.
1: Πάντα
0: υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Πότε δεν υπήρχαν νεύρα? Αλλά τώρα γιατί το λες, εν προκειμένου.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν τα νευρούλια. Ναι. Τα καταλάβαινες. Παίρνεις έξω από τη Χαριλά ο Τρικούπη. Αισθανόσουν κάποια νευρούλια. Να.
1: Δεν πέρασε.
0: Τα vibes.
1: Δεν τα αισθάνθηκα.
0: Όχι, λέω.
1: Εσύ πέρασε.
0: Μου το είπανε άνθρωποι.
1: Σου είπανε που πέρασε.
0: Χαριλά ο Τρικούπη, ναι, ότι υπήρχαν νευρούλια.
1: Γιατί?
0: Γιατί είχε βγει ο κύριος Αυλονίτης.
1: Ναι.
0: Και είχε πει την ώρα που πάει, αρχίζει και τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχει μια ορθή διαφορά με, με την Ελλάς,
1: ναι,
0: του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ Ελλάς, το Πασόκ έχει μια ορθή διαφορά. Λοιπόν, και
1: πάνω. Δεν είναι. Έχει πέσει κατάτη και έχουν πέσει κατάτη και οι Τσιπρέοι.
0: Ναι, τέλος, ναι, πάντων έχει μειωθεί η διαφορά.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάνω, στα δύο. Λοιπόν, και σου λέει τώρα που πάμε καλά, βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει να συνεργαστούμε. Και όχι μόνο με το Τσίπρα και με την Κωνσταντοπούλου και με το. Και του λένε ανασκεύασε. Δεν ανασκεύασε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το διάβασα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ είναι new entry, έτσι. Δηλαδή,
0: προχθές πήγε.
1: Προχθές πήγε. Που, ναι, πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήταν στο Κασελάκι και τώρα, ναι, είναι εδώ. Ναι.
0: Μετά, ναι, το λύνουν αυτό τέλος πάντων με τον οποιοδήποτε.
1: Όπως το λύσανε, που δεν λύθηκε, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Βγαίνει ο Φαραντούρης και ο Φαραντούρης δεν είναι πολύ παλιός στο Πασόκ.
1: Όχι, καινούριος.

0: λίγο σαν να το βρω, να το έτσι, δεν ήταν καθόλου
1: κομιλφό.
0: Όχι, τι κομιλφό.
1: Τι ήταν, δεν εξήγησέ μας.
0: Της είπε μία φράση,
1: ναι.
0: Προσπαθώ να τη βρω τώρα και δεν τη θυμάμαι. Λίγο, ας πούμε, βούλωστο, ας πούμε. Δεν το πέτσει. Δεν το πέτσει, μην ναι. παρεξηγηθώ. Αλλά εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι ένα θέμα. Προσέξτε να δείτε τώρα πόσο λεπτό είναι. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή. Έτσι, με μία λέξη που χρησιμοποίησαν και οι δύο. Χαριαντίζεσαι.
0: Ναι.
1: Η μία λέει χαριαντιζόσουνα με την Καριστιανού. Γιατί είχε πει ο Φαραντούρης ότι συζητάω και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το είχε πει σε δήλωσή του.
0: Ναι.
1: Δημόσια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άλλος της λέει ότι χαριαντιζόσουνα όταν ήσουν δημόσια υπάλληλος με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Το χαριαντιζόσουνα όμως εδώ πέρα μπορεί να εκλειφθεί διαφορετικά. Και άρα να θεωρηθεί ενδεχομένως, ή έτσι το εξέλαβε τουλάχιστον η κυρία Σδούκου. Αλλά καταλαβαίνω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έβγαλε ανακοίνωση. Το εξέλαβαν σεξιστικά. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λεπτά τα όρια, ειδικά όταν υπάρχουν νευρούλια που σας λέει η Κατερίνα.
0: Νευρούλια, πολλά
1: ναι.
0: νευρούλια.
1: Δηλαδή σε άλλη περίπτωση θα το άκουγε και θα λέγε εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ούτε θα το πρόσεχες ενδεχομένως. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν και τα νεύρα, αλλά είναι και πολύ λεπτές οι γραμμές που χωρίζουν ακόμα και την ίδια λέξη, εξαρτάται πώς θα τη φορτίσεις, πώς θα την πεις. Με το ύφος που θα την πεις.
0: Μπορεί να. Γιατί ναι. καταρχήν της είπε, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκο και. Όχι, όχι, ναι. τι διαφορά έχει δηλαδή το Αλέκα με το Αλεξάνδρα.
1: Έλα μωρέ τώρα, θα ξεψηρίζουμε την κάθε λέξη που θα λέει ο κάθε βουλευτής, ευρωβουλευτής ή υπουργός.
0: Δεν θα ψεψηρίζουμε.
1: Τότε τι, και επειδή το είπε, τι έγινε.
0: Το θέμα είναι ότι παρότι πώς το λένε, δεν είδα καμία από τις κυρίες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε άλλες περιπτώσεις να παίρνουν τη θέση της κυρίας Δούκου. Με λιγότερα πράγματα.
1: Μπορεί
0: αυτές
1: να μην το εξέλαβαν έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι, είναι σε άλλο κόμμα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, 4 χρόνια είναι πολλά για ελαστικά, συντογλίστρημα. Σε έλεγχο τροχιάς λέει πρόστιμο συναφέρεις διπλώματος.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Προχθές σε φίλο μου. Μας λέει ο Γιάννης. Ο φίλος μας, το μεσολόγιο. Αλήθεια. Ο Θάνος που θέλει για να ξεκινήσει μια. Να βάλουμε το θέλει μαγκιά. Τι είναι το θέλει μαγκιά.
0: Τι θέλει μαγκιά.
1: Φαντάζομαι ότι εννοεί τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι θέλει μαγκιά.
0: Μπορεί, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, επειδή μας στέλνετε ηχητικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε την ώρα που μιλάμε στο μικρόφωνο. Έτσι, καταλαβαίνετε, γι' αυτό και δεν τα ακούμε και δεν τα αναπαράγουμε ή δεν σας απαντάμε. Στις Σέρρες έχει 18 βαθμούς, βοριά δυνατούτσικο. Χθες έβρεχε, αλλά στέγνωσε. Περιμένουμε και σήμερα βροχή. Ο Τραμπ λέει έχει ξεφύγει τελικά κατά πολύ, αλλά έβγαλε δισεκατομμύρια από τη σμουμ του, οπότε γιατί να μην κάνει ένα κανάλι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θεωρείται και από τους καλύτερους επιχειρηματίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα την οποία δεν.
0: Εντάξει, τώρα τι να πεις.
1: Είναι ευσταθία και πιάτσικας. Το θέλει μαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευσταθία. Αφήστε το. Μην το συνεχίζετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, δεν
0: είναι ζαμπόν.
1: Εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Α, μία που ήθελε ζαμπόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τι σημαίνει, πόσες ερωτήσεις δεν το. Δεν ξέρω καν αν το έχουμε στη δισκοδίκη. Θα δούμε, ναι. αλλά δεν νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εκτός από το Μητσοτάκη που κάνει χειραψία και high five με τα ρομπότ, ναι. έγινε ένας αγώνας
1: ναι.
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ρομπότ. Σαν το Terminator ήταν, Διονύση, το ρομπότ. Ήταν τρομακτικό. Και ήταν και πάλεψε με έναν άνθρωπο, box.
1: Ναι.
0: Kickboxing, τέλος πάντων. Έφαγε τόσο ξύλο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το ρομπότ το χειριζόταν ένας άνθρωπος.
1: Α, το χειριζόταν. Αν δεν ήταν μόνο του να.
0: Όχι, αλλά
1: έριχνε. Είχε βούληση για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει.
0: Του ρίξε πολύ ξύλο.
1: Ναι.
0: Του ρίξε πάρα πολύ ξύλο. Και πώς το λένε. Όμως κέρδισε ο άνθρωπος στο τέλος. Στο ναι. τέλος κερδίζουν οι καλοί.
1: Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί.
0: Ναι.
1: Μήπως, ναι, αλλά αυτό είναι σικέ. Άμα το χειρίζονταν άνθρωπος και το άλλο.
0: Όχι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Μπορεί να το άφησε ή να το χαλάρωσε για να νικήσει ο άνθρωπος, για να πούμε, ξέρω εγώ, να λέει
0: κάτι τέτοιο. Όχι, άλεξε τη ξύλο, φαγάλος. Το βλέπω το βίντεο, πολύ ξύλο.
1: Ναι, αλλά στο τέλος νίκησε, σιγά.
0: Ναι, πολύ ξύλο.
1: Για να δοθεί το μήνυμα ότι τελικά δεν θα υπερισχύσουν οι μηχανές και μην ανισχύετε για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Θα έλεγε κάποιος
0: ναι.
1: που πιστεύει σε αυτά.
0: Ναι,
1: σιγά τώρα, ναι.
0: ναι.
1: Άρα, ναι. Εντάξει.

0: το ενδιαφέρον. Αυτό που όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν με ένα ρομπότ τώρα, τα ρομπότ παίζουν πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Βγαίνουν πάρα πολύ στην επιφάνεια. Δηλαδή, είναι και οι Κινέζοι, οι οποίοι κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούριο. Δηλαδή, προχθές, τις προάλλες, σας το λέγαμε, είχαν βάλει ένα ρομπότ να τρέξει για να σπάσει το ρεκόρ του στα 100 μέτρα.
1: Ναι.
0: Που δεν θυμάμαι ποιος έχει το ρεκόρ τώρα. Αυτό, με απατάει η μνήμη μου.
1: Usain Bolt.
0: Μπράβο. Το Usain, για να σπάσει το ρεκόρ του Usain Bolt.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βάλανε ρομπότ να το κάνει. Δεν θυμάμαι τι, νομίζω το σπάσε. Αλλά δεν έχει σημασία. Μετά βάλανε ρομπότ να χοροπηδάνε.
1: Ναι.
0: Μετά βάλανε ρομπότ να χορεύουνε. Και να χορεύουν και δύσκολους χορούς, rock and roll και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και χορεύανε μια χαρά. Κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούργιο με ρομπότ. Οι Κινέζοι το έχουν παρακάνει.
1: Βέβαια το έχουν παρακάνει.
0: Το έχουν παρακάνει με τα ρομπότ.
1: Ναι, μας έχουν ζαλίσει με τα ρομπότια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω έναν τίτλο που λέει «Σαλάτες σαν γεύμα, 20 συνταγές ψεχορταίνουν». Θα το στείλουμε στο Διονύση, τι λέτε?
0: Γιατί τι έκανα? Έχω κάνει κάτι? Θέλετε να με τιμωρήσετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κάτσι Μιχάλης, τι κάνετε, παιδιά?
0: Να χαρά σας.
1: Εδώ πειράζω το Διονύση.
3: Γιατί?
1: Γιατί έχει, διάβασα ένα άρθρο που λέει 20 σαλάτες σαν γεύμα, συνταγές που ψεχορταίνουν.
3: 20 μαζί να τις φας τη μία πίσω από την άλλη.
1: Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ θα μπορούσα να
1: σκεφτείς. Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ.
3: Όχι, παιδιά, κάποια στιγμή βαριέσαι. Να φας το ένα, να μασουλάς το ένα χόρτο πίσω από το άλλο.
2: Υπάρχουν σαλάτες που μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα. Γιατί άμα του βάλεις μέσα, πρωτεΐνη. Άμα του βάλεις μέσα,
3: κανένα
2: ζυμαρικό. Ναι, ρε παιδί μου, κοτόπουλο.
3: Εντάξει.
2: Βάλεις τόνο, μπορείς του βάλεις μακαρονάκι ή
3: κοτόπουλο και τόνο μαζί, δεν μου αρέσει πολύ.
0: Γιατί να τα χαραμίσεις? Γιατί να τα χαραμίσεις όλα αυτά και να τα βάλεις σε σαλάτα και να μην τα φας μόνα τους? Γιατί να μην φας το μακαρονάκι μια χαρά μόνο
2: με διάφορα άλλα πράγματα?
0: Γιατί να λες ότι έφαγες υγιεινά?
2: Για να φας λίγο πρασινάδα.
0: Γιατί να φας πρασινάδα? Τα προβατάκια τρώνε πρασινάδα και εμείς τρώμε τα προβατάκια. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τι να κάνω τώρα?
0: Ναι, παιδί μου.
2: Εγώ, για πες.
3: Συγγνώμη, με την Σοφία από γνωστόν με διακρίνει. Το έχω πει πολλές φορές. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι που όλα η Σοφία επίησαν και φτιάξανε τέχνες, επιστήμες, γράμματα και από ένα σωρό θαυμαστά άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το θαυμαστό κόσμο που ζούσαν και είχαν δημιουργήσει, όταν έρχονταν η ώρα να θυσιάσουν κάτι στους θεούς για να τους ευμενήσουν, ένα σφαχτάρι θυσιάζαν.
0: Δεν πήγαινε κανείς να
3: βάλει πάνω στο βωμό δυο μπάμιες και να πει «Θεά Ήρα ή Θεά Απόλλωνα», για να του λέγε «Άσε μας με την μπάμιες εκεί, σιγά μην φύγει και το πλοίο, πολύ πολύ να πάει το πλοίο».
0: Ελάφια, κρυάρια και τέτοια πράγματα.
1: Τρώγανε όμως και τέτοια οι αρχαίοι Έλληνες. Και μπάμιες και πρασινά και έκανε φοβερές συνταγές.
2: Τα πάντα
1: έχουν βρει.
3: Στου θεού δεν θυσίαζαν τα κρυάρια τότε.
1: Εντάξει.
3: Και δεν θυσίαζαν δυο μελιτάρια.
0: Γιατί αυτό ήταν το εκλεκτό? Απλά. Εμείς είμαστε τέτοιοι.
3: Και το τρώγανε μετά, τρώγανε θεοί ή ίδιο τρώγανε μετά αφού το θυσίαζαν?
0: Εννοείται, ποιος θα το τρώγε?
1: Ποιος θα το τρώγε?
0: Ο Θεός. Ναι, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
1: Είχαν άλλες δουλειές.
2: Δουλειές. Λοιπόν, Κατερινά, θέλω να σου πω τώρα. Μας έλεγε η Ιουλία πριν.
3: Αγνώρισε αυτή την κέρια παρέμβαση που έκανε το μη στην ιστορία.
1: Έλα, Παπαχλήμιτζο Σαν. Πάμε στη Στέλλα μας. Στέλλα, σου δίνω το λόγο.
2: Μας έλεγε η Ιουλία, υπάρχει, έχει βγει στην Κίνα ένα ρομπότ. Είναι ύψος ανθρωποειδές ρομπότ. Γύρω στα 1,75 είναι, στο 1,75 στο ύψος.
1: Και τα ρομπότ πιο.
0: Δεν κάνουν ρομπότ 1,58.
2: Το οποίο το έδειχνε, ρε παιδί μου, να βάζει πλυντήριο, να πλένει τα πιάτα, να συμμαζεύει το σπίτι. Δηλαδή τα έκανε όλα.
1: Εντάξει, είναι όνειρο αυτό.
2: Και είπαμε μήπως αρχίσουμε από τώρα να μαζεύουμε τα οικονομίες.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Τα γεράματα, να πάρουμε ένα τέτοιο ρομπότ, ρε παιδί μου.
1: Είναι η μόνη χρήση που θα δεχόμουν, δηλαδή, για ένα ρομπότ. Τίποτα άλλο.
0: Μετά από όσα,
1: ούτε baby sitting,
0: όσα
1: ούτε
0: έχουν
1: τίποτα
0: ακουστεί το τελευταίο διάστημα, θα αποφασίζετε να βάλετε ένα ρομπότ μέσα στο σπίτι και να το έχετε μόνοι μας στο σπίτι?
1: Ναι, να κάνεις δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα.
0: Να κάνει δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα. Και επειδή βγαίνει από την πρίζα, νομίζω ότι σταματάει να λειτουργεί. Δεν σταματάει να λειτουργεί. Μπορεί να σε παρακολουθεί, μπορεί να έχει η μπαταρία του να κρατάει CPU, όπως το λένε, μπορεί να έχει ανάγκη για επικοινωνία ή για άλλα πράγματα.
1: Πάντως ακόμα οι κινήσεις τους δεν είναι πλαστικές, δεν έχουν πλαστικότητα. Δηλαδή μπορεί εύκολα να στην κάνει τη ζημιά.
2: Ναι. Να το βλέπει, αυτό είναι.
3: Μπορεί να ανοίξει συζήτηση για να πω, δηλαδή, ρομπότ, πε μου να ψήσω για τη Μέγαν Μάρκελ και την επιστροφή τη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Όχι, θα σου απαντήσει.
2: Θα απαντήσει.
0: Εξαρτάται με ποια data έχει μέσα. Αν έχει τα data.
1: Τα δικά μα.
0: Τη Σερέτη, για παράδειγμα. Θα σου απαντήσει έτσι. Άμα έχει την υπόλοιπη.
1: Ακαμάτρα θα πει. Άχρηστη, ακαμάτρα.
0: Δεν θα με βάλετε σε αυτή την κουβέντα. Δεν
1: ατάλλαντη.
3: Ναι, πέρα την πλακά, αυτή η ιστορία με τα ρομπότ, όλα αυτά είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ένα μέλλον. Δεν το λέω τώρα για πλακά. Γιατί άσχετο τι θα γίνει στο μέλλον με το δημογραφικό, για αυτά που δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Επειδή παίζει θέμα σήμερα κεντρικό σε όλες τις εφημερίδες, η πρόβλεψη ότι το 26 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Όλα αυτά λοιπόν στο μέλλον, 65.000 δεν σημαίνουν ότι αυτές θα είναι φέτος. Ακόμα και αν του χρόνου έχουμε 70 με το καλό ή του παραχρόνου, φέτος είναι 65. Πέρυσι 66 κλπ. Δεν θα υπάρχουν εργατικά χέρια, το πω πολύ απλά. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν όλες τους νοσηλευτές, άνθρωποι για να βοηθήσουν
1: τα καθαριότητα. Αλλά μετά θα αισθανθούν καταπιεσμένα τα ρομπότ, θα επαναστατήσουν. Τα έχουμε δει σε ταινίες, ρε Κώστα. Ναι. Τόσες ταινίες έχουμε δει και βγαίνουν πραγματικότητα όλες αυτές τις ταινίες σιγά-σιγά.
3: Εντάξει, αν επαναστατήσουν, εδώ είμαστε.
1: Τι εδώ είμαστε, εδώ τι θα κάνουμε, πού θα κρυφτούμε.
0: Δεν θα είμαστε. Ναι, εντάξει.
1: Θα χρειαστούμε ένα Σούπερμαν, ένα Batman, ένα.
0: Θα πρέπει η Σάρα Κόνορ να διασωθεί γιατί θα γεννήσει ένα παιδί που θα ηγηθεί τη επανάσταση κτλ. Ναι, τα ξέρω. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Ωραία.
2: Πάντως
0: εγώ στο σπίτι ένα. Δεν θα μπαίνουμε σε άλλη εποχή.
2: Τελείως διαφορετική.
0: Ένα ρομπότ στο σπίτι έτσι στα καλά του καθουμένου. Δεν ξέρω αν θα το.
1: Δεν θα το είχαμε στο σπίτι.
2: Πού θα το έβαζε.
1: Στην ντουλάπη.
0: Στον ντουλάπι που είναι.
2: Είναι 1,75 είναι και ψηλό. Πού θα χωρέσει.
0: Ναι.
3: Τι ντουλάπια έχει σπίτι, τρομάζω. Αν να ανοίξω ένα από αυτά, τι έχει μέσα, αν χωράει όλο το ρομπότ.
0: Και με βάση αυτά που περιγράφει, πώς θα φτάνει. Άμα έχει τέτοια ντουλάπια.
1: Αυτό που το πας.
0: Κατάλαβες. Με αυτά που περιγράφει η ίδια δεν είπα τίποτα.
1: Ρομπότ. Πήγαινε με στη. Σήκωσε με και να πιάσω κάτι από την ντουλάπα από πάνω. Ωραία, θα ήταν αυτό.
0: Στα μάτια μου είναι πανύψηλη και όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα. Έχει όλες τις χάρες.
1: Ευχαριστώ,
0: δεν το
1: Διονύση,
0: συζητώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Αυτά.
2: Εντάξει.
1: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
0: Πάντως είναι της μόδας, επειδή σήμερα θα παίξει πάρα πολύ. Επειδή έχουν πάει στον ΟΗΕ και συναντώνται και με τις διάφορες εταιρείες που είναι εκεί πέρα της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Όλοι φωτογραφίζονται με ένα ρομπότ. Σήμερα θα παίξουν πολύ τα ρομπότ.
1: Ναι. Αφού αυτό. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο και φωτογραφήθηκε με το ανθρωποειδές της Τέσλα.
0: Φαντάζομαι ότι όλοι θα πάνε με τον
1: Και κάνει και high five.
0: High five με το ρομπότ.
1: Ναι. Ναι.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα όπως κάθε μέρα, αλλά πρέπει να κλείσουμε γιατί μας περιμένει ο Νίκος Μελέτης Σαν Φρανσίσκο. Γι' αυτό
1: την αγάπη μας.
2: Πάμε να δούμε την αγάπη
0: μας. Χαιρετισμούς μας στο φίλο μας τον Νίκο.
2: Το AI και τα ρομπότ.
1: Σας φιλούμε γλυκά. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Λοιπόν, ναι, έχουμε αποστολή ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι νύχτα τώρα εκεί.
0: Ο κύριος Νίκος. Ωραία. Λέει αποτυχίο.
1: Ναι.
0: Αν τους βάλουν στα ρομπότ και γενετικά όργανα, ας πούμε, θα χωρίσουν πολλά ανδρόγυνα. Μισό λεπτό. Αυτό σε ένα βαθμό έχει γίνει. Ανθρωποειδή τέτοια υπάρχουν ήδη. Μπορείς άμα θέλεις να τα νοικιάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι μελλοντολογία αυτό. Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη υπάρχει. Και λειτουργούν με τον τρόπο που λέτε. Αλλά τώρα μην πιάσουμε τέτοια κουβέντα.
1: Όχι.
0: Πρωί-πρωί. Είναι 6:57.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Επίκεντρο της Διεθνούς Διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, ενώ προγραμματίζεται και ενημέρωση για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα. Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνουν την δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται σε αυτή, συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, δύο νεκροί και εσπευσμένη απομάκρυση ενός 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα με τα φώτα και ποια χρησιμοποιούμε και ποια δεν χρησιμοποιούμε. Μας έστειλε 3-4 μηνύματα ο φίλος μας ο Γιώργος και ο άλλος ο Γιώργος από την Εγνατία, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, γι' αυτό θα μας στείλει αργότερα. Θα μας στείλει αργότερα από την Εγνατία. Ο Γιώργος αυτός από την Εγνατία δεν είναι επαγγελματίας, πηγαίνει στη ΔΕΗΑ Καβάλας. Είναι άλλο. Απλά οδηγεί πάρα πολύ. Όχι, δεν έχει φορτηγό.
1: Είναι επαγγελματίας.
0: Έχουμε τρεις Γιώργηδες, οι δύο είναι οδηγοί φορτηγών, αυτός ο τρίτος στην Εγνατία δεν είναι οδηγό φορτηγό.
1: Στον τρίτο.
0: Λοιπόν, ο οποίος λέει, ακούστε να δείτε, λέει, τα χρησιμοποιούμε, τα φώτα για των αυτοκινήτων, τα χρησιμοποιούμε από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου, είναι τα φώτα θέσεως, τα μικρά, αλλιώς ψήρες, καθορίζουν τον όγκο του οχήματος, τα ανάβουμε όταν οι συνθήκες ορατότητας δεν είναι καλές, όχι με τον πρώτο ψιλόβροχο. Τα φώτα διασταυρώσεως τα ανάβουμε όταν υπάρχουν και άλλα οχήματα στο δρόμο. Και τα φώτα πορείας, τα μεγάλα, η μακρινή σκάλα, τα μπλε που μας λέει ο άλλος ο Γιώργος, το μπλε στο καντράν του αυτοκινήτου, είναι όταν δεν υπάρχουν οχήματα στο δρόμο. Εντάξει, στα καινούργια αυτοκίνητα λέει υπάρχουν φώτα ημέρας, τα οποία όμως είναι μόνο μπροστά, που είναι συνεχώς αναμένα. Θα τα πούμε και αργότερα όταν θα βγει στην Εγνατία και τα λοιπά. Ναι, εγώ που έχω παλιό αυτοκίνητο δεν έχω τέτοιο. Δεν ανάβουν όλη την ημέρα, ας πούμε.
1: Εμένα ανάβουν, για παράδειγμα, μόνα τους.
0: Δηλαδή πρέπει να ανάψω.
1: Μόνο τα μπλε, δε.
0: Ναι.
1: Να
0: οι περισσότεροι, πέρα από πλάκα, οι περισσότεροι τι κάνουν, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, νομίζω ότι πολλά αυτοκίνητα, τα περισσότερα πλέον έχουν, το βάζουν στο αυτόματο.
1: Βέβαια.
0: Και το αυτόματο τα ανάβει όποτε πέφτει, αρχίζει και πέφτει στο λιόγερμα. Εκεί αρχίζουν και ανάβουν.
1: Είναι και τη μέρα.
0: Ανάλογα με το που θα τα προσδιορίσεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα τα έχουν όλη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Αναμένα. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δε κύριος Παύλος μας έβαλε φροντιστήριο πρωί-πρωί να ψάχνουμε, ας πούμε. Λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Επίσης.
0: Πεκούνια non olet, είπε ο Βεσπασιανός για το χρήμα. Στο Πασόκ και σε άλλα κόμματα θεωρούν ότι ισχύει και για τους μεταγραφόμενους βουλευτές με τις ψήφους τους. Ασκήσεις πολιτικού αμοραλισμού. Για τον κύριο Αυλονίτη το λέει. Και συμπληρώνει στερόγραφο. Η Μουσταλευριά είναι θεϊκό έδεσμα και το αντίστοιχο Σουτζούκι για τους γνωρίζοντες. Το Σουτζούκι εμένα με λιγώνει. Εμένα προσωπικά.
1: Είναι πηγκωτικό. Ναι.
0: Τώρα, εγώ έψαξα να βρω τι είναι αυτό το πεκούνια non olet. Γιατί πού να ξέρω. Δεν έκανα λατινικά, ας πούμε. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι. Στην αρχαία Ρώμη λέει. Ο Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα δημόσια ουρητήρια, γιατί τα ούρα τότε ήταν χρήσιμα στη βιοτεχνία και την επεξεργασία των δερμάτων και το πλύσιμο των ρούχων. Συλλέγαν την αμμονία που περίχαν. Ο γιος του, ο Τίτος, διαμαρτύρηθηκε γιατί τα έσοδα προέρχονταν από μια βρώμικη πηγή. Και τότε ο Βεσπασιανός του βάλε ένα χρυσό νόμισμα μπροστά στη μύτη και του λέει: μυρίζει? Και του λέει: δεν μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει. Γι' αυτό του είπε πως τα χρήματα δεν μυρίζουν ανεξαρτήτως της προέλευσής τους. Από εκεί έμεινε η φράση «πεκούνια non olet», αν το λέω σωστά. Αλλά μας έβαλε ο κύριος Παύλος να το μάθουμε, δεν το ήξερα.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ, κύριε Παύλο, ευχαριστούμε.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Μάθαμε κάτι καινούργιο.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Είναι
1: δάσκαλος.
0: Ναι. Ο Δημήτρης Δε έλεγε να μαζέψει λεφτά για να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Θα κρατήσει τη Λούση και θα μαζέψει για ρομπότ.
1: Λοιπόν,
0: ο δε κύριος Μπάμπης, ένα τελευταίο. Σου στέλνει σε σένα προσωπικά μήνυμα. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Να πας σε ένα μαγαζί στην Ομόνια για να φας special milfay. Και εκεί έχει και ανθόγαλο μεγάλα. Και έχει και άλλα γλυκά, αλλά για αυτά τα δύο φημίζεται.
1: Θα
0: σου πω μετά το μαγαζί.
1: Δεν
0: το
1: λέω στον αέρα.
0: Μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Αυτό που θέλω να πω και να το βγάλω από μέσα μου, γιατί με βαραίνει όλο αυτό το διάστημα, είναι ότι μου τη δίνουν τα εστιατόρια που πας για να φας κρέας και καλά. Και έρχεται ο άλλος και στο κόβει, ας πούμε, και στο κόβει και σου δίνει να δοκιμάσεις. Και έχει τη χατζάρα, ας πούμε. Άσε με, μάνα μου, να συζητήσω με τον άνθρωπο που έχω βγει με τους ανθρώπους.
0: Μα το
1: που
0: κάνει...
1: μαστακώνες εκεί πέρα.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ θα διαφωνήσω
1: μαζί.
0: Γιατί? Γιατί κάποια κακρέατα θέλουν ειδική κοπή. Ναι.
1: Καλά, ξέρω να τις κόψω.
0: Θέλουν ειδική κοπή. Και αν το κόψεις στραβά, ας πούμε.
1: Δεν θα τρώγεται.
0: Κάποια δεν θα μασιούνται από μόνα τους και κάποια άλλα δεν θα γευτείς όλη τη γεύση, ανάλογα με το ψήσιμο, όλη τη γεύση που πρέπει να πάρεις.
1: Γιονύση, είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα. Πριν δεν το
0: Δεν
1: το ευχαριστιώσω να πριν το κρέας.
0: Βρε, εγώ το ευχαριστούμε με οποιοδήποτε
1: τρόπο.
0: Αυτός
1: ο Τούρκος μας κατάστρεψε. Αυτός.
0: Δεν μας κατέστρεψε ο Τούρκος. Μας κατέστρεψε ένα μαγαζί που άνοιξε, να τα μην πω τώρα και κάνω άλλη διαφήμιση. Που άνοιξε κάπου στα.
1: Αυτός ο Salt Bay που έριχνε τα λάτια και έκοβε τα κρέατα.
0: Δεν είναι μόνο αυτός.
1: Από αυτόν
0: καταρχήν είναι ότι πλέον όλοι οι κρεοπόλες πρέπει να βγαίνουν από ειδικές σχολές και να ξέρουν τα συστήματα κοπής κτλ. Από εκεί ξεκίνησε το ψήσιμο, το ένα, το άλλο.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Ξέρω τι λες.
1: Ξέρω πολύ καλά, και οι χασάπιδες οι παλιοί μια χαρά ξέρουν, και οι καινούργοι πάνε σχολές καλά κάνουν και πάνε σχολές και ξέρουν πως πρέπει να κόβεται το κρέας και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ άλλο λέω, ότι αυτή η μόδα έρχομαι και κάνω ολόκληρο σοου στο τραπέζι σου. Θα μου πεις, μην πας αυτό μαζί.
0: Πήγαινε σε άλλο.
1: Αν δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Αλλά να σου πω, βρε παιδί μου, παλιά δεν είχαμε, λέγαμε φέρε μας παϊδάκια ή φέρε μας μια μπριζόλα. Δηλαδή, όταν αρχίσαν και σε ρωτούσανε τι θέλεις, καλοψημένη, μισοψημένη ή ομοί, ναι, τους κοιτούσαμε με στραβό μάτι και λέγαμε τι λέει αυτός τώρα. Γιατί είχαμε μάθει να την τρέμαμε με έναν τρόπο. Ναι, όμως αλλάξανε και οι συνήθειες. Όπως άλλαξαν και όχι μόνο οι κοπές και τα κομμάτια που τρώμε. Δηλαδή, ήξερες εσύ, ας πούμε, ή ο χασάπης της γειτονιάς ή την εποχή του μπαμπά σου, για παράδειγμα, ή του μπαμπά μου, ήξερε για την πεκάνια, πώς το λένε το πεπέ.
1: Όχι καλέ,
0: πώς το λένε.
1: Δεν
0: τα ήξερε τέτοια πράγματα.
1: Αλλά την τρώγανε, δεν ξέρω τι λέγεται.
0: Δεν ξέρω αν την τρώγανε.
1: Αλλά χαρά την τρώγανε. Το ίδιο κρέας είναι. Άκουσε να δεις. Το ίδιο κρέας. Απλά είναι από συγκεκριμένα κομμάτια και τα έχουν ονομάσει κάπου.
0: Μα είναι πριν από κάποια χρόνια, ας πούμε, ήταν κομμάτια του κρέατος τα οποία τα πετούσαν. Για παράδειγμα, δεν τα τρώγανε ή δεν τα μαγειρεύανε ή τα κάνανε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά θέλω να πω.
1: Δεν πετούσανε τίποτα από το
0: τώρα, ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, δεν τα βάζουν στο τραπέζι. Δεν τα κάνανε κοιμά, αυτό που λες. Αλλά τώρα το έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Γιατί ανάλογα το πώς θα το κόψει το κρέας, μπορεί να αποκτήσει τελείως άλλη υφή.
1: Παιδί μου, δεν μιλάω για το πριν το ψήσιμο.
0: Και το πριν και το μετά.
1: Λέω το μετά το ψήσιμο.
0: Και το μετά.
1: Να σου πω κάτι τώρα, αυτά είναι υπερβολές.
0: Ναι. Μην πας, ρε παιδί μου. Εμένα όχι, που μου αρέσει η υπερβολή, γιατί να μην έχω την επιλογή να πάω.
1: Παιδί μου, εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι δεν μ' αρέσει. Να μην το πω.
0: Α, εσένα,
1: δεν
0: μ' αρέσει. Ναι, ωραία, ναι.
1: Δεν είπα καταργήστε το.
0: Ναι.
1: Δεν είπα πιστείλετε του το πήρε το εξώτερο.
0: Μην του ποινικοποιήσουμε του άνθρωπου.
1: Δεν του ποινικοποιήσουμε.
0: Μην ζητήσουμε να βγει κανένα νόμο τώρα να του.
1: Αλλά αυτό το κόψιμο το θεωρώ καραγκιουζιλίκι. Πώς να το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: εντάξει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να μην το πω.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν,
1: έχω μια ευχαριστήδηση. Σπάει τα 200 ευρώ σήμερα η χονδρική του ρεύματος, Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Για πού θα πάει? Πέρσι ήταν 75 τέτοια εποχή.
0: Ναι. Πού θα πάει?
1: Πού θα πάει?
0: Δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει.
1: Να σβήνεις τα φώτα.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Διονύση. Μην τα ξεχνάς. Μπαίνεις στο δωμάτιο, ανάβεις, κάνεις τη δουλειά σου, φεύγεις, τα αφήνεις αναμενό.
0: Όχι, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσουν διάφοροι, ας πούμε, που λένε για να μην ανάψω φως και να μην κάψω ρεύμα, ας πούμε, θα ανάψω ένα πορτατίφ. Το οποίο πορτατίφ μπορεί να έχει λάμπα που καίει περισσότερο από ό,τι καίει, ας πούμε, το κανονικό φως, λέω παράδειγμα. Ή μετά λέει θα φτιάξω ένα τσαγάκι, δεν θα ανάψω την κουζίνα, θα ανάψω το βραστήρα. Ξέρετε τι καταναλώνει εκεί βραστήρας? Θέλω να πω ότι τα διάφορα τέτοια έχουν τερτύπια. Δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι κάνεις οικονομία, αλλά δεν κάνεις. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι να κάνουμε εμείς οικονομία, το θέμα είναι αυτή είναι το ρεύμα.
1: Εντάξει, γίνεται ναυτινίνης, κάνουμε
0: γίνεται ναυτινίνη. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: μέχρι τότε ας κάνουμε εμείς οικονομία. Να κάνουμε τα κουμάντα μας. Ναι.
1: Και είμαι και σε κρίσιμη ηλικία, λοιπόν.
0: Επειδή το έλεγες τώρα και λες για το ρεύμα που έχει σχέση με τα καύσιμα και όλα αυτά που συζητάμε για τους πολέμους το τελευταίο διάστημα, δεν έχω δει πόσο έχει ακόμα το πετρέλαιο, θα κοιτάξω. Αλλά βλέπω για παράδειγμα ότι ξαφνικά βγαίνουν οι υπουργοί εξωτερικών της G7 σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και λένε ότι οι Χούθοι. Σταματήστε να τους γράφετε Ανσαραλά. Κανείς δεν τους ξέρει Ανσαραλά. Χούθη τους ξέρει όλος ο κόσμος. Η Ανσαραλά.
1: Μπορεί να είναι κάποια φυλή.
0: Όχι, παιδί μου. Το όνομα τους το κανονικό είναι αυτό. Είναι Ανσαραλά. Αλλά
1: είναι
0: όλοι τους ξέρουμε από το όνομα της οικογένειας που τους διαφεντεύει.
1: Ας πούμε
0: που είναι
1: η Χούθη.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι Χούθη λοιπόν λένε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις απειλές και τις επιθέσεις στα στενά, εκεί στο στενό Μπάμπελ Μπάντεμ.
1: Αυτά τα Χούθια είναι τόσα πολλά.
0: Τώρα το σκέφτηκαν.
1: Ναι.
0: Όταν προέλαβαν και όταν οι άλλοι ζητούσαν βοήθεια. Τι κάνανε.
1: Πέρα βρέχει.
0: Ναι.
1: Τα Χούθια,
0: ναι,
1: είναι πολλά.
0: Πολλά. Πολλά.
1: Πόσα πολλά είναι,
0: παιδί μου, κάνανε μία συγκέντρωση πριν από κάνα μήνα, ξέρω εγώ, και είχε μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
1: Χούθια.
0: Χούθια.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, 1,5 εκατομμύριο
1: Όχι,
0: κόσμος.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Αλλά τι να το κάνουμε αυτό.
1: Όλα αυτά και τα 1,5 εκατομμύριο πολεμάνε.
0: τα περισσότερα από το 1,5 εκατομμύριο έχουν όπλα. Τώρα, αν πολεμάνε ή τα έχουν έτσι για να πυροβολάνε στον αέρα γιατί τους αρέσει και θέλουν να δείχνουν ότι είναι, ξέρω εγώ. Οι περισσότεροι είναι νομάδες. Οι νομάδες είναι όλοι οι ανοπλοί και το έχουμε μάθει.
1: Εντάξει, νομά δεν είναι κακό να σε νομά.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Ένα νομά δεν κλείνει μα.
1: Και 7 αλλά... νομά σε ένα νομά.
0: Σε ένα δωμά. Ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά... ναι. Έτερον εκάτερον.
1: Ναι,
0: αυτή η νομά
1: δεν είναι πολλά τα χούδια. Μαζεύτε τα χούδια.
0: Ποιο θα τα μαζέψει, παιδί.
1: Δεν ξέρω, η G7.
0: Τι είναι η G7, θα στείλει δυνάμει στη G7.
1: Θα στείλουν. Που είναι πιο ισχυρή, δεν είναι.
0: Εδώ ο Τραμπ έκανε συμφωνία με τα Χούθια, δεν πειράζει τους δικούς μας τα πλοία, οπότε σκάσιγκλά μας.
1: Μόνο τα δικά τα.
0: Βέβαια, για τα δικά του έκανε συμφωνία.
1: Τα Χούθια.
0: Γιατί αλλιώς.
1: Και δεν κάνουμε κι εμείς μια με τα Χούθια. Εμάς δεν μας
0: πειράζει. Τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, τώρα οι Σαουδάραβες καλούν άλλους. Λέει να πάνε να τους βοηθήσουν.
1: Εμάς δεν μας συμπαθούν.
0: Τώρα κάλεσε, λέει, τον Τραμπ, επειδή τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, τους κάλεσαν τώρα η κυβέρνηση. Η νόμιμη κυβέρνηση, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, ζήτησε από τον Τραμπ παρέμβαση για να σταματήσουν οι Χούθι τις επιθέσεις. Τώρα. Ναι.
1: Ρε παιδιά, δεν μπορώ άλλο με αυτόν τον παραλογισμό σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει μία σταθερά. Μία θέλω.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Ποια. Τι ξέρω εγώ, πες.
0: Αν δεν έρθει ο υπάλληλος να σου κόψει το κρέας, πώς θα σου χρεώσει 75 ευρώ το κεφάλι. Αναρωτιέται ο Κώστας.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό μπορείς να μην πας σε αυτό το μαγαζί, άμα δεν θέλεις, Κώστα μου.
1: Ναι.
0: Και Κατερίνα μου.
1: Όχι, δεν σου βάζει κανείς το μαχαίρι στο
0: λαιμό. Α, μπράβο.
1: Στο κρέας το βάζει.
0: Το σόου γίνεται για τα story, λέει και η Μαντώ.
1: Βέβαια, τα βλέπεις, αστόρια.
0: Ναι.
1: Και κρατάνε αυτή τη γατζάρα. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό το μαχαίρι που έχουν εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πού βρέχει τώρα.
0: Πού βρέχει τώρα.
1: Βρέχει στην Κύμη.
0: Στη Φτωχογειτονιά και στην καρδιά μας.
1: Δηλαδή βρέχει στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Βρέχει στην Ελασσόνα σου.
0: Έλα ρε Ελασσόνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στα Φάρσαλα.
0: Ναι.
1: Και στο Φανάρι Ροδόπης. Και ψυχαλίζει στην Ξάνθη. Και στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία.
0: Αφού μας τα λέγανε πριν οι ακροατές μας. Πρέπει να δεις τον Μπλιμπλίκη.
1: Να μην πω το.
0: Μα μας τα λέγανε
1: τώρα, τώρα. Μπορεί κάποιος να βγαίνει από το σπίτι του και να μην το ξέρεις, Διονύση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν ενοχλώ να φύγω.
0: Εν τω μεταξύ. Αλλάζουμε και τα ονόματα. Λέγαμε πριν για τους Χούθι που τους λένε Ανσαραλά και μπερδεύουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα λένε ότι επιτέθηκαν οι Σαουδάραβες στη Μόχα.
1: Τι είναι η Μόχα?
0: Η Μόχα είναι η Μόκα που έχουμε μάθει.
1: Ποια είναι η Μόκα? Η Μόκα,
0: καλά, Μόκα είναι γλυκό. Ναι, ναι. Είναι ωραίο γλυκό
1: είναι
0: γιατί έχει καφέ.
1: Είναι
0: αυτή
1: η Μόκα.
0: Είναι η πρώτη πόλη που κατέλαβαν παραλιακή και από εκεί ξεκίνησαν την επέλαση για να καταλάβουν τον Μπάμπερ Λεμπαντέμπο που έχουν καταλάβει.
1: Από τη Μόκα ξεκίνησαν.
0: Από τη Μόκα
1: όλα.
0: Ξεκίνησαν. Είναι η πρώτη θέση κλειδί εκεί. Στα,
1: η πίκρα λοιπόν είναι κομβική. Από τη Μόκα.
0: Από τη Μόκα η Μόχα. Μόκα η Μόχα.
1: Εν τω
0: μεταξύ διαβάζω Μόχα και λέω άλλη πόλη. Λένε κατέλαβαν και άλλη πόλη. Όχι, είναι Μόκα.
1: Τι προφορά έχει. Και
0: αυτό.
1: Από ποια πλευρά είσαι,
0: ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Είχε πέσει κάτω από τα 100 χτες. Ναι. Χαρήκαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τώρα πάνω από τα 101 και ενισχύεται και το WTI. Γιατί έχω μια γωνία εγώ για το WTI. Θέλω να δω. Θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν, ο Τραμπ.
0: Πιθανό.
1: Τον πρόεδρο του Ιράν,
0: πιθανότατα,
1: εννοώ,
0: ναι. Πιθανότατα.
1: Το λέω το.
0: Πιθανότατα θα συναντηθεί, ναι.
1: Ναι.
0: Το λέω το πιθανότατα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει ξαφνικά γνώμη και να πει τελικά δεν τον βλέπω. Ή μπορεί να πει αφού δεν θα έχω τηλεοπτική κάλυψη, γιατί να τον δω. Ή διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω τι θα πει ο Τραμπ. Μπορώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Αν είχαν αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, εντάξει,
0: θάλασσα αν πλανήτη.
1: Εντάξει, αν
0: καλημέρα στον Γιώργο, λέει και ο Γιώργος. Ο άλλος ο Γιώργος τώρα. Λέει, παιδιά, δεν είμαι οδηγός φορτηγού που νομίζετε. Που μας στέλνει ηχητικά μηνύματα. Λέει, απλά οδηγώ και για να πάω στη δουλειά μου.
1: Ορίστε, τα
0: από το
1: εσύ
0: χωριό στα Σέρας μέχρι Θεσσαλονίκη.
1: Εσύ τα έχεις φτιάξει το μυαλό σου, έτσι.
0: Τώρα είναι στις Σκουριές. Μονταδόρος είμαι.
1: Μονταδόρο.
0: Έχω όμως και εγώ αδερφό που τον λένε Δημήτρη. Όλοι οι Γιώργοι δεν έχετε αδελφό Δημήτρη.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, θα μας μπερδέψετε.
1: Μπράβο.
0: Βροχερή καρδίτσα.
1: Βρέχει, τα βλέπεις.
0: Ναι.
1: Η Ελένη μας το λέει. Ευχαριστούμε, Ελένη μας.
0: Η Ελένη μας το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: ναι. Ελένη. Ναι. Και ο. Ναι, είδες. Κοίταξε να δεις αντίστοιξη τώρα.
1: Τι.
0: Στην Πάτρα.
1: Τι.
0: Ο Παναγιώτης. 25 τώρα, θα φτάσει πάλι 30, πάλι θάλασσα.
1: Τι να κάνεις.
0: Θα πάει στη θάλασσα.
1: Άπονη ζωή.
0: Παλιοκατάσταση.
1: Μας πέταξες του δρόμου την άκρη.
0: Παναγιώτη, παλιοκατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Πες μου ότι θα πας και για μπύρες μετά. Δηλαδή, να είμαι να σκάσω.
0: Στοιχείο. Δεν βρέχει. Δεν βλέπω σύννεφα. Βλέπω ωραίο. Ορίζοντα και την Ανατολή στη φωτογραφία που μας στέλνει από τυχείο ο φίλος μας ο Κυριάκος με 21 βαθμούς προς τον παρόν. Και τι ωραία φωτογραφία. Ωραία. Έχει κάτι. Σημερινή είναι αυτή, κύριε Κυριάκο, ναι. Νομίζω. Ναι, 22/9. Ναι, 7 και 5 το πρωί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για ούζο θα πάει ο Παναγιώτης, κατάλαβες.
1: Για ούζο.
0: Δεν θα πάει για μπύρα.
1: Δεν πειράζει, το ίδιο.
0: Είναι του ούζου.
1: Το ωραίο και το ούζο, αλλά με μέτρο, με ρέγουλα.
0: Και όχι όταν οδηγούμε.
1: Γιατί ούζο όταν πιεις, γίνεσαι ευθύς και τα λοιπά που λέει το τραγούδι.
0: Αυτό που ξέρετε, τους στίχους όλων των τραγουδιών.
1: Το ούζο όταν πιεις είναι κλασικό, ρε Διονύση.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Το ξέρεις. Άμα στο βάλουμε να το ακούσει, θα πεις το ξέρω αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Πέθανε ο Βιέρα. Τον θυμάσαι.
0: Τον Βιέρα. Ναι, τον θυμάμαι. Ξέρεις γιατί τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι γιατί ήταν μία από τις πρώτες μεταγραφές που γίνανε στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική. Τότε.
1: Το Ουρουγουάη ήταν.
0: Λατινική Αμερική, δεν είναι Ουρουγουάη.
1: Ναι, από την Ουρουγουάη.
0: Τότε ήταν η περίοδος που ήταν ο Βιέρα, ήταν ο Άλτσιμπαρ και ήταν και ο Πολέτη. Ο Πολέτη ήταν τερματοφύλακας και οι τρεις αυτοί ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Ο Πολέτη πρέπει να ήταν Ιταλός.
0: Ο Πολέτη έπαιξε. Ο Πολέτη δεν θυμάμαι από πού ήταν. Έπαιξε έναν αγώνα, άντε δύο. Ναι. Διότι ήταν, δεν ήταν τερματοφύλακας, ήταν κάτι άλλο. Τουρίστας. Εν πάση περιπτώσει δεν έπαιξε. Και ήταν η εποχή που είχαν έρθει αντίστοιχα στον Παναθηναϊκό ο Βερόν και άλλος ένας.
1: Και
0: ο Ντεμέλο.
1: Και ο Λωσάδα έπαιζε.
0: Ο Λωσάδα ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιζε και ο Λωσάδα, τον βοήθησε.
0: Εγώ τον Λωσάδα τον ξέρω ως Λωσάντα, αλλά τέλος πάντων.
1: Λωσάδα, Διονύση Ισπανός.
0: Εγώ τον ξέρω ως Λωσάντα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι τον λέγαν τότε. Ναι. Τώρα το μάθαμε Λωσάδα γιατί μάθαμε Ισπανικά εντωμεταξύ.
1: Υπήρχε κι άλλος.
0: Καλά, ναι. Και υπήρχε κι άλλος ένας, ο οποίος ήταν μεγάλη προσωπικότητα εκείνη την περίοδο, ο Ίβο Τριαντάφυλλος. Που ήταν απ' έξω.
1: Ο Τριαντάφυλλος. Τι απ' έξω ήταν.
0: Νομίζω είχε έρθει από τη Γαλλία. Νομίζω.
1: Δεν ήταν Έλληνα.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα το γουγκλάρω.
1: Με τρελάνει ρε παιδιά. Δεν μπορώ πραγματικά όμως. Και γιατί τον λέγανε Τριαντάφυλλο.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Του είχαν αλλάξει το όνομα. Όχι, δεν ήταν. Έλληνας ήταν ο Ιβ. Και εγώ γιατί το νόμιζα Γάλλο.
1: Ξέρω, ρε Διονύση.
0: Ναι.
1: Ο Ιβ Τριαντάφυλλο, λοιπόν. Ελληνογάλλος. Δεν ήταν Γάλλος.
0: Από τη Γαλλία ήρθε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά
0: ήταν εισαγωγή.
1: Ήτανε και Έλληνας.
0: Ήταν μεταγραφή από τη Γαλλία. Τώρα ήταν Έλληνας, εντάξει, ναι.
1: Ναι, Διονύση.
0: Και η Σκλεναρίκοβα είναι Ελληνίδα που πέρασε από την Ελλάδα ένα διάστημα μαζί με τον
1: Κωνσταντίνο. Τον λέγανε Ιβ Τριαντάφυλλο τον άνθρωπο.
0: Ναι, ρε παιδί, το Τριαντάφυλλο ήταν.
1: Τι λες, παιδί μου, το επίθετό του ήταν.
0: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό.
1: Όμω τρελάνε, παιδάκι μου. Έλα, χριστέ, πρωί-πρωί.
0: Δεν υπάρχει όνομα Τριαντάφυλλο. Όχι, όνομα Τριαντάφυλλο υπάρχει, επώνυμο δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Γιάννη, βάλει σε παρακαλώ ένα τραγούδι, θα τον κουτουλήσω σήμερα.
0: Ούζο με πορτοκαλάδα, θα πει ο Παναγιώτης.
1: 1982.
0: Ποιο?
1: Ούζο πορτοκάλι.
0: Ούζο με πορτοκαλάδα.
1: Το πίναν τότε.
0: Ποτέ.
1: Το πίνανε, είπα.
0: Εμείς ποτέ.
1: Εμείς ποτέ.
0: Με πορτοκαλάδα μόνο τεκίλα. Τεκίλα sunrise. Με λίγο γρεναδίνι. Ίσα 2-3 σταγόνες. Έλεγε τότε το.
1: Για το χρώμα.
0: Για το πώς θα το φτιάξεις το manual.

0: ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο ΕΠΕ κέντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την πέμπτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυστηρότερο πλαίσιο και βαριές ποινές για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΠ News. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν ο 76χρονος και 29χρονοι για την υπόθεση θανάτου 82χρονου μετά το επεισόδιο στην ακτή Βουλιαγμένης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8. Hi, it's rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα το λέω μέχρι να φύγω κι εγώ από το μάτι του το κόσμο. Ο χαμός σε τόσο νεαρή ηλικία της Amy Winehouse στέρισε την ανθρωπότητα από μια τεράστια καλλιτέχνη, πραγματικά. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχε βγει με τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι πιο, δηλαδή ήταν επίπεδου σπουδαίων καλλιτεχνών.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω. Ούτως ή άλλως έχει γίνει μύθος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν τελείως διαφορετική η μουσική σκηνή ενδεχομένως. Ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, λέει, μας θυμίζει το σύνθημα Στην μπάντα
0: περνάει
1: Λοσάντα. Δεν το
0: έκανε,
1: λέγανε Λοσάδα.
0: Έκανε ρήμα, εκτός, ρε παιδιά,
1: εκτός αν του είχαν αλλάξει το όνομα, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να λένε Στην μπάδα
0: ναι.
1: Περνάει ο Λοσάδα.
0: Ναι, δεν πάει.
1: Α, γι' αυτό το αλλάξαν το όνομα. Έτσι πιστεύεις εσύ?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Όχι ότι τον λέγανε Λοσάντα και όλος ο κόσμος τον ήξερε Λοσάντα.
0: Λοσάντα τον λέγαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Λοσάντα τον λέγανε. Λοιπόν, λέει, ξεχάσατε τον Μπουμπλή. Φορτσαρόσα Μπουμπλή.
0: Τώρα τον έβλεπα.
1: Ναι. Ο οποίος τον βλέπαμε συμπτωματικά πριν από λίγο. Ναι.
0: Και τον Καρούλια. Ωραία, Καρούλια.
1: Και πριν είχε και τον Σαργκάνη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος μας λέει, πάντως πρέπει να ήταν δύσκολο για τον Ιβ στη Γαλλία με τέτοιο επίθετο. Δεν θα τον λέγανε Τριαντάφυλλο στη Γαλλία. Κάπως αλλιώς. Μπορεί να τον λέγανε Ιβ Ροζέ.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν. Το επίθετό ήταν το.
1: Ιβ Ροζ.
0: Τριανταφυλλό.
1: Έλα, μωρέ. Έχει πολλά ρο καταρχήν. Ναι. Οι φίλοι μας, ο Παναγιώτης μας λέει ότι η Άμι, λέει, επίπεδου Μοτάουν ήταν.
0: Ναι, τέτοιο.
1: Ο Γρηγόρης, ο φίλος μας από την Κοπεχάγη.
0: Ναι.
1: Επειδή σας άκουγε πριν που λέγατε με τον Παναγιώτη για ούζο με πορτοκαλάδα.
0: Ναι.
1: Που πίνανε αυτοί που πίνανε και ο Παναγιώτης πίνει ακόμα. Λέει, σαν πλωμαρίτης, οποιαδήποτε ανάμιξη του ούζου εκτός από νεράκι είναι η ιεροσιλία. Και εννοείται πάντα με καλό μαζί.
0: Παιδιά, αυτό, και εγώ το ούζο το θέλω παραδοσιακό. Έτσι.
1: Όλο ούζο ναι. Το βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα τραγούδι λαϊκό που για κάποιον λόγο βγήκε στη μνήμη μου έτσι στην επιφάνεια.
0: Γιατί ούζο όταν πιείς, τα πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να σας μιλήσουμε. Αφορά όχι μόνο τους Αθηναίους,
1: ναι.
0: Τους Αθηναίους που λένε σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά και όσους θέλουν να επισκεφθούν την πρωτεύουσα, γιατί ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε, ανανέωσε την εφαρμογή του.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια εφαρμογή. Εγώ τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά όταν κατέβαινα στο κέντρο με το αυτοκίνητο.
1: Για να μην ψάχνει εισιτήριο στα περίπτερα.
0: Ναι,
1: το δήλωνε σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή τον χρόνο που θα μείνει, το σημείο που είσαι,
0: σου
1: έκανε γεωεντοπισμό και πλήρωνε με κάρτα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό άλλαξε λοιπόν και έγινε το Athens Way.
1: Ναι,
0: εξελίχθηκε.
1: Και πρέπει να αλλάξουμε τώρα την εφαρμογή.
0: Έκανε update, μάνα μου.
1: Κάνει μόνο το update,
0: ναι,
1: ή πρέπει να κάνει
0: εσύ. Το κάνεις εσύ στο κινητό σου, μπορείς να το έχεις βάλει αυτόματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το Athens Way λοιπόν είναι η νέα εφαρμογή, η οποία έχει πάρα πολλές υπηρεσίες, τις οποίες δεν θα σας πούμε εμείς γιατί θα σας μπερδέψουμε και θα τις πούμε και λάθος, και γι' αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, που είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αθηναίων, και τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ που έχω την παλιά εφαρμογή, θα έχω περισσότερες υπηρεσίες, πρέπει να την αλλάξω, τι πρέπει να κάνω? Γιατί το πρώτο ερώτημα
0: κάνει
1: είναι αυτό.
0: Κάνει update, σου λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά
2: όπως
1: αυτό
2: έστωχα, υπόθηκε, κάνει update.
1: Ναι, κάνει update.
2: Και εγώ που την είχα, έκανε μόνο, μπήκα μέσα στο περιβάλλον της παλιάς εφαρμογής και έκανε αναβάθμιση μόνη της, οπότε το My Athens Pass έγινε Athens Way.
1: Μάλιστα. Και έχει καινούργιες υπηρεσίες?
2: Κοιτάξτε, πλέον το παλιό το Athens Pass ήταν επί της ουσίας μόνο για την ελεγχόμενη στάθμιση.
0: Ναι.
2: Τώρα εμείς προσπαθούμε να το εξελίξουμε σε μια εφαρμογή μικροκινητικότητας. Κρατάμε τα παλιά τα χαρακτηριστικά, εννοείται ότι μπορείς να αγοράσεις το εισιτήριο για την ελεγχόμενη στάθμιση, αλλά έχει και πάρα πολλές καινούργιες εφαρμογές μέσα.
1: Όπως...
2: Επί της ουσίας δεν συνδέεσαι με την πόλη. Μπορείς να δεις που έχει σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων ηλεκτρικών του δημοτικού δικτύου. Είναι διασυνδεδεμένο την εφαρμογή του ΟΑΣΑ, δηλαδή παρκάρω κάπου το αυτοκίνητο και βλέπω που μπορώ να πάρω μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπω, μελλοντικά θα βλέπω που μπορώ να νοικιάσω ποδήλατα, πατίνια.
1: Ναι, αυτά, ναι, του Δήμου. ή και ιδιωτικά.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας προσπαθεί να γίνει μια εφαρμογή η οποία να βοηθήσει τον πολίτη γενικά για την περιήγηση του μέσα στην πόλη.
1: Βέβαια, γιατί αν έγινας ξέρει ότι θα πάω, θα βρω να παρκάρω και κοντά εκεί έχει στάση που θα με μεταφέρει για να μην μπλέξω στην κίνηση, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο, να μην ταλαιπωρηθώ. Είναι εξυπηρετικό, δεν είναι εξυπηρετικό?
2: Επίσης μπορεί να δεις διαθεσιμότητα στο πάρκινγκ της Κοντζιά, το δημοτικό, και αργότερα θα διασυνδεθούν και τα άλλα δύο. Δηλαδή έρχεσαι στο κέντρο, αφήνεις το αυτοκίνητο και μετά κάνεις όλη σου την λειτουργία, είτε με μέσα είτε νοικιάζοντας κάποιο ποδήλατο. Προσπαθούμε δηλαδή να πάμε σε ένα τέτοιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί βοηθάει, λύνει τα χέρια τέλος πάντων στον άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί να πάρει το αυτοκίνητό του για να μετακινηθεί. Γιατί συνήθως το αποφεύγουν οι περισσότεροι να πάρουν το αυτοκίνητο για να κατέβουν στο κέντρο. Αλλά αυτό τέλος πάντων σου δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να σημειώσουμε ότι εμείς θα θέλαμε ιδανικά να μην έχουν το αυτοκίνητο στο κέντρο, αλλά για όποιον έρχεται το διευκολύνουμε ώστε να το αφήσει κάπου και να κινηθεί.
1: Γι' αυτό έλεγα πριν για την διασύνδεση, που αυτή η διασύνδεση σε βοηθάει να το αφήσεις λίγο έξω από την πόλη και για να μην ταλαιπωρηθείς και για να μην την επιβαρύνεις. Γιατί είναι διτός ο στόχος, έτσι δεν είναι?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Όσο λιγότεροι κατεβαίνουν στο κέντρο, τόσο καλύτερο για αυτούς που είναι υποχρεωτικά, πρώτον, και δεύτερον για τους αυτούς που θα γλιτώσουν, ας πούμε, ταλαιπωρία ή θέλουν να κυκλοφορήσουν.
0: Από την εικόνα που έχετε εσείς, έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις, γιατί έχετε τη δημοτική αστυνομία βεβαίως και είναι πρωτεύουσα που μετακινούνται, την περνάνε χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα, μην πούμε και εκατομμύριο και πάνω.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμασταν άτεγκτοι εξ αρχής με την παράνομη στάθμευση και ειδικά την αντικοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή ράμπες, αμαία κτλ., δεν έχουν αυξηθεί τα νούμερα. Οπότε θεωρώ ότι με τέτοιες κινήσεις, αλλά αν βελτιωθεί και η ευρύτερη κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν εξαρτάται από εμάς, νομίζω ότι ο κόσμος θα μπει σε μια λογική σιγά σιγά. Ούτως ή αλλιώς η βενζίνη έχει καβαλήσει στα ύψη σύμφορη, οπότε ίσως είναι καλές συνθήκες, δυστυχώς, αλλά ενδεχομένως να πηγαίνουμε σε καλές συνθήκες προκειμένου ο κόσμος να σκέφτεται και εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.
0: Πάντως ο κόσμος αγκαλιάζει τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή όταν υπάρχει και διασυνδεσιμότητα.
1: Το είδαμε από τότε που επεκτάθηκε το ωράριο, για παράδειγμα, μετά τις 12, πότε, την Παρασκευή, βέβαια, και το Σάββατο, βέβαια, για παράδειγμα, βέβαια, που πάρα πολλοί κόσμος το αγκάλιασε, το χάρηκε, γιατί γλίτωσε το να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο και μπορεί να πιει και ένα ποτήρι παραπάνω. Αυτό τώρα, τι συζητάμε.
2: Σωστό, και αν με το καλό ολοκληρωθεί και η γραμμή 4, που βέβαια αντιμετωπίζει δυσκολίες από ό,τι βλέπουμε, αλλά όταν ολοκληρωθεί, πλέον νομίζω ότι θα είναι όλη η Αττική, θα είναι αρκετά καλή.

0: Αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς η καθαριότητα έχει εργαλοποιηθεί από την αρχή της θητείας μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές αντικοινωνικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, ενώ περνάει, θα βάλουμε σε μία σειρά. Δηλαδή, ας πούμε, μας κατηγορούν για την μετακίνηση των απορριμματοφόρων μέσα στην ημέρα. Μα όταν πρέπει να κάνεις 5-6 δρομολόγια για να μπορείς να κάνεις την αποκομιδή, αναγκαστικά θα πετύχεις κάποιο απορριμματοφόρο μπροστά σου. Γιατί είναι 5-6 φορές. Γεμίζει ο κάδος, αν τον αφήσει, θα υπήρχε λύση. Τώρα, όταν γίνεται η αποκομιδή και είναι ένας κάδος ο οποίος είναι μισός γεμάτος, ας πούμε, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν στους κάδους προκειμένου να βρουν ανακυκλώσιμα υλικά. Οπότε είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε, να έχουν βγει σακούλες απ' έξω.
2: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απορριμμάτων. Είναι γενικότερα για την εικόνα.
1: Ναι, απλά,
2: δηλαδή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει.
1: Να το πάμε,
0: είναι και για τα πεζοδρόμια, είναι για τα.
1: Ναι. Να το πάμε σταδιακά.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό, μπήκαμε και κάναμε μια σκέψη, η οποία νομίζω ότι είναι επιτυχημένη, και βάλαμε τους μεταλλικούς οικίσκους. Οπότε πλέον κανένας δεν έχει πρόσβαση μέσα στο εσωτερικό του κάδου. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά ότι βελτιώνεται πολύ η εικόνα σε αυτό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι χρήστες στο κέντρο, οι χρήστες εννοώ οι τουρίστες, οι περαστικοί, ναι, οι καθημερινοί, είναι πάρα πολλοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλατεία των Αγίων Θεοδόρων. Εμείς έχουμε αλλάξει την πλατεία των Αγίων Θεοδόρων εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή τα πεζοδρόμια αλλάξανε τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Σας πληροφορώ ότι ενώ το υλικό κανονικά είναι ροζ, τώρα είναι μαύρο.
0: Από τον Ιούλιο μέχρι τώρα.
1: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε γενικά ότι υπάρχει μια υπερβολική φόρτωση του κέντρου από χρήστες και από μια καθημερινότητα η οποία πλέον
2: αυτό ήταν από πρέπει... πάντα, δεν
0: ναι, είναι αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που έπρεπε να έχετε προϋπολογίσει, δηλαδή ότι ούτως ή άλλως το κέντρο έχει μια κινητικότητα ημερήσια, έχει τουρισμό, δηλαδή έχει έναν αριθμό, πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.
1: Όταν έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των τουριστών,
0: ναι,
1: όταν τα ξενοδοχεία ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο, ναι, εγώ αλλάζω πεζοδρόμια. Δηλαδή, στο ιστορικό κέντρο, αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πρόγραμμα πεζοδρομήσεων,
0: ναι,
1: και αντικατάσταση πεζοδρομίων.
0: Ναι.
1: Όταν όλοι αυτοί οι χρήστες και ειδικά τα οχήματα και τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν, κάνουν μεταφορικό έργο, επί της ουσίας πατάνε πάνω στα πεζοδρόμια και πατά πάνω στους πεζοδρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτά καταρχήν δεν είναι για αυτή τη χρήση. Κανονικά να απαγορεύεται η μεταφορά.
2: Γιατί δεν τους γράφετε.
0: Γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι καταστηματάρχες μετά.
2: Όχι, τι πάνε να διαμαρτυρηθούν. Εγώ δεν μπορώ να πάω με το αυτοκίνητό μου.
1: Εκτός ότι υπάρχει μεγάλη όχληση πάνω σε αυτό, γι' αυτό πάλι κινηθήκαμε σε ένα δεύτερο επίπεδο και βάλαμε τα έξυπνα φανάρια. Είναι αυτά τα με τους σηματοδότες και μια κάμερα από πάνω. Οπότε με αποτέλεσμα όποιος πλέον παρανομεί,
2: θα
1: αυτόματα θα παίρνει κλίση. Αλλά αυτά καταλαβαίνετε
2: καλά
1: ότι
2: επειδή
0: θέλουν και λίγο χρόνο αυτά.
1: Θέλουν και ένα χρόνο ρήμανσης. Δηλαδή έχουμε σχεδιάσει κάποια πράγματα προς το μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν αυξηθούν και οι κεντρικοί πόροι για μια πόλη που έχει τόσο μεγάλη επιβάρυνση.
0: Πάντως, επειδή είπατε για το κέντρο, ο ακροατής που μας έστειλε το μήνυμα και με αφορμή αυτό σας κάναμε την ερώτηση. Ο κύριος Γρηγόρης είναι στο Παγκράτη. Λέει: εγώ δεν είμαι στο κέντρο, είμαι στο Παγκράτη. Τόσο βρώμικα τα πεζοδρόμια δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι μήνυμα, σας το διαβάζω αυτολεξί, γιατί για να το γνωρίζετε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και να ξέρετε ότι μέσω του Νόβιλ και του 1595 όλα τα ποινήματα που δεχόμαστε, προφανώς τα δεχόμαστε καλόπιστα και γι' αυτό βλέπετε ότι συνέχεια γίνονται και δράσεις καθαριότητας. Δηλαδή, αν δείτε το προφίλ της αντιδημάρχου καθαριότητας αλλά και ο δήμαρχος ο ίδιος, κάθε εβδομάδα κάνουν μια δράση καθαριότητας με πλησίματα και με σαπουνίσματα των δρόμων προκειμένου να μπορέσει η εικόνα της πόλης να είναι καθαρή.
0: Ναι. Μακάρι, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα και τελικός κριτής δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς. Τελικός κριτής είναι οι πολίτες που ζουν στο κέντρο της Αθήνας ή το επισκέπτονται. Γιατί η Αθήνα έχει και αυτό το καλό να την επισκέπτονται πάρα πολύ. Ναι. Από τουρίστες μέχρι και εμείς που δεν μένουμε στο κέντρο της πόλης, αλλά χρησιμοποιούμε
2: αυτό. Πάμε μια βόλτα στην
0: μπράβο.
2: Αθήνα, βρε,
0: ναι.
2: Ναι.
0: Το οποίο
2: ναι.
0: Η Αθήνα φαντάζομαι το θέλει και το επικροτεί.
1: Ξέρετε, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι δεν θέλουμε να το επικροτούμε. Και έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία και τελικά να συγκλίνω στο γεγονός ότι η μισή.

0: μισοί δημότες Αθηναίων δεν ζουν στην Αθήνα.
1: Ναι, είναι πιθανό αυτό.
0: Οπότε είναι, το μείγμα είναι μισό χρήστης, μισό κάτοικος.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως τα καταστήματα που υπάρχουν κατά χιλιάδες στο κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι ότι μόνο με τους δημότες της Αθήνας δεν θα ζούσαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πελατεία τους χρειάζονται την πελατεία και από άλλες περιοχές. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, όχι μόνο στην
0: Αθήνα.
1: Επειδή μιλάμε μαζί σας τώρα, γι' αυτό και το θέλω.
0: Πάντα νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι το ζητούμενο. Δηλαδή και οι καταστηματάρχοι να κάνουν τη δουλειά τους, και ο τουρισμός να κάνει τη δουλειά του, αλλά και ο κάτοικος να μην αισθάνεται να μην ασφιχτεί
1: άλλο. Και παραμελημένο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δοκιμάσουμε το application στη νέα του μορφή. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θα κάνω αναβάθμιση στο παλιό. Θα κάνω update αυτό. Θα κάνω update το παλιό.
0: Νομίζω ότι θα το ευχαριστήσουν οι πολίτες και στο μέλλον θα υπάρχουν και προγράμματα επιβράβευσης.
1: Για πείτε μου αυτό. Κάτσε, τι επιβράβευση.
0: Θα διασυνδεθούν με διάφορα καταστήματα, οπότε μπορεί να υπάρχουν προσφορές, να υπάρχουν...
1: Απίθετα κι αυτά.
0: Τα καλύτερα για το τέλος.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και χωρίς επιβράβευση να πούμε ότι την πρώτη μέρα εφαρμογής κόπηκαν 4.500 ηλεκτρονικά εισιτήρια.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Χαρλάφτης, για αυτή την εφαρμογή, στην οποία και η την μπήκε. Εγώ έχω την παλιά, θα μπορώ να κάνω όμως και εγώ αναβάθμιση.
2: Μπορεί να έχει γίνει μόνο του, μάνα μου.
1: Γιατί μπορεί. Αν μπορεί.
2: Πες να δεις το κινητό σου, σε παρακαλώ.
1: Τώρα δεν έχει δίκτυο εδώ μέσα.
2: Γιατί θέλω να πω την πρόταση.
1: Ναι, γιατί θα έχει και προσφορές
2: αυτό
1: και επιβραβεύσεις.
2: Ναι. Την πρόταση.
1: Ναι.
2: Ανέβασε τώρα πρωί-πρωί ο κύριος Τσίπρας.
1: Τι πρόταση.
2: Για τα καύσιμα.
1: Τι θέλει.
2: Πλαφών τώρα.
1: Ναι.
2: 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Γιατί όχι 1,2 και 1,6.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω, ρε
2: παιδί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τι είμαι ο Τσίπρας.
1: 1,8 είναι πολύ. Όχι, όχι. Το θέλω 1,6. Και το 1,4 το θέλω 1,2.
2: Ναι.
1: Γιατί.
2: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηριών ζητάει.
1: Αυτό είναι.
2: Το περασμένο εξάμεινο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις τι λένε.
1: Τι λένε.
2: Ρωτήθηκαν.
1: Τι λένε.
2: Ρωτήθηκαν και του λέει δεν υπερκερδών φορολογία των υπερκερδών δηληστηριών.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν βγάλει.
1: Ναι.
2: Λέει και να τα φορολογήσουμε θα πάρουμε του χρόνου. Κακό είναι να τα πάρετε του χρόνου, λέω εγώ.
1: Βρε,
2: φορολογήστε τα τώρα και στα πάρουμε του χρόνου. Δεν έχει να κάνει.
1: Ναι, πάντως το κάποιοι να πληρώνουν 2,20, 2,40 σε κάποιες άλλες περιοχές εκτός εδώ πέρα αυτού που βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί η ακραία στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι 2,40, έχει φτάσει στο 2,40.
2: 2,40 και 2,60 σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: 2,60 δεν έχω δει.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά το 2,40.
2: Oh.
1: Και εξαιτίας αυτού κάποιοι να έχουν υπερκέρδη και να είναι και... Να ακούγεται ότι είναι, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούγεται ότι είναι αφορολόγητα, λίγο παλαβώνεις.
2: Ναι.
1: Ναι, λίγο παλαβώνεις. Και μετά ψάχνεις άλλες αιτίες και δεν σου φταίνουν άλλα πράγματα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
2: Γεια σου, βρε Άλεξ,
1: πάω να ελαττώσω, λέει τη ζάχαρη, αλλά ακούγοντας την εκπομπή σας σήμερα με τόσα γλυκά, έβαλα τουλάχιστον 2 κιλά.
2: Κατάλαβα. Εντάξει τώρα, ναι, υπερβάλλει.
1: Για κρέας να μην μιλάμε.
2: Guten Morgen.
1: Ναι, για κρέας να μην μιλάμε. Για γλυκά να μην μιλάμε. Γιατί θα μιλάμε.
2: Για
1: μακαρόνια να μην μιλάμε. Πήγε να ανοίξει μια κουβέντα για τις σαλάτες η Κατερίνα, την κόψαμε
2: κατευθείαν. Την κόψαμε κατευθείαν, ναι. Παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος που τώρα πια είναι στην Εγνατία.
2: Ναι.
1: Αυτός ο Γιώργος.
2: Ναι.
1: Αρκετή βροχή και 14 βαθμοί. Λέει, προσέξτε, μέτρια κίνηση. Γενικά λέει, δεν συμπαθώ τη βροχή, ειδικά όταν οδηγώ. Αντίθετο με μένα, Γιώργο. Ωστόσο, σήμερα την απολαμβάνει τη βροχή.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι ωραία βροχή.
2: Η βροχή,
1: ναι.
2: Αν δεν είναι καταρακτώδες, είναι πολύ ωραία στην οδήγηση. Πηγαίνεις, άμα δεν βιάζεσαι κιόλας. Αλλά όταν βρέχει καταρακτώδες, εγώ δεν μπορώ ούτε
1: να. Άμα δεν βλέπεις μπροστά σου, ναι, άμα έχει πέπλο κουρτίνα μπροστά σου και δεν βλέπεις.
2: Μου είχε τύχει αυτό σε στροφές πηγαίνοντας στη λίμνη πλαστήρα.
1: Εμένα μου είχε τύχει στα Καλάβρετα που έχει και στροφιλίκια.
2: Στην Τρίπολη, στις στροφές της Τρίπολης.
1: Στα Καλάβρετα και με ομίχλη. Και βροχή και ομίχλη και στροφιλίκια.
2: Τώρα βρέχει καταρακτώδες. Στο Βόλο.
1: Στο Βόλο. Ωραία είναι στο Βόλο.
2: Πολύ ωραία στο Βόλο.
1: Πιο ωραία είναι στο Πήλιο. Και... Ναι. Πιο ωραία είναι στο Πήλιο.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Βρέχει επίσης την Πορταριά.
1: Να, είπαμε Πήλιο, να το.
2: Να.
1: Πορταριά.
2: Να, ρε, η Διονύση βρέχει.
1: Στην Πορταριά
2: και στο Μέτσοβο
1: κάτι...
2: βρέχει. Και το Μέτσοβο είναι ωραίο.
1: Κάτι ωραίες ορτανσίες και κάτι ωραία κάστανα. Και μήλα. Τον οποίο άρχισε η. Αλλά μην κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
2: Με τα μήλα, γιατί... τώρα...
1: Άρχισε, ναι, η συγκομιδή πριν από 2 μέρες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Τα κάστανα. Ωραία τα κάστανα.
2: Και στη Θάσο βρέχει.
1: Δεν έχει κάστανα. Μπορεί να έχει.
2: Ωραία είναι και η Θάσος, λένε. Εγώ δεν έχω πάει.
1: Εγώ έχω πάει, είναι ωραία, ναι.
2: Μόνος σου έχεις πάει παντού.
1: Εκεί πήγαμε τη σχολή, παιδί μου. Τότε δεν ήξερα. Ήμουν φοιτητής ακόμα.
2: Ναι, ήταν λίγο πριν γνωριστούμε, γιατί γνωριστήκαμε πολύ.
1: Ναι. Πήγαινα τώρα με τη σχολή, γιατί κάναμε εκπαιδευτικές εκδρομές.
2: Τόσο ήταν. Ναι, και καλά.
1: Στην Καβάλα, για να καταλάβετε την εκπαιδευτική εκδρομή που είχαμε πάει, είχαμε πάει εκεί που κάνουν τους κουραμπιέδες. Ωραία. Ωραία ήταν.
2: Οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Όχι, δεν είχαμε πάει μόνο εκεί. Όχι, είχαμε πάει και σε άλλα εργοστάσια, μπόλικα.
2: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Και ήταν πάρα πολύ καλές και ενημερωτικές και διασκεδαστικές και ψυχαγωγικές αυτές οι εκδρομές.
2: Έτσι πρέπει να έχει απόλυτα.
1: Να
2: είναι ποικιλία.
1: Να έχει μείγμα. Το
2: λοιπόν,
1: μίξ είναι ωραίο.
2: Τελείωσε. Θα πιω ζεστό καφέ σήμερα. Θα αποφάσισα.
1: Τι
2: τελείωσε
1: θα
2: ο κρύος. Πήγαινε κρύο μέχρι τώρα.
1: Να βγάλουμε και μακρές καλτσές.
2: Όχι
1: ακόμα. Τον Οκτώβριο
2: πότε,
1: έχουμε πει.
2: Ποιο?
1: Τον Οκτώβριο.
2: Πότε τον Οκτώβριο. Πρώτη.
1: 1η Οκτωβρίου.
2: Εντάξει.
1: Θα βγουν οι ψηλές οι κάλτσες.
2: Λοιπόν, μέχρι έχει τότε... πολλή κίνηση στην κάθοδο στον Κηφισό. Λίγο μετά τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Μετά ανοίγει. Στο ρεύμα Νόδου έχει από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη η κίνηση είναι στη Βεϊκού. Επίσης στην παραλιακή έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά από πριν τον Άλυμο μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο, να ξέρετε. Στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, στην Εθνικής Αντιστάσεως και στην Ηλιοπόλεως, εκεί στη Συμβολή, είναι χαμούλης. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Πού είναι εδώ, ποια είναι αυτή η Κύπρου, είναι. Η Βουλιαγμένης. Λοιπόν, στη Βουλιαγμένη, θα σας πω, έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος της Αργυρούπολης και λίγο πριν την Αλίμου, στο ρεύμα προς Λιφάδα. Εντάξει, και τώρα πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πας στην Θεσσαλονίκη, μια, να σας ενημερώσω εγώ ότι επειδή σας έρχονται ή μπορεί να σας έρθουν τίποτα μηνύματα από την ΑΔΕ,
2: ναι,
1: να ξέρετε ότι μπορεί να είναι, μην τα πετάξετε κατευθείαν ή να κοιτάξετε και στον κάδο, πώς το λένε, σε αυτά
2: το
1: στα σπάμ που έρχονται στο mail σας.
2: Ναι,
1: ότι έχουν κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα,
2: ναι,
1: και ένα ξεκαθάρισμα για το ποιο χρωστάνε του 2021. Έχουν κάτι υπόλοιπα από το 2021. Θα σας έρθει Ραβασάκη και έχετε και συγκεκριμένες προθεσμίες. Έχετε το νου σας, μην το διαγράψετε και τα λοιπά και θα πληρώσετε προσαυξημένα με και εγώ δεν ξέρω πόσο.
2: Είναι,
1: από 1η έως 30 Οκτωβρίου,
2: ναι,
1: θα γίνεται η δήλωση στο MyCar, στην εφαρμογή αυτή, το MyCar. Μέσω αυτής θα ρυθμίσετε, θα πιστοποιήσετε και τι κατάσταση
2: άρα
1: έχει το αυτοκίνητο.
2: Άρα τέλη κυκλοφορίας και τέτοια.
1: Ναι, παιδί μου, του 21 σου
2: τέλη,
1: λέω.
2: Δεν είπες τέλη, μπορεί να ήταν εφορία.
1: Όχι, είπα τέλη κυκλοφορίας του 21.
2: Είπε για το 21, δεν είπες τέλη. Γι' αυτό σε ρώτησα τόσες φορές, Διονύση.
1: Δεν μ' άκουσες, δεν με πρόσεχες. Γιατί
2: κοιτούσες
1: τι κάνεις στην Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη που περνάς.
2: Στην Αριστοτέλους είναι πολύ όμορφα. Δεν είναι, είναι η ωραιότερη πλατεία του κόσμου.
1: Μια Σετιλίνη.
2: Είναι η ωραιότερη πλατεία του
1: θυμάμαι
2: πλανήτη.
1: Θυμάμαι σκόρπιες λέξεις όλου, τώρα
2: μου αρέσει
1: λέω
2: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ καλή εικόνα στην στον περιφερειακό. Not. Έχει κίνηση, παιδιά, και σήμερα στον περιφερειακό. Έχει κίνηση στην Τζιμισκή. Έχει κίνηση στην Εγνατία.
1: Ναι.
2: Έχει κίνηση στη Λαγκαδά. Μόνο στην Όλγας δεν έχει κίνηση.
1: Έλα, ρε, Όλγας.
2: Ναι. Ναι. Εμείς θα φύγουμε, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Ραντεβού 6 ώρα, ναι.
2: Ναι.
1: 6 με 8.
2: Ναι, θα είμαστε.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, μείνετε εδώ, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα είναι η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύα άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μου λες, εσύ που τα παρακολουθείς τα μετεωρολογικά και είσαι σε ένα διαρκές μπουρουμπούρου με την Νικολέτα της Γιακοπούλου, σε βλέπω κάθε μέρα.
1: Ήθελα να γίνω μετεωρολόγος.
0: Ναι. Τι φθινοποριάζει, λέει, κανονικά.
1: Φθινοποριάζει κανονικότατο, όχι απλά κανονικά. Ήδη. Το πρωί έρχεται ένα ψηλό βροχο. Τώρα τι καιρό έκανε από εδώ.
0: Έχει μια ψυχρίτσα. Προσέξτε πώς το λέω. Μια ψυχρίτσα.
1: Μια δροσίτσα.
0: Μια δροσίτσα. Αλλά οι μετεωρολόγοι βλέπω ότι προβλέπουν κακοκαιρία με βροχές, με καταιγίδες σήμερα, ισχυρά φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, Χαλκιδική, την Εύβοια, μποφόρια στο Ιόνιο μέχρι και 7. Τι λες, ρε παιδί μου,
1: δηλαδή. Και θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς από την μέση κανονική.
0: Αρκετούτσικους.
1: Αρκετούτσικους. Να συνεχίσουμε με τα υποκοριστικά πάνε. Ναι.
0: Δηλαδή, κάτσε, βλέπω Δυτική Μακεδονία από 8 μέχρι 23.
1: Οι ελάχιστες έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα.
1: Αυτό είναι καλοριφέρ. Ναι. Εδώ που τα λέμε. Και το λέω γιατί είναι επίκαιρο. Ναι. Συζητάμε για επίδομα θέρμανση, καύσιμα. Αυτό είναι καλοριφέρ. Το 8.
0: Στην άλλη Μακεδονία λέει μέχρι 9 με 26, Ήπειρο 11 με 27, Θεσσαλία 11 με 27. Κρήτη μέχρι 29, Επτάνησα 26, Βόρειο Βορειοανατολικό Αιγαίο 20-21 βαθμοί, τι λες τώρα. Στα υπόλοιπα νησιά μέχρι 27-29, εδώ στην Αττική οι νεφώσεις με βροχές και πιθανόν τοπικές καταιγίδες το απόγευμα, άνεμοι βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Να το, και εδώ δροσιά θα έχει 26 βαθμούς.
0: Βαθμούς, ναι.
1: 26 βαθμούς είναι δροσίτσα.
0: Ναι.
1: Επίσης, για να συνεχίσω.
0: Και Θεσσαλονίκη.
1: Και λέμε μόλι μας την καρδιά το καλό φθινόπωρο τώρα, γιατί οι καλοκαιράκιδες δεν μας το επέτρεπαν. Λέγαμε κάτι καλό.
0: Και το καλό καλοκαιράκι.
1: Και τώρα να πούμε. Όμως καλό φθινόπωρο.
0: Βέβαια, εντάξει, τώρα το πούμε. Γιατί τρώμε
1: και
0: το Σεπτέμβριο.
1: Σε λίγο, ναι.
0: Σήμερα το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το πιστέψω, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Φωκάτου Ιερομάρτυρος του Θαυματουργού, του Φωκάτου Κυπουρού, δηλαδή δύο είναι, δύο μαρτύρησαν.
1: Φωκάδες και δύο πάντα.
0: Ναι, ο Φωκάδες, ο ένας είναι, και του Κοσμάτου Ζωγραφίτου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει το εορτολόγιο, στο λέω να το
1: εξηγήσω. Υπάρχει κάποιο Κοσμάς που έχει επιλέξει σημερινή μέρα για να γνωρίζει. Χρόνια πολλά και σε εκείνον.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Ρινόκερου. Στο λέω να το έχει υπόψη σου αυτό.
1: Εντάξει, καλά κάνεις.
0: Στο λέω αν συναντήσει κανένα ρινόκερο στο περίπτερο.
1: Θα του πω χρόνια πολλά.
0: Ακριβώς. Πώς το λες. Λοιπόν, είναι. Επίσης το ίδιο να κάνεις αν συναντήσεις και κάποιο χόμπιτ. Έτσι.
1: Να ξαναδούμε.
0: Ναι. Να ξαναδούμε.
1: Τον άρχοντα
0: δαχτυλιδιών. Ακριβώς. Και τι άλλη Παγκόσμια Μέρα είναι. Κάτσε, είναι Παγκόσμια Μέρα, Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ξαναπέστε αυτό. Ωραίο.
0: Για δες το κυφισό τι γίνεται.
1: Ωραίο.
0: Για δες το
1: κυφισό. Σήμερα τέτοια μέρα που είναι κιόλας. Μια χαρά θα την γιορτάσουμε.
0: Για δες.
1: Κυφισός. Είμαι λίγο μέχρι να τα ανοίξω, σε κράτα καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Έχει και στα λίγο. Δύο ρεύματα.
0: Έχει λίγο.
1: Και στα δύο ρεύματα.
0: Έχει λίγο, στο κατακόκκινο είναι.
1: Όχι στο κατακόκκινο. Στην κάθοδο ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Και στην άνοδο ξεκινάει πάλι από το Εγάλεο. Και φτάνει μέχρι τη στροφή για Φιλαδέλφια.
0: Είναι και μέρα ελληνικού εμπορίου, να ξέρεις.
1: Εντάξει, πάμε
0: είναι
1: για ψώνια.
0: Είναι και με ελληνικό εμπορίο. Τώρα, εγώ δεν θέλω να σου πω, εδώ κρατιέμαι να μην σου πω ότι. Ρε Σιμάρια, να σου πω κάτι, επειδή λέμε τώρα για Κυφισό και επειδή έτυχε και είδα και.
1: Έχω κι άλλα να σου πω για την κίνηση, αλλά πες μου.
0: Όχι, πες για την κίνηση. Πες για την κίνηση που είναι πιο σημαντικά και θα σου πω κι εγώ μετά.
1: Ωραία, εκτός από το Κυφισό έχουμε πολλή κίνηση στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από την έξοδο Γιάννου, Λιώσια και φτάνει μέχρι και την Πλακεντίαση κίνηση. Επίσης έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά το πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κηφισίας έχει πάρα πολύ κίνηση. Από το κέντρο, με ένα διάλειμμα καλύτερης εικόνας στο Χαλάνδρη, φτάνει μέχρι το Άλσο Συγκρού. Δηλαδή λίγο πριν την Κηφισιά και μετά στην Ερυθρέα. Και έχουμε κίνηση και στη Γέφυρα Καλυφτάκη. Η Μεσογείο λίγο καλύτερη εικόνα. Έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατεχάκι με κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από την Αθήνα με κίνηση. Η Λιουπόλεως έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα επίσης με κίνηση. Η Παραλιακή έχει κίνηση από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και από την Γλυφάδα μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Όχι από την Καλυθέα, κίνηση από το παλαιό Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και Λεωφόρος Αθηνών επίσης. Από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Πολύ υπομονή. Βροχερός καιρός, πριν όλα τα αυτοκίνητα
0: τους. Έτσι. Είναι σήμερα και μέρα ελληνικού εμπορίου. Σε παρακαλώ, Γιάννα Αρφάνη, μαζί με τη Βασιλική. Πάρτε κάποιον εκπρόσωπο των εμπόρων να του πούμε χρόνια πολλά. Αποφασίστηκε, λέει, να γιορτάζετε κάθε χρόνο τέτοια μέρα από το 2005 και μετά. Με πρωτοβουλία της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του ΕΣΕ. Πάρουμε τον πρώτο ΕΣΕ. Να γιορτάσει. Γιατί, λέει, γιατί για να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Σήμερα περίπου 236.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 700.000 ανθρώπους, καλύπτοντας το 18% της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία. Εντάξει, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η άλλοτε ραχογογαλιά της ελληνικής οικονομίας, άλλοτε λέω τώρα εγώ.
1: Εντάξει, παραμένει.
0: Λοιπόν, τι άλλη παγκόσμια μέρα είναι σήμερα, για πες.
1: Και άλλη παγκόσμια μέρα.
0: Ναρκοληψίας.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Γιατί. Για τις νάρκες, φαντάζομαι να φέρετε στις νάρκες.
0: Όχι,
1: ή κάτι άλλο είναι.
0: Με στόχο την ενημέρωση, λέει, μια χρόνια διαταραχή ύπνου είναι η ναρκοληψία.
1: Α, μάλιστα.
0: Που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής. Μάλιστα.
1: Και μυελογενούς λευκαιμίας, νομίζω ότι είδα ότι είναι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί κάθε μέρα έχει τη σημασία του. Αυτές οι παγκόσμιες ημέρες που μας θυμίζουν μια σπάνια ή συχνή ασθένεια έχουν τη δική του σημασία. Είναι Παγκόσμια ημέρα λοιπόν χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Mm-hmm. Αποφασίστηκε, προτάθηκε μάλλον από το Δίκτυο για την Υποστήριξη των Πασχόντων από χρόνια μυελογενή λευκαιμία, που συσπηρούν, λέει, 116 οργανώσεις ασθενών
0: από,
1: από 86 χώρες του κόσμου.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Γιάννης Πρίντεζης απέναντί μας στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook, μέσω του Messenger δηλαδή.
1: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη, για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Facebook. Αναζητάτε τη σελίδα μας μέσω του πεδίου που βλέπετε τον μεγεθυντικό φακό. Γράφετε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε σε σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
1: Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Δεν
0: πολλά,
1: ξέρω τι θες να ξεκινήσουμε.
0: Ήθελα να σου πω,
1: και μικρά και μεγάλα.
0: Με αφορμή. Είναι όντως πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση και το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Silicon Valley. Mm-hmm. Θα πούμε γι' αυτό. Έχει, πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Όπως και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Πολλοί ηγέτες, σημαντικές συναντήσεις. Να μην ξεχάσουμε ότι αυτή η Γενική Συνέλευση, 81η, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται σκιά δύο πολέμων. Mm. Του Ρωσο-Ουκρανικού και του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
0: Και έχουμε και μία πολιτική αντιπαράθεση που ξεφεύγει. Δηλαδή, διολυσταίνει και στο σεξισμό. Εντάξει, θα μου πεις αναμενόμενο όλα αυτά σε μια προεκλογική περίοδο που οι τόνοι έχουν ανέβει στο κατακόρυφο.
1: Όταν πλησιάζουμε σε εκλογές, απλώς διερωτώ με τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ασχολούν κάποιοι μήνες μέχρι να γίνουν εκλογές.
0: Εκείνο που ήθελα να σου πω, μπορώ να μην το πω, διότι έτυχε μπάση τόση και αυτές τις μέρες βρέθηκα σε ένα χώρο όπου για ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Για μια επαγγελματική συνάντηση. Mm-hmm. Και εκεί που καθόμουν με τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσα, έτυχε και ήρθε, στάθηκε μπροστά μας μια Μερτσεντέ. Δεν κάνω διαφήμιση, νομίζω που δεν έχει ανάγκη. Εμένα περίμενε οι Μερτσεντές να τις κάνω διαφήμιση. Ναι. Μια Μερτσεντέ. Και βγαίνει από μέσα ο ένας κύριος βουλευτής.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είχε οδηγό.
1: Ναι.
0: Δίπλα.
1: Ναι.
0: Και έναν ακόμη πίσω κύριο, προφανώς συνοδό, δεν ξέρω τι ήταν. Δύο κύριοι, εμπάσχετος, για ένα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου που, πίστεψέ με τώρα, δεν μη θίγουμε και υπολείψεις και οικογένειες, βγήκε από μέσα με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Σε διαβεβαιώνω, αναρωτιόμασταν και εγώ και στον ομιλητή μου, δύο άνθρωποι να φυλάνε το συγκεκριμένο
1: βουλευτή.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση ο συγκεκριμένος βουλευτής να ενδεχομένως μόνο από ένα πράγμα να κινδύνευε, εγώ το λέω, από καμιά πεταμένη μπανανόφλουδα στο πεζοδρόμιο να γλιστρήσει και να πέσει. Αυτό ναι, μπορεί να κινδύνευε. Από τίποτε άλλο όμως.
1: Θες να πεις ότι θα μπορούσαν οι βουλευτές να έχουν αυτοκίνητα.
0: Όχι.
1: Μικρότερα κιόλας αυτοκίνητα και να τα οδηγούν οι ίδιοι.
0: Ήρθε στο μυαλό μου το εξής. Είχα επισκεφθεί προετών, η αλήθεια, όχι πάρα πολλών, όχι πάρα πολλών προετών, μια ευρωπαϊκή χώρα του Βορρά. Και συναντήσαμε στο δρόμο,
1: αλλά ήθη, βέβαια.
0: Συναντήσαμε στο δρόμο τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Ο οποίος ο Όλαφ Πάλμα κυλοφορούσε με ποδήλατο.
0: Ο οποίος, ναι, το πλήρωσε βέβαια αυτό, ναι. Έτσι, εκείνα τα χρόνια. Αλλά σου λέω για τα χρόνια του σήμερα, ε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά,
1: ναι.
0: Μετά τον κορονοϊό, συναντήσαμε τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος εκινήτω με το μετρό και έναν συνοδό. Ο πρωθυπουργός της χώρας.
1: Βέβαια, τώρα θα σου πω το προβληματισμό μου.
0: Ότι έβαλε τον εαυτό του σε κίνδυνο.
1: Αυτό που λες, ναι. Μου αρέσει σαν εικόνα. Και να βλέπω και
0: σου λέω χώρα του Βορρά.
1: Ναι, που έχει, ναι, τη σημασία του.
0: Ναι.
1: Όχι, μου αρέσει σαν εικόνα. Να έβλεπα τους υπουργούς, να έβλεπα τους βουλευτές να κυκλοφορούν με τα τους μικρά αυτοκινητάκια. Ναι. Όχι τα τεράστια.
0: Είναι αυτό.
1: Τα οποία ρυπαίνουν.
0: Χώρια
1: τα
0: ότι...
1: μικρά, με υβριδικά αυτοκίνητα, με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Αυτό,
1: να δίνει και ένα σήμα.
0: Έχεις. Χώρια ότι είναι και πιο βολικά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή το να κινείσαι μέσα, βέβαια, στην Αθήνα με αυτά τα αυτοκινητάκια και να παρκάρεις.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά φορά το λέμε, ναι, αυτό. Μήπως λαϊκίζουμε. Δεν το λέω,
0: Μάρια,
1: για σέναν.
0: Έλα,
1: σκέφτομαι το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή λέμε για τοξικότητα, η οποία εκδηλώνεται στα στούντιο των τηλεοράσεων. Μήπως αυτή έχει περάσει και στον κόσμο. Δεν ξέρω. Σου λέω, ειλικρινά θα μου άρεσε σαν εικόνα να έβλεπα.
0: Ο συγκεκριμένος βουλευτής που σου είπα εγώ που είδα.
1: Από ότι κινδυνεύει, θα μου πεις.
0: Ναι, δεν, σε διαβεβαιώνω εγώ δηλαδή. Τώρα
1: και
0: δεν κάνει να πούμε και ονόματα.
1: Και
0: ναι, ποιος θα αξιολογεί αυτό.
1: Ποιος θα αξιολογήσει από,
0: ναι,
1: τι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και θα πει αυτός κινδυνεύει και αυτός όχι.
0: Ξαναγυρίζω στη γωνιά μου. Και πάμε να δούμε τα θέματα. Πάμε να δούμε τα θέματα. Λοιπόν, από πού θες το πιάσουμε.
1: Θέλεις να ξεκινήσουμε από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό? Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουμε εκεί, γίνονται πράγματα, συναντήσεις, εκδηλώσεις, συζητήσεις και βεβαίως αρχίζουν, ξεκινούν οι ομιλίες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
0: Του ΟΗΕ. Πες για τον ΟΗΕ, να σου πω εγώ συνέχεια για το
1: έπιση του
0: Μητσοτάκη στη Silicon Valley.
1: Το ενδιαφέρον που υπάρχει στον ΟΗΕ είναι όχι μόνο ο αριθμός των ηγετών, αλλά και ποιοι ηγέτες βρίσκονται εκεί. Θα βρεθεί εκεί ο Xi Jinping. Αναμένεται και συνάντηση με τον Donald Trump. Έχει επιτραπεί σε αντιπροσωπεία από το Ιράν να βρίσκεται, και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος, ο κύριος Πεζεσκιάν, και ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Αραχτσή. Υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα γίνει συνάντηση με τον Donald Trump του πρόεδρου Πεζεσκιάν. Θα γίνει συνάντηση του Donald Trump με τους 6 ηγέτες από την Αραβική Χερσόνησο. Επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο Ταγί Περντογάν βρίσκεται εκεί. Ναι. Επιδιώκει με τα μανία συνάντηση με τον Donald Trump. Η ελληνική παρουσία πολύ έντονη. Θα έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Βρίσκεται εκεί και ο κύριος Γεραπετρίτης. Και βεβαίως έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που θα προηγηθεί της ομιλίας, της ελληνικής αντιπροσωπείας, της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Δηλαδή η επίσκεψη στη Silicon Valley. Γιατί εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το μέλλον.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε μια εκδήλωση του Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο. Έτσι. Και νομίζω έστειλε μηνύματα που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σου πω 2-3 πράγματα.
1: Βέβαια, να μου
0: σε ενδιαφέρει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έστειλε το μήνυμα ότι διεκδικεί ξεκάθαρα μια τρίτη θητεία προκειμένου η Ελλάδα να μεταμορφωθεί μέχρι το 2030. Επισήμανε ότι ο κεντρικός στόχος είναι η διατήρηση της πορείας που έχει χαραχθεί μέχρι τώρα και έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια δημοσιονομική και οικονομική ανάταξη της χώρας που εκφράστηκε και με τους επένους που παίρνει από διεθνείς οίκους, να τις αναβαθμίσει και τα σχετικά.
1: Την τελευταία διπλή αναβάθμιση, μάλλον.
0: Ναι, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται και πάρα πολλά πράγματα για να εξαφανιστούν οι όποιες κατακτήσεις και να υπάρξει εκτροχιασμός. Έτσι, δηλαδή αρκεί να λοξοδρομήσεις λίγο και να καταρρεύσει ό,τι έχεις κατακτήσει.
1: Προς το, ναι, εσωτερικό, προς το εσωτερικό πάντως είναι όλα αυτά τα μηνύματα.
0: Εννοείται.
1: Προς το εσωτερικό ακροατήριο.
0: Εννοείται. Έστειλε όμως και μήνυμα στους ομογενείς προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές. Κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είπε ότι έκανε αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα όχι μόνο στον χώρο του τουρισμού, έτσι.
1: Αλλά και σε, ναι, σε άλλους κλάδους, άλλους τομείς.
0: Είπε ότι η εξ αποστάσεως εργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες και επιτρέπει σε εργαζόμενους να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται από τη χώρα για επιχειρήσεις του εξωτερικού, ψηφιακή ομάδες και σχετικά.
1: Αρκεί η μισθή να είναι από τη χώρα που προέρχονται, να μην είναι ελληνική.
0: Ναι, μα από εκεί θα είναι η μισθή.
1: Ήθελα εγώ να πω μια κακιούλα τώρα για αυτό την
0: υπόθεση. Όχι, από εκεί θα είναι. Οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι, πληρώνονται από τις χώρες που προέρχονται. Από εκεί που είναι η έδρα των επιχειρήσεων.
0: Λοιπόν, και επισκέφθηκε και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια. Συζήτησε για επενδύσεις, συζήτησε για την τεχνητή νοημοσύνη, για την καινοτομία. Πρόγραμμα επαφών στην Καλιφόρνια περιελάμβανε την Τέσλα, βέβαια, του φίλου σου.
1: Ναι, ναι,
0: του φίλου σου, του κυρίου Ήλον.
1: Καλημέρα,
0: Ήλον. Nvidia. Επίκεντρο, είπαμε, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές υποδομές. Ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τέσλα.
1: Είδα και φωτογραφία που.
0: Με το ρομπότ εκεί, τη χειραψία, ναι, με το ρομπότ. Ναι. Είδε όλα τα αυτόματα συστήματα. Συναντήθηκε με ομογενείς που διαπρέπουν και φωτογραφήθηκε, βέβαια. Νομίζω ότι αυτές οι επαφές και οι συναντήσεις δίνουν και έναν τόνο για τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει ό,τι αφορά τον τομέα των νέων τεχνολογιών. Έτσι δεν είναι?
1: Και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η περίοδος που γίνονται και αυτές οι επαφές. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης άλλωστε πρωταγωνιστεί και φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο θα πρωταγωνιστήσει και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Γιατί λέμε για τους πολέμους, λέμε για τα προβλήματα στην ενέργεια, αλλά και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των δικλείδων ασφαλείας συζητείται έντονα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο.
0: Ναι. Κατά τα λοιπά, υπάρχει κάποια είδηση που σε έχει συγκλονίσει?
1: Κοίταξε, σε δεύτερο επίπεδο, εντάξει, έχουμε το θέμα των καυσίμων, τις ακρίβειες που αναμένουμε ανακοινώσεις.
0: Εγώ νομίζω σε πρώτο απόλυτα.
1: Γιατί δεν έχουμε ακόμη τις ανακοινώσεις, γι' αυτό το λέω σε δεύτερο.
0: Έφτασε η βενζίνη στα 2,2, φιλενάδα.
1: Και...
0: Συγγνώμη κιόλας, 2,19.
1: Και κανείς δεν μας λέει ότι αυτό είναι το ταβάνι των τιμών.
0: Και 2,21 το πετρέλαιο βλέπω. Κάτσε να σου πω, Brent. Παρότι έχουμε μία αποκλιμάκωση, έτσι.
1: Ναι, γιατί να θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γύρω στα 110.
0: Τώρα είναι στα 101,7.
1: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται ακόμη.
0: Πού πανηγυρίζουμε, θα μου πεις, πανηγυρίζουμε που είναι πάνω από τα 100 δολάρια, ε.
1: Όχι, όχι, σε δεύτερο επίπεδο δεν το είπα ότι επειδή η ακρίβεια δεν είναι σημαντικό πρόβλημα, αλλά γιατί ακόμη. Με βάση τις πληροφορίες και το ότι είπε εδώ στο Ερνιούς ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Περιμένουμε την εξειδίκευση. Ναι. Το αργό έχει πέσει ακόμα πιο κάτω. Είναι στα 93,3. Έτσι, δηλαδή έχουμε πόσες μέρες πτώση. Είναι 3-4 μέρες που πέφτει.
1: Είναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: Παρόλα αυτά.
1: Παραμένει ψηλά.
0: Πολύ ψηλά.
1: Παραμένει ψηλά. Βρισκόμαστε γύρω, εκεί γύρω στα 100 δολάρια.
0: Ναι.
1: Και αυτό τα λέει όλα. Και δεν διαφαίνεται λύση. Λύση στο λόγο για τον οποίο έχουμε την εκτόξευση των τιμών. Δηλαδή, λύση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή και στο Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Γιατί έχει μπει και αυτή η παράμετρος, βέβαια με έναν παραλογισμό. Γιατί αυτό που ζητάει ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουκρανία να μην χτυπάει τις ρωσικές υποδομές, η οποία Ουκρανία αμήνεται, μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αντί να ζητήσει, θα μπορούσε να ζητήσει από το φίλο του Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει μια υποχώρηση στον πόλεμο.
0: Ναι, να σου πω, δεν ξέρω, έχουμε μια παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα καύσιμα. Ζήτησε να μπει πλαφόν στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπαίνει σε τιμές πλαφόν.
0: Δηλαδή,
1: αφού οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να μπει. Και γι' αυτό που μου πει χιλιάδες φορές ότι μόνο πλαφόν στο. Μήπως το παλιό ο άνθρωπος.
0: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Και στα δηληστήρια. Εντάξει. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων. Αυτό το έχει κάνει ο Μητσοτάκης μία φορά.
1: Ναι.
0: Ευχαρίστησε πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σου πω. Ειδικά.
1: Μπορεί να το ξανακάνει άλλη μία.
0: Όχι, όχι, ευχαρίστησε, καταλαβαίνεις. Από αυτούς που τους φορολόγησε.
1: Τους έχοντες και κατέχοντες.
0: Τους ευχαρίστησε πάρα. Δηλαδή, χαρήκανε. Το χαρήκανε,
1: ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι. Δεν πειράζει να τους το κάνει και άλλη μία δώρο. Πάντως, γιατί τα κέρδη τους μαθαίνουμε ότι είναι εκτοξευμένα.
0: Και προτείνει και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Ναι, πάντως εντάξει, όχι, πλαφόν δεν μπορεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι γνωστό ότι πλαφόν δεν μπορεί να επιβληθεί. Στο περιθώριο κέρδους μόνο μπορεί. Έτσι δεν είναι, κυρία Σημέλη? Πλαφόν στον καπιταλισμό δεν επιβάλλεται.
1: Όχι, ποτέ.
0: Πλαφόν στην τιμή. Στο περιθώριο κέρδους μόνο.
1: Α, ναι.
0: Στο περιθώριο κέρδους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Άννα Σημέλη είναι εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε σε λίγο.
1: Με τα πλαφόν μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλεμη σε Ουκρανία, Ιράν καθώς και τα ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την Πέμπτη, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: όμορφα νιάτα, όμορφα νιάτα. 80s και λοιπά, ναι, Logical Song, Super Trump.
1: Θυμάμαι, Αμέρικα, ο δίσκος,
0: θυμάμαι
1: το
0: εκείνο το εξώφυλλο ακόμα με του Super Trump να απολαμβάνουν πρωινό. Ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Να το πάλι. κάνεις όλο εκεί με πας.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, όπου διάφοροι ειδικοί τώρα έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια.
1: Ειδικοί ή ειδικολόγοι.
0: Ειδικολόγοι, ως επιτοπλίστων. Και κουνάνε το δάχτυλο παντού για το γεγονός ότι ήρθε στην επιφάνεια αυτή η ιστορία τώρα με την ιατρική της ευεξίας, πώς το λέμε, τη κβαντική και τα αρέστα και, και ξαφνικά ανακαλύψαμε όλη την Αμερική και δεν υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Δηλαδή
1: πω,
0: είναι τρομερό αυτό.
1: Άμα το πεις, σηκώνω τρίχια στην προσωπική ευθύνη.
0: Είναι, ναι, όχι, μην το συζητά, θα σε δίνουν με ρόπαλα στο δρόμο. Δηλαδή ζούμε σε μία εποχή, είμαστε στο 2026, όπου βρισκόμαστε στον αστερισμό, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης και ακόμη αναζητούμε το κράτος πατερούλι, το οποίο θα μας στηρίξει σε οτιδήποτε όμως.
1: Θα μας στηρίξει, θα μας πάρει και από το χέρι.
0: Ναι. Και θα μας πάει στο γιατρό.
1: Οτιδήποτε μαζί. Ναι.
0: Και θα μας πάει στο γιατρό.
1: Το πάντα.
0: Ναι.
1: Από το θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε τα προϊόντα με καλύτερη τιμή.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να βάζει κανόνες. Δεν πρέπει να βάζει. Αυτό είναι αυτό.
1: Και να προστατεύει και τον πολίτη.
0: Και τον αφελή. Να το πω έτσι. Και τον αφελή.
1: Είναι εύπιστος.
0: Ναι, άλλο αυτό. Κι άλλο να θέλει το κράτος σε κάθε σου βήμα για να ανοίξει την πόρτα και να βγει έξω. Εντάξει, επειδή είπες για το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω για το σούπερ μάρκετ, φιλενάδα, αλλά ιδιαίτερα για το βενζινάδικο. Πας να γεμίσεις. Όχι, τι να γεμίσεις. Όχι, και λίγο μαγκώνεσαι. Σφίγγεται το στομάχι σου.
1: Αν παίρνεις κάτι για την πίεση, έχεις πάρει το χάπι.
0: Σφίγγεται το στομάχι σου. Ναι. Ότι σφίγγεται, σφίγγεται.
1: Αν παίρνεις κάτι για τη διάθεσή σου, πάλι το παίρνεις που πας στο βενζινάδικο. Στο σούπερ μάρκετ μετά έπεται.
0: Δηλαδή είχαμε φτάσει σε σημείο να θέλουμε 70 για να γεμίσουμε.
1: Και τώρα είναι 100. Το 70 γίνεται.
0: Το 70 η βελόνα. Θα πάει λίγο πάνω από τη μέση.
1: Δεν ισχύει. Βάζω την πιο φθηνή βενζίνη. Γιατί θα έχεις άλλου τύπου προβλήματα.
0: Εννοείται.
1: Βάζεις εκεί που. Πας μάλλον στο βενζινάδικο που το γνωρίζεις.
0: Εγώ το έχω ζήσει αυτό.
1: Και εγώ.
0: Μετά
1: έχω αλλάξει ένα χρόνο δύο φορές αντλία βενζίνης.
0: Ναι.
1: Το έχω πληρώσει και έχω μάθει.
0: Εγώ έχω μείνει κιόλας, να ξέρεις. Μέσα στη μέση του δρόμου. Μέσα στη μέση όμως.
1: Μα όταν παθαίνει η αντλία βενζίνης πρόβλημα, πάντα σε αφήνει. Μέσα στη μέση του δρόμου. Γιατί υπήρχαν τότε κάποιοι πολιτικοί που μας έλεγαν, συγχωρεμένος είναι ο ένας, ότι ψάχνουμε το πιο φθηνό βενζινάδικο.
0: Αμ δεν είναι έτσι. Χώρια ότι βγαίνουν εδώ οι βενζινοπόλες κάτω επανάληψη στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και λένε το νου σας στις παγίδες. Όπου βλέπεις πολύ μεγάλη φτίνια, κάποια παγίδα
1: κάτι
0: υπάρχει.
1: Τρέχει. Κάτι τρέχει. Είναι
0: και τελικά αποδεικνύεται ότι έχουν δίκιο. Για να λέμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Δεν τον αφήσα. Μετέδωσαν τα εγγένεια του ελικοδρομίου του χωρίς τη φωνή του.
0: Για ποιον μιλάμε τώρα,
1: τον Ντόναλντ. Το Donald Trump. Του κάναν μποϊκοτά στα μεγάλα δισκογραφικά κανάλια.
0: Αυτό είναι μποϊκοτά.
1: Επιτέλους. Ναι, όχι σαν χλαμάρες.
0: Αυτό είναι μποϊκοτά.
1: Όχι σαν χλαμάρες.
0: Το λέω.
1: Fox News και το αγαπημένο του Fox News μέσα.
0: Το λέω. Το λέω. Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και το δικό μας το σωματείο με κάθε σεβασμό. Ελπίζω να με παρεξηγήσουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι, τους οποίους εκτιμώ και τιμώ και το εννοώ, έτσι. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που υποτιμούν ή απαξιώνουν το σωματείο τους.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά όταν το χρειαστούν, ζητάνε τη βοήθειά τους.
0: Ακριβώς, ναι. Τρέχουν μετά και.
1: Ναι.
0: Το βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά. Ναι, όχι. Αλλά νομίζω μία παρατήρηση και μία κριτική επιτρέπεται, έτσι. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε.
1: Ίσα-ίσα.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πάντα, θέλω να πω, η απεργία μέσω προβολής αποτελεσματικό των αιτημάτων σου. Πάντα στις μέρες που ζούμε. Δηλαδή, τι είναι πιο βροντερό, ας πούμε, να κάνεις ένα μποϊκοτάζ όπως αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί συνάδελφοι στον Τραμπ, ή να κάνεις, ας πούμε, μία τρίωρη στάση εργασίας, λέω εγώ. Αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια συζήτηση που υπάρχει και στο εσωτερικό του σωματείου και εξ όσων γνωρίζω και πολλές φορές όταν αποφασίζουν απεργία στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάντα το συζητάνε. Εξού και έχουν πάρα πολλές απεργίες για τις μεγάλες απεργίες όταν συμμετέχουμε και εμείς που την κάνουμε μια μέρα πριν, μια μέρα μετά.
0: Πάντως σήμερα,
1: για να μεταδώσουμε την απεργία, την είδηση.
0: Σήμερα πάντως θα φιλοξενήσουμε την πρόεδρο μας, γιατί, για να λέμε και τα καλά, και με δικές της πρωτοβουλίες, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, τη Εσία και της Προέδρου της Μαρίας Αντωνιάδου, δεν μπαίνει λουκέτο
1: στην
0: ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πραγματικά μια σειρά αξιόλογων, σημαντικών και συντονισμένων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν αφορά μόνο αυτή καθ' αυτή την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Έτσι, έχει ευρύτερη εθνική σημασία το θέμα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, γιατί τα ελληνικά είναι μια γλώσσα που πρέπει να ακούγεται.
0: Ναι. Τώρα, πάμε λες στα πρωτοσέλιδα.
1: Έλα να τους ρίξουμε μια ματιά.
0: Και μετά όμως θα μου πεις για αυτό το άτυπο κίνημα που συγκροτείται για την συνεργασία, την ενσωμάτωση, δεν ξέρω τι, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς κλπ. Νομίζω διευρύνονται οι φωνές, ε?
1: Διευρύνονται οι φωνές, το πήγαινε έλα, ναι. Καλά κρατή. Έχουμε νέες αφήξεις, δεν ξέρω όμως ακόμη την γραμμή. Όλα θα στα πω.
0: Έρχομαι στην Καθημερινή. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό». Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες. Να σου διαβάσω δύο πράγματα. Η ζωηρή οικονομία, λέει, που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή, είναι βασικός παράγων που κάποιες περιφέρειες της χώρας, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, καταφέρνουν να νικούν το δημογραφικό. Σε αυτές τις περιοχές η τοπική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες καθημερινότητας, σχολιάζουν οι ερευνητές. Διαβάζω επίσης, ακριβότερη κατά 177% η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο. Υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς, μια φωτογραφία του Γερμανού καγκελάριου εμφανώς προβληματισμένου να δαγκώνει τα χείλη του.
1: Αυτό είπε,
0: τη στιγμή που ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις εκλογές στα κρατήδια όπου το CDU, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, υπέστη συντριπτική ήττα. Διαβάζουμε επίσης δύο θέματα με τα οποία και εμείς έχουμε ασχοληθεί κατά καιρούς και θα συνεχίσουμε. Το πρώτο, πολλές φορές με τη Μαρία το λέμε, ακούστε τίτλος, είναι πολύ εύστοχος. Νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας. Οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Με τη Μαρία το λέγαμε και το καλοκαίρι και την περασμένη άνοιξη και τον περασμένο χειμώνα. Προσέξτε, γιατί δυστυχώς πια δεν μιλάμε για αυτά τα εξόφθαλμα απατεωνίστικα που σου έρχονται στο mail ή στο κινητό και γελάς.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Πολύ μεγάλη.
0: Νομίζεις, ειδικά για κάποιες συγκεκριμένες τράπεζες, εγώ να το πω.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι. Θα το πω και πασετός οι άνθρωποι της τράπεζας κάνουν. Της εθνικής. Να έχουν το νου τους. Μερικά είναι με
1: ολόιδια. Πρέπει με μεγεθυντικό φακό να το ψάξεις. Να το ψάξεις τόσο καλά.
0: Το νου σας. Εκείνα τα οποία δεν είναι βάζουν σε υποψία είναι τα μηνύματα. Ναι, όταν σου ζητά να δώσει στοιχεία η τράπεζα, ποτέ δεν θα σου ζητήσει να δώσει στοιχεία η τράπεζα.
1: Πες το και ξαναπες το αυτό.
0: Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να σου ζητήσει και ιδιαίτερα τα PIN σου, τους κωδικούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η επικαιροποίηση των στοιχείων που γίνεται μέσω του e-banking γίνεται μέσα από το gov.gr. Δεν υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να σου ζητήσει στοιχεία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και όταν γίνεται το διπλοτσοκάρι, γιατί σου στέλνει μηνύματα και στο κινητό και στο mail, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να το συντονίσεις. Πάντως ο κύριος Φλωρίδης χθες στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Earth News αναφέρθηκε στις ποινές για αυτούς που εξαπατούν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και έκανε λόγο και για panic button που μπορεί να εγκατασταθεί.
0: Μακάρι. Και ένα ακόμα θέμα, βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Η δασμή Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωονόση. Ενδιαφέρον θέμα από την Καθημερινή.
1: Βέβαια. Ίσως πρέπει να το δούμε τις προσεχείς ημέρες, γιατί πολλοί κάνουν λόγο για τη φέτα.
0: Σωστά.
1: Ότι θα φτάσει και 15 και 16 ευρώ το κιλό. Mm-hmm. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, η προσεξαφάνιση έξινομη της χώρας. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γραβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Βρετανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της και φωτογραφία του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας και του Φρίντριχ Μέρτς. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα.
0: Ωραίο.
1: Ακόμη λόγω της φοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ, γιατί και πως 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν και κεντροαριστερά, αυτό που έλεγες, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Mm-hmm.
0: Να έρθω στον απογευματινή.
1: Ναι, με.
0: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέιλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Διαβάζουμε επίσης σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνιάδου. Ο Νάς Κομιανός φέρεται, λέει, να ανέφερε στο ανακριτή, όπου κατέφθηκε επί 2,5 ώρες, ως μάρτυρας, ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Ο υπνοτιστής, ο οποίος ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους, τον ξεφτιλίζουν, όπως είπε, και ζήτησε να ασχολούνται μαζί του. Μα δεν είναι εύκολο να σταματήσουν να ασχολούνται με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι λίγο απροσδιόριστο.
1: Το
0: αντικείμενο της απασχόλησης του σε αυτή τη φάση.
1: Τώρα, ναι.
0: Λέω, και έπαιξε, φαίνεται, κάποιο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Έλαβε μια φωτογραφία του Μαζονάκη.
1: Την ώρα που, την κρίσιμη ώρα.
0: Ήταν
1: συνδεδεμένο στο μηχάνημα της

0: χθες, σε σχέση με την πολεοδομία της Μυκόνου, που έλεγε ότι δεν είναι και εικόνα το κράτος να φυλάει το κράτος. Δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να γίνει όταν βλέπεις μια διεφθαρμένη υπηρεσία ή μια υπηρεσία που υπάρχουν σοβαρές υποψίες διαφθοράς. Να την αφήνεις σε φραγουαμπέλι. Δηλαδή θέλω να πω στο βωμό των δύο λεπτών που παρόλας, τηλεοπτικής παρόλας καθενός και κάθε μιας κυρίας, ακούς ό,τι μπουρδα θέλεις. Δεν είναι. Δηλαδή ας πούμε, σε ποια χώρα του κόσμου, αναρωτιέμαι εγώ, όταν εντοπίζεται μια διεφθαρμένη υπηρεσία,
1: την αφήνεις
0: να συνεχίσει και δεν πάνε αστυνομικοί εισαγγελείς κλπ. Ναι, δεν είναι, λέει, αυτό κράτος να φυλάει. Η διαφθορά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι.
1: Το θέμα με τις πολεοδομίες είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Λοιπόν.
1: Και ο τρόπος που λειτουργούν και από πού παίρνουν εντολές και από πού ελέγχονται. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι,
1: συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κυβέρνηση. Ναι. Βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων.
0: Ο ριζοσπάστης έχει κυριοτήτλο δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Κουτσούμπας, ελάτε μαζί μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφυκτικούς κλίους. Διαβάζουμε επίσης υπεριαλιστικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Πυκνώνουν τα σενάρια, εντείνονται οι προετοιμασίες για επέκταση του πολέμου και ενεργειακή ακρίβεια. Κυβερνητικά μέτρα στήριξη των ομίλων στον αέρα τα νοικοκυριά. Κουκουέ τώρα πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής.
1: Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Οι προκηρύξεις για το δημόσιο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, φωτογραφία του Φρίντρικ Μέρτς. Απροθυμία στελεχών CDU να διαδεχτούν το Μέρτς, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό, έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Ακόμη, χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις στελεχών για συνεργασία Πασόκ Ελλάς και τι κατέθεσε στον ανακριτή, σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη». Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Μέρτς όπως Μητσοτάκης προσπαθεί να μείνει γατζωμένος στην καρέκλα παρά την πανολεθρία. Γράφει η εφημερίδα και διαβάζουμε επίσης: «Μετά τις κορδέλες έχασε το παιδί μου γιατί άρχισε το ασθενοφόρο. Ξέσπασε η μητέρα 15χρονου στη Λάρισα». Πλήρες ρεπορτάζ. Στην Ελευθερία την εφημερίδα. Μάλιστα.
1: Ναι. Εφημερίδα Κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαια εκλογική. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Είχαμε χθες και άλλη μια δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα. Κλείνω την παρένθεση. Περίμενε σχεδόν μια ώρα το ασθενοφόρο. Θρύνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο: «Ο κύριος Γιαννίτης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Η αποκαλύψη Εστίας βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενόχληση Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα». Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντού του Πρωθυπουργού, κ. Μιχάλη Μπεκίρη, με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Γράφει η εφημερίδα Εστία.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Γιαννίτης πρωταγωνιστεί και στην εφημερίδα Μανιφέστο. Mm-hmm. Λογιστής ψυχών είναι ο τίτλος. Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτης. Η δημοσκοπική απελπισία της Χαριλάου Τρικούπη γεννά πολιτική ναυταλίνη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα.
0: Λέει ότι με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των εργαζομένων, των ενοικιαζόμενων εργαζομένων. Έτσι και γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού.
1: Γιατί αναφέρεται στις δηλώσεις του κ. Γιαννίτση, που χτίσαν και πρώτο θέμα στην εφημερίδα Εστία σε συνέντευξη που έδωσε τηλεοπτικό σταθμό. Δεύτερο θέμα, σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου, Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές ιδιότητες από το που λένε του Ανδρουλάκη. Παύλος Μαρινάκης, όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια συμφωνία.
1: Να την κάνουμε.
0: Ας το Γιαννίτση στην άκρη. Και το εννοώ αυτό. Γιατί εγώ απέναντι στον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω και ένα σεβασμό. Και κάθε φορά που έρχεται εδώ πέρα, πραγματικά τον ακούμε με ενδιαφέρον. Οι απόψεις του, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, έχουν πάντα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε λοιπόν το Γιαννίτση, τον αφήνουμε έξω. Με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο, λέω.

0: πεις πόθεν μας προέκυψαν τόσοι σοφοί γέροντες και στην πολιτική και στην οικονομία και δημοσιολογούντες, οι οποίοι ξαφνικά, ενώ τα έχουν κάνει θάλασσα και μαντάρα στο αντικείμενο,
1: έρχονται να μας
0: κουνήσουν το δάχτυλο. Επαναλαμβάνω, αφήνω έξω, έτσι μην παρεξηγηθώ, γιατί το ξεκαθάρισα.
1: Γιατί ο Τάσος Γιαννίτσης επιχείρησε να μας σώσει με το ασφαλιστικό. Εμείς δεν θέλαμε.
0: Ναι.
1: Και το πληρώσαμε.
0: Γι' αυτό αφήνω έξω. Οι υπόλοιποι σοφοί γέροντες, ας πούμε, το λέω τώρα με αφορμή, ας πούμε, και την εξέλιξη στα εθνικά θέματα, επειδή είπες και για τον ΟΗΕ και λοιπά, έρχονται διάφοροι σοφοί γέροντες και δημοσιολογούντες, έτσι, άσε τους πολιτικούς μόνο, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν διατυπώσει θέσεις που είναι προφανές ότι εάν εφαρμόζονταν θα οδηγούσαν τη χώρα στα βράχια, και τώρα κουνάνε το δάχτυλο, ας πούμε, ξαφνικά και ως ευαισθητοποιημένοι για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων και για τον Ερντογάν και για τον
1: Θα σου πω κάτι που νομίζω ότι ισχύει για την πολιτική,
0: για
1: τους επαγγελματικούς χώρους, για τη δημοσιογραφία, για την τηλεόραση. Πρέπει να ξέρεις πότε να αποχωρείς.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να ξέρεις πότε.
0: Αυτό.
1: Όταν δεν το ξέρεις.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Καμιά φορά απομυθοποιείς και τον πρώτερο πολιτικό σου επαγγελματικό σου βίο.
0: Πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον πρόεδρο.
1: Έλα, ναι.
0: Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ. Να υπενθυμίσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι σήμερα είναι είναι μέρα
1: εμπόρου.
0: Μέρα ελληνικού εμπορίου. Ακριβώς, το καθιέρωσε η ΕΣΕΕ αυτό το 2005 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο προκειμένου να τιμήσει τη συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στα εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον ισχυρότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, στις 226.000 επιχειρήσεις, τους 760.000 εργαζομένους και τους σχεδόν 11% του ΑΕΠ που δημιουργεί αυτός ο κλάδος, ανεβοκατεβάζοντας ρολά κάθε μέρα.
1: Να το, τώρα μας πάτε στα δύσκολα. Αυτό που μας λέτε για τα ρολά που ανεβοκατεβαίνουν και τις δυσκολίες.
2: Και αρκετές όμως θετικές προοπτικές, γιατί σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για το ελληνικό εμπόριο και μας ενδιαφέρει μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, να δούμε όλα αυτά τα θετικά που έχουμε μπροστά μας και που πρέπει να παλέψουμε για να τα δούμε να γίνονται πράξη.
1: Και το οποίο εμπόριο δεν είναι πια. Η εικόνα που έχουμε για το εμπόριο δεν είναι όπως πριν.
0: Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει πολλά. Έχει μπει το online εμπόριο πάρα πολύ ενεργά
0: στις
1: συνήθειές μας. Τα e-shop, τα e-shops. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο συγκεκριμένο χώρο ή είναι ένας τρόπος εξυγχρονισμού αναμενόμενος?
2: Το εμπόριο είναι πλέον απόλυτα εξυγχρονισμένο, έχει παρουσία ψηφιακή και φυσική. Εμείς το βλέπουμε ως ενιαίο, ένα κατάστημα της γειτονιάς, πολύ πιθανό να έχει και ένα πολύ οργανωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο μπορεί να κάνει και εξαγωγές. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ψηφιοποιηθεί και ψηφιοποιήθηκε, ίσως τολμώ να πω, πρώτος από όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Έχουμε δρόμο μπροστά μας βέβαια ακόμα και πρέπει να δούμε να αγκαλιάζονται οι νέες τεχνολογίες ακόμα περισσότερο. Και αυτό που θα πω και σήμερα στην παρέμβασή μου, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών του κ. Πυρακάκη, είναι ότι πρέπει να δούμε τα σύγχρονα εργαλεία να μπορούν να προσφερθούν εύκολα ακόμα και στην πολύ μικρή επιχείρηση. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε κάποιο χάσμα μεταξύ μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων. Για εμάς δεν μπορεί να είναι ενιαίο. Και πρέπει η τεχνολογία να γίνει εργαλείο ανάπτυξης για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το στοίχημα.
0: Θα γίνει κάποια ειδική εκδήλωση, επειδή αναφερθήκατε.
2: Σήμερα επιλέξαμε να γίνει μια εκδήλωση στην έδρα της ΕΣΕ, στα γραφεία της ΕΣΕ, στο κέντρο της πόλης, όπου θα μας τιμήσει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πυρακάκης, και θα παρουσιάσουμε τη γεωβάση του ελληνικού εμπορίου, μια δουλειά η οποία είναι δουλειά πολλών ετών του Επιστημονικού Επιτελείου και σήμερα είναι πλέον έτοιμη, όπου είναι μια χαρτογράφηση του εμπορίου στη χώρα μας, για να καταλάβουμε τι έχουμε στα χέρια μας, ποιο είναι το εμπόριο σήμερα και βασισμένο σε αυτό που θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε. Γιατί για να ξέρεις και να σχεδιάσεις σωστά τα επόμενα βήματα, πρέπει να γνωρίζεις τι έχεις στα χέρια σου. Εδώ είμαστε σήμερα και πρέπει βέβαια, επειδή μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν με πολύ δυσκολία την καθημερινότητα, Εμείς είμαστε εδώ και πρέπει να τονίσουμε βήματα που απαιτούνται για να γίνει καλύτερη, ευκολότερη η καθημερινή δουλειά όλων αυτών των εκατομμύριων ανθρώπων που είναι υπέρ του εμπορίου, από την απλοποίηση στην γραφειοκρατία μέχρι και την ελάφρυνση φορολογικών ασφαλιστικών βαρών, τα οποία ξέρετε ότι πολύ αναλυτικά έχουμε παρουσιάσει.
0: Εγώ να ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι με δεδομένες τις νέες συνθήκες αυτών των ανελαίητο ανταγωνισμού που έρχεται και από το εξωτερικό, το γεγονός ότι στις διαδικτυακές πωλήσεις ακόμα το τοπίο είναι ελαφρώς άναρχο, πιστεύετε ότι το ελληνικό λιανεμπόριο μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να παραμείνει η ραχοκοκαλιά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας?
2: Ναι, είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας. Το εμπόριο είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας. Είναι τα νούμερα που ανέφερα πριν από λίγο. Και εμείς έχουμε, πέραν των δυσκολιών που πρέπει να δούμε με την συνεργασία της πολιτείας να λύνονται, έχουμε ευκαιρίες. Έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και μπορούν να ξοδέψουν 100 ευρώ παραπάνω. Έχουμε τον ανελαίητο ανταγωνισμό που είπατε μέσα από τις ασιατικές πλατφόρμες, για τον οποίο ανταγωνισμό ρίστον παρόδο βλέπουμε να γίνονται τα πρώτα βήματα με ισχυρές παρεμβάσεις δικές μας, μέσα από περιορισμούς, ελέγχους και όλα αυτά που πρέπει να γίνονται για να είναι τίμοι οι κανόνες και που μπορούμε να εξασφαλίσουμε να μειώσουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο απώλειες. Άρα ναι, το λιανεμπόριο είναι εδώ, είναι ισχυρό, έχει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Και έχουμε ευκαιρίες μπροστά μας, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε αμέσως. Γιατί ξέρετε, χωρίς εμπόριο δεν μπορεί να έρθει η φέτα που αναφέρατε πριν από λίγο στο σπίτι μας και όλα τα υπόλοιπα καλούδια στο να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: και χρόνια πολλά. Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕ, είπαμε σήμερα είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού.
1: Χαλάει ο καιρός. Είπαμε, έχει χαλάσει από το πρωί ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος του Earth News, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Εμμανουήλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Χαλάει ο καιρός. Φθινοποριάζει, μάλλον.
3: Χάλασε.
1: Χάλασε.
3: Ναι, ήδη έχει γίνει αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Μιλάμε για θερμοκρασίες που αυτή τη στιγμή και στην Αττική είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και από επίπεδο φαινομένων, δηλαδή ήδη από χτες το βράδυ στη Μακεδονία, Θράκη και στη διάρκεια της νύχτας κατεβαίνοντας και νοτιότερα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα για σήμερα προβλέπονται να είναι στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Ανατολικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Βόρειας Εύβοιας. Εκεί αναμένονται έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή. Και από εκεί και πέρα βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, από βορρά προς νότο, ενώ την Αττική αναμένεται να την επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά το μεσημέρι με νωρίς το απόγευμα. Εκείνη την ώρα περιμένουμε έχουμε βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες και στην Αττική.
1: Θερμοκρασίες, πέφτει και η θερμοκρασία.
3: Θερμοκρασία πέφτει, είναι από τους 33-34 που είχαμε χτες στη Θεσσαλία για παράδειγμα. Σήμερα η θερμοκρασία δεν θα περνάει τους 26-27 βαθμούς Κελσίου, μόνο στα 12 θα φτάνει μέχρι τους 30. Στη Δε Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τους 32 που είχαμε χτες.
1: Μάλιστα. Και πότε έχουμε αυτό το ψυχρό μέτωπο, φεύγει μάλλον και θα έχουμε βελτίωση του καιρού, επιστροφή στις κανονικές θερμοκρασίες μάλλον?
3: Έχουμε γρήγορο πέρασμα του μετώπου, οπότε από αύριο κιόλας θα έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότο. Για την Αττική συγκεκριμένα από αύριο το πρωί θα έχουμε κάποιες λίγες πρόσκαιρες βροχές και πηγαίνοντας προς το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ μέχρι το βράδυ θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, δηλαδή αύριο θα είμαστε στους 24-25 βαθμούς Κελσίου, με αρκετό κρύο το πρωί για την εποχή, και στη συνέχεια την Πέμπτη θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, για να έχουμε την Παρασκευή και μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Άκουσες και ομπρέλα και μπουφανάκι μέχρι και την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Δεν μου το ξεχάσεις.
0: Ούτε να το συζητάς.
1: Και κουβερτάκι μπορείς να βάλεις.
0: Έτσι ακριβώς. Να σου πω κάτι, πάμε σιγά σιγά λες.
1: Ναι, πάμε. Έχω να σου πω ότι αυτήν την ώρα στο Κηφισό έχουμε ούτε ένα ούτε δύο αλλά τρία ατυχήματα και την κίνηση να έχει μεγαλώσει σε σχέση με την εικόνα που σας δίναμε. Έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα.
0: Λοιπόν, στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε για το θέμα που συζητάνε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, σε κάθε παρέα, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο. με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τι γίνεται με αυτήν την περίφημη ιατρική της ευεξίας, την κβαντική ιατρική, την αντιγύρανση, ξέρεις, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, ναι, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Με έναν άνθρωπο που θα έλεγε κανείς ότι είναι από τους κατεξοχήν αρμόδιους να απαντήσουν.
1: Και έναν... πάντα στα δύσκολα βγαίνει και μας, μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ε?
0: Θα μιλήσουμε με έναν Έλληνα που ήταν υποψήφιος στις εκλογές που έγιναν στο Βερολίνο με τους πράσινους. Θα μιλήσουμε για το εκλογικό αποτέλεσμα και το τι συνεπάγεται όχι μόνο στο Βερολίνο και στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Αλλά και με την πρόεδρο της ΕΣΥΑ θα μιλήσουμε.
0: Την Μαρία Αντωνιάδου, για την ευχάριστη, τη χαρμόσυνη είδηση που μας ήρθε από τη Γερμανία σε σχέση με την συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
1: Πάμε λοιπόν ωραία κουβαντικά και ολιστικά έξω από το στούντιο. Ακούμε δελτίο ειδήσεων
0: από τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη, από τη Μιράντα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετ-α-τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νόση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: Είδες ο Μπομπ Ντίλαν πώς αποδεικνύει ο Μπομπ. Ο Ντίλαν,
1: ναι.
0: Πώς αποδεικνύει ότι το κλασικό, το κλασικό είναι πάντα της μόδας.
1: Πόσες φορές θα το λέμε και πόσες φορές θα επιβεβαιωνόμαστε.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.

0: Και τώρα το τραγούδι που ακούγεται είναι το First I Take Manhattan, δεν είναι ούτε το Berlin.
1: Όχι.
0: Λόγω Βερολίνου και εκλογές.
1: Αυτό που ακούγεται τώρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι, αυτό που ακούγεται αυτές τις μέρες.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, Ed News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου του 2026, είπαμε 8 και σήμερα.
0: Ναι.
1: 8 και σήμερα.
0: Στον Οκτώβριο.
1: Για να μπούμε στον Οκτώβριο.
0: Μην το λέω, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω τον Οκτώβριο με μη.
1: Να σου πω, ναι,
0: τον Οκτώβριο. Σήμερα,
1: Οκτώβριος, ναι. Και νομίζω ότι αλλάξαμε και αστερισμό. Για φέρε μου να δω.
0: Όχι, γιατί... είμαστε στον αστερισμό της Παρθένου.
1: Της Παρθένου. Ακόμα
0: θα το επιβεβαιώσω στη... γιατί το κοιτούσα.
1: Όχι, αυτά να τα τσεκάρεις αυτά.
0: Δεν το συζητώ.
1: Αυτά να τα τσεκάρεις είναι... γιατί αν δεν ενημερώνουμε τον κόσμο, καταλαβαίνεις.
0: Αρχίσαν και πρωινές εκπομπές και πρέπει και εμείς να εναρμονιστούμε λίγο με αυτό. Μια ματιά στα ζώδια να ρίχνουμε.
1: Μέχρι και αύριο.
0: Και μετά μέχρι και αύριο. Ζύγο.
1: Μετά πάμε στο ζύγο. Εμείς
0: μας
1: ζυγαριάζουνε. Μας ζυγαριάζουνε.
0: Ισορροπιστές.
1: Έτσι ακριβώς. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
0: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
1: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
0: Και εδώ ταιριάζει απόλυτα το κάνει ό,τι μπορεί που λες κάθε φορά. Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Ήρα Παναγνίδου στη μουσική επιλογή. Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας. Είναι ήδη πάρα πολλά, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας, για τα καλά σας λόγια. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio. Earth News, η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Η άλλη επιλογή επικοινωνίας είναι μέσω του Facebook, μάλλον μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.

0: Λοιπόν, θα έλεγα να μπούμε κατευθείαν αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο θέμα το οποίο προαναγγείλαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Όχι μόνο δημοσίως, αλλά και σε ιδιωτικές συζητήσεις τις τελευταίες μέρες, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα βλέπω γίνονται και διάφορες αναλύσεις γιατί μας πείραξε τόσο πολύ, γιατί μας βύθισε στο πένθος η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Οι οποίες πράγματι έχουν ενδιαφέρον, γιατί βεβαίως είναι σωστό αυτό, ότι ναι, στο συλλογικό θυμικό στεναχωρηθήκαμε όλοι.
0: Όλοι. Όλοι,
1: είτε τον ακούγαμε είτε όχι.
0: Άνθρωποι, ναι,
1: που είτε τον παρακολουθούσαμε είτε όχι.
0: Είτε μας άρεσε η μουσική του είτε όχι. Είτε τον παρακολουθούσαμε πολύ είτε όχι. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να το πω έτσι, επαγγέλματος κλπ. Και καταλήγουν και οι ψυχολόγοι ότι, που άκουγα, ας πούμε, την κυρία Κανδαράκη για παράδειγμα, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο ένας από αυτούς είναι, θα το πω λαϊκά, ίσως και λίγο αγοραία, αλλά θα το πω έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται, γιατί αισθάνονται οι άνθρωποι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε άδικα, σαν το σκυλί στα μπέλη, έτσι λένε. Έφυγε άδικα. Πήγε σε ένα ιατρείο αναζητώντας
1: τι?
0: Να αντιμετωπίσει τα δικά του θέματα, ναι, ίσως και τα δικά του τραύματα εσωτερικά, και έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει από εκεί μία συζήτηση γύρω από τη λειτουργία αυτών των ιατρείων, αλλά και γύρω από την ουσία της επιστήμης που εμφανίζονται να υπηρετούν οι εκπρόσωποι τέτοιου είδους μεθόδων και θεωριών. Έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα της λεγόμενης κβαντικής ιατρικής, την οποία εμπιστεύονται και πολύ διάσημοι, να το πω, συμπολίτες μας.
1: Και πολύ επαγγέλλοντοι είναι κβαντική ιατρική.
0: Το θέμα της αντιγύρανσης, της ευεξίας, της ιατρικής της ευεξίας, της ευζωίας, δεν ξέρω, όλα αυτά έχουν μπει σε ένα μίξερ, έχουν ανακατευτεί, και νομίζω κανείς δεν βγάζει τα συμπεράσματα που πρέπει να βγουν. Γι' αυτό το λόγο εμείς προσπαθούμε εδώ ως εκπομπή να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που είναι ειδικοί, που ο λόγος τους έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και ένα ιδιαίτερο κύρος, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο κύριος Θανάσης Δημόπουλος. Τον ξέρετε νομίζω οι περισσότερες και περισσότεροι τον κύριο Δημόπουλο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Υπήρξε πρίτανης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας και διευθυντής της θεραπευτικής κλινικής στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που ο λόγος τους και η άποψή τους έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ μαζί μας ακριβώς για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δημόπουλε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα κολακευτικά σας λόγια.
0: Είναι η αλήθεια, εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε, καταρχάς να σας ρωτήσουμε κύριε καθηγητά, για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση και σε πολιτικό επίπεδο τα παρακολουθείτε. Εσείς είστε πολύ ενημερωμένος και δραστήριος. Υπάρχει κβαντική ιατρική, και αν υπάρχει, τι είναι αυτή η κβαντική ιατρική?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει κβαντική φυσική, όπως γνωρίζουμε. Είναι μία σχετικά πρόσφατη εξέλιξη της φυσικής, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ενημερωνόμαστε, βρίσκει εφαρμογές σε διάφορες σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις ιατρικής, παραδείγματος χάρη στη μαγνητική τομογραφία, που είναι μια σημαντική απεικονιστική εξέταση. Τώρα, κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
0: Μάλιστα.
2: Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μοριακή βιολογία, σωστά? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε τη μοριακή βιολογία. Η μοριακή βιολογία έχει εφαρμογή στην ιατρική. Μπορεί κάποιος γιατρός να πει ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός?
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Άρα,
2: δηλαδή, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός, είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία, που είναι μία από τις βασικές επιστήμες, και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός.
1: Άρα, όποιος μας λέει,
2: η μοριακή βιολογία αποτελεί ένα πολύ σημαντική εξέλιξη, και πάνω στην οποία στηρίζονται πολύ σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις στην ιατρική. Κβαντική φυσική εκεί σε κάποιο βαθμό το ίδιο και ενδεχομένως θα δούμε και στο μέλλον περισσότερες εξελίξεις. Αλλά να το να συνδυάζουμε μία βασική επιστήμη με μία ιατρική ειδικότητα είναι κάπως αυθαίρετο.
1: Άρα όποιος μας λέει ότι είναι εκβαντικός ιατρός μας κοροϊδεύει.
2: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι σας έχω φέρει το παράδειγμα με το μοριακό
0: γιατρό. Ναι.
2: Από εκεί και πέρα κανείς μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Σίγουρα είναι ένας νεολογισμός κατά την εκτίμησή μου.
0: Είστε καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας. Άρα νομίζω είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Στο νοσοκομείο μας έχουμε μία μονάδα αφαίρεσης γενικά, όπως αναφέρεται, δεδομένου ότι πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση στη μονάδα τεχνητού νεφρού, αφαίρεση αρχαίων αιμοποιητικών κυττάρων για να κάνουμε την αυτόλογο μεταμόσχευση μυελού στην αιμοδοσία και στην μονάδα μεταμόσχευσης που έχουμε, καθώς επίσης και αφαίρεση αιμοπεταλίων. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει αυτό το μηχάνημα το οποίο με διαφορετικά φίλτρα μπορεί στην πλασμαφαίρεση να ξεχωρίσει τα κύτταρα του αίματος από το υγρό που μέσα στο οποίο κολυμπάνε τα κύτταρα αυτά, mm-hmm. που είναι το πλάσμα. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο, mm-hmm. Από εξειδικευμένο προσωπικό, mm-hmm. δηλαδή υπάρχουν τεχνολόγοι, νοσηλευτές, γιατροί οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στην χρήση του μηχανήματος. Για το μηχάνημα αυτό δεν είναι βάζουμε δύο φλέβες και το αίμα γυρνάει και δουλεύει από μόνο του. Έχει, πρέπει να παρεμβαίνουμε κατά διαστήματα για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται όλα όπως πρέπει. Και βεβαίως το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις θεραπευτικές. Είναι νευρολογικές παθήσεις, συγκεκριμένες νευρολογικές παθήσεις, να μπούμε σε λεπτομέρειες, συγκεκριμένες αιματολογικές παθήσεις όπου αποδεδειγμένα η πλασμαφαίρεση μπορεί να βοηθήσει απομακρύνοντας συνήθως μεγάλα μόρια όπως είναι νοσοσφαιρίνες που έχουν ρόλο αυτοαντισωμάτων, δηλαδή είναι συνήθως σε παθήσεις που έχουν κάποιο ανοσολογικό υπόστρωμα.
0: Μας έκανε μεγάλη εντύπωση το εξής, ότι σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ παρακολουθήσαμε συνάδελφοί σας που επισημαίνουν ακριβώς τα ίδια, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει νοσοκομιακή διαδικασία για να γίνει αυτή η ιατρική πράξη. Επισήμαναν ότι η πλασμαφαίρεση πολλές φορές γίνεται δίπλα στη ΜΕΘ. Ας πούμε είδαμε στο Λαϊκό Νοσοκομείο να συμβαίνει αυτό.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι από μόνη της επικίνδυνη, απλά οι ασθενείς οι οποίοι επιβάλλονται σε πλασμαφαίρεση, ναι, πολλές φορές είναι ασθενείς που έχουν σημαντικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, όταν έχει σύνδρομο Γκιλέν-Μπαρέ, όπου κινδυνεύει κανείς να μην μπορεί να αναπνεύσει, προφανώς γίνεται σε χώρο όπου υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη. Υπάρχει μια αιματολογική πάθηση που λέγεται ουρεμικό αιμολυτικό σύνδρομο ή θρομοπενική πορφύρα, που δεν είναι σπάνια, ιδίως σε έγκυες. Και βεβαίως εκεί πέρα γίνεται εμόλυση, πέφτει αιμοπετάλια. Ο ασθενής είναι σε ένα περιβάλλον που μπορεί να έχει και παραπάνω υποστήριξη.
0: Απορίες λοιπόν απλές που θέλουμε όσο το δυνατόν να μας τις εκλαϊκεύσετε. Αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης που έχουν ας πούμε τόσο ιδιαίτερη επιστημονική διαδικασία, μπορούν και πολλούνται ελεύθερα στο εμπόριο και μπορεί να πάει οποιοδήποτε να τα αγοράσει και να τα εγκαταστήσει σε έναν οποιοδήποτε χώρο? Δεν θέλω να πω δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος έλεγχος στην αγορά, στην πηγή της αγοράς αυτών των μηχανημάτων.
2: Ναι. Δεν ξέρω με ποια διαδικασία αγοράστηκε το συγκεκριμένο μηχάνημα, αλλά σίγουρα αυτά είναι πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές, όπου μπορεί κάποιος ιατρός να πάει να το αγοράσει στο δημόσιο, γίνονται μέσω διαγωνισμών, σε ιδιωτικές κλινικές ενδεχομένως είναι πιο εύκολο. Τώρα δεν ξέρω κάποιος ιδιώτης γιατρός με ποιο μηχανισμό.
1: Μπορεί το κράτος. Μπορεί το κράτος να παρέμβει σε αυτούς που προμηθεύονται αυτά τα μηχανήματα, δηλαδή να έχει ένα έλεγχο. ποιοι προμηθεύονται αυτά τα μηχανήματα και από εκεί και πέρα να ασκεί τον όλεπό του.
2: Δεν μπορώ να σας πω για τη διαδικασία αυτή. Σίγουρα αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι και ίσως το πούμε παρακάτω, ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισμοί ή θεσμοί οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο εποπτεύουν και ελέγχουν τις ιατρικές πράξεις που γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία, σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιατρία κλπ.
0: Να το πούμε τώρα αυτό, γιατί εδώ είχαμε ένα σώμα επιθεωρητών υγείας το οποίο ενσωματώθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτό ήταν, πιστεύετε, αποτελεσματικό ή εξαφανίστηκαν οι έλεγχοι, ας πούμε, με μέσω αυτής της ενσωμάτωσης?
2: Ναι, αυτό είναι, ξέρετε, διοικητικές και πολιτικές αποφάσεις, πώς θα συγκροτούνται τα σώματα ελέγχου ή άλλοι οργανισμοί. Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι σε ευρωπαϊκά κράτη συνήθως υπάρχουν κάποιοι φορείς, ενδεχομένως όχι ιατρική σύλλογη μόνο, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτούς τους ελέγχους.
1: Άρα ένα σώμα με μια άλλη δομή, με άλλες αρμοδιότητες, θα μπορούσε πολύ πιθανό να το κάνει και αυτό.
0: Και ποιοι συμμετέχουν, έχει μια σημασία, αν
1: εκτός
0: όχι ιατρική σύλλογη.
1: Γιατί ο κύριος Δημόπουλος συμμετέχουν και οι γιατροί, αλλά ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν?
2: Όπως ξέρετε, οι ελεγκτές έχουν άλλες αρμοδιότητες από τους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής. Την άποψή σας, έτσι, και την επαγγελματική και την επιστημονική. Το σύστημα των ελέγχων, όπως γίνεται αυτή την περίοδο στη χώρα μας, θεωρείτε ότι είναι επαρκές? Ότι... Γιατί το συγκεκριμένο, ναι, ας πούμε, ιατρείο. Το επισκέφθηκαν, λέει, 5 φορές, 6, δεν ξέρω, και δεν βρήκανε. Ναι.
2: Ναι, όπως είδατε, υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις για αλλαγή του συστήματος.
0: Για τη διαφήμιση, λέτε. Για τη διαφήμιση. Θα έρθουμε.
2: Γενικότερα, ναι. Επομένως, προφανώς απαιτείται κάποιου άλλου είδους παρέμβαση, δεδομένου ότι βεβαίως ο κάθε ένας από εμάς είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένος για το τι πρόκειται. Πού πρόκειται να πάει, τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται να του κάνουν, αλλά σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη, ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία.
1: Πάμε τώρα στην άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει σε σχέση με τις επιστήμες της ευεξίας, τις κλινικές, ναι, που υπόσχονται την ευεξία. Έχουν πει όλα σε αυτή τη συζήτηση και νομίζω και ισοπεδωτικά αντιμετωπίζεται αυτός ο κλάδος. Καταρχάς, να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση προσφέρει τα καλά που μας είπατε, δεν προσφέρεται για ευεξία. Δεν μπορεί κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να έχει ευεξία. Πάμε τώρα στις επιστήμες της ευεξίας. Τι ισχύει εδώ, κύριε Δημόπουλε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό που λέμε ολόκληρο κομμάτι της επιστήμης και της φυσιολογίας και της βιολογίας της γύρανσης. Επομένως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές διαδικασίες και διεργασίες τις οποίες υφίστανται τα κύτταρα με αποτέλεσμα να γερνάνε, αυτό που λέμε. Αυτές οι διαδικασίες έχουν συγκεκριμένες βιοχημικές αντιδράσεις και αλλαγές. Επομένως είναι ευνόητο ότι θα μπορεί να γίνει προσπάθεια στο πλαίσιο μελετών να δει κανείς πώς μπορεί να επηρεάσει αυτές τις διεργασίες. Και όντως κατά διαστήματα πραγματοποιούνται κλινικές μελέτες οι οποίες στηρίζονται ακριβώς σε βιολογικά μονοπάτια. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχει αποδεδειγμένα βρεθεί κάποια παρέμβαση η οποία να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αναστολή της γύρανσης.
0: Και όλη αυτή η βιομηχανία που έχει στηθεί με την λεγόμενη αναγεννητική ιατρική, την αντιγύρανση, την ευεξία κλπ.
2: Το να κάνει κανείς κάποιες κοσμετικές παρεμβάσεις ή ξέρω εγώ, κάποιες διαδικασίες χαλάρωσης κλπ. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάποια αρνητική επίπτωση, μπορεί να έχει θετική. Τα σπα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, επίσης, το να πει κανείς ότι πρέπει να προσέχει να παίρνει βιταμίνη D3, γιατί ακόμα και στην Ελλάδα έχουμε χαμηλά επίπεδα, ή μετά από κάποια ηλικία έχουμε μειωμένη απορρόφηση βιταμίνης B12 και είναι καλό να το ελέγχουμε και να παίρνουμε βιταμίνη B12. Ή μερικές φορές ότι τα ωμέγα 3 μπορεί να βοηθήσουν και να τα παίρνουμε με τη μορφή χαπιών, γιατί μπορεί να μην φτάνει η κατανάλωση ψαριών. Τέτοιες παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να άπτονται, αν θέλετε, τις διαδικασίες της γύρανσης, μπορεί να γίνονται.
0: Η κόκκινη γραμμή, πού βρίσκεται η κόκκινη γραμμή?
2: Σας είπα, πάντα, εάν υπάρχουν, παντός χάρη, ένα άλλο παράδειγμα, το μαγνήσιο. Ναι. Πολλοί κόσμοι παίρνουν μαγνήσιο. Ναι. Το μαγνήσιο γενικά δεν είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα, αν το παίρνει κανείς όχι σε μεγάλες ποσότητες. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρξει κάποια φαρμακευτική ουσία η οποία όντως έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στην διαδικασία της γύρανσης, να είμαστε όλοι σίγουροι ότι αυτό θα το μάθουμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον των ανθρώπων να καθυστερήσουν τη γύρανση, που οι επενδύσεις και οι προσπάθειες που γίνονται σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντικές.
0: Εγώ όμως έρχομαι και ξαναλέω, κύριε Πρίτανη, εδώ στην Ελλάδα και στη χώρα μας και παγκοσμίως γίνονται συνέδρια, συμμετέχουν άνθρωποι. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα συνέδρια παίρνουν και ευλογία έγκριτων των επιστημόνων ή και παραγόντων της πολιτείας. Δεν θα πρέπει να ορθωθεί ένα τείχος προστασίας από την πλευρά του επιστημονικού, του ιατρικού κόσμου, ώστε να προστατευτούν άνθρωποι που είναι εύπιστοι και που, εν πάση περιπτώσει, έχουν τη ματαιοδοξία να αντιμετωπίσουν τη γύρανση και να την νικήσουν?
1: Να σας πω κάτι απλό. Στα νησιά έχουν στηθεί ολόκληρες βιομηχανίες από ανθρώπους που συστήνονται ως γιατροί και λένε ότι έχουν ενέσιμες βιταμίνες για τις οποίες θα αισθανθείς καλύτερα μετά το hangover, μετά το πολύ ποτό. Θα αισθανθείς ότι είσαι πάρα πολύ καλά στην υγεία σου. Γι' αυτά δεν πρέπει να υπάρχει κάτι, μια παρέμβαση?
2: Ναι, όπως είπατε προηγουμένως, ότι θα χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα ελέγχουν το τι γίνεται. Ναι. Επί τις περισσότερες φορές, από ό,τι καταλαβαίνω, γίνονται παρεμβάσεις στις οποίες αυτός ο οποίος τις κάνει αποκομίζει ένα σημαντικό
0: οικονομικό όφελος.
2: Ναι. Χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας κάποια βλαβερή παρέμβαση στον άτομο που τα κάνει τον άνθρωπο, που είναι θα σου δώσω εντοφλέβια βιταμίνες, τις πιο πολλές φορές είναι κάτι το οποίο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελέγχεται, ναι, με την έννοια για το πώς διαφημίζεται με αλφαγιώτα ότι παρεμβαίνει.
0: Μάλιστα. Για να σταθούμε λίγο σε αυτό, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλους τους βασικούς άξονες. Ειδικότερα η Εθνική Οδός είναι μποτιλιασμένη σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο στον Κηφισό. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και διεκδικεί τρίτη θητεία με στόχο τη διατήρηση σταθερότητας, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση. Κάλεσε εργαζόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολική Ουκρανία θα απασχολεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαβρόφ και Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανώδικη τροχιά οι τιμές καυσίμων στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θανάσης Δημόπουλος, καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, διευθυντής θεραπευτικής κλινικής στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Ήταν πρώην πρίτανης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και συζητάμε για όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει και τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει γύρω από την ιατρική της αντιγύρανσης, της ευζωίας, της μακροζωίας, την κβαντική ιατρική, όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί και έχουν έρθει στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε καθηγητά, επειδή αναφερθήκατε και στις διαφημίσεις οι οποίες υπάρχουν όντως στο τελευταίο διάστημα και στις οποίες προσπαθεί τώρα να βάλει ένα φίλτρο και το Υπουργείο Υγείας μέσα από αυτή τη διαδικασία με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να σας ρωτήσω για μία ακόμη φορά. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο διάφοροι ας πούμε πώς το πω άνθρωποι να πω, που εμφανίζονται ως γιατροί ειδικοί στην ευζωία και την αντιγύρανση, οι οποίοι λανσάρουν μέσω διαφημίσεων διάφορες μεθόδους και διάφορες ιατρικές πράξεις, οι οποίες είναι προφανές ότι ενέχουν κινδύνους. Μάλιστα, ο Υπουργός μίλησε και για κενά που υπήρξαν σε όλη τη διαδικασία και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε και συγγνώμη. Εγώ θα ξαναρωτήσω, με την επιστημονική αλλά και με την επαγγελματική ιδιότητα, είστε ένα πρόσωπο ιδιαίτερου κύρους. Δεν αισθάνεστε την ανάγκη να υπάρξει από την πλευρά των συναδέλφων σας, των επιστημόνων, ένα τείχος προστασίας των ανθρώπων, δηλαδή μία έκκληση απέναντι στους ανθρώπους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί? Διότι υπάρχει μεν η προσωπική ευθύνη, αλλά υπάρχουν και εύπιστοι, ευκολόπιστοι ή απελπισμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι καταφεύγουν σε αυτά τα ιατρία.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι, και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
2: Αυτό το περίφημο QR code που λέει η κυβέρνηση, ο κ. Γεωργιάδης, ότι θα κάνει, θα εγκατασταθεί ένα QR code στην πόρτα κάθε ιατρείου, ώστε να μπορείς να σκανάρεις με το κινητό και να βλέπεις γιατί είναι πιστοποιημένο, ποιες πράξεις μπορεί να γίνουν κλπ. Συμφωνείτε, είστε σύμφωνος με αυτό?
3: Κοιτάξτε, είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως δεν ξέρω αν μπορούμε όλοι μας να το εφαρμόζουμε σε αυτή τη φάση, αν έχουμε τη δυνατότητα, την τεχνογνωσία. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και αυτό.
4: Άρα, κατά την άποψη σας, αυστηροί έλεγχοι είναι αυτοί που θα επιφέρουν κάποια αποτελέσματα?
3: Ναι, ενημέρωση, έλεγχη. Μην πάμε όμως στο άλλο άκρο. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Έχουμε ασθενείς και ακούμε και από μονάδες πλασμαφαίρεσης οι οποίοι είναι διστακτικοί στο να υποβληθούν στην πλασμαφαίρεση.
4: Μα γι' αυτό σας ρωτάμε επίμονα, μήπως πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς να μας διαφωτίσετε.
3: Μισό λεπτό, ναι. Διότι αυτή τη στιγμή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση με την πλασμαφαίρεση, όπου λέμε ότι έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Να μην έχουμε όμως άτομα τα οποία έχουν την ένδειξη, φοβηθούν και δεν πάνε να την κάνουν, προτινόμενη παρέμβαση, η οποία είναι πολύ σημαντική όταν υπάρχουν ενδείξεις.
2: Μόλις. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
4: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα.

0: 9:38 πρώτα λεπτά η ώρα, Έρθμους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Και όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, εμείς οι δημοσιογράφοι γκρινιάζουμε και νομίζω καλά κάνουμε για όλα ή σχεδόν για όλα.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας, να γκρινιάζουμε.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά να λέμε και μερικά καλά.
1: Ναι, να λέμε και καμιά καλή είδηση.
0: Καμιά καλή κουβέντα και καμιά καλή
1: είδηση.
0: Δεν
1: είναι συχνές, αλλά όταν τις βρίσκουμε δεν πρέπει να τις αφήνουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε μία σημαντική εξέλιξη που αφορά στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Όχι μόνο σε αυτή καθ' αυτή την υπηρεσία, η οποία επρόκειτο να σιγήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η ελληνική γλώσσα ήταν η μόνη που είχαν αποφασίσει στο πλαίσιο των περικοπών να καταργήσουν από το πρόγραμμά τους οι Γερμανοί της Deutsche Welle, με αποτέλεσμα να μπει λουκέτο σε μια ιστορική δημοσιογραφική υπηρεσία που κράτησε ζωντανούς πολλούς Έλληνες, ιδιαίτερα τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας.
1: Και με ιστορική σημασία για το ρόλο που έπαιξε.
0: Αλλά υπάρχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα, εθνική βαρύτητα, σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, κινητοποιήθηκε πολλοί κόσμος, και πολιτικοί και δημοσιογράφοι και άνθρωποι του πνεύματος κλπ. Ένα από τα πρόσωπα, κατά την άποψή μου, που κινητοποιήθηκε φοβερά, δηλαδή όσο λίγα, μην πω περισσότερο από όλους, και από την πρώτη στιγμή, ήταν η πρόεδρος της ΕΣΥΑ, η Μαρία Αντωνιάδου. Σε προσωπικά, η ίδια, δηλαδή, το πήρε πάνω της προσωπικά και κινητοποίησε κόσμο και κοσμάκι, και έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν πολύ βγαίνει η Μαρία στα μέσα, το ξέρουμε, αλλά εμείς τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Δέχτηκε, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό
0: κόσμο. Βέβαια.
2: Που δουλεύουμε ως συνάδελφοι, είτε άμεσα είτε έμεσα.
0: Καταρχάς, να σε συγχαρούμε και εσένα και την ΕΣΥΑ, και εσένα βεβαίως, για τις προσπάθειες, οι οποίες φαίνεται ότι είχαν καλό αποτέλεσμα, έτσι.
2: Τα συγχαρητήρια είναι καταρχήν στους ίδιους τους συναδέλφους που εργάζονται στην Deutsche Welle. Δεν σύγησαν το πρόγραμμα, παρότι τους δόθηκαν οι απολύσεις, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Έλαβαν τις καταγγελίες των συμβασεών τους από το Μάιο μήνα και θα ίσχυαν από τις 10 Ιανουαρίου του 2027.
1: Α, μάλιστα, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Ακριβώς. Είναι μια λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Είναι κάτι που συνηθίζει η Deutsche Welle, προκειμένου κάποιος εργαζόμενος θεωρητικά να μπορεί να βρει δουλειά ή να δει τι θα κάνει ακριβώς. Τρεις ήταν οι λόγοι, είναι προφανές, αυτής της κινητοποίησης. Πρώτον, ότι καταργείται, και πρέπει να το επισημαίνουμε πάντα, είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα, γιατί είχαμε και άλλες αρχές γλώσσες, οι οποίες όμως πια δεν χρησιμοποιούνται. Είναι πολύ σημαντικό η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη. Αυτή η ίδια η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική. Δεύτερον, ο ρόλος που διαδραμάτισε η Deutsche Welle σε δύσκολα χρόνια κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά ήταν και ένας συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα, καθώς η Deutsche Welle φιλοξένησε πάρα πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες και οι οποίοι μιλούσαν στους Έλληνες της Γερμανίας, και ο τρίτος λόγος και βασικός ήταν οι 30 εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι αυτοί δεν ήταν μέλη της ΕΣΥΑ, ήταν μόνο τρεις, είναι μόνο τρεις. Γιατί στη Γερμανία δεν μπορούμε να έχουμε μέλη της ΕΣΥΑ, έτσι.
1: Βέβαια. Και βέβαια επιβεβαιώνεται εδώ αυτό που λέμε και το λέτε και εσείς πολλές φορές στην ΕΣΥΑ και εσύ προσωπικά, Μαρία, ότι ένα μέσο ενημέρωσης ανοιχτό είναι το καλύτερο όπλο για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε σχέδια το επιβουλεύονται.
2: Ακριβώς. Η Deutsche Welle και κατά τη διάρκεια των μνημονίων και της κρίσης που υπήρχε σε μια στάση δεοντολογική, να θυμίσω τότε δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου που διέσυραν τους Έλληνες, ότι δεν εργαζόμαστε,
0: τεμπέληδες και λοιπά.
2: Ακριβώς. Η Deutsche Welle τήρησε αυτά που έπρεπε, δηλαδή τη δεοντολογία, και ασκούσε την όποια κριτική άσκησε με σκοπτικότητα και στην προσπάθεια να βρεθούν λύσεις. Πραγματικά ήταν συγκινητικό, ήταν συγκινητικές οι υπογραφές των εκατοντάδων μελών της ΕΣΥΑ. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων κινητοποίησαν τις δυνάμεις τους, όχι μόνο με ψηφίσματα. Η Ένωση Συντακτών από την Ελλάδα, η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, οι Κύπροι συνάδελφοί μας, γιατί πρόκειται για την ίδια υπηρεσία, ήταν μέσα στις κινητοποίησεις, οι προσωπικότητες που φροντίσαμε να έρθουν κοντά μας, ξέρουμε ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπογραφές των Πριτάνεων των Πανεπιστημίων, της ελληνικής ισραηλιτικής κοινότητας, η οποία επίσης κινητοποιήθηκε, τα μαρτυρικά χωριά, όπως τα λέμε, των Καλαβρίτων και των Διστόμου, που είναι πια δήμοι, και της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Είχαμε τους Ολυμπιονίκες, οι δύο σύλλογοι των Ολυμπιονικών.
0: Αυτούς κινητοποίησες εσύ, από ό,τι ξέρω.
2: Τους κινητοποίησε η ΕΣΥΑ. Ήταν μια μάχη που δώσαμε αμέσως μετά την εκλογή που είχαμε στην ΕΣΥΑ το Φεβρουάριο. Ναι. Ήταν οι περιφερειάρχες και θέλω να πω ότι κάποιες στιγμές δεν ήταν και εύκολο. Υπήρχαν και άνθρωποι που σου έλεγαν, έλα μωρέ, οι Γερμανοί δεν ανατρέπουν τις αποφάσεις τους εύκολα. Ναι.
0: Όντως. Αυτό ισχύει. Ισχύει αυτό
1: και
0: τη Γερμανία.
1: Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από εμάς.
0: Βεβαίως.
2: Το βίωσα και τ' άκουσα. Θέλω να σας πω ότι με εντυπωσίασε ότι ο πρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Γερμανίας είναι κληρικός.
1: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: ο κύριος Καρλ Γιούστεν, έτσι λέγεται.
2: Ακριβώς. Είναι κληρικός και ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση που έλαβε. Η προηγούμενη ήταν κατά πλειοψηφία, αυτή ήταν ομόφωνη. Mm-hmm. Προφανώς οι πολιτικές πιέσεις και η επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο έπαιξαν τον ρόλο τους. Όμως στη Γερμανία παίζει σημαντικό ρόλο η κοινωνία των πολιτών. Mm-hmm. Υπάρχουν ραδιόφωνα σε όλη την γερμανική επικράτεια, σε εμάς η ραδιοφωνία φθήνει. Εδώ η Deutsche Welle έχει πολλαπλή δράση, έχει ιστοσελίδες, έχει τα σύγχρονα social media, έχει βίντεο, έχει τηλεοπτική ανταπόκριση, έχει και τη ραδιοφωνική. Περιμένουμε αυτό το κομμάτι να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και αυτό που μου έλεγαν οι συνάδελφοι είναι ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί πρώτον να καταλάβουν

0: ότι η ελληνική γλώσσα έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή ορολογία, με κυρίαρχες λέξεις και έννοιες όπως Ευρώπη, Δημοκρατία και Διάλογος. Είναι τόσο εμφατικό και τόσο χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αντιλόγου, έτσι.
1: Ήταν κάτι που το βγάλαμε, το σκεφτήκαμε όλοι μας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μιλάς για την Ευρώπη έχοντας αποφασίσει να καταργήσεις μία γλώσσα, την ελληνική.
2: Έτσι,
1: δεν μπορείς να μιλάς για την Ευρώπη και για τις χριστιανικές τις αξίες όταν καταργείς μία γλώσσα που πολύ σημαντικά τμήματά της έχουν ελληνικές λέξεις. Όταν η θεολογία έχει γραφτεί κομμάτια της θεολογίας στα αρχαία ελληνικά.
2: Ήταν και το βασικό επιχείρημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, και τους έπεισε τελικά.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι ήταν αυτή η συνεχής, ας το πούμε, επίθεση εντός εισαγωγικών που κάναμε. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές. Κάθε εβδομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας, έπαιρναν κάθε εβδομάδα υπογραφές, 200 υπογραφές, 100 υπογραφές, υπογραφές συλλόγων. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Εγώ τους ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και την Πανποδιακή Ομοσπονδία. Καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που ζουν στη Γερμανία είναι ποντιακής καταγωγής. Και αυτοί συμπαρατάχθηκαν μαζί μας. Ευχαριστώ και εκείνους, αν μου επιτρέπετε, που λέγανε, έλα, αυτά δεν ανατρέπονται, οι Γερμανοί δεν αποφασίζουν, όταν αποφασίζουν κάτι το τελειώνουν. Και αυτοί καταλαβαίνουν τα λάθη τους. Ήταν ένα λάθος.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να ανοίγεις βιετναμέζικο πρόγραμμα.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε, είναι το, αυτό είναι
1: τις σφαίρες επιρροής, γιατί αυτά είναι σφαίρες επιρροής σε ένα επίπεδο, αλλά δεν μπορείς να καταργείς το ελληνικό πρόγραμμα. Εύχομαι οι συνάδελφοι σύντομα να ενημερωθούν κιόλας για το πώς θα λειτουργήσει. Ξέρουμε ότι χθες το απόγευμα η Γενική Διευθύντρια ενημέρωσε το σύνολο των διευθυντών της. Οι διευθυντές και τα επιτελικά στελέχη δεν είναι λίγα, είναι 200. Είναι 4.500 όσοι εργάζονται στις διάφορες υπηρεσίες της Deutsche Welle. Τους ενημέρωσε και προφανώς περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε για το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα από την αρχή, από πρώτης του έτους. Επίσης να πω, Μαρία και Βασίλη, ότι την Παρασκευή ξεκινάει το συνέδριο, αυτό που πραγματοποιούμε κάθε 2 χρόνια οι δημοσιογράφοι της χώρας στην Σαμοθράκη, και εκεί υπάρχουν 2 κυρίαρχα θέματα. Το ένα ήταν η ελληνική γλώσσα, γιατί δεν είχαμε εικόνα ότι αποφάσεις θα ληφθούν πιο νωρίς, και έρχεται η διευθύντρια προγράμματος, του ευρωπαϊκού προγράμματος της Deutsche Welle, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Και το δεύτερο θέμα είναι η κλιματική αλλαγή και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουν οι δημοσιογράφοι, αλλά και τα μέτρα ασφάλειας των δημοσιογράφων, οι οποίοι μπαίνουν στις πυρκαγιές, μπαίνουν μέσα στις φυσικές καταστροφές και χρειαζόμαστε και εμείς προστασία.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία
0: και πάλι
2: συγχαρητήρια
0: για την προσπάθεια. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Να σε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχει γίνει θεσμός το συνέδριο στο Σαμοθράκη.
0: Ναι, Σαμοθράκη.
2: Βέβαια, πια πάρα πολλά χρόνια.
0: Ήταν η Μαρία Ντουνιάδου, πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών, Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
2: Είδες, πόσα έκανα.
0: Ναι, έγινε
2: έχουμε
0: δουλειά.
2: Υπογράψει και εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως. Έγινε δουλειά.
2: Βάλει και εμείς.
0: Είναι αλήθεια. Έγινε δουλειά, νομίζω, από πολλές δυνάμεις του ελληνισμού.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι. Ξέρεις τι έκανε η ΣΥΑ, κατάφερε να τη συντονίσει.
0: Δεν συντονίσει, αυτό.
2: Είναι λογικό, ήξερε τον τρόπο, κατάφερε να τη συντονίσει με επιτυχία. Μπράβο.

0: Λοιπόν, 10 παρά 10 ακριβώς, Έτμους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Και για να πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, έναν συμπατριώτη μας, ο οποίος ζει στη Γερμανία.
1: Μένουμε
0: στη Γερμανία, βεβαίως. Ζει στη Γερμανία και πολιτεύεται κιόλας στη Γερμανία. Είναι ο κ. Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με τους Πράσινους στο

0: Βερολίνο. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στο Hermes Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Καλή σας μέρα, κύριε Κοσμά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ραμόπουλε. Γεια σας, κύριε Γεωργίου.
0: Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας. Είχαμε πριν από εσάς μια κουβέντα με την πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και συζητούσαμε για την εξέλιξη αυτή, την τόσο σημαντική για μας, φαντάζομαι και για εσάς, για τη μη αναστολή της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Φαντάζομαι έχουν φτάσει και εκεί τα νέα.
2: Ναι, φυσικά, γι' αυτά είναι καλά νέα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κακά νέα σε ένα ή δύο χρόνια, αλλά τουλάχιστον αυτό αποσοβήθηκε προς το παρόν. Ελπίζω και να μείνει έτσι, γιατί τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
1: Πάμε τώρα στις εκλογές. Τις εκλογές είχαμε της Κυριακής, που είχαμε το αποτέλεσμα στο Βερολίνο, σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, σε ένα μεγάλο κρατήδιο, και τα αποτελέσματα. Γιατί εκεί είχαμε ανατροπή. Στα προηγούμενα κρατήδια είχαμε την πρωτιά από το AfD. Εδώ, στο Βερολίνο, είχαμε την πρωτιά από το Die Linke, το κόμμα της αριστεράς. Και βεβαίως τα ποσοστά και των υπολείπων κομμάτων.
2: Ναι. Δεν είναι παράξενο. Πρώτον, το Βερολίνο είναι πόλη-κράτος, όπως και η Βρέμη και το Αμβούργο, και όπως και σε όλα τα αστικά κέντρα η ακροδεξιά δεν έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Η δύναμη της ακροδεξιάς βρίσκεται είτε στην επαρχία είτε στην περιφέρεια, γύρω από τα αστικά κέντρα. Τα αστικά κέντρα ψηφίζουν, όπως και σε όλο τον κόσμο, διαφορετικά, πολύ πιο φιλελεύθερα ή πιο προοδευτικά σχήματα. Τώρα, η ιδιαίτερη επιτυχία της αριστεράς, της Linke στο Βερολίνο, έχει και αυτή τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Το κόμμα επικεντρώθηκε στο στεγαστικό και σε ένα, κατά τη γνώμη μου, ίσως εύκολο, ίσως και λαϊκιστικό αίτημα, την αγορά ή την κοινωνικοποίηση, όπως το λένε, κατοικιών, τις οποίες είχαν εκποιήσει οι ίδιοι πριν από 20 χρόνια, περίπου 25. Αυτό για πάρα πολλούς αναλυτές δεν είναι πραγματοποιήσιμο, αφενός λόγω του ότι τα χρήματα που χρειάζονται είναι περίπου ο μισός ή σχεδόν ολόκληρος ο κρατικός προϋπολογισμός ο ετήσιος για το κρατήδιο, και αφετέρου το ότι αυτό δεν δημιουργεί καμία απολύτως βελτίωση. Ενδεχομένως θα ελαφρύνει κάπως κάποιους ενίκους, αλλά αν σκεφτούμε ότι τα ακίνητα που θα κοινωνικοποιηθούν είναι περίπου το 15% των κατοικιών που ενοικιάζονται, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάποια συμβολή σοβαρή στη λύση του στεγαστικού. Παρ' όλα αυτά, το σύνθημα ήταν πολύ συγκεκριμένο, πολύ πιασάρικο, και αυτό συνέβαλε στην επιτυχία της Linke. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν ένας βασικός παράγοντας.
0: Είναι πιθανό να δημιουργηθεί κυβέρνηση με επικεφαλή στο κόμμα της αριστεράς και συμμετοχή σοσιαλδημοκρατών και πρασίνων, ίσως?
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, ίσως και το πιο ευκταίο, παρότι υπάρχουν προβλήματα στην αριστερά, στο κόμμα της αριστεράς, θέλω να πω, η οποία έχει την Παρασκευή το συνέδριο του κόμματος. Εκεί θα αποφασίσει η βάση εάν καταρχήν είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε μια τέτοια συγκυβέρνηση, δεδομένου ότι κυρίως οι σοσιαλδημοκράτες, το S5, θεωρούν την κοινωνικοποίηση των ακινήτων ανέφικτη και είναι εναντίον. Δηλαδή, εδώ θα αποδειχτεί πόσο προσαρμοστικοί είναι οι άνθρωποι της Linke ή πόσο ίσως ανεδαφικοί και απόλυτοι. Περιμένουμε την Παρασκευή, αλλά νομίζω το σενάριο είναι το πιθανότερο.
0: Κύριε Κοσμά, το μείζον ερώτημα βέβαια σχετίζεται με τον καλπασμό του AfD. Ένα καλπασμό ο οποίος έχει σοκάρει όλη την Ευρώπη, φυσικά και εδώ, και τη χώρα μας. Δεν είναι πρωτοφανές. Βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης να συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, με άξονα κατά κύριο λόγο το μεταναστευτικό, να έχουμε μια έκρηξη δημοτικότητας αλλά και ποσοστών από ακροδεξιά κόμματα. Αλλά το AfD είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στη Γερμανία. Είναι ένα κόμμα εξαιρετικά ακραίο, ή τουλάχιστον με πάρα πολλές αντιφάσεις, και προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει ποσοστά και νέους ψηφοφόρους.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Δαμόπουλο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
0: Έτσι είναι.
2: Ο λόγος τους είναι ακραίος. Θυμίζω ότι όταν ο Ζίγμουντ, ο υποψήφιος εδώ στο Ζάξεν-Άνχαλτ, Σαξονία-Άνχαλτ, κέρδισε τις εκλογές σαρωτικά, την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα, ερωτώμενος για, για την εισαγωγή όπλων στην Ουκρανία ή όχι, το ΑΕΦΤΕ εκτός των άλλων φυσικά και φιλορωσικό, είπε ότι δεν είμαστε γενικά εναντίον της παραγωγής όπλων, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούμε στο εσωτερικό όταν θα χρειαστεί να διώξουμε τους ξένους. Η τακτική είναι, λέω κάτι και το παίρνω πίσω μετά, δεν το λάθος καταλάβατε, αλλά φυσικά είναι τακτική και δεν είναι ειλικρινή στάση.
0: Πώς εξηγείται, πώς εξηγείται είναι το θέμα.
1: Και τι είναι αυτό που κάνει τον Γερμανό πολίτη να εμπιστεύεται ξανά αυτό. Ένα τέτοιο κόμμα.
2: Ναι. Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν η καλλιέργεια, το καλλιέργεια αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το ΑΕΦΤΕ, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι Ναζί, σε μια διαδήλωση τώρα που είναι Παρασκευή, ας πούμε, ένας που είχε μια σημαία εκείνος άλλου ακροδεξιού κόμματος, είχε ένα μουστακάκι του Χίτλερ. Μερικοί είναι πράγματι Ναζί ακροδεξί. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός ή είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διεφθαρμένο, παλιωμένο. Το ίδιο το ΑΕΦΤΕ, όπως και το κόμμα της Wagenknecht, έτσι ένα φιλορωσικό λαϊκιστικό κόμμα, ναι. Καλλιεργούν αυτήν την αντιπάθεια στο πολιτικό σύστημα. Η ίδια η ηγεσία του ΑΕΦΤΕ λέει ότι όταν η Γερμανία δεν πηγαίνει καλά, πηγαίνουμε εμείς καλά. Πάει να πει ότι και καλά να πηγαίνει η Γερμανία, που έλεος. Η Γερμανία ανήκει στο 5% των πιο ανεπτυγμένων χωρών.
0: Ναι.
2: Καλλιεργούν λοιπόν αυτήν την αίσθηση της δυσαρέσκειας για να τρέφουν τα ένστικτα των ψηφοφόρων τους και να παίρνουν ψήφους. Βέβαια,
1: και να φαίνονται και οι ίδιοι ότι έχουν εύκολες λύσεις, βέβαια. Και να φαίνονται οι ίδιοι ότι έχουν εύκολες λύσεις. Είναι τον αντιευρωπαϊσμό που καλλιεργούν όλα αυτά τα κόμματα. Το ΕΦΔΕ για ένα λόγο παραπάνω.
2: Ακριβώς. Γιατί απευθύνονται σε πολύ εύκολα, χρησιμοποιούν φυσικά εύκολα συνθήματα. Ένα από τα στατικά του λαϊκισμού είναι και αυτό. Πουλάνε εύκολες λύσεις, συνθήματα που μένουν, που τα θυμάται κανείς εύκολα και φυσικά δεν είναι αδύνατο να τα πραγματοποιήσουν αργότερα, τώρα που θα γίνει κυβέρνηση, αν θα γίνει κυβέρνηση αυτό το ακροδεξιό κόμμα στο Σαξονία-Άνχαλτ. Φυσικά δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις τους, αλλά θα μεταφέρει πάλι την ευθύνη αλλού. Είναι πάντοτε οι άλλοι, υπεύθυνο είναι το πολιτικό σύστημα και συστρέφουν αυτή την αντιπαλότητα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι.
0: Ναι, γιατί μας λέει και ένας φίλος εδώ, λέει παιδιά, λέει δεν είναι 45% ούτε Ναζί ούτε φιλορώσοι. Οι συνθήκες τους αναγκάζουν να στραφούν, λέει εδώ ένας φίλος που μας στέλνει μήνυμα. Ναι.
2: Τους αναγκάζουν, δεν είναι ακριβώς τους αναγκάζουν, κανείς δεν τους αναγκάζει.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι...
0: Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κοσμά, εγώ, ναι. Αλλά, ναι.
2: Είναι επιλογή και φυσικά θεωρητικά δεν είναι Ναζί, αλλά ξέρετε, δεν έχω συναντήσει ποτέ κάποιον ρατσιστή. Είναι πολύ λίγους ρατσιστές να σου πούν εγώ
0: είμαι ρατσιστής.
1: Και δεν μπορεί άλλος να ψηφίσει ένα ρατσιστικό κόμμα και να λέει δεν είμαι Ναζί, δεν συμφωνώ.
0: Τώρα, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, έχουμε μερικά δευτερόλεπτα και θα κλέψουμε και ένα λεπτό από το δελτίο. Η δική σας εκλογική επίδοση πώς ήταν στο Βερολίνο?
2: Η δική μου προσωπική βελτίωσα, ήμουν υποψήφιος για την προηγούμενη φορά, βελτίωσα τα ποσοστά, δεν εξελέγει στο κοινοβούλιο του Βερολίνου, εξελέγει όμως στο δημοτικό, όπως περίμενα. Ναι,
0: συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Η πράσινη.
2: Βελτίωσα τα ποσοστά μου κόντρα στην πορεία των πράσινων στο Βερολίνο και γι' αυτό είμαι.
1: Χάσαν ποσοστό. Έχετε υψηλό ποσοστό στο Βερολίνο, έχασαν όμως από τη δύναμη του οι πράσινοι.
0: Χάνουν οι πράσινοι, εδώ είναι.
2: Χάσαμε προς τη Λίνκεν, ναι. Ναι, ο κόσμος στο κόμμα της αριστεράς.
0: Και εδώ είναι προκαλεί τεράστια απορία αυτό. Τώρα είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης. Πώς μέσα σε μια εποχή που όλοι βιώνουμε τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης και με το χειρότερο τρόπο, ας πούμε, οι πράσινοι, οι οποίοι.
1: Ίσως θεωρούνται μέρος του συστήματος.
0: Ναι, ίσως θεωρούνται πια μέρος του συστήματος.
2: Αυτό είναι λάθος μας. Ίσως ήταν λάθος στρατηγικής που δεν επιμείναμε στις συγκοινωνίες και δεν επιμείναμε στο κλίμα. Και ίσως είναι και τα άσχημα σενάρια είναι ότι επαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο της Βαϊμάρης, ότι ναι, τα ακραία φαινόμενα, ο ακραίος πολιτικός λόγος, είτε είναι ακροαριστερός είτε είναι αυτοί οι φασίστες, ενδυμώνονται και φωνές λίγο πιο νυφάλιες ή δεν γίνονται κατανοητές και δεν είναι τόσο δημοφιλείς.
0: Κάτι τελευταίο θα μας πείτε, έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
2: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή έχει τόσο, του λείπει το πολιτικό ένστικτο, μου λείπουν, μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Έλα, πάμε. Γρήγορα.
0: Δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο πάλι.
1: Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Σεμνά και ταπεινά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουργκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανάνε εξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
3: Ο καιρός.
4: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις.
3: Artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 10 λεπτά μετά από τις 10, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, πέρυσι τέτοια μέρα αγόραζες στη χοντρική τιμή μεγαβατόρα με 76 ευρώ, όχι εμείς, οι εταιρείες. Τα 76 ευρώ πέρυσι είναι 211 φέτος, δηλαδή επί 3. Αν λάθος, 7,21. Τι έχει συμβεί για να ανέβει 3 φορές πάνω η τιμή της μεγαβατόρας? Τίποτα. 3 φορές να ανέβει, τίποτα. Να ανέβει ναι, αλλά όχι να τριπλασιαστεί. Επειδή όμως αποφάσισε η παγκόσμια κοινότητα, στην οποία αποφασίζουν οι επιχειρηματίες, να κάνουμε χρηματιστηριακό προϊόν το ρεύμα, τα αποτελέσματα να τα. Και δεν ξέρετε πόσο πολύ θέλουν να γίνει και το νερό. Δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, να ξεκολλήσουμε λίγο από τα δικά μας και τα μικρά, έτσι. Αυτό είναι παγκόσμιο debate, διότι βλέπουν αυτοί που έχουν τα λεφτά και μπορούν να κάνουν και τις επενδύσεις, ότι από αυτό δεν βγάζαμε από το ρεύμα, ενώ βγάζαμε από το πετρέλαιο. Βάλτε στο χρηματιστήριο.

0: στο χρηματιστήριο όμως σημαίνει ότι δεν μπορείς να ελέγξεις την τιμή. Την τιμή την ελέγχουν οι κερδοσκόποι, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί. Έχουν τελείως διαφορετικά κριτήρια
1: και η ψυχολογία της αγοράς. Πολύ σημαντικό θέμα ψυχολογία.
0: Άμα έχει τα ψυχολογικά το μεσή της, θα μην πάει δύο φορές πάνω το ρεύμα.

Λοιπόν, θα το διαβάσετε σήμερα. Βγαίνουν διάφορες στατιστικές σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων. Στην Ελλάδα είμαστε στο 50% συγκριτικά με πριν από μια δεκαετία. Και πράγμα το οποίο σημαίνει, τα λέμε συνέχεια έτσι, εδώ είναι και ένα από τα θέματα που το θίγουμε πάρα πολύ συχνά, ότι αφού ζούμε περισσότερο και γεννάμε κάτω από το 50% συγκριτικά με πριν από 20 χρόνια, θα είμαστε μια κοινωνία μεγάλων ανθρώπων που θα έχει πολύ λίγα παιδιά και δημιουργεί πρόβλημα στις επιχειρήσεις που θέλουν να πουλάνε ρεύμα, νερό κτλ. Πώς θα ρεβάρουν αυτοί τώρα? Πώς επηρεάζει την ψυχολογία τους βλέποντας ότι οι προοπτικές δεν είναι καλές, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι δεν χαλάνε λοιπόν πολλά λεφτά?

Λοιπόν, τεράστιο θέμα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ότι πια οι οικογένειες ξεκινάνε και κάνουν κατά μέσο όρο στα 32 παιδί, ενώ κάποτε κάνανε στα 26. Και 32 μεταξύ μας στην Ελλάδα μένω μια χαρά, μου φαίνεται. Για παραπάνω το κόβω. Εκεί που έχουμε πέσει από τα 148.000 γεννήσεις 67. Και αυτό σημαίνει μια αλυσίδα ζητημάτων, έτσι, το ασφαλιστικό, η οικονομία, πόσοι πρέπει να εργάζονται για να πληρώνουν αυτούς που δεν εργάζονται, δηλαδή τους συνταξιούχους και τα λοιπά. Υπάρχει αναστροφή, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται αυτό να αντιστραφεί, τουλάχιστον στις επόμενες δεκαετίες που έχουμε μπροστά μας. Μπορούμε να το σταματήσουμε και μέχρι εκεί. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί ο αριθμός των γεννήσεων, ακόμα και στις χώρες που γεννάνε 3 και 4 και 5 παιδιά, τους ρωτήσεις θα σου πει, κάναμε 8 και 9, δηλαδή και αυτοί θεωρούν ότι το μαζεύουν λίγο.

Λοιπόν, τα του καιρού, τουλάχιστον εδώ στην Αττική πιστεύω ότι τα βλέπετε. Το πρωί είχαμε βροχές σε διάφορες περιοχές που από ό,τι φαίνεται έτσι χωρίς να είναι κάτι τρομερό. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά τα πρωτοβρόχια, έτσι. Απέρι αυτού πρόκειται. Λίγο πολύ σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να είναι καλά, να είναι εκεί πάνω στις 24-25 και λίγο πιο ψηλά στα νότια. Και εδώ είπαμε στην Αττική, μέχρι το απόγευμα έτσι θα μας πηγαίνει, σποραδικές βροχές, μικρές καταιγίδες κτλ. Με 20-22 βαθμούς.

Στα πολιτικά, τώρα λείπει και ο Πρωθυπουργός, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαλαρώνει λιγάκι όλο το σύστημα. Εκτός από τους καλεσμένους στα παράθυρα, όπως για παράδειγμα χθες ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Σδούγκου, που είναι εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που είχαμε μία αντιπαράθεση. Μία αντιπαράθεση η οποία κατέληξε σε εκφράσεις που τις χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου σεξιστικές, γιατί της είπε ότι χαριεντίζονταν με υπουργούς στην εποχή που ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο, έτσι. Και ενώ επειδή του είχε πει νωρίτερα η κυρία Σδούκου ότι χαριεντιζόταν με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, καλός ή κακός. Εντάξει, ήταν η ώρα του. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πάρα πολλά να σου πούνε, πιστεύουν ότι με εξυπνάδες, με καυγάδες, με εξυπνακισμούς, με αντιπαραθέσεις θα έρθουν άλλοι οι οποίοι θα πιστεύουν ότι με ύβρις μπορούν να είναι στο προσκήνιο να πάρουν τον πολυπόθο σταυρό. Όσο πιο καλός πολιτικός είναι κάποιος, τόσο λιγότερο αισθάνεται την ανάγκη και να εμφανίζεται δημόσια και να μιλάει άσχημα. Προσπαθεί να μιλάει με το βάθος της σκέψης του και μιλάω για όσους δεν κυβερνάνε. Αυτοί που κυβερνάνε να παρουσιάζουν το έργο τους. Όσο λιγότερη ουσία υπάρχει, όσο περισσότερες αδυναμίες μπορείς να βρεις στη διαδρομή του και ελιγμούς, τόσο θα προσπαθεί την κουβέντα να την πηγαίνει στον καυγά, στην τζαντίλα, στην κόντρα. Που είναι ένας πολιτικός λόγος και ενός περιεχομένου στην πραγματικότητα, αλλά υπάρχει αντίληψη ότι ο κόσμος αυτά τα γουστάρει και θα σε ψηφίσει μετά. Και βλέπω και στο Πασόκ ότι ο πολύς ντόρος γίνεται στα παράθυρα, όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά γενικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τις μεταγραφές. Δεν αισθάνονται την ανάγκη ότι πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη φασαρία, γιατί υπάρχουν και οι παραδοσιακοί πολιτικοί στο κόμμα οι οποίοι μπορεί να τους πάρουν περισσότερες ψήφους. Δεν ξέρω πώς το αναλύουν, αλλά βλέπεις ότι η μεταγραφή όσο πιο μικρή είναι τόσο πιο πολύ φασαρία κάνει.

Στην υπόθεση του Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, κυρία Δημοκλίδου, είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει και εμπλοκή τρίτου ατόμου. Συγγνώμη, δεν έχουμε ακόμα καταλάβει περί τίνους πρόκειται, αλλά σίγουρα όσο προχωράνε οι έρευνες, τόσο φαίνεται ότι αυτή η ιστορία έχει γίνει λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό το λάθος τώρα μπορεί να αυτά τα λάθη μάλλον να κόστησαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

πάντως πέφτουν συνέχεια σε αντιφάσεις οι κατηγορούμενοι. Είναι φανερό ότι κάτι πήγανε να μαζέψουν, να δικαιολογήσουν. Τέλος πάντων, θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί εμείς στις διατυπώσεις. Το βέβαιο είναι ότι η αστυνομία βρέπει πάρα πολλές αντιφάσεις, τις οποίες μερικές τις επιβεβαιώνουν και ήδη, λέγοντας ότι τις πρώτες στιγμές ήταν του πανικού. Τώρα τα σκεφτόμαστε καλύτερα και γι' αυτό τα λέμε διαφορετικά. Πάντως αυτό το οποίο μένει και να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί είναι ότι ο χαμός του Μαζονάκη, γιατί αν ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν διάσημος δεν θα τρέχει τίποτα, θα ήταν σήμερα τη μέρα, είναι Τρίτη 22 του μήνα και μέχρι εκεί, έχει φέρει μια τεράστια κινητοποίηση γύρω από αυτή την αμαρτωλή ιστορία των ιατρείων, των μηχανημάτων, της διαφήμισης, της ψεύτικης διαφήμισης κυρίως. Το να λέει κάποιος ότι είναι οδοντίατρος και να είναι στα αλήθεια, οκ, ας τα βρουν οι γιατροί μεταξύ τους πώς θέλουν να διαφημίζονται. Το να λέει κάποιος, ας πούμε, ότι κάνω μπότοξ ενώ είμαι γιατρός και δεν έχει τις γνώσεις, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί, έτσι. Και αποδεικνύεται ότι εδώ πέρα το είχαμε το σύστημα χήμα στο κύμα εν γνώση μας, εν συνείδητα, με πολιτικούς να είναι πελάτες αυτών των ιατρείων, όχι του συγκεκριμένου, οπουδήποτε, διότι πιστεύαμε ότι δεν πειράζει. Και εμείς τώρα που τα λέμε αυτά, μπορεί κάλλιστα να την είχαμε πατήσει και να μας έλεγε κάποιος ότι κάνει εγκεβαντική ιατρική και να λες, οκ, γιατί όχι, ρε παιδί μας, πάω να δω και κάτι εναλλακτικό, να πάω να φτιάξω λίγο τα τσάκρα μου, είναι αναγκαία, παίρνω φάρμακα. Θα σου λέγει κανένας φίλος σου, ρε εσύ, δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική. Και εσύ θα του λέω και στα δικά σου, θα το λύνονται στο καφενείο, όπως γινόταν, αν θυμάστε, την περίοδο της πανδημίας. Που άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την ιατρική είχαν ξεκάθαρη άποψη για τα εμβόλια και ήταν εναντίον. Χωρίς δηλαδή, ούτε απ' έξω να μην έχεις περάσει από οποιαδήποτε επιστήμη που σχετίζεται με την ιατρική, ας πούμε, να είσαι υπάλληλος γραφείου και να ακούς τρομερές απόψεις για τα εμβόλια. Γιατί να μην φας και την κυβαντική ιατρική. Λοιπόν, να δούμε πώς και θα μαζευτεί αυτή η ιστορία. Απόλυτα μην περιμένετε, διότι πάντοτε θα υπάρχουμε κάποιοι που είμαστε εύπιστοι σε όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον να λέει η πολιτεία και οι γιατροί ότι εμείς αυτό που έπρεπε το κάναμε. Τώρα αν υπάρχει κάποιος που κοροϊδεύει και κάποιος που θέλει να τον κοροϊδέψουν, εντάξει, αλλά ακόμα και αυτός να είναι προστατευμένος από τις διαδικασίες. Αυτό το μηχάνημα και τώρα που μιλάμε μπορεί όποιος θέλει να το αγοράσει. Άμα είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να το πάρει όποιος θέλει. Νίκο, θέλεις εσύ και η Χολύπτσες, εσύ ξέρεις τα χειρίζεις τα μηχανήματα. Το παραγγέλνεις και στο φέρουνε σπίτι. Το έχω ακούσει από φίλο μου που είχε η μαμά του θέμα, σοβαρό, υγείας και τα λοιπά, ήταν η Χολύπτσες και παρακαλούσε τους γιατρούς, έλεγε πείτε μου ποιο είναι το μηχάνημα να τα αγοράσω τόσα, ξέρω να το μάθω και αυτό να τη βοηθάω εγώ σπίτι μου, δεν μπορώ να την ταλαιπωρούμε έτσι. Και το συζητάγανε σοβαρά ότι ναι, μπορούσε να συμβεί. Γιατί μπορούσε να συμβεί, μπορούσε να το χειριστεί το μηχάνημα, μπορούσε να καταλάβει τη διαδικασία. Στις επιπλοκές πες μου τι γίνεται.

Λοιπόν, από τότε που βγήκαν τα social media, η Κουταμάρα παίρνει άλλες διαστάσεις, γιατί υπήρχε και πριν. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν φταίνει τα Facebook και τα Instagram με τις Κουταμάρες που βλέπουμε. Υπήρχαν, απλά βρήκαν καινούργια πλατφόρμα. Τώρα λοιπόν, σε μια προσπάθεια να μας πείσουν οι διάφορες εταιρείες για τις δυνατότητες που έχουν τα ρομπότ και τα ανθρωποειδή, βάλαν ένα ρομπότ να παλέψει σε αυτό το κλουβί που τους βάζουν με έναν influencer. Μπαίνει το ρομπότ, κάνει προθέρμανση, όντως οι κινήσεις του το χειριζόταν ένας άνθρωπος, βέβαια με joystick, ήταν ωραίες, έτσι, αθλητικές κτλ. Από την άλλη, influencer, ξεκινάει η μάχη, τρώει κάτι κλωτσιές ο influencer, πέφτει κάτω, ξανασηκώνεται, βρήκα δύο μπουνιές στο ρομπότ, έπεσε το ρομπότ. Ειλικρινά δεν κατάλαβα ποιο ήταν το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας. Καταλαβαίνω ότι είναι, αν ήταν ένας αληθινός πυγμάχος, θα είχε κάνει το ρομπότ κονσέρβα στα γρήγορα. Εξού και βάλανε ένα χαζό, ο οποίος καθόταν και τώρα για τις κλωτσιές, χωρίς να καταλαβαίνει ότι καμιά φορά, επειδή είναι μηχάνημα που το χειρίζεται άλλος, αυτή η κλωτσιά μπορεί να είναι η τελευταία που θα φάει. Ήταν ένα event μιας εταιρείας που παράγει ανθρωποειδή για να μας δείξει τι, ότι ένα ρομπότ μπορεί να δει ένα influencer. Μαζί του.

Γιατί ένας κανονικός πυγμάχος θα τον είχε κάνει κονσέρβα το ρομπότ? Γιατί το χειριζόταν άνθρωπος και δεν θα προλάβαινε τις κινήσεις ενός άλλου ανθρώπου. Ώσπου να καταλάβει αυτός με το joystick τι θα έκανε ο κανονικός ο πυγμάχος. 4 τενεκεδάκια τζίκινα και 2 γαλβανιζέ. Ο Τραμπ βλέπει τη δημοτικότητά του να έχει πέσει το 32%. Το 32% είναι πάρα πολύ χαμηλά, γιατί οι Αμερικάνοι συγκρίνουν και με άλλες περιόδους, άλλους ηγέτες κτλ. Και εντάξει, δεν μπορεί να πέσει και πολύ πιο κάτω, γιατί αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν στην Αμερική και ένας πληθυσμός που σκέφτεται και σαν τον Τραμπ, ό,τι και να τον δει να κάνει, γουστάρει. Λοιπόν, βλέπει τη δημοτικότητά του να συντρίβεται, βέβαια, εφόσον έχει σκοπό να τηρήσει τον νόμο κτλ. Έτσι, αλλιώς δεν έχει άλλη εκλογή, δεν τον πολύ νοιάζει. Έφτασε και ο Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, είναι τώρα. Είπε ότι είναι πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ. Θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία. Αλήθεια, λέει ο Ερντογάν. Ο Τραμπ το θεωρεί φίλο του. Ο Ερντογάν προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Το έχει ξεκαθαρίσει ότι τους γουστάρει τους Αμερικάνους. Τι να κάνει τώρα, θα προσποιηθεί τα πάντα.

έπαιξε αυτό το χαρτί ο Ερντογάν, ότι τα βάζω φουλ με την Αμερική, τους λέω ότι είναι κακοί, τους πιάνω τους πάστορες, πάω στην κόντρα, στην ευθεία. Δεν βγήκε. Οπότε τι να κάνει. Στην πολιτική δεν είναι κακό να κάνεις κολοτούμπα. Κακό είναι να τη βλέπεις μπροστά σου και να μην την κάνεις και να πηγαίνεις σπίτι σου.

Και είπε ο Ερντογάν ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, να φτάσουμε τα 100 δισεκατομμύρια στην πυρηνική ενέργεια, στο NLG, στην πολιτική αεροπορία, στην υψηλή τεχνολογία. Μετάφραση. Θα σας δώσουμε ό,τι θέλετε στην πυρηνική ενέργεια, θα αγοράσουμε από σας NLG, θα πάρουμε πολιτικά αεροπλάνα. Έχετε να μας πουλήσετε και κάτι με υψηλή τεχνολογία. Είμαστε OK με όλα. Τα F-35 πότε θα τα πάρουμε?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοπλη επίθεση στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Μέση Ανατολή, Ουκρανία, ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγόντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, κυρία Ζδούκου, η οποία ζητάει την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ και του κατηγορεί για σεξισμό μετά από μια αντιπαράθεση που είχαμε στην τηλεόραση. Δεν νομίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πάντως θα διώξει τον κύριο Φαραντούρη για αυτή την αντιπαράθεση. Όταν είναι, θα αλλάξει κόμμα μόνος του. Στο νούμερο 9, η φέτα, που λόγω των ζωονόσων, της μειωμένης παραγωγής γάλακτος και των πολλών εξαγωγών που κάνουμε, μπορεί να πάει 15, ίσως και 16 ευρώ το κιλό. Εν τω μεταξύ, διαβάζεις την είδηση και εντοπίζεις μια αγωνία στον τρόπο που είναι γραμμένη και ένα πανικό για την εξέλιξη της τιμής της φέτας. Παιδιά, εντάξει, φέτα είναι, δεν είναι ναρκωτικό, άμα είναι θα τρώμε και λιγότερο, δεν είμαστε σε εξάρτηση. Με τη βενζίνη πες μου τι γίνεται. Να, δεν είναι και θυστική να μην μπορείς να την κόψεις. Στο νούμερο 8, τουλάχιστον 4 μεγάλα κανάλια που αποφάσισαν να μην δείχνουν εκδηλώσεις με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επειδή ο πρόεδρος έχει αποκλείσει 3 ενημερωτικά δίκτυα. Δηλαδή, τα μεγάλα κανάλια έκαναν το αυτονόητο. Είπαν στον Τραμπ ότι αν αποκλείεις αυτούς λέγοντας ότι δεν σου κάνουν κριτική, δεν μπορούμε εμείς να ερχόμαστε και να αφήνεις υπονοούμενο ότι δεν κάνουμε. Το ένα και το άλλο, συμπαράσταση βέβαια και αλληλεγγύη στο ίδιο τους το επάγγελμα και στη φύση του επαγγέλματος. Και το κυριότερο, υπάρχει και μία άρνηση συνεργασίας για να δείξουν ότι δεν είναι παπαγαλάκια. Που και να είναι, δεν μπορεί ο Τραμπ να τους δίνει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Στο νούμερο 5, ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ήτανε βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον κύριο Κασελάκη και τώρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Με το που συμφώνησε να μετακινηθεί στο κίνημα, κάνει κάποιες δηλώσεις και είπε ότι ναι, εντάξει, μπορεί να γίνουν συνεργασίες με άλλα κόμματα. Μπορούμε, αν τα πει λίγο διαφορετικά, κυρία Κωνσταντοπούλου, σίγουρα με τον κύριο Τσίπρα. Τον ακούνε οι σύντροφοι, τον μαζεύουν και κάνει την κολοτούμπα με την εξής δήλωση. Λέει ο κύριος Αυλονίτης, μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τώρα μια λογική απορία. Επειδή είπε μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα θα χάσει η Νέα Δημοκρατία. Άμα βγει πρώτο κόμμα η Ελλάδα του Τσίπρα, δεν θα είναι ήττα. Θα είναι, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα και συμβαίνουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, βλέπεις τον καλύτερο αθλητή να κάνει μια τέλεια πυρουέτα και στην προσγείωση να στραβοπατάει λίγο. Αυτό ήταν ένα στραβοπάτημα. Στο νούμερο 6, οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι εάν ένα κόμμα με ναζιστική ιδεολογία κατέβαινε στις εκλογές, θα τσίμπαγε για πλάκα τώρα αμέσως 5% και βλέπουμε, δηλαδή προς τα πάνω βλέπουμε. Καλά, και ποιοι θα ψήφιζαν στην Ελλάδα ένα τέτοιο κόμμα? Αυτοί που όταν μιλάς μαζί τους είναι πάρα πολύ τσαντισμένοι και σου λέει «Είδα ο σύλλογοι, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα, κυβερνήσανε μετά». Και μετά που βλέπει να ζει υποψήφιο, πάει και τον ψηφίζει. Στο νούμερο 5, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν άδεια στον Μπεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, να συμμετάσχει στη διάσκεψη του ΟΗΕ, αλλά κόβουν στο αεροδρόμιο τους μισούς συνεργάτες του μέσω της βίζας. Αν υπήρχε Όσκαρ μικροπρέπειας και πολιτικής άγνοιας, μαντέψτε ποιος θα το έπαιρνε. Στο νούμερο 4, ο καγκελάριος Μέρτς που είπε ότι δεν παρετείται γιατί οι λόγοι της κρίσης ξεπερνάνε το πρόσωπό του. Τι λέει, κύριοι, δεν είμαι εγώ η αιτία του πολιτικού προβλήματος στη Γερμανία. Σωστό. Ναι, αλλά γιατί του λένε να φύγει? Γιατί δεν είναι ούτε η λύση. Και στην πολιτική η εξίσου έχει ως εξής. Αν δεν είσαι η λύση, ενώ είσαι πρωθυπουργός, να είσαι το πρόβλημα. Διαφορετικά, αν δεν είσαι ούτε η λύση ούτε το πρόβλημα, προφανώς είσαι η αντιπολίτευση. Εν ολίγης ο Μέρτς έχει φύγει, απλά δεν ξέρει την ημερομηνία. Στο νούμερο 2, ένας καταπληκτικός τίτλος που διαβάσαμε χθες. Τι πρέπει να κάνουμε αντί με μπροστά μας λύκο τσακάλι. Δεν το διάβασα το ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι λέει ειδικά. Και ούτε και είμαι και ειδικός. Προτείνω τώρα ότι άμα δεις μπροστά σου κανένα τσακάλι, να είσαι ψύχρεμος.
και πες ένα γρήγορο. Medium. Θα σε φάει που θα σε φάει. Διάλεξε τον τρόπο. Έκλασε τον προκληματορέα. Και στο νούμερο 1 η Βενετία. Γιατί? Γιατί η Βενετία σκέφτεται, λέει, να πάει το εισιτήριο για είσοδο στην πόλη στα 30 ευρώ. Εικόνα από το μέλλον, κυρίες και κύριοι. Και επειδή τα ταξίδια γίνανε τόσο προσιτά σε όλους, όπου φτάνουμε τώρα να μπορεί να πηγαίνει ένας δισεκατομμυριούχος στη Βενετία και δίπλα του να είμαστε εμείς, με κάποιο τρόπο πρέπει να τελειώνουμε. Παντού θα μπουν εισιτήρια σε αυτές τις δημοφιλείς περιοχές και δεν θα έχουν και κανένα πρόβλημα οικονομικό. Αντίθετα, θα χαρούν. Μόνο που κάποιοι θα έχουν να το πληρώσουν. Είναι αυτοί που θα επιμένουν να μπουν και τα εισιτήρια. Και η μεσαία τάξη πού θα ταξιδεύει?

Λέμε εσύ, Ατάξη, θα ταξιδεύεις στη Νέα Υόρκη. Το μήνα που έχει 40 με 45 βαθμούς και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ούτε 2,5 λεπτά. Θα πηγαίνεις στη Βενετία όταν έχει τις πλημμύρες που δεν πάνε οι άλλοι. Θα πηγαίνεις στη Μύκονο το Γενάρη. Δεν θα έχει και πάρα πολύ πάρτι στις άλλες, αλλά τι να κάνουμε.

δεν αποκλείεται να γίνουν και διαφορετικά τα πράγματα. Έλεγε παλιά ένας επιχειρηματίας που είχε έρθει, έβγαινε συνέχεια στα παράθυρα, γιατί είχε μπει, αν θυμάστε, αυτό το πλαφόν, όχι το πλαφόν, το όριο, να κλείνουν 3 ώρα και είχαν γίνει επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων μέρα νύχτα στα κανάλια. Εν πάση περιπτώσει, ένας από αυτούς έλεγε το εξής. Όχι στο παράθυρο, μετά πιάναμε την κουβέντα και λέει για τα νυχτερινά κέντρα ότι για να έρθουν, εμείς λέει για να δουλέψουμε, θέλουμε τους λεφτάδες. Αλλά πρέπει να μπουν οι φτωχοί μέσα, διαφορετικά αυτοί δεν έρχονται.

Σας λέγαμε νωρίτερα για τον Τραμπ, η πρώτη είδηση που δεν μετεδόθηκε λόγω του μποϊκοτάζ, κυρίες και κύριοι, είναι η συγκλονιστική τελετή εγγενείων του ελικοδρομίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν τη μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης. Ο Τραμπ τώρα σε αντίδραση είπε ότι δεν υπάρχει καλά, λέει, καταρχήν έτσι λέτε συνέχεια και στο τέλος με μεταδίδεται, αλλά εν πάση περιπτώσει και θα κάνω το δικό μου κανάλι. Και έκανε το Trump TV. Τώρα μιλάμε για καταστάσεις που τις έβλεπε σε διάφορες ταινίες, που ήταν τύπου sitcomedy ή ξέρω εγώ κάτι υπερβολικού James Bond της δεκαετίας του 60, τα ζούμε και δεν τρέχει τίποτα στην Αμερική, μετράνε άλλη μια μέρα ας πούμε, σαν να μην πέρασε, σαν να μην συνέβη τίποτα. Κάνει το Trap TV. Προσπαθεί να γίνει μετάδοση. Ποιος ξέρει, τώρα πήραν κανέναν ηχολήπτη εκεί από τη γειτονιά και ο ήχος του ελικοπτέρου κάλυπτε τον πρόεδρο, δεν άκουγες τίποτα τι έλεγε.

Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο και ένα τροχαίο στη Κηφισιά. Παρασύρθηκε πεζό στο ύψος των Αμπελοκήπων. Έχετε το νου σας όσοι περνάτε τώρα από την περιοχή. Είναι περίπου στο ύψος της Αιτωλίας. Αποκαθίσταται σιγά σιγά η κίνηση, αλλά θέλει την λίγη υπομονή. And we go a little something like this. Hit it.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία επίθεση στην Τουρκία, ένοπλη έξω από σχολείο στην περιοχή Μανίσα. Έχουμε και τραυματισμό μαθητών. Τουλάχιστον 5 άτομα έχουν τραυματιστεί. Είναι σίγουρα και μαθητές ανάμεσά τους. Δεν έχει γίνει σαφές η ακριβή ταυτότητα των θυμάτων. Λοιπόν, αναζητείται ο δράστης, έσπευσε εκεί η αστυνομία και τα λοιπά, φυσικά και τα τοπικά ΕΚΑΒ. Έχει φύγει πεζός μετά την επίθεση και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Εν τω μεταξύ είναι προφανές ότι αφού συνέβη ό,τι συνέβη, τρέχανε οι γονείς να πάνε να δουν τι γίνεται τα παιδιά τους. Δεν τους άφηνε η αστυνομία να περάσουν στο σχολείο και άρχισαν να πλακώνουν οι γονείς με αστυνομικούς.

Λοιπόν, νομίζω ότι είναι συγκλονιστική. Όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό η ιστορία του ανθρώπου που σηκώθηκε και έφυγε να πάει στην μαφία να δολοφονήσει την κοπέλα του, την πρώην κοπέλα του, να στήσει όλο αυτό το παραμύθι με τα λεφτά, να αυτοτραυματιστεί και τελικά πάρα πολύ εύκολα να ομολογήσει στην αστυνομία. Νέα παιδιά, 25 το θύμα, 27 αυτός. Και τώρα διαβάζω άλλη μια είδηση την οποία δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι. Υπάρχει στην Ηλία σήμερα η εκδίκαση μιας υπόθεσης. Ένας 26χρονος τραυμάτισε με ρόπαλο πολύ σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Πάλι με το ίδιο επιχείρημα. Της είχα δανείσει λεφτά, δεν μου τα έδισε και με δέχτηκα πρώτος επίθεση και απάντησα. Και έχουν πάει κάτω από το σπίτι της με έναν φίλο του, χτυπάνε το αυτοκίνητο σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κατεβαίνει αυτή με τον πατέρα να δει τι γίνεται, τι συμβαίνει και αρχίζουν να τους κοπανάνε και αυτούς σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Μάλιστα, νέα παιδιά. Τουλάχιστον να παραδεχτούμε ότι δεν είναι μαζικό το φαινόμενο. Φυγάνε, βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις με παιδιά σε αυτή την ηλικία, κάτω από 30, που πιστεύουν ότι με τη βία μπορούν να λύσουν τα προβλήματά της, αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έτσι είναι τα 26χρονα και τα 27χρονα. Αυτή η συγκεκριμένη είναι έτσι.

κύριος Χατζηδάκης είναι σε μια ημερίδα στις Βρυξέλλες με τίτλο «Συμμαχία για τη μείωση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο κρατών μελών». Τη διοργανώνει η Αυστριακή κυβέρνηση. Ο κύριος Χατζηδάκης θεωρεί και λέει ότι είναι εθνική επιτυχία ότι μας καλούν να μιλήσουμε για την προσπάθεια να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και με το GovGR και με τη γρήγορη έκδοση συντάξεων και με το 1555, το 1566 για τον ΕΦΚΑ είναι αυτά, υγεία κτλ. Εντάξει, οκ, νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει βήματα στα θέματα της γραφειοκρατίας. Σίγουρα καλά το GovGR, το οποίο είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια, πήρε μπροστά από αυτή την κυβέρνηση, σου λύνει τα χέρια, έτσι, υπάρχουν σε λυτρών, μια απλή δήλωση ας πούμε, και με τρόμο έπρεπε να πάμε να στηθούμε εκεί στο ΚΕΠ, το οποίο ξεκίνησε καινοτομία και οι ουρές του ήταν μια μισή ώρα αναμονή. Λοιπόν, έχουμε όμως πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Το καλό είναι ότι είμαστε πια στον κανονικό το δρόμο. Δεν είμαστε στον άλλο που έλεγε ανεβείτε στο δεύτερο και από το δεύτερο συστέλνετε στον πρώτο για να πάμε μετά στον τρίτο. Τα αυτονόητα δηλαδή, αλλά ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Και τα αυτονόητα εδώ τα θεωρούμε επιτυχία. Πάμε στον κύριο Σαράντη, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη ΦΕΤΑ.

0: Αλλάζουμε θέμα όπως καταλαβαίνετε και τώρα τον έχουμε πετύχει σε μια δουλειά, οπότε να προλάβουμε λίγο να πάρουμε από το χρόνο του, διότι η φέτα λόγω των ζωονόσων και τα λοιπά έχει τρομερή μείωση το γάλα, άρα θα το δούμε και στην παραγωγή. Κύριε Σαράτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα βροχερά Τρίκαλα. Δεν ξέρω η Αθήνα τι λέει, αλλά τα Τρίκαλα έχουν ωραία βροχή σήμερα.
0: Και στη βροχή είμαστε καλύτεροι. Βρέχει από τα ξημερώματα.
1: Ωραία, χρειάζονταν.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι καλύτερα να βρέχεσαι στα Τρίκαλα παρά στην Αθήνα.
1: Ναι, χρειάζεται πάντως όλη η χώρα.
0: Λοιπόν, είχαμε τις ζωονόσους, όλοι τα γνωρίζουμε, σφαγιάστηκαν τεράστιοι αριθμοί, τα οποία το λέγατε από την αρχή ότι θα επηρεάσει το γάλα, αλλά τόσο πολύ στην παραγωγή του γάλακτος.
1: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα πέρυσι τέτοιο καιρό, είχα πει ότι θα έχουμε μία μείωση κοντά στους, έλεγα από 60-70 έως 80.000 τόνους, και φαίνεται βέβαια όλα αυτά μένει να τα δούμε μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε μία μείωση της τάξης σε επίπεδο έτους, ίσως και 80.000 τόνων, που αυτό αν το βάλουμε...
0: Και οι 80.000 τόνοι είναι γάλα, σε φέτα, ναι, το κατάλαβα.
1: Σε φέτα είναι περίπου 20.000 τόνοι. Τώρα όλα αυτά βέβαια, για να είμαστε πιο ακριβείς και πιο συγκεκριμένοι, θα πρέπει να τελειώσει η χρονιά και να τα δούμε με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ, που πραγματικά του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, που είναι ακριβή στον πόντο, στο κιλό. Αλλά έτσι φαίνεται η δουλειά ότι είναι, ότι έχουμε μία μείωση παραγωγής στη τάξη των 20.000 τόνων φέτα.
0: Αυτό τώρα έχει να κάνει και με τις εξαγωγές, τις οποίες δεν θέλουμε να τις αφήσουμε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σίγουρα οι εξαγωγές τρέχουν, η φέτα έχει τα τελευταία 4 χρόνια που δόξα τω Θεώ και για τους κτηνοτρόφους, γιατί εγώ ως Εθνική Επαγγελματική Οργάνωση Φέτας εκπροσωπώ και περίπου 50.000 αφημί, 48.000 αφημί κτηνοτρόφων οικογένειες, 48.000 οικογένειες που ασχολούνται με τα πρόβατα και τα κατσίκια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δόξα τω Θεώ πάει πολύ καλά στο εξωτερικό και φέτος τρέχει με μια αύξηση τάξης του 7%, αρκεί να σκεφτείτε ότι από τους 140.000 τόνους περίπου παραγωγή φέτας το χρόνο, οι 105 φέτος, οι 110 φαίνεται να κλείνει, 112.000 τόνοι θα είναι εξαγωγή. Οι υπόλοιποι 30-35.000 τόνοι είναι η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η μερίδα του λέοντος πάει
0: δηλαδή,
1: εξωτερικό αντιφέτα.
0: Έτσι, όπως, αν δεν κάνω λάθος, είχε το 25% είναι η εγχώρια κατανάλωση και το 75% είναι η εξαγωγή.
1: Περίπου, ναι, επί 100%, ναι. Οπότε αυτό από μόνο του, η αύξηση της φέτας στο εξωτερικό επιτείνει το πρόβλημα και...
0: Ανεβαίνουν οι εξαγωγές, αλλά έχει μειωθεί η παραγωγή.
1: Ναι, και ξέρετε ότι στις εξαγωγές, γιατί τα συμβόλαια που υπογράφουν όλα τα τυροκομεία που πάλι είναι μέλη της επαγγελματικής, εκτός από την ποιότητα, οι εξαγωγές χρειάζονται και συνέπεια. Και ήδη πολλά τυροκομεία...
0: Καταρχήν είναι να το εξηγήσουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις σε έναν εξαγωγικό κλάδο, οπότε δεν θέλεις να φύγεις με τίποτα, γιατί είναι...
1: Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι όταν ένα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού υπογράφει και σου λέει ότι θα με καλύψεις, πέρα από το ότι έχεις πέναλτι, δηλαδή αν δεν συνεχίσεις τα προϊόντα, βέβαια, αναπαλέτα σου λέει 500 ευρώ, δεν έστειλες 20 παλέτες, έχεις 10.000 ευρώ πρόστιμο. Πέρα όμως από αυτό, η αξιοπιστία στις εξαγωγές είναι αμέσως μετά την ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι αξιόπιστος με τον συνεργάτη σου.
0: Ωραία, αυτό τώρα, εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, που για να τα λέτε, κάτι βλέπετε, θα επηρεάσει την τιμή της φέτας, επειδή θα μειωθεί η προσφορά, αλλά η ζήτηση παραμένει η ίδια στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, επειδή και χθες είπα κάποια πράγματα και κάποιοι του κλάδου μου λένε μην αναφέρεις τιμές και τα λοιπά, γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού ίσως να σε εγκαλέσει γιατί αναφέρεις τιμές, αλλά πράγματι φαίνεται ότι εφόσον, όχι φαίνεται, ήδη συνάδελφοι τυροκόμοι έχουν δώσει τιμές και ένα 80 και ένα 90 στο γάλα από ένα 50, ένα 60, οπότε καταλαβαίνετε ότι η φέτα θα ανέβει και μόνο λόγω της πρώτης ύλης. Δεν μιλάω για ενέργεια και άλλα έξοδα τα οποία είναι ανεβασμένα λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και της γενικότερης κατάστασης στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Είναι πάρα πολλά και εκεί τα έξοδα που ανεβαίνουν.
0: Μάλιστα. Πάντως να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, χθες εγώ βλέπα τίτλους ότι θα πάει 16-17 ευρώ το κιλό.
1: Όχι, όχι. Δεν είπα. Εγώ ανέφερα ότι.
0: Δεν είπα ότι είπατε εσείς. Να σας πω την ερώτηση. Και γκουγκλάρω τώρα ήδη είναι 17 ευρώ το κιλό. Αναλόγως τη μάρκα, την περιοχή κτλ.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Καταρχάς μιλάμε για χύμα φέτα ή για συσκευασμένη. Ένα ερώτημα. Δεύτερον, σήμερα υπάρχουν φέτες.
0: Επώνυμες φέτες. Οι επώνυμες τι είναι, συσκευασμένες.
1: Ναι, άλλο η συσκευασμένη και άλλο η χύμα.
0: Ναι, γιατί η συσκευασμένη τη βάζει 400 γραμμάρια. Εγώ φέτα βλέπω εντάξει. Πόσο κάνει 7 ευρώ. Στο κιλό βγαίνει 17,5 όμως.
1: Εντάξει. Αλλά είναι συσκευασμένη, είναι, έχει κόστη συσκευασίας, κόστη 1000 πράγματα. Τι θέλω να πω, ότι ένα τυρί που πουλιάταν 12-13 ευρώ μπορεί να πουληθεί 2 ευρώ πάνω. Και αυτό οφείλεται σε πρωτήλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα πρέπει, το λέω προς πάσα κατεύθυνση, θα πρέπει να λέμε στον κόσμο ότι είναι διαφορετικά τα γαλακτοκομικά που παράγονται από αγιλατινό γάλα και διαφορετικά τα γαλακτοτυροκομικά που παράγονται από πρόβιο ή κατσικίσιο. Το πρόβιο και το κατσικίσιο γάλα, οι αυξήσεις είναι της τάξης του 15-20%. Είναι τεράστιες. Και αυτό οφείλεται στο ότι στη μειωμένη προσφορά που υπάρχει σε γάλα και την αυξημένη ζήτηση από τα τυροκομεία. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Και τώρα εσείς που είστε ειδικός, γιατί έβλεπα και εγώ κάτι τίτλους, ας πούμε, του πανικού, πιστεύετε μπορούμε να ζήσουμε με λιγότερη φέτα?
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Είναι εφικτό.
1: Καταρχάς, όταν υπάρχει ένα τυροκομείο στην Ελλάδα, δεν μπορεί να αφήσει πελάτη του στην Ελλάδα για να καλύψει το εξωτερικό. Άρα η χώρα μας και οι καταναλωτές, οι δικοί μας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες συλλήψεις στο εξωτερικό. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Το ζητούμενο τώρα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους για την επανασύσταση των κοπαδιών, που ήδη άρχισε να γίνεται και με τα ντόπια τα δικά μας τα αρνάκια, τα οποία τα κρατάνε και θα μπουν σε 7, 8, 9 μήνες στην παραγωγή και ίσως και με κάποιες εισαγωγές ζώων.
0: Άρα αν λέτε ότι θα μπουν 8-9 μήνες στην παραγωγή, από κατάσταση τέλος πάντων της κανονικότητας είναι σε 2 χρόνια.
1: Ναι, λέω, ας πούμε να γίνει, δεν μπορεί να γίνει όλα σε ένα χρόνο,
0: όχι,
1: μπορεί να γίνει το 30-40, κοιτάξτε όλα αυτά. Είναι υποθέσεις με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και την εμπειρία που έχουμε τόσων ετών, έτσι. Κάνουμε πρόβλεψη. Και η πρόβλεψη είναι ότι για να επανέλθει η χώρα γενικότερα στην παραγωγή του τυριού φέτα στην προευλογιάς, γιατί είχαμε και τον αυτόδη στη Μυτιλήνη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θανατωθήκαν πάνω από 500.000 πρόβατα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να επανέλθει σε ένα χρόνο.
0: Ωραία.
1: Το χρόνο λοιπόν. Του και θέλει και προσοχή σε αυτά που έλεγε και η κυβέρνηση για θέματα βιοασφάλειας των μονάδων και 1000 άλλα πράγματα.
0: Κύριε Σαράντη, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν κατατοπιστικό. Εντάξει, δεν είναι του πανικού, θα διορθώθει με λίγη ψυχραιμία.
1: Δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε και όλα αυτά που γίνονται. Και αν βγαίνω, προσπαθώ να ενημερώσω κατά το δυνατόν καλύτερα και τους ξενοτρόφους και τους στυροκόμους για να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε όλο το προϊόν που λέγεται, το εθνικό μας προϊόν που λέγεται φέτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σαράντης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης φέτας. Εντάξει, θα τσιμπήσει τιμή, είναι σίγουρο, αλλά εντάξει, δεν είναι και νέσιμο προϊόν, δεν είμαστε σε τεράστια εξάρτηση. Θα μαζευτούμε και θα περάσει κι αυτό.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξ αποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΙΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητάμε επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 11 καλώς ήρθατε στο Air News Radio στους 105,8. Ας ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα, λέει, έχουν απαλλαγεί οι κτηνοτρόφοι από τους ζωονόφους, εξαφανίστηκαν ή περιορίστηκαν. Βγαίνουν τα κοπάδια να βοσκήσουν στην Ήπεθρο, έχουν αρθεί τα μέτρα, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχουν αντιμετωπιστεί οι ζωονώσεις. Στη Μυτιλήνη είναι ακόμα σε εξέλιξη όμως. Και τώρα, όπως είπε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της εταιρείας της διαπαγγελματικής οργάνωσης για τη ΦΕΤΑ, έχουν αρχίσει να γίνεται η αποκατάσταση των κοπαδιών, αλλά δεν αποδίδει άμεσα. Έτσι, υπολόγισε 9 μήνες. Από με τίνο και με εκείνο εδώ πέρα, λέει η κυρία Ελένη, η ΦΕΤΑ η φθηνότερη είναι στα 16 ευρώ αν τρώγεται. Βάζεται κυρικά ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όχι μόνο πόσο κάνει ένα προϊόν, αλλά και η ποιότητα. Διότι αν κάτι είναι φθηνό, αλλά δεν είναι καλό, δεν μας κάνει. Πρέπει να πάμε σε αυτό, δηλαδή να μετράμε την τιμή που είναι και η ποιότητα καλή, έτσι.

0: λοιπόν ο κύριος Νίκος μετά από 30 χρόνια λέει ξαναέρθα στη Μενθόνη και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα, ένας ήσυχος και όμορφος τόπος χωρίς φασαρία, υπάρχουν ακόμα δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο και νηπιαγωγείο, αλλά τα παιδιά είναι λιγότερα, οι δουλειές υπάρχουν λένε οι ντόπιοι, αλλά οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία που έχουν από τους γονείς τους και φεύγουν για τις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, ξεκάρφωτο το μήνυμά σας, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει και με την υπογεννητικότητα που λέγαμε και τα λοιπά. Η Μεθόνη, ναι, θα κρατήσει δημοτικό γυμνάσιο και τα λοιπά, γιατί μαζεύει τα παιδιά και από τα γύρω χωριά και γιατί έχει τουρισμό, άρα υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο για να κάτσει ο κόσμος στην περιοχή. Εσείς τώρα, αν είσαστε νέο παιδί, θα θέλετε να ασχοληθείτε με τη γεωργία και την κτηνοτροφία? Το ακούω από πολλούς που λένε τα παιδιά δεν θέλουν πια να κάνουν το γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Θα έπρεπε να θέλουν δηλαδή? Αυτός που θέλει, θέλει. Μπορείς να κατηγορήσεις τον άλλον που προτιμάει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του? Βέβαια έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα, ποιος θα το κάνει? Συμφωνώ, αλλά δεν λύνεται με το να βάλεις ένα παιδί με το ζόρι να θέλει να κάνει κάτι άλλο και να φύγει από τη Μεθόνη και να ζήσει και αυτό να κάνει τον κύκλο του στη ζωή, στη μεγάλη πόλη, αν το βάλεις με το ζόρι να καλλιεργεί και να βόσκει. Σας λέγαμε χθες ότι ανακοινώθηκε μια συμφωνία, όπως έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία, χωρίς να έχουμε καταλάβει τις λεπτομέρειες και τις συμφωνίες αυτής σχετικά με τη Γροιλανδία. Αυτό που έχει γίνει γνωστό από την Αμερική είναι ότι εφόρου ζωής λέει, εμείς έχουμε αναλάβει την ασφάλεια του νησιού, άρα πρακτικά ότι έχουν πετύχει αυτό που θέλουν. Η Δανία λέει ότι δεν υπάρχει θέμα εθνικής κυριαρχίας. Και βέβαια, τώρα μας νοιάζει στο κομμάτι που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια ανάφλεξη ή όπως το βάζει η Αμερική ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια της Αμερικής και της Ευρώπης. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι επικεφαλής του Strategy International Think Tank και καθηγητής της Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Μάγνους στο Κάουνας της Λιθουανίας. Είναι εκεί κοντά. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Στο βροχερό Κάουνας ή εδώ που είστε?
1: Όχι, είμαι στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Μην μου πείτε ότι βρέχει στην Κύπρο.
1: Είμαστε παντού. Ορίστε.
0: Μην μου πείτε ότι βρέχει στην Κύπρο.
1: Όχι, όχι, όχι. Είχε κάποιες βροχές τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, μένουμε σε κάποιες στο φθινόπωρο. Αλλά η Κύπρος είναι με κλίμα μεσανατολίτικο.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Και πολύ υγρασία.
0: Λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, εσείς τι καταλάβατε από αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω αναφερθεί στην ΕΡΤ εκτενέστατα σε αυτό, κυρίως στο τηλεοπτικό, γιατί πρέπει λίγο να κατανοήσουμε ορισμένα ζητήματα. Είναι πολύ εύκολο να βγει κάποιος να κάνει κριτική σε κάποιον πρόεδρο ή οποιοδήποτε και.
0: Εγώ νομίζω να το κατανοήσουμε καταρχήν και θα έρθουμε και στην κριτική.
1: Αυτό, όχι, ήταν, όχι, θα σου πω, γιατί πολλοί βάλθηκαν να πούνε, μα τι είναι αυτό που κάνει. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες την προσπάθεια αυτή με τη Γροιλανδία δεν την κάνουν τώρα. Είναι το 1857.
0: Προσέξτε. Κύριε Ευθυμιόπουλε, ναι, ιστορία. Αλλά τα έχουμε πει αυτά γιατί ασχολιόμασταν πολύ καθημερινά. Τώρα πείτε μας τι έχει γίνει.
1: Ναι,
0: είναι στρατηγική σημασία η περιοχή.
1: Τα σημερινά δεδομένα έχουν να κάνουν με αυτό που κάνανε το 1951 στην Ισλανδία. Δηλαδή, αυτό που θέλανε οι Αμερικανοί επί το κλείστον δεν είναι να έχουν μία ακόμα περιοχή η οποία να είναι υπό τη δικιά τους διοίκηση. Ήθελαν να φροντίσουν την ασφάλεια, την θαλάσσια, είτε αυτό είναι στα βόρεια, είτε αυτό είναι στα κεντρικά. Και επιτρέψτε μου, επειδή έχω πάει και στην Ισλανδία και έχω δει πώς έχουν κάνει τις επενδύσεις οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, για να καταλάβετε, αυτό που κάνουν και με τις βάσεις που έχουν στη Γροιλανδία αυτή τη στιγμή είναι να θέλουν να ενισχύσουν την στρατιωτική τους παρουσία εν αέρια, χερσαία και θαλάσσια. Το ουσιαστικό πρόβλημα ήταν αυτό. Το υπόλοιπο, το πολιτικό, η κριτική ήταν ουσιαστικά για να τραβήξουν την προσοχή των γεγονότων. Η Δανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και να πούνε, ξέρουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο είναι η Βόρεια Θάλασσα. Έχει ένα πρόβλημα με το Βόρειο Πόλο, το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον και με το λιώσιμο των πάγων. Και αυτό έχει ανοίξει πάρα πολλά ζητήματα με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τη Ρωσία με τη Δανία, τη Ρωσία με τη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό που θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί είναι αυτό το οποίο είχαν κάνει ακόμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του NORAD σε πολύ μεγαλύτερο εν αέριο και θαλάσσιο χώρο, έχοντας πολύ μεγαλύτερη παρουσία χερσαία και αναβαθμίζοντας τη στρατιωτική τους διαδικασία. Χωρίς όμως να επηρεάσει το διοικητικό κομμάτι εν τέλει, το ποιος ελέγχει τι. Δηλαδή η Δανία εξακολουθεί να έχει την εξουσία την διοικητική και λειτουργεί μαζί με τους Αμερικανούς.
0: Νομίζω ότι είναι αυτό το κλασικό που βλέπαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, βάσεις σε ξένη χώρα.
1: Βάσεις σε ξένη χώρα δεν είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βάσεις σε ξένη χώρα είναι την περίοδο της απεικιοκρατίας.
0: Όπως το είπατε. Να ξεχωρίσουμε την περίοδο της απεικιοκρατίας από την περίοδο της μη απεικιοκρατίας. Δηλαδή στη Γερμανία είχαμε βάσεις σε ξένη χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αμερική γενικότερα εξαπλώνεται. Mm-hmm. Αν θέλετε να το πάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Με τη σύμφωνη γνώμη των χωρών, γιατί αναλάβανε την αμυνά τους απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.
1: Σχέδιο Μάρσαλ στη Γερμανία, το σχέδιο Μάρσαλ στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ήταν ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της μετέπειτα γερμανικής κυβέρνησης μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Όπως επίσης γινόταν στις χώρες της τότε Ανατολικής Ευρώπης, που αργότερα μετακινήθηκαν ανατολικότερα όταν οι χώρες της
0: Κύριε Στιμιόπουλε, είναι κάτι παρόμοιο ότι παίρνει την άδεια προσαρμοσμένη στις σύγχρονες στρατιωτικές ανάγκες και τα λοιπά, να έχει τις βάσεις, να τις λειτουργεί, και η Δανία κρατάει τη χώρα όπως πριν και η Γρυλανδία την...
1: Ακριβώς. Γιατί ο στόχος τους είναι, το ξαναλέω, η διοικητική στρατιωτικά διοίκηση του εναέριου, θαλάσσιου και γερσαίου χώρου, το οποίο το θεωρεί σημαντικό για την προστασία της υπηρετικής, των υπηρετικών Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερον, η Δανία γνωρίζει ότι η Αμερική, προφανώς η Δανία κάτι παίρνει έξτρα σε αυτό εντωμεταξύ, έχει το νου σας. Γιατί η Δανία παίρνει προφανώς τεχνογνωσία, όπως πήρε τότε και η Ισλανδία, ξέρετε. Η Ισλανδία δεν είχε τον τρόπο να χρησιμοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές από λάβα, το οποίο τους το έδωσαν οι Αμερικανοί, έχοντας πλέον 40.000 και πλέον στρατεύματα σε μια χώρα η οποία στο σύνολό της είναι 200. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η Γρυλανδία μάλλον θα κερδίσει στο άμεσο εμπόριο, και προφανώς θα δείτε και πολύ μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή της Γρυλανδίας, το οποίο να είναι συναφές με το περιβάλλον ή με την τεχνολογία ή με τη χρήση πλουτοπαραγωγικών.
0: Άρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, παρά τον, ας πούμε, ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο έφερε όλο αυτό το θέμα στην επικαιρότητα ο Τραμπ, τελικά είχε δίκιο?
1: Να σας πω κάτι. Τώρα μπαίνουμε στην αρχική τέτοια της κριτικής. Ο τρόπος του, εγώ τον έχω πει ότι είναι ένας ανορθόδοξος άνθρωπος. Δηλαδή ο τρόπος που λειτουργεί δεν είναι καθόλου πολιτικός και σίγουρα καθόλου διπλωματικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται επιχειρηματικά, προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να γνωρίζει τη διπλωματική ή πολιτική γλώσσα, και πηγαίνει και λέει αυτά που πιστεύει. Με πολλές περιπτώσεις να έχει πρόβλημα με τους επικοινωνιολόγους του και να αποφασίζει μόνος του τι έχει να πει και να παίρνει το πολιτικό κόστος των λόγων που έχει. Όμως η αμερικανική πολιτική στο σύνολό της, μαζί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν παρεκκλίνουν των στόχων. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει ιστορικό υπόβαθρο όλη η ιστορία με τη Γρυλανδία. Ο ίδιος όμως παίρνει και τα καλά, παίρνει και τα άσχημα σε σχέση με την κριτική. Δηλαδή ο τρόπος, αν θυμάστε που βγήκε, που είπε εγώ θα πάρω τη Γρυλανδία.
0: Καλά, έβαζε AI χάρτες να είναι και η Ιρλανδία.
1: Ναι, το θυμάστε.
0: Η επόμενη πολιτεία, η 52.
1: Είναι μια κριτική η οποία είναι πολύ φυσιολογικό να την κάνουμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε από πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή, δεν ξυπνάει ένας πρόεδρος μια μέρα και γυρνάει και λέει: εγώ θέλω αυτό, το κάνω αυτό. Προφανώς έχει φτιάξει στο μυαλό του υποθέσεις.
0: Κύριε Θεμιόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι ένας κτηματομεσίτης, όσο μεγάλος και να είναι, δεν μπορεί να καταλάβει τη διεθνή αμυντική πολιτική. Ως πρόεδρος του την εξηγούν και την αντιλαμβάνεται. Θεκτό. Ο τρόπος έχει τεράστια σημασία στην παγκόσμια κοινότητα. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε οι πολίτες με τους πολιτικούς, οι πολιτικοί μεταξύ τους. Και εκεί που είμαστε καλά και ωραία και παρτάρουμε και συζητάμε για την τιμή της φέτας, μπορεί να συζητάμε για σφαίρες και στα κεφάλια μας. Εάν οι πολιτικοί δεν προσέχουν τους τύπους και τους τρόπους.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρώτον δεν είναι ριαλτόρ, είναι εργολάβος ο οποίος έγινε ριαλτόρ. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, μιλάει την απλή αμερικάνικη αγορά χωρίς ο μέσος Αμερικανός να ξέρει τι γίνεται πέραν των αμερικανικών συνόρων. Δηλαδή πρέπει να ζήσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβετε αυτό που λέω, δηλαδή πέραν των αστικών κέντρων. Ναι. Γιατί άμα κάνουμε μια ανάλυση ποιοι το ψήφισαν, θα καταλάβετε ότι ο μέσος Αμερικανός, ξέρετε, τον ενδιαφέρει η μεγαλειότητα της πολιτικής Τραμπ. Εννοώντας δηλαδή ότι η America First. Αυτό το America First γυρνάνε πολλοί και το πιστεύουν, δεν με ενδιαφέρει με ποιον τρόπο το κάνω, αρκεί να το κάνω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Θεωρούν ότι αυτοί έχουν δίκιο επί το πλείστον και όλοι οι υπόλοιποι είναι λάθος. Αυτό το είναι λάθος όμως για εμάς που είμαστε από την άλλη πλευρά, είμαστε σύμμαχοι. Κάπως πρέπει να διαμεσολαβείτε, κάπως πρέπει να συζητάτε. Ούτε μπορεί να ξυπνήσει κάποιος και να πηγαίνει εναντίον και σου λέει: εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Εγώ σας είπα πριν, σας είπα το σκεπτικό τους. Σας είπα το πώς.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Κάνουμε ένα σχόλιο ότι ναι, μπορεί ένας και ένας άσχετος, άμα γίνει πρώτος, ότι τα εξηγήσουν, θα τα καταλάβει, θα τα διεκδικήσει. Ως εδώ όλα καλά. Ο τρόπος παίζει. Για σκεφτείτε αύριο μεθαύριο να πει. Έτσι όπως το βλέπω στη Μέση Ανατολή, χρειάζομαι ένα νησί εκεί κοντά. Και να λέει τα κουφά του. Δεν γίνεται έτσι.
1: Το είπε και αυτό. Ήθελα να το κουβάλαγε. Καλά. Να σας πω, το είπε. Ξέρετε πότε το είπε. Πριν από δύο εβδομάδες, θυμάστε που γύρισε και είπε το Ορμούς, θα τα λέμε στενά της Αμερικής, στενά του Τραμπ. Το πέταξε επίτηδες. Για να μπορέσει να υπάρχει ουσιαστικά ένα τράνταγμα στην αγορά. Αυτό τι έχει καταλάβει. Ότι η αγορά τον ακούει. Η αγορά είναι η αγορά η οποία είναι επενδυτική, η κατασκευαστική, η τεχνολογική, η υγείας, η στρατιωτική. Και σου λέει: θα πετάω εγώ αυτά τα πράγματα για να αρχίσω να φέρνω πίεση. Αυτό όμως περιέχει ένα ρίσκο. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, η πολιτική γλώσσα η οποία έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη, ας παράδειγμα. Δηλαδή, να έχουμε κάποια μέτρα, κάποια σταθμά, να βλέπουμε το νομικό πλαίσιο, να βλέπουμε το πολιτικό και ούτω καθεξής, να το προσεγγίζουμε, να ρωτάμε τον κόσμο, να κάνουμε δημοψηφίσματα. Σε άλλες χώρες κάνουν δημοψηφίσματα για τόσο σοβαρά ζητήματα. Άρα λοιπόν, ο τρόπος που σκέφτεται δεν τον ενδιαφέρει παρά μόνο το δικό του συμφέρον. Σας το ξαναλέω, εμπεριέχει κινδύνους και εμπεριέχει επίσης και το κόστος του να μιλάνε για αυτό που μιλάνε, για τον τρόπο που μιλάνε με τον ίδιο. Αλλά ο ίδιος νομίζω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ότι θέλει να μείνει στην ιστορία ότι έχει ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή τον ενδιαφέρει να λένε για αυτόν, γιατί είναι η θεωρία, η αμερικανική θετική αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
0: Okay. Λοιπόν, κύριε Θεμιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Θεμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Μάγνους, στο Κάουνας της Λιθουανίας. Πάντως πήρε αυτό που ήθελε η Αμερική, πήρε τον έλεγχο, το στρατιωτικό μέσω των βάσεων που κάνει και των συμφωνιών, το χερσαίο έλεγχο, το θαλάσσιο, τον εναέριο, προκειμένου σε ένα κομβικό σημείο να μπορεί να στήσει αυτούς τους μηχανισμούς, τους αμυντικούς που θέλει απέναντι, για να προστατεύσει τη δική της χώρα, αναπόφευκτα προστατεύεται και η Ευρώπη. Όταν εγώ είπα ότι μπορεί να πει θέλει και κανένα νησί, δεν είναι σαν το Ορμούς βέβαια ότι μπορεί να πει. Πάμε κι άλλα πιο κοντά. Πάμε σε ένα νησί. Πάμε στη Σύρο, στη συνάδελφο, τη Λίνα Θεολογίτου. Η πολεοδομία Σύρου μέσω κλιμάκιο έχει πάει στη Μύκονο, η οποία η πολεοδομία Μυκόνου είχε αποκλειστεί από την αστυνομία γιατί δεν ήταν πολύ συνεργάσιμη η υπάλληλή της, αν τα έχουμε καταλάβει καλά. Η συνάδελφος Λίνα που είναι εκεί και τα παρακολουθεί πιο στενά θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την πολύπαθη πολεοδομία. Λίνα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, κύριε. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Συνοδεία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε εχθές η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχαία και φακέλους, καθώς και στο σύστημα η πολεοδομία.
0: Μισό λεπτό, ο εισαγγελέας δεν είναι συνοδεία. Είναι κομμάτι της έρευνας κι αυτός, έτσι.
2: Ναι, εννοώ ότι πήγε και ο εισαγγελέας, πήγε και η εισαγγελέα.
0: Δεν τους κάνει παρέα όμως, ότι επειδή πάει η πολεοδομία να είναι από δίπλα να τους βοηθήσει νομικά, έχει δουλειά να κάνει, γιατί έχει υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά.
2: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως με απόφαση, με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων είχε σφραγιστεί το κτίριο από το βράδυ της Τετάρτης και μέχρι και το πρωί της Δευτέρας το κτίριο φρουρούσε η αστυνομία. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, οι υπάλληλοι της πολεοδομίας Σύρου, δύο υπάλληλοι έφτασαν στο νησί χθες, ανέλαβαν να διερευνήσουν για ποιο λόγο το ηλεκτρονικό σύστημα που συνδέεται με τη λειτουργία της πολεοδομίας Μυκόνου εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα εκτός λειτουργίας. Εάν η διακοπή λειτουργίας αυτή οφείλεται πράγματι σε τεχνικό πρόβλημα και αν όχι για ποιο λόγο δεν λειτουργεί. Παράλληλα, αναμένεται να ελεγχθούν εισαγγελικές παραγγελίες οι οποίες εκκρεμούν εδώ και αρκετό καιρό. Η υποστελέχωση φέρεται να είναι ένας από τους λόγους για την μίσο στη λειτουργία της υπηρεσίας, ωστόσο προκύπτει υπάρξουν πολλά ακόμα ερωτήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη πολεοδομία δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις εισαγγελικές αρχές. Όλοι θυμόμαστε και μέχρι και πριν λίγα χρόνια πάλι είχε πάει εισαγγελέας εκεί, στο νησί, είχε μείνει και αρκετό καιρό, ώστε να ελεγχθούν αρκετές από τις αυθαιρεσίες και τις παραβάσεις που συμβαίνουν στο νησί.
0: Εγώ νομίζω ότι όσο κάνουμε αυτή τη δουλειά, πάντα υπάρχει ένα θέμα με την πολεοδομία Μυκόνου και Σύρου. Συνέχεια, δεν θυμάμαι περίοδο που να μην υπάρχει ζήτημα.
2: Είναι πράγματι πάρα πολλές οι φορές που έχουμε ακούσει και που έχουμε ασχοληθεί και εμείς οι δημοσιογράφοι με τη συγκεκριμένη πολεοδομία. Να πούμε ότι από το 2023 και μετά η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δεν ανήκει στην πολεοδομία Σύρου, είναι αυτόνομο τμήμα. Οπότε πλέον γι' αυτό πήγε και το κλιμάκιο από εδώ, από τη Σύρο, πήγε για να κάνει τους ελέγχους εκεί. Τώρα να πούμε ότι εχθές, μιλώντας στο Earth News, ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης πρότεινε την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου, επιβεβαιώνοντας πως η υποστελέχωση της πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα, καθώς οι υπάλληλοι, όπως είπε, είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Ωστόσο, όπως
0: είπε, αυτή η πολεοδομία υπάγεται στο Δήμο, σωστά. Το Δήμο έργο δεν τον έχουμε ακούσει να λέει τίποτα το παραμικρό, ενώ αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, ο Δήμος την ήθελε την υπηρεσία. Δεν έλεγε, για να μην με ζαλίζουν όλη την ώρα και είμαι και υποκρίση, δεν τη θέλω, το αντίθετο.
2: Ο κ. Βερόνης, ο δήμαρχος Μυκόνου, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις αυτές τις ημέρες. Είπε το ότι υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν αυθαιρεσίες στο νησί, υπάρχουν παραβάσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει επισκεφτεί τη Μύκονο και δεν έχει αντιληφθεί το ότι υπάρχει ένα όργιο παραβάσεων και αυθαιρεσιών στο νησί. Ο κ. Βερόνης οπότε έκανε κάποιες δηλώσεις, μίλησε και εκείνος φυσικά για υποστελέχωση και μίλησε και για το πρόβλημα, για ένα τεχνικό πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα ή πολεοδομία.gr, το οποίο σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει και εμείς έχουμε καταφέρει να μάθουμε, ότι υπήρχε πράγματι ένα τεχνικό πρόβλημα σε 4 περιφερειακές πολεοδομίες. Ωστόσο, στις 3 αποκαταστάθηκε, στην πολεοδομία Μυκόνου για κάποιο λόγο το σύστημα δεν επανήλθε ποτέ. Είναι ένα από τα στοιχεία από όλα αυτά που θα διερευνήσει το κλιμάκιο που πήγε χθες για να διερευνήσει το κλιμάκιο της πολεοδομίας από εδώ, από τη Σύρο. Ο κύριος Γκαρίπης, να πούμε ότι έκανε και μία αναφορά, μία ιδιαίτερη αναφορά στις χιλιάδες υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί στα ποινικά ακροατήρια, πολλές από τις οποίες, όπως υποστήριξε, καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω λοιπόν φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας σχολείας. Ο κ. Γκαρίπης, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη και εδώ και περίπου ένα χρόνο δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο, ούτε έχει προχωρήσει η κατεδάφιση της κατασκευής. Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή, βέβαια, είναι πολλές οι περιπτώσεις. Και να πούμε εδώ το ότι δεν είναι μόνο η Μύκονος. Για τη Μύκονο μιλάμε τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το διαχρονικό πρόβλημα με την πολεοδομία Μυκόνου. Ωστόσο, έχουμε σε όλα τα νησιά σχεδόν των Κυκλάδων προβλήματα με αυθαιρεσίες, με σοβαρές αυθαιρεσίες, οι οποίες για πολλές από τις οποίες οι κάτοικοι, οι φορείς, ακόμα και οι Δήμοι προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ελπίζοντας ότι θα βρουν μια λύση. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στη Μήλο, είχαμε αρκετά παραδείγματα και στη Μήλο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και εδώ στη Σύρο έχουμε περιπτώσεις τέτοιες. Δεν έχει δοθεί ακόμα λύση.
0: Λίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τη συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου από τη Σύρου για αυτά που συμβαίνουν στις Κυκλάδες. Τώρα είναι μέσα οι υπάλληλοι της Σύρου με την εισαγγελέα και διερευνούν αυτά που περιέγραψε, δηλαδή αν το σύστημα είχε λόγο που δεν δούλευε ή όχι. Φαντάζομαι κοιτάνε και άλλα πράγματα τώρα, δεν κάνουν τους IT. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου 30 χρόνια στο Συμβούλιο της Επικρατείας πέραν αποφάσεις που λέγανε ότι δεν πρέπει να χτίζεται τίποτα στη Μύκονο έξω από τον οικισμό, ακριβώς επειδή είναι παραδοσιακός και γιατί θα χαλάσει αυτό που τώρα υπάρχει, δεν πάνε να πέραν αποφάσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να χτίσει απολύτως τίποτα, αλλά ότι χτίστηκε όπως γούσταρε ο καθένας, γιατί τελικά τα συμφέροντα είναι πάνω από το κράτος στη Μύκονο, νομίζω είναι πασιφανές, έτσι. Κάνω λάθος?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Δεν θεωρείται πλέον η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη, στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγώντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές. Συνελήφθη ο δράστης. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο κύριος Ανδρέας για την κόντρα λέει με τον, την κυρία Στούγου και τον κύριο Φαραντούρη, ότι και αυτή λέει τον τζίγκλισε. Καλημέρα και στην κυρία Βάλβη. Τι άλλο είχαμε τώρα? Λοιπόν, ο κύριος Μπέος, έξαλλος με το πέναλτι που εναντίον του Βόλου, του είπα λέει ακόμη και προπονητής ΑΕΚ ότι δεν ήταν πέναλτι, και μάλιστα προχθές μίλαγε και για διάφορα στοιχήματα και αποδόσεις, και ένα πράγμα είναι σίγουρο, ο Μπέος δεν τον μπορεί καστημένο. Γι' αυτό έγινε και το VAR εξάλλου, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με παίκτες που πέφτουν έξω από την περιοχή και είναι πέναλτι. Τέλος πάντων, μην τα αρχίσουμε τώρα αυτά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα προβλήματα πιο σοβαρά από το ποδόσφαιρο. Και ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, θα μας μιλήσει για ένα από αυτά που είναι ότι πια, κύριε Κιούση, εγώ το έχω λύσει. Βάζω βενζίνη και δεν κοιτάω την τιμή.
1: Ναι.
0: Ψυχολογικά δουλεύει, θέλω να σας πω.
1: Καλημέρα. Κοιτάξτε, ναι, δεν αλλάζει κάτι, εντάξει, αυτό είτε κοιτάμε την τιμή είτε δεν κοιτάμε, το αυτό που κοιτάμε είναι τα πόσα χρήματα πληρώνουμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά εγώ το είπα για πλάκα. Στην πραγματικότητα μια χαρά κοιτάμε πόσα πληρώνουμε και φυσικά αλλάζει κάτι.
1: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης, και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το 2,20 έχει μέσα και έκπτωση που βάζουμε βενζίνη.
1: Ναι, θα ήταν 2,30 η αμόλυβδη και 2,37 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι και να πάρεις κάτι από τα δηληστήρια, μηδέν. Δηλαδή, δεν είναι παρηγοριά ότι θα ήταν 2,30. Το 2,20 είναι πολύ βαρύ, το 2,30 είναι βαρύτερο, και συνεχίζουμε. Πώς βλέπετε την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ αυτή τη βδομάδα πρόσκαιρα θα έχουμε μια σταθεροποίηση με μια ελαφρά αποκλιμάκωση, και ειδικά για το πετρέλαιο κίνηση θα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Μακάρι να βρεθεί διεθνώς ένα φως στο τούνελ, ένας ορίζοντας, μια προσδοκία για αποκλιμάκωση των εκτροπραξιών, άνοιγμα των ασθενών του Ορμούς, ξανά άνοιγμα του πετρελαιού της Σαουδικής Αραβίας, γιατί όλα αυτά τα γεωπολιτικά τα προεξοφλούν οι αγορές με αυξήσεις. Οπότε το καλοκαίρι είχαμε κάποιες μειώσεις και στο αργό και κατ' επέκταση στα διηρησμένα προϊόντα, γιατί υπήρχε μια προσδοκία, υπήρχε δηλώσεις Τραμπ ότι θα... Για 60 μέρες έχουμε σταμάτημα.
0: Καλά, κύριε Κιούση, η τιμή πάντως είναι 100 δολάρια το βαρέλι που στο Brent. Έχει
1: 104 δολάρια πάλι τώρα.
0: Εντάξει, έχει ξαναπάει εκεί. Δεν δικαιολογείται το 2,20 και το 2,30.
1: Θα σας πω.
0: Ούτε με τα 93 που είναι το αμερικάνικο. Λένε ότι είναι το πρόβλημα στη διήλυση. Οκ, να το δεχτούμε.
1: Κοιτάξτε, ένα είναι αυτό.
0: Αυτή η τιμή του πετρελαίου έχει πολύ μούφα μέσα.
1: Όταν είχε ξαναπάει. Τόσο πήγαν οι τιμές, εκτός και αν μιλάμε πριν το 2010.
0: Που τώρα είχαμε... στον πόλεμο τώρα που είχε φτάσει 100 δολάρια, ήταν 2,20 το βενζίνη.
1: Έχουμε το εξής παράδοξο στην παρούσα κρίση από το Φεβρουάριο και μετά. Έχουμε σχεδόν διπλάσια αύξηση του πετρελαίου κίνησης των πετρελαίων, των διηλυσμένων, από ό,τι έχει η αμόλυβη. Αυτό συνέβη μόνο σε αυτή την κρίση, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο για πετρέλαιο ή για πετρέλαια, όχι για βενζίνη. Οπότε βιώνουμε αυτό που βιώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, διεθνώς θεωρώ ότι δεν μπορεί να παρεύουμε, δεν μπορεί να παρεύει ούτε καν η Ευρώπη. Εδώ πρέπει να δούμε τα δικά μας, το τι γίνεται στη δικιά μας την αυλή, το τι γίνεται στην Ελλάδα και τι δυνατότητα υπάρχει να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών. Εδώ βρισκόμαστε. Οπότε αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των των φόρων ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να βγει πιο προσιτό. Μ' ακούτε?
0: Φυσικά.
1: Να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση, για να φτηνίνει το καύσιμο.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα γίνει αυτή η γενναία παρέμβαση, που νομίζω ότι είναι αναπόφευκτη όταν βγει το θέρμανση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιώση.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξουν οι οικογένειες να βάλουν με αυτό το γενικό κάτω από ένα 75. Δηλαδή, με ένα 50 είναι OK, μπορείς να βάλεις πετρέλαιο και ταυτόχρονα. Αντάξει, να βάλεις μπορείς. Να τα ανάβεις μετά, επιτρέπεται.

0: Ο κύριος Φωκαΐδης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Φωκαΐδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρούπλου.
0: Ακούμε τώρα πολύ μεγάλες τιμές. Εσείς χρησιμοποιείτε πετρέλαιο κίνησης?
1: Ακριβώς. Υποφέρω.
0: Και πόσο είναι το, πόσο έχει φτάσει το κίνηση τώρα?
1: Έχει ξεπεράσει τα 2,20, βαδίζει για 2,25. Τραβάει την ανηφόρα.
0: Ενώ εσείς οι τιμές με τις οποίες συνήθως δουλεύετε για να υπάρχει μια σταθερότητα στο κόστος μεταφοράς, ποιο είναι?
1: Αν φανταστείτε ότι την πρώτη μέρα του πολέμου εγώ προσωπικά έβαλα πετρέλαιο με 1,45 και σήμερα μιλάμε για 2,25, μιλάμε για μια άνοδο πάνω από 50%.
0: Αυτό είναι κοντά στο 80, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι τεράστια η διαφορά και το αβέβαιο το μέλλον. Και να φανταστείτε ότι η επιδότηση που δίνει, υπάρχει και η επιδότηση για το πετρέλαιο, η οποία είναι 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Φαντάζεστε πόσο θα ήταν η τιμή. Όλη αυτή η κατάσταση φυσικά είναι τραγική, γιατί επηρεάζει πραγματικά τον Έλληνα μεταφορέα, ο οποίος ήδη ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Φανταστείτε ότι εκτός από την αύξηση του πετρελαίου, η όλη κατάσταση έχει επηρεάσει τρομερά, ακόμη και τη ρευστότητα του κάθε αυτοκίνητου. Και φανταστείτε ότι αν υποθέσουμε ότι ένα φορτηγό παίρνει γύρω στα 1000 λίτρα πετρέλαιο, πουλάριζε με 1450 και θέλουμε 2250. Φαντάζεστε τι αλλαγή θέλει στη ρευστότητα της κάθε επιχείρησης.
0: Άρα, τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έχει στο κόστος μεταφοράς και τελικά στο κόστος στην τιμολόγηση στη λιανική?
1: Το κόστος μεταφοράς στον Έλληνα αυτοκινητιστή έχει επιβαρεθεί πάνω από 20%. Το θέμα είναι ότι πολλοί προσπαθούσαν μάλλον, τώρα πια δεν γίνεται αυτό, να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουν γίνει πολλές συμφωνίες και μετακυλίεται αδιακά το κόστος αυτό της μεταφοράς στους πελάτες τους. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές όμως παρεξηγούμε και πραγματικά είναι απορίας άξιο το ακούμε, ανεβήκανε τα μεταφορικά, οπότε τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει στα ύψη. Φανταστείτε ότι μία αύξηση στο κόστος μεταφοράς μιας επιχείρησης της τάξης του 10 ή 20% στο σύνολο των 25 τονών που μεταφέρει ένα μεγάλο φορτηγό είναι λεπτά. Άρα δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι δημιουργούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργείται είτε από την εσκροκέρδεια διαφόρων άλλων, είτε από την κακή τακτική που ακολουθούν μερικές εταιρείες.
0: Είστε ένα μικρό κομμάτι δηλαδή, λέτε, στην πραγματική αύξηση, παρά το γεγονός ότι θα πληρώσετε πιο ακριβά τα καύσιμά σας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και ο ένας θα ρίχνει στον άλλον.
1: Δεν ξέρω αν σας διέκοψα, να συμπληρώσω ότι φανταστείτε και ότι η τιμή της επιδότησης έχει δοθεί οριζόντια. Δεν έχει πραγματικά η κυβέρνηση δεν έχει σκύψει το πρόβλημα της μεταφοράς, γιατί ο επαγγελματίας μεταφορέας είναι αυτός που επιμίζεται όλο αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να δημιουργηθεί είτε ένας αυτόματος μηχανισμός ανάλογα με την αύξηση του πετρελαίου, είτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είτε να επιδοτηθεί με το σύνολο των λίτρων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που διαρκούν αυτές οι αυξήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι οι οποίοι...
0: Πάντως, κύριε Φωκαΐδη, εγώ κρατάω αυτό που λέτε, ότι έχετε στην πραγματικότητα μια επιβάρηση στο καύσιμο περίπου στο 20%, έτσι, σωστό?
1: Στο λειτουργικό μας κόστος.
0: Ναι, αλλά αν αυτό το διαιρέσουμε στον όγκο των προϊόντων που μεταφέρετε, τα ίδια τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν μια ασήμαντη αύξηση. Εξαιτίας σας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλημέρα. Ο κύριος Φωκαΐδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν και είναι στη Silicon Valley. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση λόγω της διαφοράς της ώρας που έρχονται εδώ οι ειδήσεις. Λοιπόν, διαβάζουμε την εξής είδηση.

που θεωρούν στους Financial Times ότι μόλις πάρουν μπροστά 60 όλα και όλα, θα είναι σαν να ρίξανε στους αυτοκινητόδρομους 24 εκατομμύρια αυτοκίνητα που καίνε βενζίνη. 60 data center θα ρυπαίνουν το ίδιο με 24 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Μόνο που δεν θα έχουν πάει 24 εκατομμύρια αυτοκίνητα στους δρόμους, αλλά μόλις 60 κέντρα. Γιατί ρυπαίνουνε? Γιατί έχουν τεράστιες ενεργειακές ανάγκες. Και γιατί δεν καλύπτονται αυτές από αιωλικά πάρκα, από φωτοβολταϊκά κτλ.? Γιατί δεν φτάνουνε. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση του Donald Trump είπε «ΟΚ, πάμε στα ορυκτά που φτάνουνε». Υπήρχαν διάφοροι νόμοι και ποσοστώσεις από την περίοδο Biden, τους έκαβαλε στην άκρη. Και μάλιστα η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος υιοθετεί και την άνεση της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, η υπηρεσία που προστατεύει το περιβάλλον λέει ότι οι εκπομπές από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα δεν είναι πρόβλημα για το περιβάλλον. Τι κι αν στην Αμερική υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν πάρει τα κορυφαία βραβεία στον τομέα τους και Νόμπελ, που εξηγούν με απλά λόγια, όπου μπορεί να τα καταλάβει και ο τελευταίος ψεκασμένος, τις συνέπειες που έχει για το περιβάλλον η παραγωγή από ορυκτές πηγές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Λέει η κυβέρνηση του Τραμπ, ναι, δεν με νοιάζει, δεν ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, αν προσπεράσουμε τώρα αυτό, υπάρχει και το άλλο. Δηλαδή, η Αμερική, ένα από τα θέματα στα οποία πρέπει να αναμετρηθεί με μια παγκόσμια δύναμη, ανερχόμενη, τι ανερχόμενη τώρα έχει ανέβει και κάθεται και στη θέση της, όπως είναι η Κίνα, είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι η Κίνα τους έχει ξεπεράσει τη τεχνητή νοημοσύνη και ότι πρέπει να τρέξουν, αν όχι για να καλύψουν τη διαφορά, για να είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει διαφορά. Εμείς λέει εδώ βάζουμε περιβαλλοντικά και άλλα εμπόδια νομοθετικά, ενώ στην Κίνα δεν βάζουν κανένα. Πώς το λύνεις αυτό? Μπορείς να πεις δεν πειράζει, άστο να μας προσπεράσουν. Θα έχει συνέπειες αυτή τη μόνιμη φοβία που έχουν οι Αμερικάνοι ότι κάποιος θα τους επιτεθεί και ποτέ δεν τους επιτίθεται κανένας, αλλά θα έχει στην οικονομία. Εάν έχει στην οικονομία, θα έχει άμεσα στην κοινωνία. Και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικοί όροι και ότι δεν έχει νόημα να προσποιείσαι ότι δεν ρυπαίνει στο περιβάλλον με 60 data center που κινούν σε 24 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και δεν είναι και ωραίος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Αλλά έρχονται τώρα και άλλοι κοινικοί ορθολογιστές και σου λένε: ωραία, πες μου πώς θα το κάνω όμως, γιατί απέναντι οι άλλοι δεν τους καίγεται καρφί. Αναπλέουν το διοξίδιο του άνθρακα πρωί, μεσημέρι, βράδυ και δεν τολμάνε να διαμαρτυρηθούν, γιατί το δημοκρατικό καθεστώς της Κίνας τους εξαφανίζει. Λοιπόν, δεν την έχουμε εμείς την απάντηση γιατί δεν την ξέρουμε. Περιγράφουμε πώς έχουν τα πράγματα.

θα έλεγα ότι μια σκέψη είναι η εξής, ότι αυτό τον τρόπο που προσεγγίζει την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η Αμερική, που θα μπορούσε κάποιος να τον καταπιεί σε θέματα εθνικού ανταγωνισμού, είναι ένας συνολικός τρόπος που βλέπει τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με μια εθνική ανάγκη, έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και την προστασία του. Εκεί είναι νομίζω η μεγάλη αναμέτρηση.

Στην υπόθεση Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, αυτό που πιστεύει η αστυνομία είναι ότι ενδεχομένως να εμπλέκεται και άλλος. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι και οι εργαζόμενοι δεν καταθέτουν τα ίδια και υπάρχουν αποκλίσεις σε κέρια ερωτήματα τα οποία μπαίνουν από την αστυνομία.

Έχουμε και τον εμπνοτιστή να διαμαρτύρεται για τον τρόπο που το διαχειρίζεται η δημοσιογραφία. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα, γιατί μπορεί πολλά να έχουν υποθεί που να μην τα έχουμε και εμείς υπόψη μας. Βλέπω ότι τα μέσα που θέλουν να έχουν σοβαρότητά τους και τα λοιπά, απλά προσεγγίζουν την εμπλοκή του με τα στοιχεία που γίνονται γνωστά. Δεν αποκλείω να έχουν φύγει και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και υπερβολές. Μην πω ότι είμαι και σχεδόν σίγουρος. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία να μην, και να προσπαθούμε να μην κάνουμε εμείς το δικαστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε τον influencer. Ο influencer μπορεί να πει ότι κουταμάρα του κατέβει στο κεφάλι γιατί θέλει να αυξήσει τους ακόλουθους. Στη δημοσιογραφία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον.

Ο κύριος Δαλαμάκα συμφωνεί ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα και παγκόσμιο, ότι δεν ακολουθεί την τιμή του πετρελαίου, η τιμή του βαρελιού εννοεί, η τιμή της βενζίνης, γιατί έχουμε ήδη αυτές τις τιμές και στο παρελθόν, αλλά όχι αυτή την άνοδο. Δεν αφιβάλλω ότι αν ρωτήσει έναν ειδικό θα σου εξηγήσει γιατί γίνεται. Αλλά στην πραγματικότητα εξηγεί το διαδικαστικό, δεν εξηγεί την κομπίνα πίσω από αυτό.

Βλέπω τώρα στα μηνύματα, έχω μπει όμως την προηγούμενη ώρα. Δεν θα τα διαβάσω, αλλά βλέπω ότι προτείνετε κι εσείς μεθόδους αντιγύρανσης. Υπάρχουν τέτοιοι μέθοδοι? Μπορούμε να αντιστρέψουμε το χρόνο και τη φθορά που προκαλεί στο ανθρώπινο σώμα? Όχι. Μπορούμε όμως να φερθούμε καλύτερα στον εαυτό μας και καμιά φορά με αυτό που λέμε γέρασε πριν την ώρα του, να αποτρέψουμε αυτό. Επίσης, καθώς μεγαλώνουμε, όσοι μεγαλώνουμε, καλό είναι να μάθουμε και να αγαπάμε σιγά σιγά και τις μεγάλες ηλικίες, έχουν άλλες χάρες που δεν τις έχεις όταν είσαι νέος. Ας σκεφτούμε λίγο και αυτά τα πλεονεκτήματα για να μπορείς ο καθένας να απολαύσει την ηλικία του. Μπαίνεις σε ένα λεωφορείο, τώρα πια σηκώνονται για να κάτσεις. Αν δεν είχε καταργήσει ο Χατζηδάκης την γραφειοκρατία όπως λέει στις Βρυξέλλες, σε μια ώρα θα σου δίνανε τη θέση τους.

Με το σωστό περιτύλιγμα, αρκετοί θα πιστέψουν ότι έχεις και τη σοφία της άποψής σου. Δεν έχεις διάβασμα για το σχολείο, τόσα πλεονεκτήματα υπάρχουν.

Βλέπω μία είδηση, δεν μπορώ να με τη διαβάσω, τυχαία έπεσα πάνω της, αλλά δεν ξέρω, κάντε εσείς το σχόλιο. Στο Κιλκίς, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο τάδε ξενοδοχείο, στην τάδε οδό, διοργανώνει το 11ο, επαναλαμβάνω, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργανώνει το 11ο Job Ready by DIPA. Στο Κιλκίες, Job Ready by DIPA. Θα είναι στελέχη από ανθρώπινο δυναμικό τμήματων που θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επιλέγουν το προσωπικό τους. Θα είναι επιχειρηματίες να μοιραστούν την εμπειρία τους, σύμβουλοι να σας πούνε πώς θα γράψετε το βιογραφικό σας κτλ. Συγγνώμη, το Job Ready by DIPA θα έχει και CV Corner και Business Corner.

Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε και προλαβαίνετε και είστε κοντά, ούτως ή άλλως, εντάξει, το Κυλκής είναι υπέροχο, το είναι τρομερή φύση, δεν το συζητάω. Και φιλοξενία. Job ready by Deepa με Business Corner και Civic Corner. Αν κάποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί το πρόβλημα, νομίζω ότι δεν έχει νόημα και να το εξηγήσεις. Λοιπόν. Ο Νίκος Τσιπλάκης με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Παρανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σέρ μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η οικονομία της χώρας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να εργαστούν, επιλέγοντας την εξ αποστάσεως εργασία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν, μεταξύ αυτών προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διυλιστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Με προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάδας, σημειώνοντας πως το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,4 ευρώ το λίτρο, ενώ το κίνησης το 1,8. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, όπου καταφθάνουν εκατοντάδες ηγέτες για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτ-α-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι στραμμένα στην ομιλία που θα απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος στους παγκόσμιους ηγέτες. Όλα αυτά στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προφανώς λοιπόν και εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Μια ομιλία για την οποία ήδη έχουν υπάρξει αναλύσεις πριν ανεβεί στο Βήμα. Η ρητορική του πρώτα η Αμερική, η σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, η πίεση προς τους συμμάχους, η αμφισβήτηση των διεθνών οργανισμών είναι μερικά από τα σημεία που εκτιμάται θα υπάρχουν στην ομιλία του Προέδρου Τραμπ. Όμως, φίλες και φίλοι, πίσω από όλα αυτά διαγράφεται μια βαθύτερη παγκόσμια μετατόπιση και αυτή πρέπει να βλέπουμε και να συζητάμε. Αυτό που παλιότερα φάνταζε ως περιθωριακός ή αντισυστημικός λόγος, σήμερα επαναπροσδιορίζει αυτό που λέμε το πολιτικό mainstream, τόσο στην πλευρά του Ατλαντικού αλλά και στην καρδιά της Ευρώπης. Ανοίξτε εδώ και βάλτε μια παρένθεση τα πρόσφατα, τα προχθεσινά μόλις εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Είναι Μεναλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς φίλες και φίλοι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8, μας βρίσκετε και βεβαίως σημειώνετε και μας αποστέλλετε ό,τι έχετε να μας πείτε, από το καλό σας μεσημέρι έως τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Μην τα λέω τώρα εγώ αυτά, η διάδραση είναι εδώ, υπάρχει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.

0: Έκανα την εισαγωγή μου για να κάνω τη γέφυρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή, όπως σας έλεγα, την ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που προφανώς έχει ενδιαφέρον, αλλά διανύουμε την περίοδο που σας έλεγα ότι υπάρχει μια παγκόσμια μετατόπιση. Σας έκανα αναφορά για τον περιθωριακό ή αντισυστημικό λόγο. Εάν αυτός ο λόγος επαναπροσδιορίζει αυτό που λέμε πολιτικό mainstream, και όλα αυτά, όπως σας είπα, δεν αφορούν την μία πλευρά του Ατλαντικού, αλλά αφορούν και την καρδιά της Ευρώπης, αναφερόμενοι βεβαίως τα εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία μόλις προχθές. Το θέμα αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε, την καλωσορίζω και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, σας την είχα προαναγγείλει από χτες, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Η κυρία Γεωργιάδου είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Γεωργιάδου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπαρταζή.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε να διεισδύσουμε, θα έλεγα, στο αποτέλεσμα των εκλογών στην Γερμανία, ένα αποτέλεσμα που επί της ουσίας ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν και αναμενόμενο. Και μια πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι: τι ήταν αυτό που έχει συντελέσει στην γερμανική πολιτική, στην γερμανική κοινωνία, κυρία Γεωργιάδου, για να οδηγηθεί η AfD να σαρώνει στις εκλογές, να βλέπουμε παραδοσιακά κόμματα όπως το CDU ή και το S5, ανάλογα την περιοχή και το κρατήδιο, να χάνουν μεγάλο μέρος της δύναμής τους, και μάλιστα σε κάποιες περιοχές να μην μπορεί το CDU να μπει στην τοπική βουλή, ή να έχουμε αυτό το φαινόμενο της αριστεράς στο Βερολίνο που να βρίσκεται και να έχει την πρώτη θέση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα πράγμα που έχει συμβεί. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Και δεν έχουν συμβεί μόνο στη Γερμανία.
0: Ιδανιζόμαστε τώρα.
1: Ναι. Έχουμε μια κρίση εμπιστοσύνης των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών θεσμών. Μια κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης εδώ και αρκετά χρόνια. Επίσης, αυτό το οποίο ειδικότερα έχει συμβεί στη Γερμανία και σε άλλες χώρες Ευρώπης είναι ότι υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον της κρίσης, το οποίο είναι συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο. Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, έχουν επληγεί όλες οι χώρες και οι εύρωστες οικονομικά χώρες λόγω της ενεργειακής προπάντων κρίσης και της γενικότερης πολεμικής συγκυρίας η οποία υπάρχει. Αυτό έχει πλήξει τη Γερμανία πάρα πολύ. Το ενεργειακό είναι πολύ, ας πούμε, ακαθόδες ζήτημα μαζί με άλλα ζητήματα τα οποία δεν είναι, ας το πούμε, τόσο συγκυριακά, έχουν ένα βάθος, όπως είναι αυτό το πρόβλημα της στέγης το λεγόμενο και των ενοικίων που πλήττει μεγάλες πόλεις, το Βερολίνο παραδείγματος χάρη, και είναι μια, πώς να πω, είναι μια οπτική μέσα από την οποία μπορούμε να δούμε και το αποτέλεσμα των εκλογών στο Βερολίνο, όπου κέρδισε το κόμμα της αριστεράς, η Die Linke, έχοντας κυρίως μέσα στο, ας πούμε, στο επίκεντρο του πολιτικού αφηγήματος το πρόβλημα της στέγης και των δυσκολιών επιβίωσης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε αυτή την μεγάλη και πλέον πολύ πυκνή πληθυσμιακά και πολύ ακριβή πόλη.
0: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Γεωργιάδου, επανειλημμένα έχετε μιλήσει και έχετε αρθρογραφήσει για την βαθιά ρογμή στο μεταπολεμικό πολιτικό οικοδόμημα. Αυτή η ρογμή, το εξηγείτε ήδη τώρα, βάζετε τις μερικές από τις παραμέτρους οι οποίες φαντάζομαι οδήγησαν σε αυτήν τη ρογμή, και επί της ουσίας βλέπουμε κοινωνικές συμμαχίες οι οποίες υπήρχαν να μην υπάρχουν. Αυτά βγαίνουν και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων, την ανάλυσή τους, θέλω να πω. Βλέπουμε σχέσεις να διαρριγνύονται. Έχουν αλλάξει και οι κοινωνικές ομάδες, έχουν αλλάξει τα κόμματα ή έχουν αλλάξει και τα δύο μαζί για να φτάσουμε στην εικόνα τη σημερινή?
1: Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει βαθιά κοινωνίες, δηλαδή είμαστε τώρα εδώ και δεκαετίες διαδικασίες ραγδαίου μετασχηματισμού. Mm-hmm. Τα κόμματα, αυτά που ήταν οι πυλώνες της διακυβέρνησης, στη Γερμανία τα αναφέρατε.
0: Σοσιαλδημοκράτες και
1: χριστιανοδημοκράτες, ακριβώς. Ήταν πραγματικά οι πυλώνες και το πολιτικό σύστημα και το κομματικό σύστημα λειτουργούσε με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία. Άσχετα ποιο από τα δύο κόμματα θα ερχόταν, ας πούμε, πρώτο κάθε φορά. Όλο αυτό το περιβάλλον δεν υφίσταται. Έχουν χάσει την βάση τους, αυτό που λέμε τους σταθερούς εκλογείς τους.
0: Ακριβώς.
1: Που ακολουθούσαν τα κόμματα αυτά από σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Έχει υπάρξει και μετατόπιση εκλογέων από τα κυρίως κόμματα σε άλλα κόμματα που έχουν χαρακτηριστικά διαμαρτυρία σε αυτήν την ή και κόμματα ριζοσπαστικά ή και εξτρεμιστικά. Mm-hmm, για την περίπτωση mm-hmm. Γερμανίας είναι το AfD ένα τέτοιο κόμμα, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος που απέχει, έχει αποσυρθεί.
0: Βέβαια, έχει αποσυρθεί και
1: έχει
0: είναι στο σπίτι του που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γιατί έχει συμβεί, κυρία Γεωργιάδου? Άλλαξαν τα κόμματα, άλλαξαν οι πολιτικές των κομμάτων? Θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε η εργατική τάξη έχει εγκαταλείψει τη σοσιαλδημοκρατία. Έχει εγκαταλείψει.
1: Όχι μόνο στην Γερμανία, βέβαια,
0: όχι,
1: και τη σοσιαλδημοκρατία και τα εργατικά κόμματα.
0: Έτσι,
1: και τους σοσιαλιστές.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Αυτό λοιπόν
1: χώρες.
0: Γιατί έχει συμβεί? Οι πολιτικές πια των κομμάτων που κάθε ένας πολίτης, αυτό που είπατε εσείς, σταθεροί ψηφοφόροι στις δύο πολύ μεγάλες πολιτικές αυτές οικογένειες, τα δύο κόμματα, άρχισαν να παρουσιάζουν το φαινόμενο των διαρροών στην αρχή μέχρι τη φυγή, όπως βλέπουμε, εκ του αποτελέσματος πάντα. Γιατί τα κόμματα αυτά άλλαξαν τις πολιτικές τους, οι κοινωνικές πολιτικές παραδείγματος χάρη δεν είναι αυτές που ήταν. Από την άλλη μεριά η ζωή των πολιτών γίνεται πολύ περισσότερο δύσκολη, έχουν περισσότερες απαιτήσεις από την πολιτική μεΐτα.
1: Εντάξει. Η λογική του τρίτου δρόμου δεν λειτουργήσε, δεν έφερε καλά αποτελέσματα, ναι, για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Η λογική αυτή της ανάπτυξης, η οποία ποτέ δεν θα οπισθοχωρούσε, δεν επιβεβαιώθηκε. Το αντίθετο, δηλαδή ήρθαν κρίσεις, η σοσιαλδημοκρατία συνένεσε εκονάκων στην περιστολή των κοινωνικών παροχών, στον περιορισμό του κοινωνικού κράτους. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία θεωρούνταν τουλάχιστον στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που είχαν ισχυρά σοσιαλδημοκρατικά και εργατικά κόμματα, θεωρούνταν δεδομένα.
0: Με κοινωνικές πολιτικές ισχυρότατες, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θεωρούνταν δεδομένα. Δηλαδή ήταν κατακτήσεις που ήταν, ας το πούμε, δεν μπορούσε κανείς να τις αγγίξει. Δεν ήταν όμως αυτό αλήθεια. Το βλέπουμε στη Γερμανία ήδη από την περίοδο που κυβερνούσε το SPD με τον Gerhard Schröder. Εκεί αρχίζουν, ας πούμε, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που σημαίνει περικοπές και περιορισμό του κοινωνικού κράτους. Mm-hmm. Αυτό έχει μία συνέχεια. Και βλέπουμε τώρα ότι και μέσα σε αυτό το περιβάλλον της κρίσης αναβιώνουν τέτοιου είδους λογικές περαιτέρω περικοπών και περιστολών του κοινωνικού κράτους.
0: Σε αυτά λοιπόν, αν προσθέσουμε και συγγνώμη που... ναι, με σχολείτε. Ναι. Πείτε όχι, ολοκληρώστε.
1: Θέλω να πω ότι επειδή εστιάζουμε πάρα πολύ όταν βλέπουμε άνοδο της άκρας δεξιάς, εστιάζουμε στο θέμα της μετανάστευσης.
0: Δεν είναι μόνο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Προφανώς, εκεί ήθελα
1: δεν
0: να...
1: Δεν είναι μόνο αυτό και μάλιστα βλέπουμε πανευρωπαϊκά ότι το μεταναστευτικό, εγώ θα πω την τελευταία πενταετία, μπορεί και λίγο περισσότερο, δεν είναι πια μέσα στα θέματα που βρίσκονται πολύ υψηλά στην πολιτική και την κοινωνική ατζέντα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να σκεφτούμε, θα έλεγα, με πιο ρεαλιστικούς όρους. Όχι ότι το μεταναστευτικό, ας το πούμε, σε ένα επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικών αφηγημάτων δεν έχει μια λειτουργικότητα, έχει μια λειτουργικότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, όλη η ιστορία, προφανώς, όλη η αλήθεια πίσω από την οποία κρύβεται η άνοδος αυτών των κομμάτων.
0: Άλλωστε η Γερμανία με τα πολεμικά, κυρία Γεωργιάδου, και νομίζω αν θυμάμαι καλά πρέπει να το έχω διαβάσει κάποιο άρθρο δικό σας, έχει οικοδομηθεί στην κοινωνική και πολιτική σταθερότητα, έχει οικοδομήσει την κοινωνική της και την πολιτική της σταθερότητα, στην ασφάλεια, την τάξη, την προβλεψιμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα λοιπόν τι βλέπουμε, ότι η AfD καταφέρει να εκφράσει αυτήν την ανασφάλεια, γιατί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει ανασφάλεια και παίζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, εκεί.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Έχουμε επίσης να διαχειριστούμε και τα κόμματα έχουν να διαχειριστούν όχι μόνο μία πραγματικότητα, δηλαδή πώς εμφανίζονται οι οικονομικοί δείκτες, πώς πάει η οικονομία μιας χώρας, αλλά και το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται σε αυτό που λέμε στους χαμένους της σημερινής συγκυρίας ή όχι, αισθάνονται ανασφαλείς. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αισθάνονται μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού ανασφαλείς. Τα κόμματα, τα κυρίως κόμματα, αυτό που λέμε τα mainstream κόμματα, τα καθιερωμένα κόμματα, δεν έχουν αξιολογήσει αυτό το μέγεθος που αφορά τα συναισθήματα, δεν το έχουν αξιολογήσει, θα έλεγα, με τον τρόπο που οφείλουν να κάνουν και με βάση τη σπουδαιότητα που έχει το ζήτημα αυτό. Ενώ από την άλλη μεριά φαίνεται ότι η άκρα δεξιά έχει βρει τον τρόπο να εργαλειοποιεί
0: απολύτως
1: τα συναισθήματα, τους φόβους και τις αγωνίες των ανθρώπων.
0: Το ερώτημα λοιπόν που γεννάτε, γιατί τώρα θα μπορούσαμε όλη την εκπομπή να σας την αφιερώσουμε, κυρία Γεωργιάδου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας θέσω, τελειώνοντας αυτή τη σύντομη δυστυχώς συνομιλία μας, βλέπουμε ότι ο καγκελάριος Μέρτς επιμένει να μένει εκεί και να δηλώνει ότι, με έναν τρόπο, ότι το μήνυμα ελήφθη και ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα είναι για μένα το εξής. Αρκούν οι μεταρρυθμίσεις όταν πίσω από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και την πολιτική κοινωνιολογία, να το πω έτσι, υπάρχουν όλα αυτά που μας είπατε?
1: Ο κύριος Μέρτς κάνει λάθος. Σε αυτό είναι προφανές ότι είναι και ένας αγώνας της δικιάς του
0: επιβίωσης,
1: προσωπικής επιβίωσης. Έτσι φτάνηκε η αγωνία του 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση των exit polls, βγήκε να κάνει τη δήλωσή του για να πει ότι βαδίζουμε έτσι όπως, ας πούμε, έχουμε αποφασίσει, ενώ ακριβώς είναι αυτές οι αποφάσεις που έχουν υπονομεύσει και το δικό του κόμμα και έχουν ευνοήσει κυρίως το AfD. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει η καθαρή πολιτική σκέψη. Παίρνει ένα, έχει ας πούμε λίγο ένα τράτο χρόνου, γιατί τους αμέσως επόμενους μήνες δεν υπάρχουν άλλες εκλογές στη Γερμανία. Έχει όμως να διαχειριστεί το σοκ ότι το κόμμα του σε ένα κρατήδιο για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας αυτής δεν μπήκε στη Βουλή, δεν μπόρεσε να πιάσει αυτό το 5%. Και επίσης έρχονται και εκλογές μετά από περίπου 6 μήνες σε άλλα κρατήδια, σε μεγάλα κρατήδια. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχει μέλλον και βάθος ο τρόπος που διαχειρίζεται το εκλογικό αποτέλεσμα και την παρούσα πολιτική συγκυρία συνολικά, όχι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα στρίκτο σένσο, ο κύριος Μέρτς.
0: Θα περιμένουμε να δούμε αντίστοιχη εικόνα στις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, κυρία Γεωργιάδου, ενώ κόμματα σαν την AfD έχουν αποκτήσει τελικά σταθερές κοινωνικές βάσεις, διεισδύουν σε παραδοσιακά εκλογικά ακροατήρια, και άρα κάτι αντίστοιχο θα έχουμε και στη Γαλλία?
1: Κοιτάξτε, αυτό στη Γαλλία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90, ναι, δηλαδή είναι η πρώτη διδάξασα. Ναι. Εκεί είδαμε για πρώτη φορά το φαινόμενο της μεταστροφής των εργατικών στρωμάτων από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα προς το τότε υπάρχον Εθνικό Μέτωπο, που είναι το κόμμα πρόδρομος, ας πούμε, ακριβώς του Εθνικού Συναγερμού που υπάρχει σήμερα. Ο Εθνικός Συναγερμός δημοσκοπικά είναι πρώτος,
0: βέβαια είναι πρώτος
1: εν όψη προεδρικών εκλογών.
0: Άρα περιμένουμε.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχουμε μια άκρα δεξιά του περιθωρίου. Έχουμε μια άκρα δεξιά που έχει διεισδύσει στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής και διεκδικεί τα πάντα.
0: Με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Γεωργιάδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντζίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες κεραυνή και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τα φαινόμενα χτυπούν σήμερα και τη Χαλκιδική. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγόντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα, 8 τραυματίες ανάμεσά τους μαθητές, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία, συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εμείς οι πολίτες περιμένουμε να δούμε τι ακόμα μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για αυτό το θέμα που έχει προστεθεί ως ένα επιπλέον άγχος στη ζωή μας και προφανώς αναφέρομαι στις τιμές καυσίμων. Είμαστε ακόμα εν αναμονή, περιμένουμε να δούμε τι τελικά θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ήδη περιττό να σας πω ότι εκτός λοιπόν από τα καύσιμα, από την ακρίβεια που υπήρχε, τώρα θα δούμε από ό,τι φαίνεται αυξημένους λογαριασμούς στην ΔΕΗ. Την ίδια ώρα τα πολιτικά κόμματα, φίλες και φίλοι, ξεκινάνε, φαντάζομαι, πατάνε ένα restart ή μια συνέχεια, τι θέλω να πω. Έχουμε δει σχεδόν, έχουν ολοκληρωθεί οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε συζητήσει γι' αυτό, σας παραπέμπω στη χθεσινή συνομιλία μας με τον Δημήτρη Μαύρο. Βάλτε λοιπόν ένα περίπου στα ίδια, ίσα βάρκα, ίσα νερά που λέμε, σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά παρά τα αυτά τα χρονοδιαγράμματα τους δεν ξέρω αν θα αλλάξουν και οι στρατηγικές τους, μένει να το δούμε. Όπως φαίνεται όμως τα χρονοδιαγράμματα τους αλλάζουν. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτό ισχύει παραδείγματος χάρη για το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ που είναι το κόμμα που είδε να τσιμπάει, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα ποσοστά, έχει δρόμο μπροστά του και επομένως ίσως επανασυγκροτείται, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι όλα αυτά έτσι. Να, θα μας λύσει τις απορίες, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα τι να τα πω όλα εγώ αυτά, τα ξέρετε εσείς. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλταζή, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έλεγα πως είναι, συγγνώμη που θα το πω έτσι, ο καθένας με τον καημό του και τα δύσκολά του. Και έλεγα λοιπόν τι έχουμε εμείς οι πολίτες μπροστά μας και τι είναι αυτό που περιμένουμε και τι είναι αυτό που έρχεται να προστεθεί ως ένα επιπλέον άγχος στην καθημερινότητά μας και έτσι στο κόστος διαβίωσής μας. Και εσείς βεβαίως, φαντάζομαι, γιατί πάντα η δημοσκοπήση είναι εργαλεία δουλειάς για εσάς, τους πολιτικούς και τα κόμματα, ανασυγκροτήστε. Θα το δούμε αυτό, θα μας απαντήσετε αν είναι έτσι. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα θέματα της οικονομίας και κυρίως της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Εσείς έχετε πάρει μια καθαρή θέση, εάν δεν κάνω λάθος, και έχετε ζητήσει την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.
1: Ακριβώς, και αυτό δεν έγινε τώρα και ξαφνικά. Είναι εδώ και αρκετούς μήνες που, βλέποντας την κατάσταση και τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί στο θέμα των καυσίμων και της αύξησης των καυσίμων οι παράγοντες είναι πολλοί. Είναι το θέμα βεβαίως του Ορμούς, είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η Ρωσία, είναι οι αποφάσεις που έχουν πάρει οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα των εξαγωγών. Επομένως, κάποιος που παρακολουθεί τη γεωπολιτική σκηνή έβλεπε ότι το θέμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Επομένως, έχει σημασία τι κάνει πλέον η κάθε χώρα. Γιατί πρέπει να σας πω, κυρία Βαλταζή, εσείς παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Στην ομιλία που έκανε η κυρία Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Την παρακολούθησα.
1: Την παρακολουθήσατε. Για να πούμε στους ακροατές μας ότι, όπως κάθε εμείς έχουμε την έκθεση κάθε Σεπτέμβρη, έτσι και έχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι έχουν και η Ευρώπη που.
0: Έχει την ετήσια ομιλία.
1: Ακριβώς, έχει την ετήσια ομιλία. Ενώ μίλησε και ανέλησε τα θέματα των προβλημάτων για το θέμα της, των τιμών, επέμενε πάρα πολύ στην αύξηση των ΑΠΕ και στις επενδύσεις, στο θέμα της αποθήκευσης και στο θέμα των δικτύων. Αλλά δεν μίλησε για ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν τη μείωση των τιμών για τους πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, σε μεγάλο βαθμό, ή θα έλεγα σε απόλυτο βαθμό, αφέθηκε στις εθνικές κυβερνήσεις το τι θα κάνουν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη ένας μεγάλος αριθμός κυβερνήσεων που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχουν κάνει και μειώσεις στο ΦΠΑ. Θα σας πω για τον καγκελάριο της Αυστρίας που είπε ότι δεν μπορεί το κράτος να ληστεύει τους πολίτες, δεν μπορεί να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος των πολιτών, γιατί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα τεράστια έσοδα που έχουμε από αυτόν, όπως και από τον υψηλό ΦΠΑ, έχουμε πολύ μεγάλα έσοδα στο κράτος, ναι, το οποίο τα λαμβάνει και μετά δίνει επιδόματα. Τα επιδόματα δεν αντιμετωπίζουν, δηλαδή η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που αυξήθηκε 9,6% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν είχε αποτέλεσμα στην τελική τιμή, ούτε τα επιδόματα στους πολίτες λύνουν το πρόβλημα.
0: Άρα το ΠΑΣΟΚ τι προτείνει, κυρία Διαμαντοπούλου?
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ σαφείς, το είπατε και στην αρχή, προτείνουμε μείωση της... θα έλεγα, να ξεκινήσω αργλιώς, θέλει ένα μείγμα διαφορετικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: εσείς λέτε προσωρινή μείωση.
1: Μείωση, φυσικά, για όσο καιρό υπάρχει, ναι, η έκρηξη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν χρειαζόμαστε εμείς ως Ελλάδα ειδική άδεια. Άλλες χώρες χρειάζονται, αλλά επειδή εμείς έχουμε υπερπλεονάσματα, μπορούμε να κινηθούμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μία στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, και εδώ έχω κάτι ενδιαφέρον να σας πω μετά,
0: ναι,
1: και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Δηλαδή τα δηληστήρια έχουν αυτή τη στιγμή τεράστια κέρδη. Είχα δει τους πίνακες τον Ιούλιο, όχι τώρα, που φτάνανε 280%.
0: Άρα τι, μιλάτε για συμφωνία κυρίων, ας πούμε, με τα...
1: Αυτόλου, για έκτακτη φορολόγηση.
0: Για έκτακτη φορολόγηση, μάλιστα.
1: Είναι απόφαση του κράτους, mm-hmm, να παρέμβει εκεί που υπάρχουν υπερκέρδη, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα.
0: Το είχε κάνει σε προηγούμενη φάση η κυβέρνηση.
1: Δεν ήταν ακριβώς,
0: περίπου.
1: Ήταν μια συμφωνία,
0: ναι,
1: δηλαδή... Έδωσαν κάτι τα δηληστήρια για το θέμα της μείωσης των τιμών τους, οι οποίες όμως είχαν αυξηθεί πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα.
0: Mm-hmm,
1: λοιπόν,
0: mm-hmm,
1: να είμαστε καθαροί, σε μια τέτοια κρίση που αφορά τους πολίτες και μείωση του ειδικού φόρου, οπότε αυτό θα φανεί αμέσως στην αντλία, δηλαδή εκεί που παίρνεις, όχι να περιμένεις το επίδομα, το παίρνεις εκεί τη μείωση, εκεί που βάζεις τη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να είναι 2,10 και στα νησιά έβλεπα να φτάνει 2,5 ευρώ. Μέσα στα νησιά θα γίνει, μιλάμε, καταστροφή με 2,5 ευρώ. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτή η αύξηση δεν είναι μόνο στη βενζίνη και στα μεταφορικά. Τα μεταφορικά επεμβαίνουν άμεσα στις τιμές όλων των προϊόντων.
0: Σε όλη την αλυσίδα περνάει, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και το πρόβλημα θα το αισθανθούμε ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Κράτησα από αυτά που είπατε για να δώσετε μια διευκρίνηση. Τι θέλατε να μας πείτε για τα ευάλωτα νοικοκυριά?
1: Νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω, νομίζω το είχαμε μαζί, κυρία Μαλιταζή, το είχαμε συζητήσει. Ήμουν επικεφαλής μιας επιτροπής σοφών που είχε προτείνει τις βασικές μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα που έχει βραβευτεί και για την Ισπανία, όπου προσέξτε, όπως έχουμε το φορολογικό σύστημα και έχουμε, ναι, καταγραμμένο το πώς φορολογείται ο καθένας, mm-hmm, υπάρχει και στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών ένα αντίστοιχο σύστημα που έχει τα κοινωνικά επιδόματα του καθενός. Οπότε υπάρχει ένα matching, υπάρχει μια ανά πάσα στιγμή σύγκριση των δύο, δηλαδή βλέπεις ο άλλος τι περιουσία έχει, τι εισοδήματα έχει από την περιουσία του, πώς φορολογείται με βάση τα δεδομένα και αποφασίζεις για το επίδομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι οριζόντια αυτό, γιατί το οριζόντια πάντοτε είναι σε βάρος των φτωχών.
0: Το είχαμε πει αυτό πολλές φορές, θυμάμαι το θέμα των οριζόντιων μέτρων, από την εποχή του COVID το συζητούσαμε, κυρία, ναι, Διαμαντοπούλου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, σας ακούω με προσοχή και θέλω να πάω τώρα στο αμιγώς πολιτικό, δηλαδή. Έχουμε αυτό το, εξακολουθεί να ισχύει αυτό το παράδοξο που έχουμε εντοπίσει μέσα από τις δημοσκοπήσεις όλοι μας, ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις, ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δηλώνει ότι θέλει πολιτική αλλαγή και ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος θεωρεί ότι τα μέτρα για την ακρίβεια δεν έχουν αποδώσει. Παρά τα αυτά, όπως έλεγα στην εισαγωγή μου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, και μετά την παρουσίαση του προγράμματός του στην Θεσσαλονίκη, του ολοκληρωμένου προγράμματός του, ίσα που τσίμπησε το κάτι της του. Πού υπάρχει το κενό, πού γίνεται, συγγνώμη για την έκφραση, η στραβή στην επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες?
1: Η απάντηση σε αυτό το θέμα των δημοσκοπήσεων είναι ότι εμείς έχουμε έναν δρόμο, κυρία Μπαλταζή. Ο δρόμος αυτός είναι να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο κοντά στην κοινωνία το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και αυτό κάνουμε, όχι το mm-hmm. επόμενο διάστημα mm-hmm. για να είμαι ακριβής, γιατί αυτό γίνεται από την άνοιξη, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και έχει ενταθεί πάρα πολύ μέσα στο Σεπτέμβρη, γιατί πήγαμε στην Κρήτη σε όλους τους νομούς, πήγαμε στη Βόρεια Ελλάδα σε όλους τους νομούς. Τώρα θα έχουμε κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο. Και ο στόχος μας είναι το πρόγραμμα, αλλά και οι επιμέρους προτάσεις που κάνουμε με βάση τα προβλήματα που προκύπτουν mm-hmm. να μπορούν να φτάνουν στους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την αίσθηση ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καταναλώσαμε δημόσιο λόγο πολύ στο θέμα των δημοσκοπήσεων, των συνεργασιών της επόμενης μέρας. Όχι. Ο χρόνος που θα καταναλώσουμε είναι στα προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω, δεν υπάρχει ένα κοινά γνωστό ότι το Πασόκ στο Λεκανοπέδιο δεν έχει τη δύναμη που έχει στην περιφέρεια.
0: Προφανώς.
1: Εκεί λοιπόν στο Λεκανοπέδιο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να αναδείξουμε τα προβλήματα που αφορούν το Λεκανοπέδιο και που πολλές φορές είναι διαφορετικά από τις επαρχίες. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει το οριζόντιο θέμα της ακρίβειας, που είναι πολύ σοβαρό. Το Λεκανοπέδιο έχει τα δικά του πολύ μεγάλα προβλήματα. Δέστε τι γίνεται στην Κυψέλη τώρα με τα σπίτια στο μετρό. Δέστε τι γίνεται στην Καλλιθέα που δεν έχουν να παρκάρουν και είναι κλειστό πάρκινγκ 475 θέσεων 11 χρόνια.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει γίνει η ζωή στην Αθήνα κόλαση, επιτρέψτε μου την έκφραση.

0: Κάνει ακόμα πιο συστηματικό άνοιγμα, κυρία Διαμαντοπούλου, με επισκέψεις τελεχών, με επαφές με τους πολίτες κτλ. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Και προτάσεις, δηλαδή το κυκλοφοριακό έχουμε κάνει δύο φορές στη συνέδρια του Πασόκα και έχει καταθέσει προτάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνουν κάτι? Δηλαδή, γιατί δεν αλλάζουν το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών? Το έχουμε προτείνει τόσες φορές.
0: Που είναι και το, πιο, δηλαδή. Και το πιο απλό να πάνε σε σπαστό.
1: Το πιο απλό. Δηλαδή, βάλτε σταδιακό, ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών. Ναι. Αλλάξτε το θέμα των φαναριών, που τα φανάρια μπορούν να δουλέψουν με τεχνητή νοημοσύνη και να ξέρουν πότε να αναβοσβήνουν, ώστε να υπάρχει δυνατότητα κίνησης διαφορετικής. Κάντε κάποια απλά πράγματα, γιατί μετά πάμε στα μεγάλα και τα βαριά. Εκεί το θέμα του μετρό, το θέμα των λεωφορείων, το θέμα των σειράγγων και των έργων υποδομής του λεκανοπεδίου. Εκεί λοιπόν θα ρίξουμε το
0: πάνω.
1: Αυτή είναι η συζήτηση.
0: Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω και σε γεγονότα, περιστατικά μάλλον καλύτερα θα τα χαρακτηρίσω εγώ. Θέλω την άποψή σας για αυτήν την επίθεση του κυρίου Φεραντούρη, τη σεξιστική επίθεση στην κυρία Σδούκο.
1: Δεν θα το χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό. Λάθος, δεν θα το χαρακτηρίσω. Θα σας πω ότι είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας, όλοι μας. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής. Γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
0: Αλλά τι έπαθε ο κύριος
1: Αλλά
0: Φεραντούρης.
1: Νομίζω ότι υπάρχει, εντάξει, να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένας άλλος σύντροφός σας, καινούργιος, ο κύριος Σαβλονίτης. Αυτό που ο κύριος Σαβλονίτης είπε είναι περί συνεργασιών με την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, τα μάζεψε μετά. Τι γίνεται, κυρία Διαμαντοπούλου? Δεν υπάρχει ακόμα εκπαίδευση δημόσιου λόγου? Είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού πολλών αυτού του είδους το μέλλον, να πω, για το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είστε εδώ για να σχολιάσω όλους έναν έναν.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δηλαδή θέλω να πω, εκεί που το ΠΑΣΟΚ και το κάθε κόμμα επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί, να ενοποιήσει το πολιτικό του λόγο, τις προτάσεις του, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα από την άλλη μεριά, βλέπουμε.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως.
0: Και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, βεβαίως.
1: Και περισσότερο από όλους.
0: Ναι, ναι,
1: στην κυβέρνηση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ζητήματα που αφορούν τους πολίτες.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Σωστά. Από έναν...
0: Τι γίνεται, είναι άγχος, είναι στρες, είναι μη εκπαίδευση, είναι λέει την αλήθεια που θα συναντήσουμε, τι ακριβώς είναι?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σε όλο το πολιτικό σύστημα και τα στελέχη, επειδή ξέρετε, είναι πάρα πολύ η μεγάλη η ποσότητα του δημόσιου λόγου, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δηλαδή, μιλάνε πολύ.
0: Έχουμε υπερπαραγωγή, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Έχουμε μια υπερπαραγωγή και βέβαια μετά υπάρχει μια επιλεκτική αναδημοσίευση. Όχι γιατί φταίνει δημοσιογράφη, αλλά γιατί αυτά τα πράγματα είναι ιντριγκαδόρικα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Και θα πω και το εξής, της αυτονομίας όσον αφορά συνεργασίες με ηγεσίες κλπ. Όσον αφορά τον κόσμο, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που αναφέρεται, που απευθύνεται. Και στον κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν ο κόσμος που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν κόσμος που ψήφιζε επί δεκαετίες ΠΑΣΟΚ. Και που μετά συνειδητοποίησε ότι όλα αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αλήθεια. Εκεί που πίστευαν ότι θα αλλάξει η ζωή τους και θα επιστρέψουμε, δεν έγινε. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα.
0: Άρα εσείς από...
1: Λοιπόν,
0: ναι, με συγχωρείτε.
1: Τον κόσμο,
0: ναι.
1: Και απευθύνεται και στον κόσμο που ψήφισε κάποια στιγμή Μητσοτάκη. Όταν ψήφισαν οι άνθρωποι Μητσοτάκη και το 19, αλλά θα έλεγα και το 23 μετά την πρώτη τετραετία, η εικόνα που δόθηκε ήταν ενός κεντρώου αρχηγού, ο οποίος θα λειτουργούσε με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Δεξιού Κόμματος, του Συντηρητικού Κόμματος. Δεν έγινε αυτό.

0: Νέα Δημοκρατία με πολλές φορές ακραίες επιλογές στην οικονομία.
1: Λέτε δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, λέτε δηλαδή ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε με το πολιτικό στίγμα που μόλις μας είπατε στην πορεία και σήμερα πια η Νέα Δημοκρατία τι είναι περισσότερο συντηρητική στις πολιτικές της, επίσης για να μιλήσουμε και με όρους δημοσκοπικούς, φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το κέντρο που το κέντρο εσείς το φλερτάρετε ανοιχτά, έχει στραφεί στην δεξιά πλευρά της.
0: Πρώτον, όσον αφορά αν κρίνουμε ένα κόμμα από την οικονομική του πολιτική, έτσι, γιατί αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στο χαρακτηρισμό του αριστερού, του σοσιαλδημοκράτου δεξιού, η Νέα Δημοκρατία το έχει πάει τέρμα δεξιά. Μάλιστα. Δηλαδή όταν έχουμε αποτελέσματα που αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών κατά 70% μέσα σε 4 χρόνια, σημαίνει ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει δώσει το βάρος της στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, έχει υπερασπιστεί την ασφυλία των κερδών πολλές φορές και έχει υποστηρίξει, όπως ξέρουμε, με πολύ συγκεκριμένους τρόπους τα ολιγοπόλια και στην ενέργεια και στις τράπεζες και στην υγεία και σε πολλούς τομείς. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει στραφεί πολιτικά τέρμα δεξιά όσον αφορά την πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή αγγίζει πραγματικά τα όρια του νεοφιλελευθερισμού που δεν είχαμε στην Ευρώπη. Το δεύτερο τώρα, όσον αφορά την πολιτική της συμπεριφορά. Τώρα θέλετε να ξεχάσουμε τι υπόθηκε, γιατί λέμε τύπο ένας και τύπο άλλος. Τι είπε ο προβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον Καφετιάρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξέφυγε. Όταν επελέγει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για ευρωβουλευτής, δεν ήξεραν το ιστορικό του και τις πολιτικές του θέσεις. Άρα θα έλεγα ότι ναι, το Πασόκ δεν φλερτάρει τον Φλερό, το Πασόκ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το Πασόκ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
1: Μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν σε όλο αυτό οι πολίτες, κυρία Διαμαντοπούλου. Φυσικά, και επειδή είπατε πολλές φορές την σοσιαλδημοκρατία, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας να πριν από λίγο με την κυρία Γεωργιάδου, την καθηγήτρια, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Αυτό συζητήσαμε, πώς καταραίουν τα mainstream κόμματα, από την πώς η εκλογική τους βάση αδειάζει και γιατί συμβαίνει αυτό, που είναι ένα μείζον θέμα. Δεν αφορά τη Γερμανία, η συζήτηση έγινε με αφορμή την Γερμανία, αλλά αφορά νομίζω ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Θα σας πω μόνο ένα δευτερόλεπτο. Είναι ενδιαφέρουσα πολύ αυτή η συζήτηση. Συμβαίνει έτσι, τα mainstream κόμματα χάνουν, αλλά εδώ η σοσιαλδημοκρατία, η οποία έδωσε τα μεγαλύτερα ωφέλη στους πολίτες μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, οφείλει, και εκεί είναι το πρόβλημα, να μιλήσει πια για αυτήν τη νέα εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Των μεγάλων ερωτημάτων, τεχνητή νοημοσύνη, μετανάστευση, γεωπολιτικά θέματα, κλιματική αλλαγή.
1: Το περιμένουμε, πού το. Να πω εγώ την κακία μου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, φίλες και φίλοι. Η συζήτηση μαζί της έχει πάντα ενδιαφέρον.

Σήμερα είναι η ομιλία του Προέδρου Τραμπ, γιατί με ρωτάτε. Προφανώς και θα την ακούσουμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, η διεθνής κοινότητα είναι μία, είναι ενωμένη. Ξέρετε, ναι, λέμε πέραν του Ατλαντικού, αλλά έχει έρθει και από την εδώ μεριά, όπως συζητάγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι εκπέμπει και ότι υιοθετεί ο πρόεδρος Τραμπ με τις συνέπειες αυτών των απόψεων, θεωριών και αντιλήψεων. Προφανώς και θα τα συζητήσουμε.

Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, για το ποιος είπε τι δήλωσε, αν το είχε πει ένας νεοδημοκράτης, αν το είχε πει ένας πασόκος, ένας της Ελλάς, γιατί δεν θέλω να πω Ελλασίτης. Παρένθεση, ναι, ισχύει αυτό, αλλά είμαστε ένας λαός, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, που λειτουργούμε τόσο πολύ με το θυμικό και επίσης που όλα αυτά τα ζόρια που έχουμε μας έχουν κάνει να εκδηλωνόμαστε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Χαλαρώστε και ηρεμήστε, απολαύστε την καταρακτώδη βροχή που υπάρχει έξω, όπως ενημερώνομαι, γιατί εγώ είμαι κλεισμένη στο στούντιο και δεν έχω εικόνα στο τι συμβαίνει εκεί έξω. Να καταλαγιάσουν τα μίση και τα πάθη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη από ηρεμία και καθαρό μυαλό. Εγώ τελειώνω εδώ, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Να είστε καλά, αύριο πάλι, για χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού επηρεάζει πλέον και την Αττική, όπου πριν από λίγο εκδηλώθηκε έντονη βροχόπτωση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι βροχές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Χαλκιδική. Τα φαινόμενα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν έκκληση για προσοχή κατά τις μετακινήσεις στους δρόμους. Στην ανάγκη να παραμείνει η χώρα στην πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, υπογραμμίζοντας πως κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Παράλληλα, ανέφερε ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μπορεί να αποδειχθεί εύθραστη, λέγοντας πως στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία. Αναφερόμενος στην οικονομία, επισήμανε ότι η Ελλάδα κινείται πλέον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεν θεωρείται, όπως είπε, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Προειδοποίησε επίσης ότι αν μια κυβέρνηση επέλεγε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Απίφθινε τέλος κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στρέφονται στη Νέα Υόρκη, όπου αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Εν αναμονή εξελίξεων στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, το Brent κινείται πλέον στα $101 το βαρέλι. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Με επιστολή του, ο Γάλλος Πρόεδρος προτείνει μεταξύ άλλων προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων, καθώς και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως στη θέρμανση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2,21. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφόδρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή παρέμβασή του για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε με νέα ανάρτησή του, καταθέτοντας προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα. Όπως σημείωσε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,40 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης το 1,80 ευρώ το λίτρο. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για τα όσα συνέβησαν στις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καταθέσει γραμματέα των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες του ιατρείου. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από λύκειο στη Μανίσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγητικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις της ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Περισσότερο θα επηρεαστούν Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στην Αττική και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 2 με το αναλυτικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: παμ. Δεν παρετούμε, ξέρεις, μέχρι τέλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλιας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Αναμένουμε τον Στέλιο Βραδέλη τώρα με την βροχούλα που έπεσε. Τη βροχή, δεν είναι βροχούλα, είναι βροχή κανονική. Θα έχει καθυστερήσει λίγο, αλλά θα μας έρθει ο Στελάκης. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, μην τρελαινόμαστε, γιατί κάνουμε και έτσι σαν να έρχεται ο κατακλυσμό. Μην ψάχνετε τον ΝΟΕ γενικά και την Κιβωτό. Έπεσε μια βροχούλα, την έχει ανάγκη και έτσι να καθαρίσουν λίγο τα συστήματα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έτσι κι αλλιώς. Τα είχαμε προαναγγείλει από χθες με την Νικολέτα της Γιακοπούλου, την καλή φίλη και μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Έτσι θα πάει μέχρι, όπως λένε οι πληροφορίες, μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές, μέχρι το μεσημέρι το πολύ, και θα επανέλθει στη συνέχεια η καλοκαιρία. Τι έχουμε λοιπόν, νάτος, καλώς τον, δεν, ούτε καν δεν πρόλαβα να πω το τι παίζει.
1: Αφού λειτουργούν τα μέσα μεταφοράς.
0: Λειτουργούνε.
1: Όχι.
0: Όχι. Φανάρια όλα στη θέση τους ή...
1: Κοίτα, κίνηση...
0: Ομπρέλα δεν φαίνεται να πήρες.
1: Εγώ την άφησα έξω.
0: Α.
1: Απλά
0: με, ομπρέλα είναι αυτή η κατάσταση.
1: Έτυχε να πάω σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία για μια...
0: Της χώρας
1: ναι. Για μια προγραμματισμένη επίσκεψη. Όχι έκτακτη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, εκεί σε κλείνουνε. Κλείνουν το
0: στο αυτοκίνη. Πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Το βάλες άγαρμπα ή...
1: Όχι, μια χαρά. Οι άλλοι
0: τον βάλανε άγαρμπα.
1: Άλλοι 3-4, δεν ξέρω, με ντόμινο θα φύγουν. Οπότε μετά έπρεπε να αναζητήσω τον τρόπο να έρθω από μετά το μέσα... Χαϊδάρι προς τα εδώ.
0: Φίλε, εντάξει. Γκιούλιβερ,
1: εντάξει. Είναι ένα ωραίο
0: και
1: ταξίδι.
0: Και πάλι, καλά ήρθες. Εντάξει. Δεν ναι. έχω, δεν. Είμαι, είναι οκ. Okay. Λοιπόν, και το αυτοκίνητο το παραλάβεις, θα σου στείλουμε courier.
1: Ρώτησα το security, λέω, μπορώ να έρθω το βράδυ. Το βράδυ, ας πούμε, απόγευμα. Ναι, μου λέει, εντάξει, συνήθως τα κλείνουν γιατροί νοσηλευτές ή άλλοι συγγενείς.
0: Ωραία.
1: Λέω, δεν αφήνουν ούτε ένα τηλέφωνο πάνω.
0: Και
1: τους
0: λέμε, μετά απόγευμα βραδά και ελάτε να τα παραλάβετε.
1: Ελάτε να τα παραλάβετε. Εντάξει, ωραία. Θα κάνω πάλι ένα ταξίδι προς την πολύ ωραία Δυτική Αττική.
0: Θαύμα.
1: Μια χαρά.
0: Θαύμα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, βέβαια η κακοκαιρία έχει δώσει πόνο στους δρόμους, γιατί ως γνωστό με την πρώτη βροχή.
0: Εντάξει,
1: όλοι.
0: Τα ξέραμε όμως, ρε φίλε.
1: Εντάξει, το ξέραμε, αλλά όσο και να είσαι προετοιμασμένος, όταν δεν έχεις μια υπαρκή κάλυψη για να κάνεις τη δουλειά σου, τι θα κάνει. Δηλαδή, άλλος τρόπος έχει να κινηθεί στον Κηφισό, να πάει να δουλέψει στις πολλές βιομηχανίες, γραφεία που υπάρχουν στον Κηφισό. Πες μου, τι θα κάνει, με τι θα πάει.
0: Εντάξει, είναι θέμα.
1: Αυτός που δουλεύει στην Κηφισίας, που έχει πάρα πολλές εταιρείες. Πώς θα πάει στην Κηφισίας.
0: Εκεί που κλείνουν οι δρόμοι, έτσι κι αλλιώς και είναι η πρόσβαση δύσκολη. Εντάξει.
1: Όχι, λέω και τις λεωφόρες, λέω χαμοστέρνες.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή είναι μια έτσι βρόχα η οποία είχε προαναγγελθεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις και τα μέτρα σου λίγο, φεύγεις λίγο νωρίτερα, κάνεις, δείχνεις. Εντάξει, το απρόπτο πάντα υπάρχει. Αλλά παίρνεις τα μέτρα.
1: Εγώ για ραντεβού σε 9 έφυγα στις 7.30 από το σπίτι.
0: Το πρόλαβες.
1: Με το πάρκινγκ αυτά έφτασα 9:15.
0: Ωραία.
1: Για να καταλάβεις, ήταν από το πρωί. Hardcore.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε.
1: Εντάξει, σήμερα έχουμε. Περιμένουμε την ομιλία του Τραμπ. Νομίζω μας θα πει τώρα σε λίγη ώρα και η Αλεβίζου, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Όλο το μέλλον της ανθρωπότητας παίζεται σε μεγάλο βαθμό τώρα στην Νέα Υόρκη.
0: Έχει μεγάλη, έτσι, μεγάλο γκέλ έχει κάνει και αυτός ο αποκλεισμός από τα μέσα, έτσι.
1: Εντάξει, ο ίδιος όμως το προκάλεσε.
0: Εδώ που τα λέμε, ναι, και άργησε νομίζω γενικώς. Με τέτοιο βρυσίδι που τους έχει ρίξει σε όλους, λίγο ως πολύ. Τέλος πάντων.
1: Αλλά είναι μια βαρισίμαντη ομιλία, όπως τουλάχιστον αναμένεται του Ντόναλντ Τραμπ, στο Ηνωμένα Έθνη και στην Νέα Υόρκη, με μέσα αυτή τη φορά, έτσι δεν είναι, Έλενα? Θα ακούσουμε τι θα λέει ο Πρόεδρος.
2: Δεν άκουσα ακριβώς το ερώτημα.
0: Λέμε σε σχέση με τον αποκλεισμό που έχει από τα μέσα, αν θα ακούσουμε από
2: το βήμα του ΟΗΕ, αυτό δεν ξέρω αν θα το πει και αυτό.
0: Δεν πήρε μία συνάδελφο από το Fox ή από το CNN, από το CNN να ρωτήσεις.
2: Ναι. Δεν πήρα μία συνάδελφο, όντως ένα συνάδελφο, έχετε δίκιο. Θα το κάνω μόλις κλείσουμε.
0: Ωραία.
1: Έχει διαρρεύσει αλλά... τίποτα.
0: Μπορείς
1: από...
0: να παρέμβεις στην εκπομπή συνέχεια.
2: Εννοείται. Αν έχει διαρρεύσει, όχι, αλλά εικάζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερθεί στα πιο φλέγοντα θέματα που είναι το θέμα του Ιράν, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες διπλωματικές, θα λέγαμε, σε διπλωματικό επίπεδο, διπλωματικό παρασκήνιο μεγάλο, το λέγαμε και εχθές, και στο θέμα της Ουκρανίας. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά τα φλέγοντα θέματα είναι αυτά, τα γεωπολιτικά, επίσης και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό που κάποια μέσα ενημέρωσης λένε ότι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ότι ο κόσμος είναι καλύτερος από αυτό που ανέλαβε ο ίδιος.
1: Εννοείται, με αυτό το έχουμε βιώσει. Εσύ, Έλληνα, αυτό δεν είναι.
0: Ξεκάθαρα. Λίγο στην Ελλάδα τα σούπερ μάρκετ έχουν πάει
1: κανή
0: φορά, αλλά όταν ξεμπερδέψει με τους πολέμους μπορεί να ασχοληθεί και με αυτό, να το λύσει και αυτό.
2: Θα πει. Σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
0: Ναι, λέμε, το καθένας λέει.
1: Έχει,
0: για την ανθρωπότητα δεν μίλησε γενικώς, δεν μας περιλαμβάνει η ανθρωπότητα.
2: Πού είμαστε, τον Άρη. Σε μια μεγαλύτερη εικόνα.
1: Θα τα βάλει δηλαδή όλα.
2: Εικόνα του σούπερ μάρκετ, εμείς λέμε τώρα για τη μεγάλη εικόνα.
1: Θα τα βάλει όλα μέσα στο καλάθι. Ενεργειακή κρίση, ότι το Ιράν, άμα θέλει, το εξαφανίζει, αλλά επειδή είναι καλός άνθρωπος, δεν το κάνει άμεσα.
2: Θα δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσει. Γιατί...
0: We will see.
2: Γιατί εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται είναι ότι στο Ιράν φτάνει σήμερα ο πρόεδρος Πεζεσκιάν. Στο Ιράν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνει σήμερα ο πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ήδη βρίσκεται εκεί ο Αραχτή, ο υπουργός εξωτερικών. Και ήδη, νομίζω το λέγαμε και από χθες, ότι υπάρχει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα και παρασκήνιο, με την έννοια ότι το Κατάρ και το Πακιστάν βρίσκονται πάλι σε μια κινητικότητα όσον αφορά τις συνομιλίες τους με τις δύο πλευρές, παίζοντας το μεσολαβητικό τους ρόλο. Μάλιστα, εχθές αυτό που είχε κυκλοφορήσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι μια νέα πρόταση του Ιράν είναι ουσιαστικά να... Οι πάγιες προτάσεις του είναι, αλλά θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στη διαπραγμάτευση, αν ισχύει ότι αυτή είναι η πρότασή του. Ότι θέλει το ξεπάγωμα όλων των κεφαλαίων του, το να σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να σταματήσει και ο πόλεμος όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Τώρα,
1: βάζουμε πολλά στο καλάθι για να πάρουμε κάποια από όλα αυτά.
2: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι μία πρόταση, δεν είπαν είναι αυτή η συγκεκριμένη πρόταση, απλά σας λέω εχθές τι είχε διαρρεύσει. Μία πρόταση έχει δοθεί από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 16 Σεπτεμβρίου. Και ότι η αντιπροσωπεία ιρανική που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως εξουσιοδοτημένη για να συζητήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει, αν θα υπάρξει τελικά αυτή η συνάντηση Τραμπ-Πεζεσκιάν, δεν το γνωρίζουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα δει πολλούς ξένους ηγέτες μετά την ομιλία του, 5 παρα 5 ώρα Ελλάδος στην ομιλία του, θα δούμε πώς θα διαρκέσει. Και θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον Βρετανό, τον Άντι Μπέρναμ για πρώτη φορά, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον νέο. Επίσης,
1: ελπίζω να είναι εντάξει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, μην τα ακούσεις σαν τον Κύρ. Το Στάρμερ, ο οποίος αποτελεί ήδη παρελθόν, νομίζω θα είναι λίγο πιο έξυπνος ο
2: καινούργιος. Προς το παρόν, οι σχέσεις τους είναι σε καλό επίπεδο και οι συνομιλίες που έχουν υπάρξει είναι σε καλό επίπεδο. Δεν βρισκόμαστε και έτσι στην έξαρση του πολέμου και όλα αυτά που γίνονταν τότε και γιατί δεν μας βοηθάτε κτλ. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Επίσης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εκεί είναι το άλλο το κομμάτι του ενεργειακού που θέλει να ζητήσει εκεί και μια ενεργειακή και χειρία για πάλι να το επαναλάβει, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ, και diesel όπως έλεγαν και οι Financial Times χθες για την συνομιλία που είχαν Τραμπ και Ζελένσκι, είναι αυτό που επαναλάβανε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πάει βεβαίως με αυξημένες προσδοκίες στη Νέα Υόρκη, έχει πάει λέγοντας ότι θα βγει κάτι καλό για την Ουκρανία από αυτή τη συνάντηση. Βρίσκεται και ο Λαυρό.
1: Αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
2: Ναι, όλα αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη πίεση, όπως όλοι γνωρίζουμε, πλέτε και εσείς, από το σούπερ μάρκετ μέχρι την Αγγλία, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που αγγίζει όλους. Ένα αισιόδοξο βέβαια είναι ότι η Αράμκο, η κρατική Σαουδική, πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, είπε ότι επαναλαμβάνονται οι εξαγωγές πετρελαίου, τα φορτία προς την Ασία.
1: Από την άλλη όμως το μεγάλο το ρώσικο το δηληστήριο κοντά στη Μόσχα σταμάτησε να δηλίζει αργό πετρέλαιο.
2: Ναι, επίσης συνεχίζονται και οι επιθέσεις. Ή εκατέρωθεν.
1: Γιατί γι' αυτό έχει προκαλέσει άλλη ανομαλία στην αγορά με το diesel-diesel.
2: Και γι' αυτό λοιπόν έλεγε diesel-diesel-diesel. Και αναμένεται το πιο πιθανό να το επαναλάβει. Θα έχει συνάντηση, όπως λέει το Bloomberg, ακολούθως μετά το Ζελένσκι και με τους ηγέτες του κόλπου. Θα έχει εντωμεταξύ.
1: Πόσο δύο άνθρωπος, πόσο προλάβει, δηλαδή. Τόσο σε.
2: 11 ηγέτες.
1: 11 ηγέτες.
2: Και με την Τέλση.
0: Το πενταλοδεκάλεπτο, μην
2: νομίζω. Και με την Τέλση Ροντρίγκες της Βενεζουέλας. Και αυτό θα έχει τη σημασία του. Γιατί θα γίνει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο κράτησης του Μαδούρο.
1: Εσύ 11 συγγενείς να δεις το
0: τι κάνει αυτό το ψυχή.
2: Κρατείτε.
0: Έχουμε κάνει, δεν ξέρω αν ήσουν, έχουμε κάνει έκκληση από την εκπομπή για δίκαιη
1: δίκη.
0: Για
1: δίκη του Νίκολας Μαδούρου.
2: Ναι, πώς δεν ήμουν, κάθε φορά το ακούω. Βεβαίως. Το Μάιο, περιμένετε λίγο.
0: Μας κατηγορείς για αιμονή.
2: Καθόλου.
0: Ότι είναι σαν τα διχίλιαρα της Αττικής Οδού, όχι.
1: Εμονές έχει ο Μαμντάνη που ζήτησε να συλληφθεί ο Νετανιάχου για τέτοιο, για εγκληματίας πολέμου.
2: Ναι, αλλά τώρα θα πάει στη Νέα Υόρκη. Επίσης ο Νετανιάχου προκάλεσε και είπε ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις στην ομιλία του. Τώρα βέβαια θα δούμε.
1: Θα μιλήσει και ο Νετανιάχου για την ειρήνη, πιστεύω.
2: Και να σας δεν ξέρω, είπε ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις και να δούμε και αν πέρσι είχαν αποχωρήσει πολύ, πάρα πολύ από τους παρευρισκόμενους όταν ξεκίνησε την ομιλία του. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πριν τα κάνει όλα αυτά με τις συναντήσεις, θα έχει υπογράψει και τη συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι, που το είδες, ένα κλείνουν τα κεφάλαια. Με τον Κινέζο πότε θα βρεθεί τον πρόεδρος?
2: Την Πέμπτη, Τετάρτη θα τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο.
1: Πρώτα θα δει την ενδεκάδα σήμερα και μετά θα δει τον καλό.
2: Την Τετάρτη, όχι, μπορεί να υπάρξουν και άλλες συναντήσεις την Τετάρτη, αλλά την Τετάρτη φτάνει όσοι θα τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο και την Πέμπτη θα είναι αυτή στην Αμερικανική Σύνοδο, στο Λευκό Οίκο. Παρουσία, ενδιαφέρον, θα μιλήσει και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.
1: Στο
2: ΝΟΗΕ, βέβαια.
1: Ναι, το είπαμε και χθες αυτό.
2: Και χθες είπαμε ότι κορυφαίες.
1: Τον κάλεσε. Τον είπαμε και για τον Άλτμαν. Δεν μας ακούς να μιλάμε, εντάξει, δεν πειράζει. Μόνο εμείς ακούμε, εντάξει.
2: Είπαμε ότι κορυφαία στελέχη θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μην φώναξε τώρα το ΕΡΤΕΚΟ και κόψουμε αυτό το κομμάτι και το βάλουμε τώρα έτσι.
2: Θα είναι στη συνάντηση.
0: Βάλτε το να το ακούσουμε.
1: Παπ στη Μούρη.
0: Πώς λένε οι πολιτικοί, βάλτε το να το ακούσουμε.
1: Ναι.
2: Θα μιλάγατε μαζί και δεν σας κατάλαβα.
1: Αρχίσαν οι φθηνές δικαιολογίες.
0: Και άλλη πρόκα.
2: Θα είναι στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Σίκη.
1: Ίσως όταν μιλάμε και οι δύο ακουγόμαστε πιο βαριά, άρα πρέπει να μας ακούς καλύτερα. Στέρεο.
0: Πήρε ρόλο ο Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ, παιδιά. Κάτι παρατηρήσει αυτό. Αν μιλάτε μαζί και τα λοιπά. Μόνο το διευθυντή μας, κύριε.
2: Μία διαπίστωση είναι.
0: Αντάξει, το γυρίσαμε.
2: Επειδή με εγκαλέσατε ότι δεν θυμάμαι τι λέμε. Πάρα πολύ καλά θυμάμαι.
1: Οπότε αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα πολλών έτσι και σημαντικών εξελίξεων.
2: Ναι.
1: Καλά, όλοι τόσοι μαζί οι ηγέτες βρίσκονται. Κάτι, θα αποφασίσουν κάτι καλό.
0: Πού θα πάει.
1: Πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες, οπότε λογικά μέχρι τις ενδιάμεσες. Μετά είναι Στάχτη και Μπούρμπερι. Εντάξει, μετά τις ενδιάμεσες. Αλλά μέχρι τις ενδιάμεσες, που είναι η πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Πώς φαίνεται αυτό?
0: Πολύ ωραίο.
1: Η πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα.
2: Δευτέρα του Νοεμβρίου, ναι. Όντως, έτσι ισχύει. Επίσης, να κάνουμε και μια μικρή αναφορά στο.
0: Με τα ζωάκια δεν μας είπες, αφού θες είχε δει. Δεν θα προλάβεις πάλι σήμερα.
2: Δεν θα προλάβω, ναι.
1: Όχι, θα προλάβω.
0: Όχι, προλαβαίνεις.
2: Μια μικρή αναφορά στο κανάλι Τραμπ, να κάνουμε ή όχι?
1: Ναι. Πες.
2: Ωραία. Λοιπόν, το κανάλι Τραμπ είναι ένα νέο κανάλι. τα χνάρια θα λέγαμε, στα πρότυπα του, ό,τι έκανε με το True Social όταν αποκλείστηκε από
1: τηλεοπτικό, τα... δηλαδή θα έχει...
2: Που έχει ήδη ξεκινήσει να μεταδίδει τις κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου.
1: Τον Νίκο Ευαγγελάτο τον πήρε που τα κάνει ωραία τρισδιάστατα. Γιατί δεν ξέρω αν οι Αμερικανοί συνάδελφοι μπορούν να τα αποδώσουν τόσο καλά.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί ο Νίκος μπαίνει όπου θέλουμε. Θυμόμαστε, είχε μπει τότε στο νεόδμητο του Κασελάκη που είχαμε χτίσει το σαλόνι, που είχε μπει μέσα στο υποβρύχιο. Στο υποβρύχιο που είχε καταστραφεί στον Τιτανικό, βλέπαμε εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Καμιά σωστά. Ψυχή δεν μπόρεσε να ζήσει, μόνο ο Νίκος ο Ευαγγελάτος ήταν στα 4.000 μέτρα από κάτω.
0: Συνοδηγός του Μπισμπίκη στο αυτοκίνητο που.
1: Αυτό ήταν εύκολο
0: πέρα.
1: Έχει κάνει διάφορα
0: βέβαια. Μεγάλη
2: στιγμή. Το μολοκό δεν το είχα δει, συνοδηγός.
1: Τώρα περιμένουμε καμιά πλημμύρα να εμφανιστεί, να επιπλέει μαζί και εκεί πέρα στη Χαμοστέρνα.
0: Ναι.
2: Χαμοστέρνα, εντάξει, ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είπε σε ένα σημείο που δεν.
1: Πάσχε το σημείο, ρίξαμε μια ιδέα για μια επαγγελματική αποκατάσταση ενός άξιου συναδέλφου, ο οποίος έχει κάνει την δημοσιογραφία τρισδιάστατη.
2: Λοιπόν, δεν είναι τρισδιάστατο ακόμα, αλλά έχει αρχίσει και μεταδίδει. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή δεν υπήρχε το λεγόμενο pool των καναλιών, αυτό που είναι ένα κανάλι και δίνει την εικόνα στα υπόλοιπα, έτσι. Όπως κάνει για παράδειγμα η ΕΡΤ. Έχει αποκλειστεί το CNN, έχει αποκλειστεί το Πολίτικο και το MS Now από τον Λευκό Οίκο. Οι υπόλοιποι, ABC News, CBS, NBC και Fox, είπαν ότι και εμείς μέχρι να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση να τους αποκλείουν τους συναδέλφους από το Λευκό Οίκο, δεν θα μεταδίδουμε τις δραστηριότητες του Προέδρου Τραμπ. Η ομιλία του θα μεταδοθεί, γιατί υπάρχει και η τηλεόραση στο κανάλι των Ηνωμένων Εθνών, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα με τα όσα έλεγε και θα έκοψε την κορδέλα στο νέο υλικοδρόμιο του Λευκού Οίκου και εκεί πέρα υπήρξε ένα πρόβλημα, δεν ακουγόταν, αλλά φαντάζομαι
1: θα. Τι εκπομπές θα έχει, τύπου πρωινάδικα,
2: είναι ενδιαφέρον που με ρωτάς αυτό. Όχι, δεν έχει τη δραστηριότητα του Αμερικανού Προέδρου, επειδή είναι 24ωρο πρόγραμμα.
0: Δεν αναγκαρτάζει,
1: δηλαδή θα παρακολουθούμε. Και όταν κοιμάται.
2: Θα έχει, όπως είδα, και προηγούμενες δραστηριότητες του και εμφανίσεις του, όπως για παράδειγμα και τις κινηματογραφικές εμφανίσεις που έχει κάνει. Για παράδειγμα,
0: θα παίζει το μόνο στο σπίτι και τέτοια.
1: Αυτά, ό,τι έχει κάνει.
0: Ωραίο.
1: Το Apprentice που έκανε τον παρουσιαστή.
2: Το λέω επειδή το είδα σήμερα το πρωί, το οποίο δεν τα μερικά.
1: Εμείς πιάνουμε, δηλαδή, στην Ελλάδα πιάνουμε.
0: Ζωάκια
1: ή Warner Bros. Με Paramount, 110 δισεκατομμύρια.
2: Αυτό, Paramount και Warner Bros. Είναι λίγο κομπλικέ, για να το πω σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ωραία, ζωάκια.
1: Άντε, πες μας ζωάκια.
2: Πάντως είναι μια ανάσα.
1: Αύριο όμως. Αύριο Paramount Warner.
2: Ωραία, να δώσουμε ένα teaser. Είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
1: Δεν ήθελε να πει κάτι, αλλά τα λέει. Ναι.
2: Μία ανάσα πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας Paramount και Warner, γιατί λύθηκε το θέμα, κατέληξαν σε συμβιβασμό με τους συγγραφείς, τους σεναριογράφους κτλ. Κτλ. Του Hollywood.
1: Όλοι
2: η Paramount. Εντάξει, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Τα ζωάκια.
0: Λοιπόν, τι ζωή, ναι, δεν προλαβαίνεις τώρα.
2: Λοιπόν, τίποτα.
0: Μετατίζε, δεν προλαβαίνεις.
1: Κάνε το λιοντάρι.
0: Όχι, ένα ζωάκι. Ένα ζωάκι. 30 δεύτερα, λέγε.
2: Ωραία. Ένα μικρό. Ο πελεκάνος είναι το θέμα. Θα σας πω για ένα μικρό κοάλι, γιατί ο πελεκάνος είναι λίγο πιο εντυπωσιακό. Θα το πούμε αύριο. Ένα μικρό κοάλι, Λίζερ, λοιπόν. Καλύτερα. Μπήκε στην κρεβατοκάμαρα μιας κυρίας, μιας γυναίκας στην Αυστραλία. Mm. Που εντάξει, εμάς μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο, αλλά δεν είναι και τόσο χαριτωμένο, γιατί το κοάλι είναι ένα άγριο ζώο. Mm. Και η κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα και στην Αυστραλία είναι πώς θα γίνουν, επειδή αναζητούν ουσιαστικά καταφύγιο τα ζώα αυτά. Mm. Έχουν καεί.
0: Τι της έκανε,
2: πάρα
0: γυναίκες.
2: Πολλά. Δεν τη έκανε τίποτα.
1: Απλά μπήκε.
2: Δεν είναι και το πιο. Δεν είναι σαν αυτά τα λούτρινα αρκουδάκια κοάλα που λέμε τι ωραία.
1: Ούτε και οι πολικές αρκούδες είναι σαν τα λούτρινα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο τα.
1: Αύριο να έρθει με τα πάντα.
0: Έχει κάνει και τα teaser, οπότε θα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία. Έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο. Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή, στη θέση Μαυροβούνη, στους πρόποδες του Ημιτού. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντζίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στον ανακριτή η μία γραμματέας. Στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές, στην ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα με τον πρόεδρο Νίκο Τσιπλάκης, ρύθμιση ήχων. Πρόεδρος και προσωρινός πρωταθλητής.
1: Και προσωρινός πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής Τρίγου.
1: Σίγουρα.
0: Μέχρι τον Τρίγου είμαστε.
1: Σίγουρα πρωταθλητής από καλό καιρό.
0: Λουίζα Μαραβελάκη. Πολύ καλό κορίτσι. Ναι. Γιορτάζει και σήμερα. Να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Γεια σου, Λουίζα.
0: Έχει ναι. Το μικρό της ελάττωμα για αυτή. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Έχει ρε φίλε, αφού έχει τη διακοπή αυτή τώρα, θα είσαι πρωταθλητής μέχρι μέσα Οκτωβρίου σίγουρα.
0: Ωραία, εντάξει, είναι χαρά.
1: Δηλαδή.
0: Τι.
1: Ναι. Θα φτάσει 28η πρώτη.
0: Έχει να το ζήσει αυτό.
1: Το πιθανότερο.
0: 2009 κάποια στιγμή.
1: Το πιθανότερο, πραγματικά. Τρένο.
0: Δεν υπήρχε κρίση, τότε είχαμε θωρακισμένη οικονομία.
1: Ξεχάσαμε να τα πούμε στην Αλεβή, το λέμε σε σένα. Δεν πειράζει. Κατάλαβε, εντάξει, πέρασε αύριο.
0: Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, τον διοικητή Τροχέας Αττικής. Γιατί σήμερα είναι εντάξει, μια ιδιαίτερη μέρα λόγω βροχής. Το πρώτο καλό πρωτοβρόχι που έφερε και αρκετή κίνηση σε μια πόλη που ήδη έχει.
1: Είχαμε καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Καλά είμαστε, καλά, όλα καλά.
1: Είχαμε κάνα κλακάς πουθενά έτσι από το...
0: Κάνα περίεργο ή...
1: Αυτό ή...
2: Εντάξει, γενικώς σήμερα είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση. Έχουμε μια ναι. Έτσι πραγματικά που είναι λίγο πιο δύσκολο από ότι ήταν Δευτέρα. Ναι, το παρατηρήσαμε ναι. Για την προηγούμενη Τρίτη, αλλά και σήμερα. Και φυσικά και οι καιρικές συνθήκες σήμερα, τώρα μετά την βροχή που έχει ρίξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παραλαμβάνω.
1: Αυτό
2: το κέντρο είναι λίγο, έχουμε μια αυξημένη κίνηση, λίγο Κηφισός περισσότερο
0: καλά, Κηφισός, ναι.
2: Από ό,τι βλέπω. Όχι όμως σε καλή κατάσταση ο Κηφισός, από ό,τι βλέπω έτσι, έχω μια εικόνα τώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα πράγματα είναι λίγο καλά. Να αφιστήσουμε λίγο την προσοχή στους οδηγούς, μια και αφορά η πρώτη βροχή που έχει πέσει. Το δόστρωμα λόγω της σκόνης και των καιρικών συνθηκών είναι πολύ ολισθηρό, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να έχουμε το νου μας.
0: Κάποια στιγμή έριξε λίγο πιο έντονη βροχή και ναι, κατάρχησε ναι. Στην αρχή αυτό το η σιγανή όντως προκαλεί τη γλίτσα πάνω στον δρόμο. Μετά...
2: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν οδηγούμε, να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας.
0: Τώρα, ναι. Όσον αφορά την ειδική ομάδα αυτή που ξεκίνησε τις περιπολίες, τους δρόμους της Αττικής, μια ειδική ομάδα που...
2: Ο κόμπος.
1: Ναι. Μπράβο, ναι.
2: Είμαστε σε φουλ και σήμερα και τις επόμενες διάστημα θα είμαστε ακόμα περισσότερο. Είμαστε στους δρόμους από τις πολύ πρωινές, από τις πρώτες πρωινές ώρες και το απόγευμα και το βράδυ έτσι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Πείτε λίγο ότι το ρόλο γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος που ακούει τώρα.
2: Ναι, νομίζω ότι πλέον είναι ορατοί οι ρυθμιστές τροχονόμοι σε πολλά σημεία. Mm-hmm. Σε βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε, να πούμε στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στον Κηφισό που δεν είναι τόσο ορατή η παρουσία μας, αλλά κάνουμε κάποιες μικροεπεμβάσεις. Είναι και εκεί.
1: Είναι κάπως μια ομάδα άμεσης δράσης, αλλά στην Τροχέα, δηλαδή όπου υπάρχει ανάγκη και.
2: Ναι. Να σας πω, εχθές παραδείγματος χάρη για λίγο είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με ένα φορτηγό, ο οποίο προκάλεσε στη σύραγγα πριν τη μεταμόρφωση. Δεν πρόσεξε ο οδηγός, χτύπησε στο κράσπεδο, ανασηκώθηκε το πίσω μέρος του φορτηγού και προκάλεσε μια μεγάλη εκτεταμένη φθορά τόσο στα βοδιστικά όσο και σε κάποια αισθήματα νερού που είχαν.
0: Το ψιλοτερμάτισε.
2: Ναι. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε για λίγο την Αττική Οδό. Αμέσως η υπηρεσία Κόμβος προσπάθησε να διοικητεύσει τα οδηγία στη Λεωφόρο Αθηνών. Ήμασταν παρόντες στη Λεωφόρο Αθηνών. Ευτυχώς δεν κράτησε πάρα πολύ όλος αυτός ο αποκλεισμός. Κράτησε λίγο στα γύρω 45 λεπτά περίπου. Έγινε μια προσχερική αποκατάσταση της οροφής. Και συνέχεια δόθηκε κανονικά η κυκλοφορία. Θέλω να πω ότι όταν προκύπτουν προβλήματα, αμέσως αυτή η ομάδα λοιπόν θα προστρέχει έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τυχόν κυκλοφοριακές εμπορίες που θα υπάρχουν στο σημείο, αλλά και πέριξ αυτού του θέματος που προκύπτει.
0: Τώρα, επειδή την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για τα πατίνια με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό των δύο ανηλίκων, είχαμε κάποια βελτίωση στην εικόνα, δηλαδή κάπως πήρε το μήνυμα ο κόσμος ότι για να περιοριστεί η χρήση των πατινιών.
2: Ναι, εμείς έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τους ελέγχους στα ηλεκτρικά, στα αυτά τα EPO, τα ελαφρά προσωπικά οχήματα. Νομίζω ότι κάτι διαφαίνεται λίγο, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Θα έλεγα όχι τόσο πολύ στις πέριξ Αττικής, αν όχι στο κέντρο. Αλλά γενικώς βλέπω ότι υπάρχει αυτή η έντονη έλεγχη που κάνουν οι υπηρεσίες τροχέας. Έχουν ένα μικρό αποτέλεσμα.
0: Πάλι γράψατε αρκετές παραβάσεις. Γιατί μας είχατε δώσει έναν αριθμό την προηγούμενη φορά που ήταν 3.000, κάτι. Ήταν πολύ μεγάλο αριθμό.
2: Ναι, εντάξει, ήταν συνολικός αριθμός αυτός. Έχουμε συνεχώς. Και μάλιστα σήμερα, νομίζω ότι είναι αύριο Τετάρτη, θα βγάλουμε πάλι κάποια συντηρητικά αποτελέσματα πώς πάμε από αυτούς τους ελέγχους. Εντάξει, εμείς θα συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω. Έτσι, προστατευτικά, κράνη, αντανακλαστικά, σε δρόμους με όχι μεγάλη ταχύτητα. Αυτά
1: και χαμηλή ταχύτητα, έτσι πάνω.
2: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, μας ακούν και οι ακροατές σας. Είναι οχήματα τα οποία δεν έχουν συστήματα πέρυσης, μικρούς τροχούς, κέντρο βάρος χαμηλά. Είναι πολύ επισφαλή. Άρα θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Και φυσικά, μια και μας ακούνε και οι γονείς, έτσι, πολύ μεγάλη προσοχή στους ανήλικους, δεν επιτρέπεται να το οδηγούν, να προστατεύουμε το ό,τι πολυτιμότερο έχουμε τα παιδιά μας.
0: Πάει ο άλλος στον νοικιάς, που είναι αξιότερο ο γονιός, δηλαδή, αφού είναι τόσο ελεύθερα, δεν είναι ότι το παίρνεις. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει μεγάλη
1: βελτίωση. Ελέγχους στις εταιρείες ενοικίασης για να μην ανοικιάζουν σε
2: ανήλικους. Και κινητοποιούμε και τα οχήματα και τα παίρνουμε κιόλα. Τελευταία διάστημα τα σηκώνουμε και τα πατίνια αυτά κτλ.
0: Και πού τα πάτε.
2: Θα φέρουμε εδώ σε πάρκινγκ τα δικά μας εδώ. Εντάξει,
0: και έχει γεμίσει κάποια τώρα με.
1: Πέφτει καμιά καμπάνα στις εταιρείες όμως, άμα τα νοικιάζουν.
2: Φυσικά. Και οι εταιρείες, ναι. Έχουν επιπτώσεις. Εντάξει, δεν βλέπουμε ότι τα έχουν ασφαλισμένα. Αυτό το κομμάτι υπάρχει πάντως. Έχουν ασφάλιση που δεν το βλέπουμε τόσο πολύ στα ιδιωτικά. Αυτά τα EPO να είναι ασφαλισμένα. Έχουμε μια μεγαλύτερη, τουλάχιστον σύνομη, ομοθεσία με την περιπτήρια ασφάλισης. Όμως υποδεικνύουμε συνέχεια το πώς πρέπει παρατηρήσεις που βλέπουμε ότι όταν νοικιάζονται, μπορεί να το νοικιάσει κάποιος γονέας, να το καβαλήσει κάποιος που δεν. Τα προστατευτικά κράνη και αυτά. Αυτά πρέπει να βρουν τρόπους έτσι ώστε να μπορούν. Ναι, ωραία, λέει, έχετε κράνος. Πατά το okay, ναι, το φοράμε. Αυτό όμως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι. Είσαι στο το πατάει για να πάρει το.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα ένα άλλο θέμα που έχει απασχολεί, που μας απασχολεί όλους σαν οδηγούς, γιατί ακούστηκε για ένα αρκετά τσουχτερό πρόστιμο σε σχέση με το φαρμακείο, με το νέο φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Όπου πρέπει να έχουμε διαφορετικά από αυτά που είχαμε. Τι ισχύει τελικά, υπάρχει ένας.
2: Αυτό είναι ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι, τέλος του χρόνου θα είναι η πλήρη εφαρμογή του καινούριου φαρμακείου που πρέπει να έχουν τα αυτοκίνητα, γενικώς τα οχήματα.
0: Ποιο είναι το πρόστιμο.
2: Να σας πω, δεν έχω εικόνα ακριβώς με τη στιγμή πώς είναι το πρόστιμο.
0: Αυτά που πωλούνται στο εμπόριο που λέει με 10-12 ευρώ, πας σε λαϊκή αγορά, αυτά είναι πληρούν τις προϋποθέσεις ή τζάμπα θα το πάρουμε. Γιατί έχουν και εμείς λαϊκές αγορές τώρα.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, να πούμε κάτι τώρα έτσι. Ένα κόστος αυτό του υλικού, του φαρμακευτικού υλικού που πρέπει να έχει αυτό το φαρμακείο είναι συγκεκριμένο έτσι. Φυσικά. Αν αποταθούμε στην ηλεκτρική αγορά, ίσως θα βρούμε λιγότερα κτλ. Σημασία έχει την ποιότητα που υπάρχουν αυτών μέσα και τη διάρκεια τους. Εντάξει. Για μας καλό είναι αφού θα αγοραστεί κάποιο φαρμακείο καινούργιο με τα καινούργια πράγματα που έχει ένα φαρμακείο, θα πρέπει να είναι και λίγο ποιοτικά. Αυτό η σημασία δεν είναι μόνο για την να επιδειχθεί.
0: Βέβαια, πολλά από αυτά τα φάρμακα χαλάνε. Αν ας πούμε τον 25-30 βαθμό το καλοκαίρι, δεν μπορεί να τα έχει.
2: Φυσικά. Άρα λοιπόν το φαρμακείο είναι για μια έκτακτη ανάγκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Άρα πρέπει να μην είναι λιγμένα, να είναι καλής ποιότητας, γιατί όταν θα τα χρειαστούμε δεν θα είναι σε θέση να μας βοηθήσουν.
0: Άρα μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε συγχωροχάρτη.
2: Ναι, σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία. Φαντάζομαι να φας κλίση για το φαρμακείο, να τα έχεις όλα σωστά και να φας κλίση για το φαρμακείο.
1: Γιατί υπάρχουν και λεφτά, υπάρχουν.
0: Εγώ φαρμακείο έχω. Πρώτες βοήθειες ξέρω να δίνω.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, γιατί σου κάτσε
0: άλλο.
2: Εντάξει, να πούμε κάτι ότι η αυστηρότητα δεν την δείχνουμε τώρα σε αυτά να ψάξουμε ακριβώς τι συμβαίνει με το φαρμακείο. Εντάξει, ας είμαστε σε όλα τα άλλα και το φαρμακείο και αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής μπορεί να κάνει δουλειά του κτλ. Και όταν θα είμαστε θέση να μπει κατ' εφαρμογή του καινούργιου κώδικα συγκεκριμένου τύπου φαρμακεία με υλικά φαρμακευτικά, θα το κάνουμε και αυτό. Έτσι πρέπει.
1: Για κλείσιμο, η κρίσιμη ερώτηση ήταν πέναλτι στο Βόλο.
2: Ναι. Εντάξει, για να το έδωσε ο διτής, νομίζω.
1: Α, είναι διπλωματική άρα, απάντηση.
2: Άρα, λοιπόν,
1: κύριε διοικητή.
0: Ναι, έτσι είναι ο θεσμικός ρόλος του διοικητή.
1: Μα ήσασταν τόσο ευθύς τώρα στα θέματα της αρμοδιότητας και στο πέναλτι.
0: Μια χαρά έδωσε απάντηση.
1: Διπλωματία.
0: Διπλωματία.
2: Κατά με, νομίζω πολύ καλά δόθηκε.
1: Να το ορίστε, πήρε θέση ο άνθρωπος.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, είναι ΑΕΚ ο άνθρωπος, το έχει πει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρης
0: Καλταμπάνης, μαζί μας διοικητής Τροχιάς Αττικής. Κίνηση και όλα τα
1: συναφή. Πάμε.

0: ιστορία αυτή. Η έρευνα προχωράει και άκουσα ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα βγουν από την αστυνομία τα πρώτα συμπεράσματα από την έρευνα.
1: Και υπάρχει τώρα ένα ξεκατίνιασμα στα social. Όχι, εσύ πήγαινες σε αυτό το ιατρείο. Να. Δηλαδή ο κ. Πατούλης απάντησε στον Κουσουλό ότι εσύ πήγαινες, αλλά
0: και γιατί δεν το παλιά. Δεν το κατάγει.
1: Έχει μια μεγάλη λίστα, βγαίνουν παρουσιάσεις και λένε δεν ήμουν εγώ, δεν πήγαινα σε αυτό το ιατρείο. Το ζήτημα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι μακάρι να ήταν μόνο το ένα παράνομο.
0: Ναι.
1: Παράνομο ιατρείο όσον αφορά τις ιατρικές πράξεις που έλεγε ότι μπορεί να κάνει. Παράνομο δεν ήταν σαν ιατρείο, απλά δεν μπορούσε να κάνει όλο αυτό
0: και,
1: που έλεγε.
0: Και αποδεικνύεται ότι...
1: Αλλά μάλλον πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός.
0: Μα αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ, ήταν ευρέως γνωστό και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάει. Και...
1: Δεν σημαίνει ότι ήταν σε όλα κακή ιατρική αντιμετώπιση.
0: Αλλά χτύπησε.
1: Και μπορεί να τα κάνει και όλα.
0: Ξέρεις τι, ρε φίλε, χτύπησε κέντρο για μια ακόμη φορά. Είχε χθες συναυλία στο Λυκαβητό Αλκίνος Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
0: Είτε αυτό λέγεται Τέμπη, είτε αυτό λέγεται Μαζό, είτε αυτό λέγεται. Ναι.
1: Θυμάσαι ότι
0: δεν είναι τώρα. Το θέμα είναι να προλαμβάνουμε. Δεν είναι να πεθαίνει κάποιος με πολύ άδικο τρόπο τσάμπα και μετά να ψαχνόμαστε.
1: Μετά το Σάμινα, αλλαγές στην αυσιπλοεία.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τότε. Μετά το Enrico Mex, ναι. Αλλαγές. Μετά τα Τέμπη, αλλαγές.
0: Ναι, στο σιδηρόδρομο. Ναι, μετά τα Τέμπη με το οδικό, με τους παουτζίδες. Πάλι
1: και τους μαθητές.
0: Και τους μαθητές με τις μελαμίνες, πάλι ναι, αλλαγές. Δεν γίνεται, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα. Είναι οργάνωση.
1: Να αποχαιρετάει
0: είναι...
1: κόσμος τζάμπα για να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή, πώς
0: μα έγινε αυτό με το Μαζό και αποκαλύπτεται κάθε μέρα ένα πράγμα το οποίο ούτε καν, ας πούμε, μπορούσε να φανταστεί.
1: Πώς μέσα σε μία μέρα το Υπουργείο Υγείας βρήκε 231 περιπτώσεις ύποπτων ιατρίων, που από τις 231
0: ως φαντάσου
1: το 10%
0: όπως είπες και εσύ
1: να...
0: το ChatGPT ρώτησε και του τα έβγαλε αμέσως.
1: Ναι, όχι να πας να ψάξεις τώρα και μέσα το τι γίνεται.
0: Είναι, είναι λυπηρό, είναι θλιβερό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
1: έχουμε Δημήτρη Καϊμά μαζί.
0: Πάμε,
1: μας.
0: Έλα Δημήτρη.
1: Γιατί...
2: Έχουμε προσοχή, είναι δίκιο απόλυτο έτσι.
0: Ναι ρε φίλε τώρα, τι είναι κατά, είναι ντροπή, είναι ντροπή.
2: Πριν να έχουμε το μαλλιακό το πέταλο...
1: Ναι, περιμένουμε να αποχαιρετήσει πόσους κόσμους και μετά να γίνει ένα έργο, λέει, που έχει προκηρυχθεί 60 χρόνια, δεν ήταν. Και άλλα πολλά έργα.
2: Ναι, και
0: είμαστε πλέον και εθισμένοι σε αυτή τη χώρα, που βγαίνουν και διάφοροι δημοσιολογούντες να λένε, τουλάχιστον να μην πάει χαμένη... Μην πω η θυσία τώρα που έχει υποθεί και αυτό.
1: Θυσία το
0: και
1: λέμε,
0: αυτό.
1: Θυσία,
0: ναι. Να θα τρελαθούμε για τα Τέμπη, ας πούμε. Και έχουμε το θράσος. Έχουν το θράσος κάποιοι και το επικαλούνται. Ναι, για να αλλάξει κάτι. Όχι, ρε φίλε, να αλλάξει από πριν κάτι. Για να μην γίνει.
1: Και προφανώς αυτοί που το λένε δεν θα θέλαν στη θέση να είναι τα δικά τους τα παιδιά.
0: Αλλά εννοείται.
1: Ή οι δικοί τους συγγενείς.
0: Εννοείται.
1: Για να φτάσουν σε αυτή την φοβερή κριτική της αιτησίας.
0: Η κριτική είναι εύκολη, έτσι, εκ του ασφαλούς. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά.
1: Ξενέρα μέρα για αθλητικά σήμερα.
2: Γενικότερα η εβδομάδα, πάλι καλά που είναι την Πέμπτη. Μάλλον έχει η εθνική μας ωραία μάτς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ωραία μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Εντάξει, είναι ματσάρες.
0: Άμα δεν ήταν η Euroleague, φίλε, θα είχαμε...
1: Είναι παιχνίδια όμως που δεν σε πάνε και πουθενά, Δημήτρη. Δηλαδή, okay, θα παίξει με τη Σερβία. Και...
0: Δεν έχει...
2: Ωραία. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν σε πάνε πουθενά. Αν θα βγούμε τελευταίοι, θα γκρινιάζουμε.
1: Καλά είναι να τεστ για την εθνική ομάδα. Όχι, λέω, δεν σε πάει πουθενά με τη λογική ότι δεν κρίνεται μια πρόκριση σε Μουντιάλ, σε Euro. Ξέρεις, να σε κρατάει λίγο σε εγρήγορση. Όπου να πεις, ας πούμε, και το μισό μηδέν με έφερε στο Euro.
0: Ούτε χαρά, ούτε λύπη, φίλε.
2: Όμως να έχεις γενικότερα καλές κληρώσεις, να είσαι ψηλά στην βαθμολογία. Και να μην παίζεις από πάνω, να μην έχεις ομαδάρες, να μην έχεις μεγαθύρια και να είσαι ο τρίτος του ομίλου, να είσαι τουλάχιστον ο δεύτερος. Έτσι σου δίνεται ευκαιρία να κάνεις τις προκρίσεις όπως κάναμε παλιότερα. Για αυτό τις κάναμε, γιατί ακόμα και στα φιλικά παίρναμε αποτελέσματα και ήμασταν ψηλά στο ranking είτε της FIFA είτε της του UEFA. Οπότε αυτό βοηθάει.
1: Ξεκινάει και το EuroCup και βλέπω τους Παοξίδες και τους Αριανούς που έχουν πάθει παροξισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια δικαιολογημένα.
2: Είναι απάνω του παραλογικό, γιατί ειδικότερα.
1: Έχουν κάνει πολύ καλές ομάδες.

0: ομάδες. Και η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή ομάδα.
1: Ειδικότερα για τον ΠΑΟΚ που το είδαμε και στα φιλικά. Που έκανε μόλις δύο ήττες.
2: Είναι δυνατός.
1: Όχι, μία έκανε.
0: Εγώ
1: μία
0: βλέπω πέντε ομάδες που πραγματικά. Εντάξει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός προφανώς.
1: Είναι λίγο πιο πίσω, νομίζω. Έτσι,
0: αλλά και έκανε σημαντικές μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Τώρα
2: πήρε τον Ορτέλ. Και Ορτέλ, ναι.
0: Δεν είναι ότι.
2: Ο οποίος δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, πάντως ήταν πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρω αν παραμένει. Μα τόσο μάχημος, αλλά είναι
1: εντάξει,
2: πολύ καλός παίκτης.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο πίσω η ΑΕΚ. Είναι, δηλαδή είναι σε τρεις κατηγορίες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι λίγο πιο πίσω, ΠΑΟΚ με τον Άρη, και μετά λίγο πιο πίσω από τους τέσσερις είναι.
2: Πάντως πολύ, είναι πιο πολύ πιο δυνατές οι δεύτερες ταχύτητας ομάδες στην Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μακράν το καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Ήταν το ισπανικό, νομίζω.
0: Ήταν το
2: ισπανικό. Πλευράς,
0: ναι. Που είχε πέσει
1: από αρκετά χρόνια. Έτσι, μετά που αρκετοιμόμαστε οι όλοι πάνω κάτω, έτσι, οι ίδια γενιά είμαστε, όταν Περιστέρι, Πανιόνιος, Ηρακλής. Μαζί με Άρη Πάου και Παναθηναϊκό, ναι, ναι. Ήταν τότε παραπάνω οι καλές ομάδες και στην Ευρώπη ήταν καλές. Οπότε και τώρα νομίζω ότι πάμε καλά. Γιατί μέχρι πέρυσι, εδώ που τα λέμε, ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και τέλος.
0: Έπεσε δέντρο και υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Διδότου. Στα εξάρια το λέμε έτσι σαν. Όποιος κινείται λίγο στο κέντρο.
2: Επίσης είναι μια σοβαρή πληροφορία ότι έχει δέντρο στα Εξάρχεια.
0: Ναι, έχουν μείνει μερικά και επίσης φύτρωσαν αρκετά δέντρα. Στην αρχή είχαμε κάνει με τις μουριές. Αέλπες όταν έβγαλε αυτό το θέμα. Αλλά ήρθε το κινέζικο σκαθάρι που πήγε, δηλαδή βρήκε τη μουριά. Γιατί αυτά τώρα ξέρεις. Τα κινέζικα τρώγανε τα μούρα μετά και τα έχουν συνηθίσει.
2: Τι λες, ρε.
0: Με τα ξοσκόλικες.
2: Ναι.
0: Με μούρα περισσότερο.
2: Έλα.
0: Και ήρθε το κινέζικο σκαθάρι.
2: Ήρθε μαροπλάνο, ήρθε αυτό.
0: Δεν ξέρω που το ανακάλυψε το μαμούνι αυτό εδώ πέρα και μετά αλλάξαμε. Πήγαμε σε ένα άλλο δέντρο που δεν το ήξερα.
2: Καμιά φοινικιά θα βάλανε που νομίζω ότι
0: άλλο,
2: στο Μαϊάμι.
0: Μας το είχε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Ένα πολύ ωραίο όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι γιατί είμαι και άσχετος με τα δέντρα.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή πέρα από την ελιά που ξέρω ότι ξεχωρίζω.
2: Ναι.
0: Και το πορτοκάλι όταν έχει πάνω καρπόλα, τα υπόλοιπα νομίζω μου φαίνονται τα ίδια.
1: Το πορτοκάλι μπορεί να τον μπερδέψει εδώ που τα λέει.
2: Με το νεράτζι.
0: Το νερά... Καλά, με πορτοκάλι νεράτζι, τίποτα. Χ.
2: Ένα τσιγάρο δρόμος. Μάλιστα. Τίποτα έτσι. Μιλάμε τώρα. Ευτυχώς σου λέω θα έρθει η Euroliga. Εγώ...
1: τώρα θα διαβάζουμε στα αθλητικά site, χωρίς να λέω κάτι για τους αδέλφους, έτσι. Που θα ψάχνουν να βρουν θέματα
2: ναι.
1: Και θα, έτσι, θα πλάθουν θέματα.
2: Έκοψε τα νύχια του Νίκολιτς, ναι. Και...
1: αυτό το λιγότερο. Ακόμη ναι. Και για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου, νομίζω.
2: Α, θα αρχίσουμε από τώρα.
0: Θα αρχίσει τώρα λίγο.
2: Τα κενά, το αυτό.
1: Είναι πολλές ημέρες. Είναι πολλές ημέρες. Να πείτε στο μυαλό τους ότι κάτι πρέπει να γράψουν.
2: Είδα και ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να δώσουμε λίγο ενδιαφέρον και λίγο προσοχή σε αυτούς που δεν είναι οι παίκτες που δεν είναι οι προβεβλημένοι λόγω του γκολ του Σάλιαγκα. Τώρα μιλάμε για τέτοια ρεπορτάζ. Ωραία.
1: Τι να κάνεις.
0: Κάτι πρέπει να παραδώσεις. Έρχεται το αρχισυντάκτης και σου λέει τι έχουμε Γιώργο.
2: Τι έχουμε Γιώργο.
0: Τίποτα.
2: Του λες 11 Οκτωβρίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καρεσκάκι. Λοιπόν, αλευροντουφεκές είπε η ΑΕΚ έτσι, για το πέναλτι. Ωραίο, μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
1: Χαιρετώ, παιδιά.
2: Λοιπόν, και εμείς δίνουμε έτσι, με λίγο μουσικούλα για να κάνουμε πιο ρομαντικό το κλίμα. Δίνουμε.
0: Είναι εδώ
2: το Ραφάλ.
0: Το Πετζετέλ της ενημέρωσης.
2: Το Πετζετέλ της ενημέρωσης, ο Γρηγόρης Νιάκας. Και μην χάσετε και τα βίντεο του, τα οποία είναι.
0: Είναι για το Χόλιγουντ.
2: Τώρα μιλάμε. Μιλάμε πολύ δυνατά. Πετάει σαΐτες, κάνει διάφορα.
0: Είναι επαναπροσδιορίζονται οι Monty Python.
2: Τι
0: έχει πάθει τα βίντεο.
2: Τι έχει πάθει ο Γρηγοράκης, τι έχει πάθει. Τώρα το Ραφάλ. Τι έγινε.
0: Είδε ότι το σοβαρό δεν τον οδηγεί πουθενά. Και αποφάσισε να το κάνει λίγο.
2: Του βάλανε νερό στην κυροζίνη. Τι έγινε. Λοιπόν,
0: και από ζήλια τα λέμε όλα αυτά, Γρηγόρη.
2: Μόνο.
0: Εμείς δεν είμαστε τόσο γνωστοί όπως εσύ.
2: Μόνο. Λοιπόν, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 με τον Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προϊορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος αντιμετωπίζει με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές στη χώρα μας, η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των υγρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενιζονπολών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφ, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στον Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: 2,22
0: πλέον.
2: Και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβδης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβδη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Yeah. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται άγει να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σχεθούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλού όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Η διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό ελληνικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις ολοφές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις ολοφές δαπανών. Επιτέθηκε δεύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Άγιο Παγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν νέα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
6: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
7: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
0: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απομυθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια. Υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά του στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
9: ναι,
8: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι προς την Ευρώπη, προς την Κομισιόν, και η άλλη είναι προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην πλοήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από και την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες και τελευταίο επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Σωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε για την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ακροατήριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτή.
9: Την επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρριχητών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά πιστήρια και επικοινωνίες των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα καθώς, όπως είπε, κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
12: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στο καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε στην ταχυγράφη και εξετάσεων, που όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέας, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον, προανακριτικά η γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσους έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
14: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
15: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Πες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρή, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα ως ζωνοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
16: Κανονικά η κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μη τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζοία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
17: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
18: Μάλιστα.
17: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να ανταφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
18: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη που είναι η μέρα της απολογίας του αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενωπίον ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής όσο και οι συγγενείς μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κοιλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι, δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου.
18: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Ιγουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, στείνοντας ένα σκηνικό ληστείας, άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
19: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέρι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν θολωμένος, ότι νευρίασε και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα στα Γιάννενα που μεταφέρθηκε σωρός στην ιατροδικαστική κλινική θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
18: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε Άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
20: Ακριβώς. Αφάξει το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο, τονίζοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον βέβαια τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα λειτουργικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
18: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγη?
20: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, την Πέμπτη μεσημέρι. Νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
18: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, ο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του ορμού θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό ήδη γιατί είχε και ένα αντίκτυπο στις, θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη. Και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε. Αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι, πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο, όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, μετά την ομιλία του, θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες, ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας, καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
18: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα Σινά του Ορμούσου τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
21: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες μέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
18: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακάτο αυτοί και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
18: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
2: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πλεύση ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση, με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
18: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή η Άννα Διαματοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος.
3: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι, να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
4: Αλλά τι έπαθε, κύριε
3: Αλλά
4: Σφέρα,
3: νομίζω ότι υπάρχει, εντάξει, να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές. Ο ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στην δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
18: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
23: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. 2 από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρη έξω από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
18: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη Δυτική Τουρκία με 8 αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι και αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία ήταν... Έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουν κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρήστατοι δύο των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε, και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη. Από τους γονείς του Δημήτρη Αλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό τους, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
18: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Ντεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώσεις της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
5: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε.

0: ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες λοιπόν σε αυτό το κομμάτι της χώρας, πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Η μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας. Και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κύριε Σκύρη, τη μετεωρολόγο του Ερυθμιού. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζιο είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί λόγω ληστηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
3: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένας συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
2: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή «Απολύτως σχετικό» με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
2: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
5: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
1: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθερξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
6: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο. Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο FBI, στο Τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες

0: ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αλβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
2: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Προέδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico. Γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στον ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο, λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Έλενα.
2: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψηφίος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
3: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν καλλιέργητο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό, και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις είσαι ακροδεξιός ή είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διεφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
4: Έτσι είναι. Με το Μέρτς τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
3: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή, έχει τόσο. Του λείπει το πολιτικό ένστικτο, μου λείπουν. Μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον δεν χτες, παρά ένας ποδοσφαιριστές Συνοσηματώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Νέσου Λίγκ. Οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Σε εξέλιξη το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές να πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Νωρίτερα, καταιγίδα σημειώθηκε και στην Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, μία νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα που μετέφερε στο ύψος της οδού Ρόζας, Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Στην Κέρκυρα σημειώθηκε ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής, αλλά και χαλαζοπτώσεις. Συναγερμός σήμανε εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στα Σάνια της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διετάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού. Τον πήχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έβαλε από τη Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ανοιχτά για το στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας και συνδέοντάς τον με την πορεία της οικονομίας και την Ελλάδα του 2030 στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, είπε σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει στην ενέργεια τη βούληση της ιδέας. Την εμπειρία, η εμπειρία έχει σημασία στις μέρες μας, για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός. Ευελπιστώ να το καταφέρω αυτό από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές, ανέφερε. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ενώ ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο.
6: Ο καιρός.
7: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Βροχερή καλησπέρα σήμερα, από αύριο τα πράγματα θα φτιάξουν. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, Earth News Radio. Στη Νέα Υόρκη χτυπά σήμερα, από σήμερα μάλλον, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μια περίοδο δοκιμασίας σχεδόν για όλα. Για τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε πολέμους, έχουμε ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά τέλος πάντων θέτουν τους ηγέτες των κρατών πρώτων ευθυνών τους. Και ανάμεσα στις πρώτες τοποθετήσεις που περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και θα ανοίξει τον κύκλο των ομιλιών των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό θα συμβεί 5 παρα 5 ώρα Ελλάδος. Πάντως έχει σημασία και λίγο να θυμόμαστε ποιο είναι το πραγματικό νόημα αυτής, για παράδειγμα, της ετήσιας συνάντησης. Δηλαδή, πρόκειται απλώς για ένα βήμα τοποθετήσεων θεωρητικών ή υπάρχει και ουσία? Και η αλήθεια εδώ βρίσκεται στα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση δεν είναι ένας απλός χώρος συζητήσεων, είναι το μοναδικό παγκόσμιο φόρουμ όπου κάθε κράτος, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος, διαθέτει ακριβώς την ίδια ψήφο. Δηλαδή οι ηγέτες δεν συγκεντρώνονται μόνο για να εκφωνήσουν λόγους. Το πιο κρίσιμο μάλιστα έργο συντελείται στο παρασκήνιο, εκεί, στους διαδρόμους του ΟΗΕ, εκεί όπου πραγματοποιούνται οι λεγόμενες διμερείς επαφές. Εκεί όπου ηγέτες κρατών που υπό άλλες συνθήκες δεν θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι βρίσκουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας, να εκτονώσουν κρίσεις και να ανοίξουν και διάβλους επικοινωνίας. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν δρυμία κριτική στον ΟΗΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την περίφημη ανάρτηση του 2016, ότι το χαρακτήριζε τότε τον ΟΗΕ ως ένα κλαμπ όπου οι άνθρωποι μαζεύονται, μιλούν και περνούν καλά. Και το 17 στην πρώτη του ομιλία παρουσίασε μια εξωτερική πολιτική που θα ταρακουνούσε τη Δύση μέχρι τα θεμέλια της. Στη δεύτερη θητεία του, εκεί στην ομιλία του στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, είπε ότι το CNN, το δίκτυο, το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CNN, επιτίθεται στους συμμάχους και συνάπτει φιλίες με τυράννους, όπως ο ηγέτης της Κίνας, ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχεται κιόλας αυτήν την εβδομάδα στη Ουάσιγκτον.

Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε και εμείς. Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 130 αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρίσκονται εκεί, εννοείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η φετινή αυτή συνέλευση έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Αντώνιο Κουτέρες, καθώς είναι η τελευταία της δεκαετούς θητείας του ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων που υπάρχει, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θα ακολουθήσει ευθύς. Θα μιλήσουμε για έναν υπερυπολογιστή. Αυτό τώρα για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να ακούγεται σαν κάτι πολύ μακρινό, τέλος πάντων, από την καθημερινότητά της. Όμως οι δυνατότητες ενός υπερυπολογιστή τελικά αφορούν πολλούς περισσότερους από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, που μπορούν να δουλεύουν μέσα σε ένα εργαστήριο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν υπερυπολογιστή, τον οποίο διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μάλιστα τον έθεσε σε λειτουργία. Και σύμφωνα με το Πολυτεχνείο είναι ο ισχυρότερος σε ελληνικό πανεπιστήμιο και μάλιστα ένας από τους ισχυρότερους σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου είναι ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σίγουρα θα ξέρει να μας τα πει λίγο πιο απλά, λίγο πιο κατανοητά, για να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι η σημασία του. Χαίρετε, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Φαντάζομαι ότι όταν λέμε υπερυπολογιστές δεν μιλάμε απλώς για έναν πολύ γρήγορο υπολογιστή. Φαντάζομαι ότι είναι εργαλεία που επιτρέπουν να γίνουν κάποιες έρευνες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολες ή εξαιρετικά χρονοβόρες.
1: Στην πραγματικότητα είναι μηχανήματα, όπως είπατε, που πράγματι όμως επιτρέπουν να γίνουν πολύ πιο γρήγοροι υπολογισμοί. Τουλάχιστον μία από τις δυνατότητες τις οποίες έχουν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω για κάτι ακόμα. Πιθανότατα δεν είναι ο ισχυρότερος υπερυπολογιστής, η ισχυρότερη υπερυπολογιστική μονάδα σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Πιθανότατα να είναι στη χώρα. Εξ όσων γνωρίζουμε, αναμένοντας το Δέδαλο.
0: Ακόμα καλύτερα δηλαδή.
1: Όταν θα εγκατασταθεί ο Δέδαλος, φυσικά ο δικός μας ο Ίκαρος, μάλιστα είναι και συμβολική ονομασία την οποία δώσαμε, ο δικός μας ο Ίκαρος έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες, άλλωστε και το κόστος είναι πολύ μικρότερο, αλλά αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εξαιρετικά ισχυρή υπερυπολογιστική μονάδα που παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες, ειδικά στον τρέχοντα χρόνο, στον παρόντα χρόνο, όπου υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες για data centers και ταχύτατους υπολογισμούς. Αυτό που είπατε είναι πράγματι ένας υπολογιστής, δεν είναι ένας υπολογιστής, είναι μια μονάδα, ολόκληρη μονάδα, που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, έχει τη δυνατότητα υπολογισμών ταχύτατων, δηλαδή είναι εκπληκτικές ταχύτητες.
0: Δηλαδή δεν τις κάνει ένας πολύ πολύ καλός συνηθισμένος όμως υπολογιστής.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, μπορεί να κάνει, ο συγκεκριμένος υπολογιστής μπορεί να κάνει 2 πεταφλόπς, 2 επί το 10 στη 15 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο.
0: Τώρα σας έκασα λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι μιλάμε για κάτι πολύ δυνατό.
1: 2 επί 10 στη 15 υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής στο δευτερόλεπτο. Και αντιλαμβάνεται κάποιος τι δυνατότητες παρέχει και φυσικά σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές, όπως είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζεται διαχείριση τεράστιου οικού δεδομένων, ή ακόμα και σε άλλες επιστημονικές εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο συνήθως ονομάζεται CFD, Computational Fluid Dynamics, που απαιτείται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, απαιτούνται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, ώστε να βγαίνουν αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Χατζηγεωργίου, τώρα είπατε και εσείς για τεχνητή νοημοσύνη και εμείς γενικώς μιλάμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Τι θα μπορούν πλέον να κάνουν οι ερευνητές με την τεχνητή νοημοσύνη που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να κάνουν, αν έχουν στα χέρια τους τέτοια εργαλεία?
1: Τα εργαλεία αυτά εκείνου που παρέχουν τις δυνατότητες εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κάνουν.
0: Δηλαδή μπορεί άμεσα να βοηθήσουν την καθημερινότητα.
1: Βεβαίως. Μπορούν να επιληθούν πάρα πολλά πράγματα. Προς χαρακτηριστικά σας αναφέρω για μια εφαρμογή, θα μου επιτρέψετε να το πω ανεξάρτητα, δεν είναι οικείο σε πολύ κόσμο, μια εφαρμογή άλλη της Navier Stokes, αυτό το οποίο ονομάζουμε τις εξώσεις Navier Stokes. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε αυτό. Μπορούν
0: αυτό
1: να επιληθούν προβλήματα με ρευστά.
0: Μάλιστα.
1: Με κινήσεις ρευστών. Υπολογισμός κάποιων ιδιομορφών στις κινήσεις των ρευστών. Ήταν ένα πρόβλημα άλυτο, το οποίο μάλιστα λέγεται ότι μπορεί να δοθεί και ένα εκατομμύριο δολάρια να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα το έλυνε. Τελικά μπορέσαν και το λύσανε μέσω των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. διαχειρίσει τεράστιο όγκο δεδομένων. Βασιζόμενη στην υπάρχουσα γνώση και στην υπάρχουσα εμπειρία, μπορεί να προβλέψει κάποιος με κάποια υπολογιστικά μοντέλα αυτά τα οποία αναμένεται ή αυτά τα οποία όχι επιθυμεί απαραίτητα, αλλά να υπολογίσει το αποτέλεσμα ενός προβλήματος. Προσπαθώ να το πω όσο περισσότερο
0: απλά
1: γενικότερα
0: γίνεται, ναι,
1: μπορώ, βασιζόμενη στην διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων.
0: Τώρα, ο Ίκαρος θα είναι διαθέσιμο σε ερευνητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο?
1: Θα είναι διαθέσιμο σε όλη την ερευνητική κοινότητα.
0: Σε
1: όλη την δικιά μας ερευνητική κοινότητα. Θα είναι διαθέσιμο στην πολυτεχνιακή κοινότητα ο Ίκαρος. Μάλιστα, θα έχουν πρόσβαση καταρχήν όλοι οι καθηγητές και σε δεύτερο χρόνο θα έχουν τη δυνατότητα με περιορισμένες δυνατότητες. Ο Ίκαρος έχει τεράστιες δυνατότητες. Θα έχουν όμως πρόσβαση σε κάποιους από τους κόμβους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, του Ίκαρου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους. Από εκεί ύστερα όμως για την χρήση του Ίκαρου σε πιο απαιτητικές εφαρμογές θα πρέπει να υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση. Ούτως ή άλλως θα φτιάξουμε, έχει φτιαχτεί ο κανονισμός χρήσης του. Στα πρότυπα του κανονισμού χρήσης ενός του υφιστάμενου υπερυπολογιστή, του Άρης, τον οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα σε επόμενο χρόνο, ίσως θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα γενικότερα στην ερευνητική κοινότητα της χώρας να έχει πρόσβαση στον Ίκαρο.
0: Και σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, για παράδειγμα, που βρίσκονται τώρα στο Μετσόβιο.
1: Κοιτάξτε.
0: Εντάξει, όχι μόνοι τους, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή, στο πλαίσιο ενός μεγάλου πρόγραμματος κτλ.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Επαναλαμβάνω, διαθεσιμότητα θα έχουν οι καθηγητές. Μέσω των καθηγητών θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και οι φοιτητές.
0: Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί σημαντικούς πόρους για συντήρηση, για λειτουργία.
1: Λοιπόν, ακούστε με, το σημαντικότερο, τεράστιο, αυτό είναι σχετικό. Ένα τέτοιο σύστημα για να λειτουργήσει, επειδή παράγει τεράστιες ποσότητες θερμότητας, χρειάζεται και τεράστιες δυνατότητες ψήξης. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί 8 ψυκτικά μηχανήματα τα οποία ψύχουν το περιβάλλοντα χώρο. Ο περιβάλλον χώρος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να υποδεχθεί τη συγκεκριμένη περιπολογιστική μονάδα. Δηλαδή, πέραν από τη διαμόρφωση του χώρου, έπρεπε να προμηθευτούμε και μονάδες ψήξης και ταυτόχρονα έπρεπε να μεταμείνουν UPS, μπαταρίες. Έπρεπε να εγκατασταθούν καινούργιοι πίνακες στο ίδιο το κτίριο, στο χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του, γιατί οι πίνακες αυτοί ήταν και παλαιότεροι. Τέλος πάντων,
0: άρα μια ολόκληρη υποδομή γύρω από τον Ίκαρο.
1: Βεβαίως. Μα ούτως ή άλλως λέγεται ότι η ανάπτυξη τέτοιων μονάδων, των data centers, στηρίζεται ή εξαρτάται και από την ανάπτυξη των συστημάτων για την ψήξη τους. Παράγουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και πολύ μεγάλη θερμότητα και θα πρέπει να ψύχονται.
0: Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Πώς εσείς θα μετρήσετε, πώς θα μετρηθεί, για παράδειγμα, η επιτυχία του Ίκαρου? Δηλαδή, τι θα θέλατε να έχει προκύψει από όλα αυτά τα επόμενα χρόνια?
1: Εξαιρετικό το ερώτημά σας. Θα μου επιτρέψετε να πω πραγματικά πολύ καλό το ερώτημα, μόνο που δεν μπορώ να δώσω μια σαφή απάντηση. Εκείνο το οποίο θα ανέμενα εγώ είναι μπορεί να μετρηθεί ή έστω να ποσοτικοποιηθεί σε κάποιο βαθμό με την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε αντικείμενα έρευνας, την κάλυψη, την εφαρμογή ή την κάλυψη εφαρμογών ενδεχομένως τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και διάφορων άλλων επιστημονικών και ερευνητικών εφαρμογών. Αυτά μπορούν να μετρηθούν, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν όμως σε βάθος χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Θέλω να επισημάνω ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι η κορονίδα της έρευνας, είναι η αιχμή της έρευνας. Είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός οργανισμός, όχι μεγαλύτερος, ας πούμε πιο, είναι ο κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός στη χώρα. Επομένως, δεν είναι υποχρέωσή μας να επενδύουμε στην έρευνα και φυσικά και στις ερευνητικές υποδομές. Και πιστέψτε με, δεν επενδύουμε μόνο σε ερευνητικές, υπολογιστικές ερευνητικές υποδομές, επενδύουμε γενικότερα στις ερευνητικές υποδομές του Ιδρύματός μας.
0: Και όλη αυτή η έρευνα, η τεχνολογία, οι λύσεις, το ευτυχές θα είναι να επιστρέφουν και στην κοινωνία κάθε φορά. Δηλαδή να βγαίνει εκτός ενώ πανεπιστημίου.
1: Ναι, κοιτάξτε. Γνώμη μου είναι ότι η επιτυχία ενός δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η επιτυχία ποσοτικοποιείται επιστρέφοντας τα αποτελέσματα της επιτυχίας αυτά στην κοινωνία. Άλλωστε και αυτή είναι και η δικιά μας η δουλειά. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, είμαστε πάρα πολύ ψηλά στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και ορθώς η ελληνική κοινωνία μας έχει πολύ ψηλά στη συνείδησή της. Κατά την άποψή μου πάντα.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Χατζηγεωργίου, που την κάνατε όσο πιο απλή γίνεται. Ναι, βέβαια.
1: Θα μου επιτρέψετε μία αναφορά και μία είδηση. Ξέρετε, στις 25 δράτω με τις ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενος την ανοχή σας και την καλοσύνη σας. Στις 25 του μηνός, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, μεταξύ 5 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου, μπροστά από τη βιβλιοθήκη, σε έναν πολύ πολύ μεγάλο χώρο, διοργανώνουμε την αποκαλούμενη βραδιά του ερευνητή.
0: Του ερευνητή, βεβαίως.
1: Επομένως, βρίσκω την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, εποφελούμενος της καλοσύνης σας και της ευγένειάς σας, να ενημερώσω για τη δυνατότητα του κοινού να προσέλθει, είναι προφανώς δωρεάν η είσοδος, να προσέλθει και να θαυμάσει τα αποτελέσματα της έρευνας των ερευνητών μας και όχι μόνο των δικών μας ερευνητών. Ερευνητών από όλο το λεκανοπέδιο, από τα άλλα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα.
0: Και να γίνουμε και όλοι εμείς ερευνητές, ίσως για λίγο, από μικρή μέχρι μεγάλη.
1: Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα το υπενθυμίσουμε κι εμείς. Αυτό είναι μια υπόσχεση. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου, πριν ήταν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα. Στην Αττική, λόγω ληστηρότητας του οδοστρώματος, φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα χτύπησε σε γέφυρα. Κλειστή και στα δύο ρεύματα η λεωφόρος βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της στην Ηλίουπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα. Εισρωή υδάτων στα δύο νοσοκομεία. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Σαν Φραντζίσκο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές. Έπεσε από μεγάλο ύψος. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 35 λεπτά μετά τις 3. Και πριν πάμε στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη που έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα, θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Πάτρα και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά. Είχαμε προβλήματα, η αλήθεια είναι, από την καταιγίδα στη Πάτρα, πλημμύρισαν υπόγεια, νοσοκομεία. Νίκο, ο λόγος εσένα.
1: Και ήταν μια δυνατή νεροποντή, η οποία όμως διήργησε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για μια βροχόπτωση διάρκειας περίπου ενός και δυνατά να είχε αρκετό νερό. Όμως ήταν αρκετό, από ό,τι φαίνεται, ήταν αρκετή προέσει προβλήματα σε κάποιες περιοχές της Πάτρας. Είδαμε λοιπόν να υπάρχει συσσόρευση υδάτων σε δρόμους της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ακόμα και στην είσοδο της Πάτρας, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στην ακτή Δημή. Αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Και από την άλλη, είχαμε όμως και αρκετά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Δεμένικα και στην Ουριά, με πλημμύρες σε δρόμους, αλλά και εισρωή υδάτων σε υπόγεια επιχειρήσεων και καταστημάτων, προκαλώντας βέβαια αρκετές ζημιές. Και να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις, όπου η στάθμη το επέτρεπε, ήταν αρκετά, δηλαδή προχώρησε σε άρνηση υδάτων. Όμως αυτό το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και τα προβλήματα τα οποία είχαμε στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής μας, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της, όπου είχαμε εισρωή υδάτων από τις οροφές.
0: Από τις οροφές,
1: εκτελούνται γιατί... έργα. Εκτελούνται έργα αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε την εισρωή αυτή των νερών από τα διάφορα λούκια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις εργασίες οποίες γίνονται. Είχαμε μάλιστα και την εκένωση του ταχύρυθμου κτηρίου του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας από τους ασθενείς που ήταν στα εξωτερικά ιατρία και τους εργαζόμενους που ήταν στα γραφεία στο συγκεκριμένο κτίριο, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς. Βέβαια, εδώ και αρκετή ώρα έχει σταματήσει η βροχή, δεν βρέχει, τα νερά έχουν υποχωρήσει. Ωστόσο, το κτίριο το συγκεκριμένο δεν θα λειτουργήσει σήμερα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.
0: Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε εμείς τώρα να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
2: Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, υποχωρούν σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Έχει αναζωπηρωθεί ελπίδα.
2: Όπως λέγαμε και χθες, υπάρχει μια αναζωπήρωση έτσι των προσδοκιών σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, κάποιες πληροφορίες που διαραίονται στα μέσα ενημέρωσης.
0: Έχουμε μια πρόταση του Ιράν, ας πούμε, προς ΣΥΠΑ, ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά σε 7 μέρες.
2: Ακριβώς. Και όλο αυτό το κλίμα βοηθάει στο να πέσουν και άλλο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με σημαντικές απώλειες και σήμερα. 2,5% χαμηλότερα το αμερικανικό αργό έχει πέσει στα 93,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 98,21 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, με απώλειες 2,13%. Και επίσης παράλληλα έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση και στις τιμές του φυσικού αερίου, που το είδαμε την περασμένη εβδομάδα να ανεβαίνει στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ σήμερα υποχωρεί κάτω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Η ημερήσια πτώση είναι 4,5%, ενώ οι αθροιστικές απώλειες που έχει τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις αγγίζουν περίπου το 15% για το φυσικό αέριο, επειδή λένε οι πληροφορίες ότι έχει μια εξασθένιση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ασία, και επομένως κάπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα από την πλευρά της προσφοράς. Καλό είναι και αυτό ότι πέφτει το φυσικό αέριο, διότι είχαν αναζωοποριστεί οι ανησυχίες σχετικά με το τι θα γίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι είναι η πρώτη ύλη, το φυσικό αέριο και για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Λίγο υψηλότερα κινούνται μέσα σε αυτό το κλίμα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Έχουμε στη Φραγκφούρτη το DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,51%, 0,53% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,15% στο Λονδίνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο μικρή άνοδο 0,14%. Ο γενικός δείκτης είναι πέριξ των 2.680 μονάδων και επίσης μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού, όπως απεικονίζεται στα ομόλογα, 3,43% υποχωρεί τώρα το δεκαετές γερμανικό, 4,48% το γαλλικό δεκαετές, 4,32% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 4,18% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Μάλιστα, ελπίζω να διατηρηθεί αυτή η καλή εικόνα και να γίνει ακόμα καλύτερη καθώς περνάει η εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και μετά από αυτό το τραγουδάκι, έτσι το χαλαρό, λίγο σε έναν ωραίο χαλαρωτικό ρυθμό, σκεφτόμουν πόσο άγχος άραγε μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος στη δουλειά του πριν αυτό το άγχος αρχίσει να επηρεάζει τη ζωή του και έξω δηλαδή από την δουλειά. Την οικογένειά του, την κοινωνική του συναναστροφή. Έχουμε μια νέα έρευνα λοιπόν του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Προσπάθει να δώσει μια απάντηση, μάλλον είναι ανησυχητική. Για παράδειγμα, έχω ένα ποσοστό μπροστά μου που λέει ότι το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει συχνά ή μόνιμα έντονο άγχος στο χώρο εργασίας. Η πίεση εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη. Για τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας, κυρίως όμως και για το τι σημαίνουν αυτά για τους εργαζόμενους, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση μαζί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, είναι ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Χαίρετε κύριε Χριστόπουλε.
1: Φοβάμαι ότι όσοι παυλίνα μπουλγαράκι και να βάλετε, δεν πρόκειται.
0: Δύσκολο να χαλαρώσουμε.
1: Ναι.
0: Πάντως, λοιπόν, νομίζω ότι το ενδιαφέρον της στοιχείου της έρευνας δεν είναι μόνο αυτό το ποσοστό που ανέφερα, που είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ότι η δουλειά φαίνεται να μην τελειώνει όταν χτυπάμε την κάρτα, τέλος πάντων, ή κλείνουμε τον υπολογιστή. Φαίνεται ότι όλο αυτό το άγχος μεταφέρεται στο σπίτι, στην οικογένεια, στον ύπνο, και όταν μιλάμε και για δύο εργαζόμενους σε ένα σπίτι, τότε εδώ μιλάμε για πρόβλημα.
1: Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες γι' αυτό, και επειδή έχει
0: δεν
1: και πάρα πολλές
0: προεκτάσεις.
1: Ναι, το ξέρω. Θέλω να πω ότι είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει απίστευτο αντίκτυπο, και σας μιλάω και όχι μόνο ως γραμματέας επικοινωνίας ΓΕΣΕΡ και με την άλλη ιδιότητά μου του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, πόσο επηρεάζει τα παιδιά στο σχολείο, πόσο επηρεάζει τους γονείς. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δημιουργεί τρομακτικές κοινωνικές παθογένειες. Αλλά να πιάσουμε λίγο την έρευνα του ΙΝΕ, η οποία δεν είναι ακριβώς καινούρια, εκτυλίσσεται και θα έχουμε και την ολοκλήρωσή της σύντομα σε 5 τεύχη, η οποία ασχολείται με αυτό που λέμε την ποιότητα της εργασίας. Mm. Το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ελλάδα έχει πιθανότατα τη χαμηλότερη ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη. Και όταν λέμε ποιότητα εργασίας, μιλάμε και για όλα αυτά που αναφέρατε, πέρα από τις αμοιβές που είναι το προφανές, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε πολύ χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις, που και αυτό επενεργεί, γιατί αν δεν έχεις καλή συλλογική σύμβαση, δεν έχεις αμοιβές, δεν έχεις καλές συνθήκες εργασίας. Πέρα από το γεγονός της ασφάλειας, υπάρχουν δύο δείκτες εξαιρετικά ενδιαφέροντες που είναι σχετικά καινούργιοι στη βιβλιογραφία της εργασίας. Είναι η εργασιακή εξουθένωση και η εργασιακή καταπώνηση.
0: Τώρα, εδώ να κάνουμε και μία διευκρίνηση, ότι εντάξει, υπάρχει μια πίεση που είναι αναπόφευκτη σε κάθε δουλειά. Εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό όμως. Άλλο αυτή η πίεση μιας δύσκολης μέρας, για παράδειγμα, και άλλο να θεωρούμε φυσιολογικό να δουλεύει κάποιος μόνιμα με αυτή την πίεση, με ένα ρολόι στο χέρι, με φόβο μήπως δεν προλάβει ή μην κάνει κάποιο λάθος.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, αυτοί οι δύο δείκτες πιάνουν και τη σωματική αλλά και την ψυχική εξάντληση. Η εργασιακή καταπώνηση λοιπόν αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ιδιαίτερη επιβάρυνση, με ορθοστασία, άρση βαρών και ακραίες θερμοκρασίες. Okay, αυτό ξέρουμε, το περνούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως επειδή πλέον η έλεγχη είναι ελάχιστη, η επιθεώρηση εργασίας είναι αποδυναμωμένη πλήρως και δεν λαμβάνουν οι εργοδότες τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Σκεφτείτε μόνο ότι την τελευταία πενταετία είχαμε όσα ατυχήματα και δυστυχήματα δεν είχαμε τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτό κάτι λέει. Πάμε τώρα στο δεύτερο που σχετίζεται κυρίως με αυτό που επισημάνατε για το στρες. Η εργασιακή εξουθένωση λοιπόν είναι ακριβώς αυτός ο δείκτης ψυχικής υγείας που σχετίζεται με το πώς είσαι όταν τελειώνει η δουλειά σου. Όταν γυρίζεις σπίτι διαλυμένος, όταν δεν μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά σου, να τα κοιτάξεις στα μάτια, όταν δεν μπορείς να δεις τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου και να ανταλλάξετε 5 κουβέντες, όταν η μόνη σου έννοια είναι τι θα γίνει, πώς θα πάω αύριο, τι θα γίνει με τη δουλειά, θα πιάσω τους στόχους, θα τα καταφέρω, θα βγει το project πέρα, θα αντέξω την πίεση του εργοδότη, γιατί έχουμε δυστυχώς και τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι γυρίζω και κουβαλάω το φόρτο εργασίας, είναι ότι έχουμε βρει ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο των εργαζόμενων εργάζεται περισσότερο από όσο προβλέπει το νόμιμο ωράριό του, χωρίς να αμείβεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι γυρίζει σπίτι με την αποσκευή της δουλειάς, την ψυχική, αλλά υποχρεώνεσαι με την απειλή της απόλυσης βεβαίως να δουλεύεις πολύ περισσότερο.
0: Υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια για την, αυτή την κουλτούρα της διαρκούς διαθεσιμότητας, δηλαδή με τα email, με τα μηνύματα, ακόμα και εκτός ωραρίου, η ψηφιακή εργασία έτσι όπως υπάρχει έχει συμβάλει σε αυτή την κατάσταση.
1: Βεβαίως και
0: το μη
1: συμβάλλει...
0: δικαίωμα στην αποσύνδεση, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Βεβαίως και συμβάλλει, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε τη ΓΕΣΕ για διάφορα πράγματα, αλλά δεν προβάλλουμε και τα θετικά της. Η ΓΕΣΕ μαζί με άλλες 6 οργανώσεις πανευρωπαϊκά είναι αυτές που έθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της, του τρομακτικού ψηφιακού φόρτου, την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες που είναι τέρα incognita αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, πώς προσλαμβάνονται. Είναι λίγες ψηφιακές πλατφόρμες που τηρούν την νομιμότητα.

0: να τα βαθμολογήσει, να ετοιμάσει το μάθημα για την επόμενη μέρα.
1: Συνέβαινε αυτό, αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ μιλάμε καταρχήν για μια διαρκή, όπως το είπατε κι εσείς, ψηφιακή σύνδεση. Υπάρχουν σχολεία που κάνουν συνεδριάσεις ψηφιακές μέχρι και το βράδυ, Σαββατοκύριακα. Αυτά δεν υπήρχαν. Ναι, υπήρχε το διόρθωμα, αλλά βεβαίως υπήρχαν και καλύτερες αποδοχές. Υπήρχαν 13 και 14 μισθός που ήταν ακίνητρο. Υπήρχε επίδομα εξοδοτακτικής απασχόλησης που δεν υπάρχει πια. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός κάνει, αυτό μας το λένε οι τεχνοκράτες μας, επιστήμονες που μετρούν όσο μπορεί να μετρηθεί η εργασία του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δουλεύει περίπου μια μισή φορά περισσότερο από ότι το 2010 και αμείβεται 40% λιγότερο.
0: Κύριε
1: και γι' αυτό έχουμε και την τρομακτική κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.
0: Σας παρακαλώ να βάλω μια ανατελεία. Θέλω να πάω στην άδελφο την Ελένη Μπουγάο που βρίσκεται εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που νωρίτερα είχε διπλώσει μια νταλίκα. Ελένη, μπορείς να μας πεις ποια είναι η κατάσταση τώρα?
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή το ηλιοφόρος Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κλείσει, διότι μπουλντόζα έφυγε πάνω από τα λίκα που τη μετέφερε. Το βαρύ όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα και προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στο Ελληνικό. Εικάζεται λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, αλλά και πιθανόν ότι ο οδηγός δεν υπολόγισε το ύψος της γέφυρας, με αποτέλεσμα η νταλίκα να βρεθεί λίγα μέτρα παρακάτω από την γέφυρα. Και η μπουλντόζα, το βαρύ όχημα που μετέφερε, να έχει μετακινηθεί πέφτοντας από την νταλίκα. Αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκεται η τροχιά και γίνονται προσπάθειες ώστε να μετακινηθεί η νταλίκα και να ελευθερωθεί ο δρόμος.
0: Το ρεύμα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕΕ. Μιλούσαμε για το εργασιακό στρες, τι δείχνουν οι δείκτες μέχρι στιγμής και για σωματική και για ψυχική εξάντληση. Αυτά τα στοιχεία που συζητάμε είναι στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης έρευνας που είναι σε εξέλιξη από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Χριστόπουλε, φαίνεται στην έρευνα ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή είναι θέμα στόχων, οργάνωσης?
1: Είναι πιθανό αυτό. Δεν έχω κάτι ερευνητικά, κάποιο ερευνητικό δεδομένο για να σας πω με ακρίβεια γιατί, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί πάει το μυαλό όλων. Είναι πολυεθνικές εταιρείες, είναι πολύ περισσότερο πιεστικά τα θέματα από άποψη στόχων, αλλά θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Παραδόξως, επειδή μιλάμε με ανθρώπους που είναι και στη μικρή επιχειρηματικότητα και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα, παραδόξως λοιπόν, οι εργασιακές σχέσεις έχουμε λιγότερες απολύσεις, να το πω έτσι, από μεγάλες εταιρείες από ό,τι από τις μικρές και μεσαίες. Εκεί πραγματικά γίνεται μακελιό. Άρα λοιπόν είναι θέμα ερμηνεών, δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο συνολικά το ζήτημα. Και αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό, πέρα από το 87% του στρες, είναι ότι το 60% των εργαζόμενων μας λένε ότι από την εργασία τους αποκομίζουν σημαντικά προβλήματα υγείας. Είναι ότι το 70% και πλέον των ανθρώπων μας μιλούν για εργασιακή εξουθένωση. Και προσέξτε, η εργασιακή εξουθένωση είναι εντυπωσιακό ότι χτυπάει πάρα πολύ τα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα, όπως των εκπαιδευτικών που είναι παρεμπιπτόντως και πρώτη στη λίστα της εργασιακής εξουθένωσης.
0: Δηλαδή στον κλάδο της εκπαίδευσης η πίεση είναι μία από τις μεγαλύτερες από άλλους κλάδους?
1: Ναι, είναι, και αυτό παρουσιάσαμε και πρόσφατα μια έρευνα με το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΦ, όπου φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πραγματικά ανήμποροι να ανταποκριθούν στην πίεση. Είτε της διοίκησης της δημόσιας, είτε του εργοδότη όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, και βεβαίως την όλο και εντυνόμενη γονεϊκή παρεμβατικότητα που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αντιθέτως, η εργασιακή καταπώνηση τη βρίσκει σε κλάδους που έχουν κατά κανόνα χειρονακτική εργασία, τέτοιες συνθήκες έντασης εργασίας, όπως για παράδειγμα στο λιανεμπόριο, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό επισητισμό που έχουμε πάρα πολύ ορθοστασία, όπως παράδειγμα στον κλάδο των κατασκευών. Εκεί λοιπόν έχουμε πολύ έντονη εργασιακή καταπώνηση. Η εξουθένωση χτυπάει περισσότερο τα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε πολύ κακές συνθήκες, πολύ χειρότερες συνθήκες από ό,τι σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και κακές αμοιβές. Είναι αυτό που εμείς μονότονα λέμε και γινόμαστε βαρετοί, ότι δεν μπορείς να μιλάς για παραγωγικότητα στην εργασία με τόσο κακές εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορείς να μιλάς για εργασία σε συνθήκες συχνά μεσαιωνικές. Πώς θα επενδύσει η χώρα στην ανάπτυξη όταν έχεις τέτοιες συνθήκες εργασίας? Πρέπει λοιπόν να αλλάξει πλήρως ο τρόπος που οι εργοδότες αντιλαμβάνουν τον εργαζόμενο.
0: Και εντάξει, εδώ έχουμε και μια αντίφαση γενικώς. Δηλαδή, ζητάμε από τους εργαζόμενους να είναι πιο παραγωγικοί, πιο γρήγοροι, πιο διαθέσιμοι, και την ίδια στιγμή, και όπως

0: αναφέρεται στην έρευνα, βλέπουμε υπερβολική πίεση που φέρνει εξουθένωση, που φαντάζομαι όλο αυτό φέρνει και περισσότερα λάθη ή απουσίες, αν χρειαστεί να λείψει για λόγους υγείας που έχουν δημιουργηθεί από όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να, θα πω δύο στοιχεία. Στην Ελλάδα τα 2/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το οποίο παράγουν, το παράγουν με ένα τρόπο ο οποίος είναι της παλαιάς τεχνολογίας. Είναι δηλαδή με τα χέρια. Άρα λοιπόν παράγουμε φθηνότερα προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Μόνο το 1/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης πνεύματος, έντασης τεχνολογίας. Αυτό πέραν του ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στην εθνική οικονομία, γιατί έχουμε ένα μόνιμο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, καθώς παράγουμε φθηνά πράγματα και εισάγουμε πολύ ακριβά πράγματα, έχει και όλα αυτά που είπατε. Έχει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το 75% των επιχειρήσεων δεν επιμορφώνουν τους εργαζόμενους. Δεν επενδύουν στο μέλλον, στο αύριο, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, σε ένα εργαζόμενο με περισσότερα εφόδια. Δεν τους ενδιαφέρει. Δείχνει η ελληνική επιχειρηματικότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι της να την απασχολεί μόνο το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε, δεν μας νοιάζει και πολύ το αύριο, ή θα πάμε με τη μέθοδο, με τους τρόπους που έκαναν οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις που γίνονται είναι κυρίως στατικές, είναι στις κατασκευές κτλ. Δεν έχουμε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες που δίνουν καλύτερες συνθήκες και πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Είναι λοιπόν, όλα αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά η ποιότητα της εργασίας είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο κόσμος της εργασίας μας λέει: θέλουμε καλύτερες συνθήκες, λιγότερες ώρες δουλειάς. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει σταδιακά να αποκλιμακωθούν οι ώρες εργασίας, να πάμε σε 47,5 ώρες εργασίας με διάφορες μεθόδους ανακλάδων και βεβαίως αποκλιμάκωση αυτής της πίεσης. Γιατί αλλιώς θα πλήττεται και η παραγωγικότητα και η εθνική οικονομία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλο, για τη συζήτηση αυτή. Μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς γενικότερα και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτή τη στιγμή η εργασία και πώς θα έπρεπε να αλλάξει για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για όλους. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Δίνουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος, χωρίς περαιτέρω προβλήματα λόγω βροχής, και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική προσωπία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η εισρωή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχαιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

μουσική ιστορία συνεχίζεται εδώ, στο Earth News. 1965. Όλες οι εκπομπές υπάρχουν στο Earth Echo και αυτές που έχουν ήδη μεταδοθεί, για όσους θέλουν να ανακαλύψουν πραγματικά τι συνέβη στη μουσική εκείνα τα χρόνια. Είναι η ένατη εκπομπή σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με την Motown. Θα είναι το πρώτο μέρος από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία και τον ήχο που έγραψε ιστορία από αυτή την συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε από τον Berry Gordy Jr. στις 12 Ιανουαρίου του 1959 και συνέχισε αργότερα μέχρι που πουλήθηκε στη Universal και είμαστε στην εποχή μας που είναι απλά ένα label. Τα σπουδαία πράγματα έγιναν 50, βασικά 60, 70. Η Motown, θέλω να παραλάβω, ότι έχει παίξει ένα ζωτικό ρόλο στην φιλετική ενσωμάτωση της pop μουσικής σαν μια δισκογραφική εταιρεία που είχε ιδιοκτησία από έναν Αφροαμερικανό και σημείωσε τεράστια επιτυχία στο λευκό κοινό. Η Motown και οι θυγατρικές της ετικέτες που είχε μας έδωσαν αυτό το γνωστό ήχο της Motown, ένα είδος soul με απήχηση επηρεασμένη και από την τότε mainstream pop, και με τη σειρά της επηρέασε όλη την μουσική μετά από αυτήν. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι στη χώρα μας, σε κάθε χρονιά που παρουσιάζω τη Motown, το έχω πει, εκτός από μερικές μεγάλες επιτυχίες όπως τα ακούστε σήμερα, 3-4 είναι τα γνωστά τραγούδια, όλα τα άλλα της Motown είναι άγνωστα εδώ. Έτσι το κοινό δεν έχει συνειδητοποιήσει στη χώρα μας τι σημαίνει Motown. Απλά διαβάζει διάφορα που γράφτηκαν μετά τη δεκαετία του 80 από τα βρετανικά περιοδικά και εντάξει, Motown. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξανακούσει, που όμως έγραψαν την ιστορία εκείνη. Δεν παίζω τα άγνωστα εντελώς, παίζω αυτά που έπαιξαν ρόλο. Για παράδειγμα, το 1965 κυκλοφόρησαν 150 τραγούδια από τη Motown σε μικρούς δίσκους, δηλαδή περίπου 75-80 singles βγήκαν. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν streaming τότε και αίδιες. Ο κόσμος επικεντρώθηκε σε αυτά. Από αυτά τα 75 δεν έγιναν όλα επιτυχίες. Άλλα έγιναν μεγάλες επιτυχίες, θα τις παίξουμε, άλλα μέτριες επιτυχίες και άλλα είχαν το σκοπό τους. Προσέξτε γιατί είναι η κατάντια της μουσικής σήμερα εκεί που είναι, γιατί την οδήγησαν και την οδήγησαν όλοι μαζί. Συνειδητοποιήστε το νούμερο. Μια συγκεκριμένη τόσο σπουδαία εταιρεία έβγαλε 150 τραγούδια μέσα σε ένα χρόνο, σε 12 μήνες. Διάβαζα, και είναι εγγυημένο αυτό, έκανα αναγγελία το Spotify, ότι σε μία μέρα σήμερα ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες και στα YouTube 150.000 τραγούδια. 150.000 τραγούδια, επαναλαμβάνω. Ποιο θα ακουστεί από αυτά? Πού είναι τα καλά και πού είναι τα άσχημα? Όλα μαζί τα παίρνει το ποτάμι. Ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι των Four Tops. Οι Four Tops ήταν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της soul pop, όχι μόνο της Motown, γενικότερα. Είμαστε στην αρχή της καριέρας τους. Ένα τραγούδι που τραγουδά, όπως και στις περισσότερες επιτυχίες, ο Levi Stubbs, αυτός ο καταπληκτικός τραγουδιστής. Παίζει το συγκρότημα, η μουσική είναι από τους Funk Brothers και η Συμφωνική Ορχήστρα του Detroit έχει κάνει την ενορχήστρωση.

The Lonely. Four Tops. Η καταιγίδα με αυτά τα πίθανα τραγούδια έρχεται αμέσως με τις επόμενες κυκλοφορίες. Κάποιες από αυτές είναι μέσα στο 1965. Προχωράμε στο Shotgun. Ένα τραγούδι που θα μας παρουσιάσει τον σπουδαίο μουσικό Junior Walker. Πολύ σπουδαίος ο Junior Walker. Θα πούμε και άλλα πράγματα γι' αυτόν όταν θα έρθει η ώρα. Και τη συμμετοχή του σε δίσκους ενός ροκ συγκροτήματος αργότερα, αρκετά χρόνια. Μερικοί ίσως το γνωρίζουν από τώρα. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία που θα ακούσουμε, το Shotgun. Είναι ένα τετραμελές συγκρότημα που η παρουσίαση του τραγουδιού και τα φωνητικά και όλο αυτό που ακούγεται είναι σαν να είναι ένα συγκρότημα 8-10 ατόμων. Το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τραγούδια θα σας πω δύο πράγματα και πόσο διαφορετικό ήταν το συγκρότημα αυτό, ο Junior Walker με τους All Stars για τη Motown. Τον Ιούλιο του 1965, αυτό βγήκε το χειμώνα, ο Jimi Hendrix, ο οποίος έκανε τότε περιοδία με τον Little Richard, έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ερμηνεύοντας αυτό εδώ το τραγούδι.

Junior Walker στη δεκαετία του 80 έχει παίξει ρόλο με τον ήχο του σε αρκετές από τις ηχογραφημένες επιτυχίες των Foreigner και έχει κάνει και στην περιοδία που έκαναν οι Foreigner, στις περιοδίες μάλλον, δεν ήταν μόνο σε μία, στη δεκαετία του 80 ήταν μαζί τους. Προχωράμε τώρα στο άλλο φοβερό γυναικείο συγκρότημα, Martha and the Vandellas, σε μία σύνθεση των Holland Dozier Holland που βγήκε 10 Φεβρουαρίου του 1965. Nowhere to Run, ένα τραγούδι που απεικιονίζει την ιστορία μιας γυναίκας παγιδευμένης σε μια κακή σχέση με έναν άντρα και που δεν μπορεί να αγαπήσει. Και αυτό είναι το τραγούδι Nowhere to Run, από τα κλασικά τραγούδια της Motown. Και εδώ θα αναφερθώ στο θάνατο που σας είχα αναφέρει ότι υπάρχουν και δύο δύο αναχωρήσεις από κοντά μας μουσικών της δεκαετίας του 60. Σήμερα θα είναι η μία και αύριο θα είναι ο άλλος μέσα στο πρόγραμμα του 60. Ένα από τα μέλη των Martha and the Vandellas είναι η καταπληκτική, ήταν μάλλον η καταπληκτική Rosalind Ashford, αυθεντική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, η σοπράνο αυτού του γκρουπ, που έφυγε από τη ζωή πριν από 6-7 ημέρες σε ηλικία 83 ετών.

Nowhere to Run, από τα σπουδαία τραγούδια των Martha Reeves and the Vandellas. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η ηχογράφηση αυτή. Ακούσατε πως παίζει το συγκρότημα οι Funk Brothers και τι φωνές. Ήταν από τις καλύτερες τραγουδίστριες η Martha Reeves. Μέσα στο 1965 η Motown γνώρισε επιτυχία πολύ μεγάλη, με τεράστια εμπορική επιτυχία, με εμβληματικές κυκλοφορίες που εδραίωσαν τον ήχο της Motown. Οι Supremes έκαναν νούμερο ένα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και άλλο ένα που θα ακούσουμε αργότερα, ίσως σήμερα, ίσως στο δεύτερο μέρος της Motown. Οι Temptations κυκλοφόρησαν κομμάτια από αυτά που είναι τα σούπερ σπουδαία του συγκροτήματος, όπως το My Girl. Οι Four Tops διασκεύασαν, ή μάλλον ηχογράφησαν, τις μεγάλες επιτυχίες τους, μεταξύ άλλων το I Can't Help Myself, και αυτό θα ακουστεί. Ο Marvin Gaye πέτυχε και αυτός σπουδαίες ηχογραφήσεις. Ο Desmore, ο Smokey Robinson και οι Miracles κυκλοφόρησαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, το Going to a Go-Go. Να λοιπόν οι Supremes συνεχίζουν να είναι το μόνο συγκρότημα που ανταγωνίζεται τους Beatles με συνεχόμενα νούμερο 1. Holland Dozier Holland η σύνθεση. Diana Ross and the Supremes. Stop in the Name of Love.

Το Cashbox είχε γράψει τότε για το τραγούδι αυτό ότι είναι ένα συναρπαστικό pop blues ρομαντικό επεισόδιο για μια κοπέλα που προειδοποιεί τον φίλο της να πάει λίγο πιο αργά. Αυτό που ακούμε, για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι η δεύτερη πλευρά του τραγουδιού στις 45 στροφές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε πριν με Junior Walker και All Stars το έχουν ηχογραφήσει σε μια πετυχημένη διασκευή, μάλιστα σε μικρό δίσκο, η Vanilla Fudge.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη στις κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο βήμα αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντσίσκο. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα που έπαθε ανακοπή όταν κεραυνός έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα. Σηκώθηκε αεροσκάφος. Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον νεκρό πυροσβέστη στη Ρόδο που ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές έπεσε από μεγάλο ύψος. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Να σας πω μερικά ακόμα ιστορικά στοιχεία για την Motown του 1965, στο μακρινό 65. Η Motown επεκτάθηκε τότε, αυτή τη χρονιά, επίσημα σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγορά στην Βρετανία και στην Ευρώπη μέσω συμφωνίας που έκανε με την EMI. Έτσι λοιπόν έχουμε την εισβολή της Motown στην Ευρώπη. Πολλοί από εσάς που έχετε αγοράσει μικρούς δίσκους ή άλμπουμ της Motown θα δείτε την μαύρη ετικέτα που έβγαιναν στην Ευρώπη οι δίσκοι της από την EMI. Στη χώρα μας την Motown εκείνη την περίοδο την είχε διανομή η περίφημη Music Box και έβγαζε πάρα πολλά πράγματα από αυτά όλα. Η δισκογραφική αυτή εταιρεία πραγματοποίησε το 1965 μια ιστορική περιοδία στην Ευρώπη. Οι περιοδίες δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα. Θα πούμε την Παρασκευή τι συμβαίνει με τις περιοδίες και με τα ειστήρια και το, την κάθοδο που έχουν οι συναυλίες στις ΗΠΑ. Είναι πολύ βασικό θέμα στην μουσική βιομηχανία σήμερα. Θα τα πούμε όμως την Παρασκευή στην εκπομπή της επικαιρότητας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια ιστορική περιοδία. Πραγματοποίησε συναυλίες υψηλού προφίλ σε φοβερά θέατρα είτε στο Λονδίνο ή ακόμα και στο Παρίσι που εμφανίστηκαν στο Ολύμπια και περνάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή τη χρονιά είναι που ο Φρανκ Βίλσον ηχογράφησε τον θρυλικό ύμνο της Northern Soul. Η Northern Soul είναι ένα είδος μουσικής, θα επαναλάβω λίγα πράγματα για αυτήν, που αναπτύχθηκε στη Βρετανία προς το τέλος δεκαετίας του 60 και είναι η soul που είναι συνδεδεμένη με τους mods, τις κουατροφίνιες και μετά και με τους jam και όλα αυτά είναι αυτή είναι η Northern Soul. Το 1965 η θυγατρική μια ετικέτα της Motown κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που παραμένει ένας από τους πιο σπάνιους και πιο ακριβούς δίσκους βινιλίου που υπάρχουν. Συνεχίζουμε. 26 Φεβρουαρίου του 65. Κυκλοφορεί ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 60 για τον Marvin Gaye, το I'll Be Doggone, εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα. Το τραγούδι θα τον ανεβάσει στο νούμερο 1 του Soul Hit Parade και είναι το πρώτο του, και θα ακολουθήσει και άλλο και άλλο. Μαζί του ο συνθέτης ο Smokey Robinson. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτή η ηχογράφηση για το 1965. Marvin Gaye.

I'll Be Doggone με τον Marvin Gaye, 65. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε πάρα πολλούς καλλιτέχνες αργότερα, όπως Paul Revere and the Raiders και ο Solomon Burke μεταξύ άλλων. Και ερχόμαστε στον καταπληκτικό Smokey Robinson. Αυτός έχει γράψει το τραγούδι για τους Miracles, το συγκρότημά του. Είναι 1965, το Μάρτιο κυκλοφόρησε το 65. Classic επίσης. Το Rolling Stone το έχει στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και όχι μόνο το Rolling Stone, πάρα πολλοί άλλοι. Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο σπουδαίο τραγούδι και επειδή ίσως δεν το γνωρίζετε καθόλου, το ηχογράφησε η Ella Fitzgerald και μπορεί να το έχετε ακούσει από τη Linda Ronstadt και ο Todd Rundgren και άλλοι και άλλοι. Ooh, baby, baby, Miracles.

Ο Σμόκι Ρόμπινσον ήταν αυτός και η Miracles. Έχουμε πει τι λέει ο Ντίλαν για αυτόν που ακούσατε. Είναι 86 ετών σήμερα. Και πάλι Supremes. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο νούμερο 1 των Supremes. Δηλαδή είχαν 5 συνεχόμενα νούμερο 1. Από το Where Did Our Love Go, το Baby Love, το Come See About Me, το Stop In The Name Of Love. 15 Απριλίου του 65 κυκλοφορεί η σύνθεση των Holland Dozier Holland που θα ακούσουμε τώρα. Back In My Arms Again.

Ακόμα λέγονται Supremes. Αργότερα θα γινόταν Diana Ross and the Supremes και μετά θα τελείωνε το συγκρότημα, θα φεύγει η Diana Ross. Τέλος του 60, όταν διέλυσαν και οι Beatles, θα έκανε solo καριέρα και θα συνέχιζαν οι Supremes οι υπόλοιπες. Να τώρα το τραγούδι που έριξε από την πρώτη θέση το αμερικάνικο hit parade το καλοκαίρι του 65, αυτό που ακούσαμε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο super hit των Four Tops. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει αναρρύθμιτες διασκευές αργότερα και ιδιαίτερα από τους νεότερους της μαύρης μουσικής. Ήταν μια περίεργος μήνας εκεί ο Ιούνιος-Ιούλιος, γιατί πάει αυτό στο νούμερο 1. Την επόμενη εβδομάδα το ρίχνει από το νούμερο 1 το Mr. Tambourine Man των Birds. Ξανανεβαίνει στο νούμερο 1 το I Can't Help Myself των Four Tops. Το ρίχνει από το νούμερο 1 το Satisfaction των Rolling Stones. Αυτή ήταν η χρονιά του 65.

0: Do the Boomerang είναι ένας χορός που σχεδόν ξεκίνησε από αυτές τις ηχογραφήσεις του Junior Walker από το Shotgun που ακούσαμε, αυτό το Do the Boomerang. Και διάβαζα ότι η κίνηση ήταν, το βλέπουμε σε κάποιες ταινίες ιδιαίτερα έτσι, όχι μόνο ιστορικού περιεχομένου, αλλά και σε άλλες ταινίες υπήρχαν διάφορες σκηνές τέτοιες. Είναι ένας χορός που μιμείται την κίνηση ρήψης και επιστροφής αυτού του Αυστραλιανού boomerang σε συνδυασμό με τους ρυθμούς του R&B και της soul της Motown της δεκαετίας του 60. Αυτός ήταν ο χορός boomerang. Οι Contours, το συγκρότημα που το 65 πια βρίσκεται προς το τελείωμά του, θέλω να παίξω ένα τραγούδι αυτού του επίσης πολύ καλού συγκροτήματος που είχε βγάλει μεταξύ άλλων το Do You Love Me. Το 65 τραγουδά στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα, τραγούδι του Smokey Robinson και πάλι, που μπήκε στα 100 πρώτα και ο τίτλος είναι First I Look at the Purse.
1: What does every man look at first?

πάρα πολύ σωστά ο Λάπης μου θυμίζει, σχεδόν το έχω ξεχάσει, ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε έχει μια υπέροχη διασκευή από τους καταπληκτικούς Jay Giles Band. Και η Jay Giles Band είναι ένα συγκρότημα που στηρίχτηκε από τον ήχο της Motown. Ένας άλλος φίλος εκπομπής μου γράφει εδώ, και ο Γιάννης το γράψε αυτό, για το Jay Giles Band. Είδατε, αυτά τα τραγούδια έμειναν άγνωστα και έπρεπε να τα ηχογραφήσουν λευκά συγκροτήματα για να τα μάθουμε στην Ελλάδα. Ενώ ο Γιώργος μου γράφει τον διαφορετικό τόνο της φωνής μου σε εκπομπές που παρουσιάζω έτσι την ιστορία της μουσικής. Και έτσι είναι, γιατί αυτός ο ενθουσιασμός έρχεται από τα τραγούδια μόνα. Μόνα τους αυτά μου δίνουν τον ενθουσιασμό. Αυτή που ακούμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της Motown του 65 είναι η έξοχη Brenda Holloway.

είναι το Operator, ένα τραγούδι που είχε βγάλει στη Motown. Αύριο με διαφορετικό περιεχόμενο, για να μην σας κουράσω με τραγούδια της Motown στο δεύτερο μέρος. Άλλα που είναι πιο προσιτά κάπως στους σημερινούς ακροατές και σε εκείνους που δεν ξέρουν την ιστορία της Motown. Και μετά την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της Motown. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίστον, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο NBC. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για την διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην Ηλίουπολη, γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η εισροή υδάτων καταγράφηκε και σε δύο νοσοκομεία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα αεροσκάφος. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψη που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειες με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

Σας γεια σας, καλησπέρα σας. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το κανονικό μας δημοσιογραφικό χαλί, καθότι είμαστε και μια σοβαρή εκπομπή με Κύρος. Και ας αφήσουμε τα πολλά πολλά με τις μουσικές και τις αναπολύσεις και τις άλλες έτσι διαδρομές, για να πιάσουμε την επικαιρότητα από την αρχή, όπως λέμε. Και αυτά τα λέω περισσότερο, κυρίες και κύριοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για να συνδεθούμε με την Νέα Υόρκη και την σύνοδο του ΟΗΕ. Μια κρίσιμη σύνοδος. Κρίσιμη συνήθως λέγεται, είναι ένας χαρακτηρισμός που λέγεται κατά υπερβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, επειδή υπάρχει στην ατζέντα και η Ουκρανία και το Ιράν και η Γροιλανδία και η ασφάλεια στον κόλπο, και όλα αυτά γίνονται εν μέσω πολέμων που μαστίζουν την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, και εν όψη ενός ενεργειακού χειμώνα, σίγουρα είναι κρίσιμη η σύνοδος και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται, όσοι τα παρακολουθείτε και από τα ανάλογα sites και έχετε ιδία γνώμη. Το τι αναφέρουν στις ομιλίες τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έχουν κληθεί να μιλήσουν. Ένας εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος, την έλευση του οποίου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και περισσότερο το λέω, σας προειδοποιώ ότι ούτε μία ευθύνη φέρω, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε και μία εικόνα λοιπόν από το τι ακριβώς θα πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και να μην συμφωνείτε, όσο και να τον επικρίνετε ή να θεωρείτε ότι έχει πια χάσει το μέτρο, για να μην πω τίποτα χειρότερο, το μέτρο πάντως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι ανακοινώνει δημοσίως, ανεξαρτήτως με το αν ο ίδιος θα υπηρετήσει την αλήθεια του και θα τη φέρει εις πέρας μέχρι τέλους. Πράγμα που εδώ που τα λέμε συμβαίνει κατά κόρον και με τους εντός ορίων της χώρας, εντός συνόρων πολιτικούς άνδρες και πολιτικές γυναίκες, τα πολιτικά όντα, που βλέπουμε να παρελάβουν, και έχει ενταθεί όλο αυτό με τα πάνελ, με τις συζητήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ λίγες είναι οι εκπομπές που σέβονται το ανακροατή, το τηλεθεατή, λυπάμαι που το λέω, αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε στους εκτελούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και υπηρετούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι όσο πιο μαχητικό είναι το πάνελ, όσο πιο, πώς να το πούμε τώρα, ακραίο, με ακραία ρητορική, με τσακωμό, με ύβρις. Εντάξει, δεν φτάνουμε στους διαπληκτισμούς, μόνο τους λεκτικούς. Να μην θυμίσω άλλες εποχές που κάποιοι σηκώνονταν και από την καρέκλα και ρίχνανε από μπουνίδι μέχρι ένα ποτήρι νερό. Πάντως οι διαπληκτισμοί είναι τέτοιοι που μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι γίνεται αυτό που λέμε ο καυγάς των νοικοκυράδων στα καλντερίμια, όπως παλιά με τα μπουγαδοκόφινα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Πάντως ναι, βγαίνανε με το χέρι στη μέση οι κυράδες τότε, και δεν το λέω υποτιμητικά, ήταν οι κυράδες, οι νοικοκυρές. Και μαλώνανε για το ποια θα πλώσει τα ρούχα πού, ποιος έριξε τα βρωμόνερα στην αυλή της άλλης. Κάπως έτσι εγώ παρομοιάζω την πολιτική συζήτηση στη χώρα, λυπάμαι που το λέω. Μπορεί να το γενικεύω, μπορεί να το τραβάω από τα μαλλιά, αλλά μου δίνουν κάθε δικαίωμα αρκετοί από τους συμμετέχοντες λοιπόν στα πάνελ, που εκεί που γίνεται τέλος πάντων μια κάποια συζήτηση και λες, α, ωραία, θα ακούσω επιχειρήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα γίνει διάλογος. Έντονος. Ξέρω εγώ, αντιπολιτευτικός με ψηλές κορώνες. Ναι, έτσι πρέπει να το πούμε και έτσι. Ας μην πούμε ότι θα γίνουν όλα με ευγένεια και με ήθος. Αλλά όταν τελικά στριμώχνονται κάποιοι, αρχίζουν και βγάζουν του αλουνού τα άπλυτα στη φόρα. Και εκτός από το ότι αυτό είναι μια γνωστή παρελκυστική τακτική και πολύ ανήθικη κατά τη γνώμη μου, πιάνει όμως, πιάνει, γιατί ο άλλος φαίνεται να έχει αρκετά άπλυτα και θορυβείται μόνο όταν βγουν στη φόρα. Δεν τον νοιάζει που έχει άπλυτα, τον νοιάζει που βγαίνει, που τα βγάζει ο άλλος στη φόρα. Ουδής όμως αναμάρτητος, ουδής άσφαλτος, που έλεγε και η Αηδός,
γιατί και ο καθένας τελικά έχει ράματα για τη δική του γούνα. Οπότε όποιος ξέρει πολύ καλά το πολιτικό, παύλα κομματικό, παύλα ιδεολογικό, παύλα επαγγελματικό, παύλα ακαδημαϊκό, πώς να το πω, βιογραφικό του αντιπάλου του, τον ξεμπροστιάζει κανονικά. Και αυτό λέγεται πολιτικός διάλογος. Ονόητο, μ' αρέσει πάρα πολύ να περιγράφω μια κατάσταση γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ονόματα να μην λέω και υπολείψεις να μην θίγω. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει για πού περίπου, για πού το πάω. Και αν χρησιμοποιήθηκε ένα άτυχο, άστοχο ρήμα από έναν άνδρα προς μια γυναίκα, δεν σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν είναι ωραίο να λέει στον άλλον ότι ξέρω εγώ. Δεν θα πω το ρήμα, θα το πω όπως μου το είχε πει εμένα κάποια στιγμή ένας διευθυντής εφημερίδας. Ότι χαζεύετε και είστε εδώ, έχετε στήσει ένα ωραίο σουαρέ. Και θυμάμαι τότε στις αρχές της δημοσιογραφικής μου πορείας είχα πάρα πολύ προσβληθεί, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι έκανα κάτι τέτοιο, αλλά ο διευθυντής αυτό είδε σε εμάς εκεί τους συναδέλφους που είχαμε μαζευτεί σε ένα πηγαδάκι. Μας είπε λοιπόν έτσι, κάπως έτσι είπε και ένας πολιτικός σε μία πολιτικό, μετά η άλλη απάντησε και πάει λέγοντας. Και αυτό ξέρω να λέω είναι ένα μόνο από τα πολλά που βιώνουμε, ένα μόνο από τα πολλά. Από ό,τι βλέπω και σε άλλες χώρες συμβαίνουν, δηλαδή και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε εμείς αυτού του τύπου την συζήτηση, αλλά όταν φτάνει στα επίπεδα τελικά του εκχυδαϊσμού, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί προστίθεται αθρηστικά και στην όλη συμπεριφορά και των συνανθρώπων μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτική. Υπάρχει πολύς εκχυδαϊσμός, υπάρχει τρομερή προάσπιση του συμφέροντος του καθενός, υπάρχει μία φιλαυτία και μία αυτοαναφορικότητα, δεν ξέρω που προχωράμε και που πάμε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω και γιατί τα πιστεύω, αλλά και κυρίως για να κερδίσω χρόνο. Νομίζω όμως ότι ο κύριος που αυτή την ώρα μιλάει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αγαπημένος μας Λούλα της Βραζιλίας, ενδιαφέροντα και αυτά που φαντάζομαι ότι λέει. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι τι, στη σειρά είναι πρώτα ο Λούλα και μετά θα βγει ο κύριος Τραμπ. Ενδιαφέρον για όποιον το κανόνισε, αν και νομίζω ότι έχει μια άλλου τύπου σειρά. Να πούμε ότι την Πέμπτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχει κάνει ήδη τα ταξίδια και τις επαφές του με κολοσσούς, εκπροσώπους κολοσσών υψηλής τεχνολογίας, όλα τα μεγάλα τεράστια ονόματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Του έχει γίνει επίδειξη, του έχουν γίνει παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ μαζί με το επιτελείο του να μας παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν αυτά στο πρόγραμμα προμήθειας της χώρας και στον εξυγχρονισμό της, τον ψηφιακό και τον τεχνολογικό, την αναβάθμισή της δηλαδή. Πάντως σιγά σιγά θα τα δούμε. Εμείς σήμερα και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και φυσικά στην, μαζί και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι μαζί μας, The Voice of Greece, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 5 με 6 η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω όπως και το ωραίο φθινόπωρο που ήρθε σήμερα, είναι η αλήθεια, λίγο παραπάνω επιθετικά και με φόρα, αλλά ήρθε. Ride la stella al tebaran,

Το αιώνιο ερώτημα εδώ, to be or not to be, αλλά το λέει με έναν τρόπο ο Παόλο Κόντε που δεν μας αφήνει δρόμο για θλίψη, για άλλα υπαρξιακά διλήμματα. Μια χαρά το λέει.

0: nel buio che c'è una scorreggia. Brava orchestrina del mio cuore.
1: Οι ειδήσεις χορεύουν γύρω μας. Έχουμε το ντίζελ στις υψηλότερες τιμές της τετραετίας. Οι καταναλωτές πραγματικά έχουν δει κάτι τιμές ασύλληπτες που μέχρι πριν από λίγες μέρες και εβδομάδες νομίζαμε πως δεν θα τις δούμε και τις είδαμε και δεν ξέρω πια πού αλλού θα μας πάει. Αναμένοντας τα νέα μέτρα για τα καύσιμα, πολύς αντιπολιτευτικός χώρος φυσικά εδώ για άλλα πράγματα και γι' αυτό δεν θα από τους ανθρώπους που ηγούνται των κομμάτων που είναι όμορα στα νούμερα τα δημοσκοπικά. Και τι άλλο, έχουμε την ανακοίνωση της ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης για το Qatar Gate του Δημήτρη Ευραμόπουλου. Τελικά ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Είχαμε αρκετά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, με αποκορύφωμα αυτό με τον πυροσβέστη που επιχειρώντας να βοηθήσει περιπατητές στη Ρόδο έχασε ο ίδιος τη ζωή του. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Έχουμε το χαμό στην Κέρκυρα και όχι μόνο σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, αλλά ειδικά στην Κέρκυρα είχαμε σφυροκόπημα κανονικό από την κακοκαιρία. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό και πήρε και φωτιά σε ένα σημείο. Είχαμε προβλήματα στις πτήσεις. Πολλά, πολλά, πολλά που χορεύουν και μας περιτριγυρίζουν. Και μέσα σε όλα είδαμε και το σενάριο για την παραδοσιακή ελληνική φέτα. Και λέμε, ισχύει ή δεν ισχύει? Χτες παρουσιάστηκε λοιπόν ένα σενάριο, μία πολύ σημαντική από ό,τι φαίνεται, ένας σημαντικός κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων στην φέτα και στις ελιές. Καμπανάκι κινδύνου λοιπόν από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο, είτε είναι εξαγωγής είτε είναι επαγγελματίες, και εμείς είπαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων, του ΣΕΒΓΑΠ, του κυρίου Χρήστου Αποστολόπουλου. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Σας και σας και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πώς είστε, κύριε Αποστολόπουλε, όλα καλά?
2: Προσπαθούμε. Είναι τα περισσότερα καλά, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και τώρα ανέκυψε και αυτό. Υποθέτω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες. Είναι αυτές οι ζωονώσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα.
2: Ναι. Είναι κυρίως οι ζωονώσεις οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα με τη σφαγή των ζώων. Αλλά το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει ακόμα ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν επιτρέπεται αν δεν εξαλειφθεί η νόσος. Και συνεχίζουμε, δυστυχώς, και έχουμε κρούσματα. Χθες είχαμε τις σφαίρες. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα μεταφράζεται σε 8% μείωση της πρώτης ύλης του πρόβειου γάλακτος. Του που είναι το κύριο συστατικό της φέτας.
1: Της?
2: Που είναι το κύριο, η πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε 8% μείωση στην πρώτη ύλη. Και αυτό έχει δημιουργήσει αύξηση στην τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Όταν κάτι λείπει, η ζήτηση είναι η ίδια ή περισσότερη. Και να σας πω ότι η φέτα κινείται τα τελευταία 4 χρόνια με γύρω στο 6% το χρόνο αύξηση των εξαγωγών μας. Σημαίνει ότι είχαμε μια ανωδική πορεία, μια δυναμική θετική, η οποία όχι μόνο θα σταματήσει, αλλά πάμε σε μείωση.
1: Τώρα κινείται, για να οι καταναλωτές μας το ξέρουν βέβαια, όλοι το ξέρουν, στο κιλό γύρω στα 12 με 13 ευρώ περίπου, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Ναι. Ναι. Υπάρχουν και έχουν και φθηνότερες περιπτώσεις.
1: Τώρα μιλάμε για την κανονική φέτα, δεν μιλάμε για τις απομιμήσεις, λευκό τυρί κτλ.
2: Όχι, μιλάμε για φέτα πάντα, δεν μιλάμε τώρα.
1: Οπότε πρώτα έχουμε το πρώτο και κυριότερο που θα έρθει κατευθείαν στο κόστος για τον καταναλωτή, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε πόσο υποθέτεται η κασία τώρα κάνετε και εσείς,
2: λοιπόν,
1: υπολογισμούς.
2: Θα σας πω, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνουμε την εικασία, θα σας πω όμως κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να καταλάβει. Το πρώτο πράγμα είναι, όπως σας είπα, αυξήθηκε η τιμή της πρώτης ύλης. Η τιμή της πρώτης ύλης αυξήθηκε 40 λεπτά. Αυτό αυτόματα σημαίνει 1,5 ευρώ στο κιλό στη φέτα. Το κόστος. Στο κόστος μόνο της πρώτης ύλης. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, τίποτα. Η οποία επίσης ακολουθεί και δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα για την παραγωγή των ζωοτροφών, για την παραγωγή τη διακίνηση κλπ. Άρα έχουμε δεδομένα, αντικειμενικά έχουμε αυτά. Από την άλλη, δεν ξέρω πόσοι οι παραγωγοί φέτας θα διοχετεύσουν το προϊόν τους να καλύψουν τις εξαγωγές με προτεραιότητα τις εξαγωγές ή προτεραιότητα την εγχώρη αγορά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές του εξωτερικού κερδίστηκαν πολύ δύσκολα, ναι. Και σίγουρα θα θέλει να τις υποστηρίξει κάποιος παραγωγός της φέτας, αλλά αν γίνει μαζικά κάτι τέτοιο, η επίπτωση στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σκέφτεστε να κάνετε, δηλαδή τι περιθώρια έχετε και πώς θα ζητήσετε βοήθεια ως σύνδεσμος?
2: Έχουμε ήδη ζητήσει και από το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του τρόπου της ανασύσταση των κοπαδιών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί κανείς και να ανασυστήσει το κοπάδι. Θέλει 6 μήνες τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει κλείψει η ζωνόσος από την Ελλάδα. Και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει λίγο να το δούμε, να πάρουμε κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο και αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τουλάχιστον σε περιοχές που έχει εξαλειφθεί η νόσος να μπορεί να γίνει αυτή η ανασύσταση, έστω και αν είναι εκτός του πρωτοκόλλου. Αυτά.
1: Ναι,
2: και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα διασφάλειας που να σταματήσει εντελώς πραγματικά η νόσος.
1: Μάλιστα. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό είναι χρόνια.
2: Ναι, το
1: τελικά
2: φωνάζουμε,
1: νομίζω. Πρέπει να έχει κλείσει 2 χρόνια η όλη η Ελλάδα.
2: Είναι 2 χρόνια, χρόνια ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία, πραγματικά.
1: Και από την άλλη, κύριε Αποστολόπουλε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές που θα θέλουν βέβαια να στραφούν σε πιο φτηνά λευκά τυριά? Αυτό κίνδυνος. Δεν λέω ότι κινδυνεύει η υγεία τους, αλλά σίγουρα μια χαμηλή ποιότητα και τελικά πληρώνουν κάτι που δεν έχει και αξία τελικά.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα χαθεί προσωρινά η κατανάλωση της φέτας, αλλά θα χαθεί μόνιμα, γιατί κάποιος που εκτίθεται σε προϊόντα που έχουν διαφορετικά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ποιότητα, την συνηθίζει και παραμένει σε αυτή και δεν εκτιμά το καλύτερο που μέχρι τώρα γευότανε. Που σημαίνει ότι θα έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση κάτι τέτοιο και πολύ δε περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού. Αν οι ξένοι αρχίσουν να καταναλώνουν λευκά τυριά, τελειώσα.
1: Ναι. Και τόσο αγώνα που έχουμε κάνει για να κατοχυρώσουμε την ΠΟΠ που λέμε, το προϊόν ονομασία προέλευσης. Να μην διεκδικούν άλλοι την ελληνική φέτα που θέλουν να μας την πάρουν κατά καιρούς. Είναι πολύ κρίμα. Και φαντάζομαι επίσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα που είναι παράγωγα της φέτας.
2: Ισχύει. Ότι όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, υπάρχουν οι γραβιέρες, υπάρχουν τα πρόβια γιαούρτια κλπ. Είναι και αυτά μέσα στην επιρροή της αύξησης της πρώτης ύλης.
1: Μάλιστα.
2: Σημαίνει θα επηρεαστούν και αυτά.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν είμαι αισιόδοξη, φαντάζομαι ούτε κι εσείς, εκτός εάν γίνουν κάπως οι παρεμβάσεις γρήγορα που είπατε νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο αμήν που λέμε. Γιατί εγώ διάβασα ότι τα αποθέματα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
2: Και νωρίτερα θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Έχετε κάθε λόγο να είστε και ρεαλιστής και απεσιόδοξος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όμως για όλους μας, όχι μόνο για το δικό σας τον κλάδο, αλλά γιατί όλοι αγαπούμε. Είμαστε εραστές της φέτας, κακά τα ψέματα. Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλο, σας χαιρετώ.
2: Να και εσείς. Γεια σας.
1: Και δεν έχω πει καλά ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε για τις 5:30, να σας πω ότι έχει ανέβει στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι της ομιλίας του αμέσως μετά τους τίτλους, ο οποίος θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Λάγιου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο, στο ύψος της Οδού Τσαλδάρη, στον Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
4: Και έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους που έπληκταν την ανθρωπότητα. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για 51 χρόνια το φανατικό Ιρανικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία, διασπείροντας βία, αίμα και χάος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην αρένα της πολιτικής, δήλωσα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και όταν έγινα πρόεδρος πέρσι, αμέσως ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τους πρότεινα πλήρη οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Αλλά αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Στη συνέχεια, στην επιχείρηση σφυρί του μεσονυχτίου, βομβαρδίσαμε το οπλοστάσιο του Ιράν. Και στη συνέχεια όμως συνέχισαν να αρνούνται, συνέχισαν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν πυράβλους και ντρόουν και έτσι να αποτελούν κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχής. Και μάλιστα δημιούργησαν και ένα πυράβλο που θα μπορούσε να πλήξει την Ευρώπη. Και μάλιστα δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Οι Ιρανοί κατασκευάζανε πυρηνική βόμβα πίσω από αυτήν την ασπίδα των πυράβλων που διακήρυταν, προσπαθώντας να διασπείρουν το θάνατο. Και διακήρυταν ότι όποιος τους απειλούσε θα αντιμετώπιζε την πιθανότητα πυρηνικής καταστροφής. Θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτή την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα. Και στην επιχείρηση Επική Οργή, πλοία του Ιράν βομβαρδίστηκαν και πλέον βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Το ραντάρ τους έχει εξαφανιστεί. Τα αντιεροπορικά μέσα και αυτά έχουν καταστραφεί. Η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ντρόουν ανύπαρκτη. Η οικονομία τους έχει καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει εξαφανιστεί είναι ο πληθωρισμός που καταστρέφει τη χώρα και ο οποίος βρίσκεται στο 300%. Ακόμα και μετά τη συμφωνία εκεχηρίας και την έναρξη συζητήσεων για τα πυρηνικά όπλα, το Ιράν παραβίασε αυτήν τη συμφωνία και εξαπέλυσε επίθεση σε πλοία άλλων χωρών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ψήφισε ένα ψήφισμα καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων άλλων χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ψήφισμα, έχω την ευχαρίστηση να πω, ήταν ένα ψήφισμα τεράστια σημασία. Το πιο σημαντικό ψήφισμα στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνοδεύσει 100 εκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ερμής και περισσότερο ρέι, πολύ περισσότερο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε επίσης καταστρέψει πάρα πολλά πλοία και πλέον συνοδεύουμε 32, 37 και 57 κάποιες μέρες πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν έχει νόημα να μην προτιμήσουν τη συμφωνία. Περιμένω να δουν πώς θα τα πάω στις ανδιαμερικές άμεσες εκλογές. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι εγώ δεν αγχώνομαι, δεν τρέχω να προλάβω κάτι. Έχω κερδίσει ήδη, έχω κερδίσει μάλιστα και θα βρίσκομαι εδώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση και έτσι και εγώ. Εγώ δεν θα δώσω τόσο μεγάλη σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν. Ούτε καν μου περνάει από το μυαλό. Το μόνο που περνάει από το μυαλό είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δειλοί και οι προδότες. Σας ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της ετήσιας από τη Νέα Υόρκη, τα Ηνωμένα Έθνη, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω ότι μας είπε και μας λέει, ακόμα λέει, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του, τουλάχιστον στην αρχή, στην έναρξη, το έχει αναλώσει στο θέμα του Ιράν. Εξήγησε με τον εκπρόσωπο του Ιράν να τον ακούει εμβρόντιτος από ό,τι είδα. Σας μεταδίδω απλώς την εικόνα. Ήτανε πραγματικά εμβρόντιτος, τέλος πάντων. Εξήγησε γιατί έγινε ό,τι έγινε. Αρνήθηκαν να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, λέει. Κατασκεύαζαν πυρηνική βόμβα και διακήρυταν ότι θα εξολοθρεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη. Θύμισε την 7η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, που συμπληρώνεται η επέτειος του σφαγιασμού εκατοντάδων πολιτών και μωρών εκεί στα κιμπούτς του Ισραήλ. Είναι κάτι, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι είναι κάτι που οι άλλοι πρόεδροι τα γνώριζαν, το γνώριζαν, αλλά διαφορούσαν να κάνουν κάτι. Εγώ όμως το έκανα. Και άλλα πολλά συνέχισε και είπε για τις δραστηριότητες του της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή εννοώ για το σχεδιασμό και την εκτέλεση. Και μέχρι την ώρα που εμείς ακούγαμε, δεν αγχώνεται, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί έχουν μείνει στην άκρη, να το πω έτσι, και εμένα μου απομένουν 2,5 χρόνια, τα οποία και θα συνεχίσω. Εγώ έκανα μια πάρα πολύ επιδερμική έτσι συνόψιση αυτών που είπε μέχρι τώρα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δίπλα μου, μόλις εισήλθε στο στούντιο μετά από πρόσκληση βεβαίως, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Γεια σου Έλενα, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Λοιπόν, καταρχάς πριν περάσω στον Τραμπ να σου πω ότι έχουμε μια συντριβή ενός F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ. Ο πιλότος πιθανότητα διεσώθη, υπάρχει ένας τραυματίας στο έδαφος. Το μαχητικό συνετρίβει πριν από λίγη ώρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Spang Dahlem στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Ο πιλότος εκτιμάται ότι έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό δίκτυο NTV, το οποίο επικαλεί την περιφερειακή διοίκηση του Bitburg Prum, ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και των σωστικών δυνάμεων. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της συντριβής.
3: Μάλιστα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα στο τέλος.
5: Ναι.
3: Κάθε φορά που ακούμε βέβαια για πτώση και συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφου.
5: Ρωσικός δάκτυλος.
3: Σκεφτόμαστε πολλά. Και μάλιστα στη Γερμανία συνέβη αυτό, στη Δυτική Γερμανία.
5: Ναι.
3: Τώρα στη Νέα Υόρκη, εκεί λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, τι άκουσες εσύ?
5: Έχω κρατήσει και εγώ τις σημειώσεις από τις δηλώσεις Τραμπ. Είπε ότι θα μιλήσει με την Ιρανική ηγεσία αν οι συνθήκες είναι σωστές. Άρα εδώ έχουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει η συνάντηση είτε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν είτε με τον Ιρανό υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε στα εσωτερικά της χώρας, είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, ότι η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον, ενώ εν συνεχεία αναφέρθηκε στην επιτυχημένη καταπολέμηση της ανεργίας, όπως είπε. Μάλιστα πρόσθεσε, προφανώς απευθυνόμενο σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων για τους Ισπανόφωνους, ότι έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια και ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία της Αμερικής και ότι ούτε ένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, τόνισε ότι μειώσαμε το έγκλημα σε ολόκληρη την Αμερική. Ενώ αναφερόμενος και πάλι στο Ιράν, είπε ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος για τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε,
3: και φλέρταρε με, με το χαρακτηρισμό του τρομοκράτη, έτσι, και για το Ιράν και για όσες χώρες.
5: Πρόξεις.
3: Ναι, ακριβώς.
5: Στη συνέχεια, Έλληνα είπε ότι έχουμε καταστρέψει το στόλο και την αεροπορία του Ιράν. Τα πλοία είναι βυθισμένα στον βυθό της θάλασσας. Έχουμε καταστρέψει και την οικονομία του. Ενώ αναφορικά με την ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή από το πόσα καράβια περνάνε,
3: ναι,
5: είπε ότι πάει πολύ καλά και πρέπει να λάβω μια απόφαση, λέει, σχετικά με το Ιράν. Αν θα το εξαλείψω ή αν θα το βοηθήσω να γίνει και πάλι μια σπουδαία χώρα. Εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Είπε ότι δεν βιάζεται για να πετύχει αυτή τη συμφωνία, γιατί, όπως τόνισε, έχει κερδίσει. Στο γνωστό κλίμα, θα έλεγα, ήταν όλη η ομιλία
3: και
5: του.
3: Και μάλιστα, Τραμπ, εγώ, έτσι όπως το βλέπω και στο ύφος του και στη γνώση του σώματος, δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Το ερώτημα το Μέγα, Έλενα, είναι αν τελικώς θα καθίσει στο τραπέζι όχι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάνει μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν ή με τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, τον Αμπάς Αραχτσί. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στις επόμενες ώρες και ημέρες, Έλενα.
3: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για όλα. Εννοείται ότι και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 του Air News Radio θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα και εκτενέστερα γύρω από τα διεθνή θέματα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Και χαίρομαι και τα μηνύματά σας. Ξέρετε, έχω αληθωρήσει κανονικά, γιατί από τη μία παρακολουθώ βέβαια την επικαιρότητα και από την άλλη τα μηνύματά σας που στέλνετε στο Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, προτείνω, για να συναντήσουμε μετά τον καλεσμένο μας, που έτσι το έφερε η κατάσταση ώστε να είναι αρκετά σχετικός με το θέμα, δηλαδή με την ομιλία Τραμπ και την ίδια την προσωπικότητα Τραμπ.

Μηνύματα πολλά βλέπω. Ο Γεράσιμος μας λέει: καλησπέρα, Έλενα. Δεν συμφωνώ με το εμβρόντιτος που είπα εγώ για τον εκπρόσωπο του Ιράν που βρίσκεται εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Του Ναντίον, λέει ο Γεράσιμος. Αυτός τον κρίνει ως ψύχρεμο, όπως πρέπει για ένα διπλωμάτη. Το εμβρόντιτος εγώ δεν εννοώ πανικόβλητος. Εννοώ ότι τον ακούει με υπομονή να δει τι θα πει και τηρεί μια στάση αναμονής. Φαινόταν πάντως ενοχλημένος.

0: Angel, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ περί χαλιού και φωνής. Και μάλιστα λες ωραία, εύστοχα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στάση των Ιρανών. Η Δήμητρα που κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Γκέμπελς και αναφέρεται και στο την ICE και το Ιρανικό καθεστώς. Ναι, το ακούω με ενδιαφέρον. Και τι άλλο, έχουμε τον Παναγιώτη που λέει τραγουδάρα από τον Μόρισεϊ. Μπράβο, Παναγιώτης από την Πάτρα, όντως. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Όπως πάντοτε, όπως λέμε, to the point. Έχεις μία, δύο, τρεις παρατηρήσεις που κάνεις, είναι εξαιρετικές. Και Στέφανε, έχουμε βεβαίως και αν θέλεις να τηλεφωνήσεις, θα τηλεφωνήσουμε και εμείς με αυτό που μας λες ότι γίνεται κάποια επανάληψη σε φράσεις την ώρα του λόγου των εκπομπών. Όντως πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά δεν θέλω να περιμένει άλλο καλεσμένος μας πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά και νομίζω ότι τους περισσότερους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και τελικά και τους πολίτες ως αποδέκτες του δημοσιογραφικού προϊόντος απασχολεί. Αναφέρομαι σε αυτή την αποπομπή και τον αποκλεισμό δημοσιογράφων από το Λευκό Οίκο και στη συνέχεια την κατάθεση αγωγής κατά της κυβέρνησης Τραμπ από δημοσιογράφους και στελέχη πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών πρακτορείων όπως το CNN, το Politico, το MS Now. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον επίσης δημοσιογράφο, συνάδελφο και ανταποκριτή του Al Jazeera, καθώς και μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και βιάζομαι να πούμε τα ουσιώδη, γιατί παρενεύει η ομιλία

0: έρχονται πολύ ωραία. Και τη Δευτέρα ασκήθηκε δίωξη κατά του κυρίου Τραμπ προσωπικά και τριών κορυφαίων στελεχών του Λευκού Οίκου για αυτόν τον αποκλεισμό, με βάση το Σύνταγμα και την ελευθερία της έκφρασης που το Σύνταγμα εγγυάται. Και ταυτόχρονα είχαμε και μία πράξη συμπαράστασης από όλα τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα τηλεόρασης, το NBC, το ABC και το CBS, τα οποία απέχουν από τον Λευκό Οίκο, μποϊκοτάρουν τον Λευκό Οίκο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι συμμετέχει σε αυτό το μποϊκοτάζ και το Fox. Mm. Το Fox δεν είναι ένα από τα κλασικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στην Αμερική. Είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Είναι μια επένδυση του δεξιού επιχειρηματία Rupert Murdoch, ο οποίος είναι γνωστός για τις δεξιές του θέσεις σε όλα του τα μέσα και στην Αυστραλία και στην Αγγλία πριν από την Αμερική. Mm-hmm. Αλλά το Fox αποτελεί τον βασικό διάβλο επικοινωνίας των συντηρητικών, των ρεπουμπλικάνων, με την εκλογική τους βάση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να μιλήσει με τη βάση του. Το Fox έξυπνα το έκανε, τοποθετήθηκε με το πολιτικό κέντρο, παρόλο που δεν είναι πολιτικά κέντρο, είναι πολιτικά πολύ στοχευμένο κανάλι. Mm-hmm. Και έχει προπαγανδίσει υπέρ των ρεπουμπλικάνων για πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι έξυπνα έχει ποντάρει ότι αυτό το στοίχημα θα το χάσει ο Λευκός Οίκος και θέλει να τοποθετηθεί με την πλευρά που θα δικαιωθεί.
1: Και νωρίς, κατά κάποιο τρόπο νωρίς. Δηλαδή να μην το κατηγορήσουν ότι το έκανε μετά κατόπιν εορτής.
0: Ακριβώς.
1: Όμως να ρωτήσω κάτι, κύριε Ψαρόπουλε. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά αναφέρατε το Σύνταγμα. Το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι πολύ καλά δομημένο και είναι πολύ αυστηρό, βασισμένο βέβαια και πάνω στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι πού το πηγαίνει δηλαδή ο Τραμπ, γιατί απομονώνεται τόσο πολύ και πώς νομίζει πως έχει το δικαίωμα, το έχει αλλά και δεν το έχει, να αποκλείει δημοσιογράφους με το επιχείρημα ότι διασπείρουν fake news.
0: Ναι, είναι μια δική του αποστροφή αυτή. Mm-hmm. Είναι εντελώς υποκειμενική και νομίζω ότι και η απόφαση του είναι πολύ αυθόρμητη. Δεν νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένη κίνηση, αλλά εκείνος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι βαρέθηκα να τους ακούω να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις εις βάρος μου. Και είναι κάτι το οποίο μαγειρεύεται εδώ και πολλά χρόνια, γιατί και στην πρώτη του θητεία, 2016-20, πάλι εξέφραζε δυσαρέσκεια με αυτά τα κανάλια, με το CNN και τα τρία κλασικά κανάλια της Αμερικής. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο η αποτροπή του προς αυτά και ούτε είναι καινούργια η ιδιαίτερη του συμπάθεια προς τα ακροδεξιά μέσα, συνήθως ιντερνετικά, τα οποία τον στηρίζουν και τα οποία έκαναν πολύ έντονη την εμφάνισή τους στην αρχή της δεύτερης του θητείας, το 2025, όπου είδαμε πολλά νέα μέσα να εισέρχονται στο γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου, στην αίθουσα τύπου, και να τους δίνονται οι ερωτήσεις προς τους ξένους προσκεκλημένους. Mm-hmm. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Αμερική τον στηρίζει, έχει τις ίδιες απόψεις με εκείνον και έβαζε μπροστά αυτούς τους δεξιούς δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής και άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων της Ευρώπης που υποτίθεται ότι είναι οι στενότεροι σύμμαχοι της Αμερικής. Mm. Αλλά έτσι δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που τους έβαζε σε αμηχανία.
1: Mm-hmm. Όντως.
0: Και έδειχνε ότι δεν είμαι μόνο εγώ ο Τραμπ που εγείρω αυτά τα ερωτήματα, είναι όλη η Αμερική. Αυτό εξασθένησε, δηλαδή είδε ότι τα εγχώρια μέσα που είναι τραμπικά και

0: στηρίζουν το κίνημα MAGA, το Make America Great Again, δεν έχουν την ίδια επιρροή και πειθό που έχουν τα πολιτικά πιο αντικειμενικά μέσα. Mm-hmm. Αυτά τα μέσα έχουν επιρροή μόνο στην εκλογική βάση, την ιδιαίτερη του κυρίου Τραμπ, και απλούστατα ενισχύουν αυτό που ήδη έχει, αλλά δεν μπορούν να τον μεταφέρουν πιο πέρα.
1: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ψαρόπουλε, λόγω χρόνου. Έχουν καμία τύχη αυτές οι αγωγές από τους μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς?
0: Νομίζω ότι θα δικαιωθούν ακόμη και από το συντηρητικό αυτό ανώτατο δικαστήριο που έχει σήμερα η Αμερική. Και αν δεν δικαιωθούν, νομίζω ότι θα εκπλαγεί η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών.
1: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τα ξαναλέμε από καιρούς καιρών, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί κατέχετε από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα εκ των έσω.
0: Και
1: εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα χαρώ όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψαρόπουλε. Γεια σας.

Και εδώ θα σας αφήσω για να απολαύσουμε μαζί ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Dr. John. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μπορώ να σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Νωρίτερα, στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών, έκανε μία αναφορά στο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμμετέχουν στην ετήσια διάρκειας μίας εβδομάδας σύνοδο, προκειμένου να απευθύνουν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης το μήνυμα της χώρας τους προς τη διεθνή κοινότητα. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να συνετρίβει κοντά στην αεροπορική βάση Spank Dahlem της Γερμανίας, ένας τραυματίας σύμφωνα με το Reuters. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φραντζίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία. Στην Ηλιούπολη, γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικο που καταλήγει στον Κηφισό. Έγιναν τρεις συλλήψεις. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Βασιλίτσα Κόνιτσας. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη έως ισχυρή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Και από εκεί που είναι μινόρε τελειώνει σε ματζόρε το σολ. Ωραίο έβριμα. Πολύ ωραίο έβριμα. Ο περίφημος David Coverdale. Η μικρή μου στιγμή αμηχανίας όταν είχαν συναντήσει τον Ιαν Γκίλαν και του περιέγραφα βέβαια τι μεγάλος τραγουδιστής που είναι. Όταν έφυγε ο Γκίλαν ανέλαβε τα τραγούδια ο Coverdale και ξεχάστηκα πάνω στην κουβέντα και του είπα το αγαπημένο μου από τους Deep Purple είναι το Soldier of Fortune και με κοίταξε με ένα παράπονο μικρού παιδιού, ποιος τώρα, ο Ιαν Γκίλαν, αυτή η τεράστια μορφή, και μου είπε μα αυτό δεν το έχω πει εγώ. Γιατί πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες είναι πολύ μεγάλα παιδιά. Σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής ο David Coverdale γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Αγγλία, 22 Σεπτεμβρίου του 1951, φυσικά με τους Deep Purple τεράστια πορεία, μετά με τους White Snake. Η αλήθεια είναι ότι μετά με τους White Snake πέρασαν και τα χρόνια, κάποια από τα πολύ ωραία τραγούδια που είχε πει τα κατέβασε λίγο τονικά και μπράβο του όμως, γιατί είναι λάθος κάποιων τραγουδιστών που νομίζουν ότι θα είναι η φωνή τους για πάντα εφόρου ζωής το ίδιο και προσπαθούν να πουν κάποια τραγούδια εκεί που τα έλεγαν όταν ήταν νεότεροι. Ο Coverdale δεν είχε τέτοια ζητήματα, ακόμα και το Soldier of Fortune που ακούσαμε 1,5 τόνο το κατέβασε με τους White Snake, από Sol Minore το πήγε στο Mi Minore. Αυτά λοιπόν με την με τα γενέθλια του Coverdale. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 24, θα έλεγα ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί, να κρυφτεί, δεν τον έχουμε πολύ δίκιο, αλλά σήμερα είναι η αλήθεια. Μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα της χώρας μας είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα, ένα μπουρινάκι πέρασε έτσι και μια βόλτα από την Αττική, όχι όμως κάτι τρομερό. Μπορεί λέει λίγο μετά να βρέξει λίγο ακόμα, αλλά τη νύχτα και ξημερώντας αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός. Τώρα μόλις είδα με έκπληξή μου ευχάριστη ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη έχει αναλάβει το Τηλεφωνικό Κέντρο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει αναλάβει τη Δημοσιογραφική Παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα έχει αναλάβει τη Δημοσιογραφική Διεύθυνση της εκπομπής. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού έχει αναλάβει την διεκπεραίωση εδώ των μουσικών. Γεια σου Μαρία Τζελα, χαιρετάει, αυτό είναι κορίτσι. Ακούει το όνομά της, χαροπό. Παρότι λέγαμε για τη μελαγχολία του φθινοπόρου, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber, γιατί είναι και δωρεάν και εύκολο, δεν χρειάζεται να στέλνετε SMS και τέτοια, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio. Με αυτές τις δυο λεξούλες μπαίνετε στον κόμβο επικοινωνία στο δικό μας, στην εφαρμογή του Viber. Αν τώρα είστε στα Facebook και αυτά, γιατί έχετε διάφορες κοινωνικές εργασίες και διεργασίες, έχουμε και σελίδα στην οποία αν μπείτε χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, έτσι όπως ακούγεται, με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα που είπα απολύτως σχετικό, ένα τραγούδι απόλυτο και σχετικό θα τέριαζε νομίζω εδώ. Γιατί μια τέτοια μέρα έφυγε το 1991 ο Γιάννης Ξινοτρούλιας, ο Γιάννης Νεγρεπόντης όπως τον γνωρίσαμε στα ελληνικά γράμματα και τον αγαπήσαμε.

Έζησε μέχρι τα 8 στη Λάρισα, ήρθε Αθήνα, σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ποτέ επαγγελματικά το πτυχίο που πήρε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών και δασκάλους Ροντή, Ριβιάκη, Σιδέρη. Επαγγελματικά ούτε αυτό το αξιοποίησε. Συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες και με την Ελληνική Ραδιοφωνία, παρακαλώ. Και αυτή η δικαιοσύνη. Τώρα που λέει δικαιοσύνη, 21 Απριλίου του 67, ο Νεγρεπόντης που ήταν στην αριστερά, ήταν γνωστός, συλλαμβάνεται και έμεινε εξόριστο σε Γιάρο και Λέρο στο Παρθένι 3 χρόνια. Λάθος, και ο Μάρξ το πράγμα να έχει δει σωστότερα στο... αυτά έγραφε, καταλαβαίνετε.

0: Μια μέρα πολύ γεμάτη σήμερα, γιατί έχουμε τη σύνοδο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αν αυτό το όργανο που πολύ καλώς δημιούργησε η διεθνή κοινότητα, μήπως καταφέρει να συνεννοηθεί χωρίς να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, είχε περισσότερη δύναμη και εκτελεστική εξουσία, ίσως να γλιτώναμε πάρα πολύ χυμένο αίμα, πάρα πολλές οικονομικές κρίσεις, πάρα πολλά. Στην σύνοδο αυτή, μετά βέβαια το Γενικό Γραμματέα, είναι η τελευταία του θητεία, ολοκληρώνεται η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες και αποχωρεί μετά, έχουμε την ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, η οποία, να ξέρετε, δεν έχει την αναμενόμενη κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί τα έβαλε με τους δημοσιογράφους, είχε μπλοκάρει το CNN, το Politico και το MS Now και είχε πει ότι αυτοί μεταδίδουν ψέματα και τα λοιπά, και πήγαν οι κρατικές αρχές και αφαίρεσαν τις διαπιστεύσεις από τους δημοσιογράφους αυτών των μέσων. Και αφού, λέει, μεταφέρουν fake news, απεφάνθη ο πρόεδρος, δεν θα έρχονται, λέει, αυτοί. Το καλό είναι ότι κάποια άλλα κανάλια, το ABC, το CBS, το NBC, το Fox News, είπαν ότι αφού δεν μπορούν οι συνάδελφοί μας, δεν μπορούμε κι εμείς. Και ανακοίνωσαν ότι δεν θα καλύπτουν αυτές τις από κοινού συνεντεύξεις τύπου και τα λοιπά του πρόεδρου Τραμπ, και ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε τη λύση, έφτιαξε το δικό του κανάλι, το Trump TV, και σου λέει θα τα μεταδίδω μόνος μου. Εγώ που λέω τις αλήθειες, μερικές τέτοιες αλήθειες έχω δει, γιατί δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι και συντονισμένες νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, μεταδώσαμε και απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου και το δίλημά του για το Ιράν, να κάνει συμφωνία ή να το οδηγεί στην κόλαση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε, όχι να το απαγορεύσουμε, αλλά έχει νόημα να μεταδίδει κανείς τις ομιλίες και τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, γιατί στις 12 διαλύει το Ιράν, στις 2 έχει βρει ένα έδαφος συνεννόησης και όλα θα πάνε καλά, στις 3 θα κάνει δουλειές και θα τρώμε όλοι και όλες με χρυσά κουτάλια, γιατί όταν έχεις μια τέτοια σύγκρουση καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι, βλέπετε, πανικός και στην Ευρώπη, φυσικά και στη χώρα μας, τα ενεργειακά, τα καύσιμα, το ένα, το άλλο. Αλλά κατά τα άλλα, όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει σταματήσει τους πολέμους, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και μάλιστα νομίζω εδώ μες στο μήνα ήταν, τις πρώτες μέρες έκανε μια δήλωση ότι η χώρα μας, είναι δήλωση του Προέδρου Τραμπ αυτή, η χώρα μας χαίρει και πάλι σεβασμού, μας σέβονται όσο ποτέ άλλοτε. Και πώς το υποστήριξε αυτό? Πηγαίνω σε συναντήσεις και όλοι σηκώνονται όρθιοι. Δεν σηκώνονταν, λέει, όρθιοι για τον προηγούμενο πρόεδρο, δεν τους ένοιαζε. Αυτό τώρα είναι επιχείρημα του ανθρώπου που ηγείται στη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη. Ότι μπαίνω κάπου, λέει, και σηκώνονται όρθιοι, ενώ δεν σηκώνονταν στον προηγούμενο. Αυτό, άμα το έλεγε παιδάκι στο δημοτικό, πώς να πω, θα το κοιτάγαμε έτσι με κάποια θλίψη, με κάποια μελαγχολία. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω αν το να μεταδώσεις, εντάξει, είναι γεγονός, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά τι θα πει μετά αμέσως μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπε λίγο πριν. Βέβαια είναι ένας εκλεγμένος πρόεδρος, να μην τα ξεχνάμε αυτά, δηλαδή τον έχει ψηφίσει κατά την πλειονότητά του, κατά πλειοψηφία, ο αμερικανικός λαός, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πολλά και για το ανθρώπινο είδος και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία σε μεγέθη εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι ζητήματα που δεν νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί επαρκώς με αυτά. Εν τω μεταξύ, βέβαια, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα σπουδαία και τα μεγάλα, αλλά είναι και αυτά τα καθημερινά που ίσως έρχονται να εξηγήσουν λιγάκι το επίπεδο του ανθρωπίνου είδους εμάς, ημών των πολιτισμένων που έχουμε ασκηθεί και στην δημοκρατία και τα λοιπά. Στην Κεσαριανή, πάνε δύο γυναίκες τροχονόμοι και όπως πήγαιναν βλέπουν κάποιον που έχει μπει ανάποδα στο μονόδρομο. Προσέξτε, δεν είναι ότι το πάρκαρε λίγο, ανάποδα στο μονόδρομο. Τον σταματάνε για να τον γράψουν και βέβαια αυτό το παλικάρι, ας πούμε, ένα 48χρονος, έριξε αγκονιά στη μία, έριξε κουτουλιά στην άλλη. Δεν θα με γράψετε εμένα. Τώρα αυτός πώς μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο, ρε παιδιά? Ήταν ανάποδα σε μονόδρομο. Δεν ήταν δηλαδή ότι όχι, δεν έστριψα έτσι. Αυτό ήταν ένα, ας πούμε, περιστατικό στην Καστοριά. Γι' αυτό πήγα στο πληθυντικό, γιατί είναι πολλά κάθε μέρα, αλλά είναι ενδεικτικά του τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Στην Καστοριά συλλαμβάνουν 37χρονο γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα? 2 μήνες νωρίτερα στη Φλόρινα είχε κάνει πάλι κάποιο καταπληκτικό, του το πήρανε. Καμία σημασία. Σου λέω στη Φλόρινα μου το πήρανε, ισχύει, δεν ισχύει στη Φλόρινα, θα πάω εγώ στην Καστοριά. Αυτή η νοοτροπία είναι ευρέως διαδεδομένη πια και είναι ευρύτερα ίσως από παλιά. Και βέβαια έχουμε και τα πολύ σοβαρότερα, αυτά με τις επιθέσεις σε γυναίκες, με τις γυναικοκτονίες. Ένα πράγμα λέγε ο κύριος Χρυσοχοίδης ο υπουργός. Κάθε βράδυ λέει στα βιβλία συμβάντων των αστυνομικών τμήματων έχουμε κάθε μέρα, προσέξτε, όχι σε ένα μήνα, 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Οι μισές από αυτές πάνε και μέχρι τα δικαστήρια. Την ημέρα, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό, την ημέρα. Και έβλεπα αυτό στην Ιγουμενίτσα, ο 27χρονος που έφυγε από εδώ, πήγε στην Ιγουμενίτσα για να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Στον πύργο ένας 26χρονος, και ποιο ήταν το επιχείρημα του δολοφόνου? Είχαμε, λέει, οικονομικές διαφορές, μου χρώσταγε 2.000. Αυτό και μόνο που το λέει, έπρεπε να του ρίξουν και 5 χρόνια έτσι έξτρα, ρε παιδί μου, μόνο για το επίπεδο. Αλλά κάτι παρεμφερές είπε και ένας 26χρονος στον πύργο, ο οποίος πήρε ένα φίλο, του έβαλαν κουκούλες. Πήγε και έσπαγε της πρώην του το αυτοκίνητο. Όταν βγήκε η γυναίκα μαζί με τον πατέρα της, τους έσπασαν στο ξύλο με τα ρόπαλα. Και όταν του είπαν, γιατί είχαμε οικονομικές διαφορές, λέει, μου χρώσταγε 5.000. Αυτό πρέπει ως επιχείρημα αυτόματα το δικαστήριο, πριν εξετάσει τα υπόλοιπα, να πει πάρε και 5 χρονάκια έτσι, ρε παιδί μου, έτσι, χάρισμα, σοφρονιστικά 5. Μήπως λίγο είναι που ήρθε και το φθινόπωρο να το γλυκάνουμε λιγάκι, να βάλουμε έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα θεϊκό τραγουδιστή μαζί με την αγαπημένη του να τραγουδήσουν μάγουλο με μάγουλο. Heaven, I'm in heaven. Hey, 22 Σεπτεμβρίου 1958 στο Λαζάτικο στην Ιταλία γεννιέται αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, τενόρος, ο Ανδρέα Μποτσέλι. Με πολλά προβλήματα στα μάτια του από μικρός και τα λοιπά, το ένα κάτι μπορούσε να κάνει. Α, για να πάμε, μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, κράτησε το αυτό, Μαρίλια, γιατί είναι πολύ ωραίο. Θα πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη να μας πει για την ομιλία του Προέδρου Τραμπ, έτσι να ξεχωρίσει κάποια σημεία, να δούμε αν αύριο πρωί θα πει κάτι διαφορετικό ή όχι. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλώς ήρθες, Γεωργία.
1: Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με την οικονομία. Μίλησε για τις επιτυχίες που έχει στη δεύτερη θητεία του, αλλά και για την πολιτική του τόλμη. Είπε ότι είναι ο μοναδικός πρόεδρος έως τώρα που στάθηκε στις προκλήσεις όσο κανένας άλλος, που τόλμησε, που σήκωσε το γάντι απέναντι στο Ιράν. Ανέφερε το Ιράν, για το οποίο αφιέρωσε τουλάχιστον 9 λεπτά της ομιλίας του. Είπε ότι ήταν ο ταραξίας της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια, χάρη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ που κατάστρεψαν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ζήτησε την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να απομονώσει το Ιράν μέχρι να αλλάξει συμπεριφορά. Αναφέρθηκε στο Ιράν, στο καθεστώς με τα πιο μελανά χρώματα, θα μπορούσαμε να πούμε, για την πίεση που ασκεί στους πολίτες και για την βαριά οικονομική κρίση, και είπε ότι με μια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει ξανά μια σημαντική χώρα της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, λέει, δεν με τον επηρεάζει αυτό. Άμα δεν συμφωνήσουν, θα ξαναεπιτεθεί και θα τους αφανίσει.
0: Α,
1: ναι. Και έκανε εκεί και ένα λογοπαίγνιο και είπε: Εντάξει, ξέρω ότι οι Ιρανοί περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές, πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά δεν είμαι εγώ ο οποίος είμαι στην κάλπη, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι του κόμματός μου. Οπότε, αν περιμένουν αυτό, είναι ουσιαστικά γελασμένοι και ότι δεν θα τον επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Έδωσε και μία απάντηση κλείνοντας για τα πυρομαχικά που απασχολεί εδώ τις πάρα πολύ έντονα τις ΗΠΑ. Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκή πυρομαχικά για όλες τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και τρέχουν πολύ δυναμικά αμυντικά προγράμματα και προσπάθησε να καθησυχάσει τους πάντες.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποιο άλλο σημείο που θα άξιζε να το σημειώσουμε και αυτό, Γεωργία?
1: Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι τόσο όσο το Ιράν. Ναι. Είπε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και είπε ότι πιστεύει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα έχουν προχωρήσει αυτά τα δύο ζητήματα, και ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και, και ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι τιμές στην ενέργεια θα πέσουν. Προσπάθησε δηλαδή να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα για τα ενεργειακά, για τον προβληματισμό στα ενεργειακά, και αναφέρθηκε επίσης και στο Παλαιστινιακό, ελάχιστα θα έλεγα. Αναφέρθηκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης ως μια ακόμα επιτυχία του, που είχε την τιμή να προεδρεύσει, και είπε ότι συνεργάζεται με τις χώρες της περιοχής, οι οποίες φυσικά έχουν χρηματοδοτήσει και αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Γαράτζιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

Εδώ τραγουδάει με τη σύζυγό του που είναι και ηθοποιός, είναι και μάνατζερ του. Να προλάβω να σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Θα ήθελα να προλάβουμε και τον Dean Reed. Η ωραία ιστορία είναι, και αν προλάβω και την πω, Μαρίλια, προχωρά στο επόμενο, ότι είχε στείλει κάποτε ο γνωστός ο Τσούκερ, ο ροκ καλλιτέχνης, στο Λουτσιάνο Παβαρότι ένα demo ενός τραγουδιού, το Miserere, για να το πούνε μαζί. Το είχε τραγουδήσει με τον Μποτσέλη. Όταν το άκουσε ο Παβαρότι, του λέει, μα είναι τόσο ωραίος, τόσο ωραία φωνή αυτός το τραγουδάς, με αυτό να το κάνεις, μην το κάνεις με μένα. Άλλος καταπληκτικός ο Παβαρότι, και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι, δεν θα βρεις καλύτερο, που ανέβασε τον Αντρέα Μποτσέλη, τον έκανε γνωστό. Και μετά τι είχε πει η Σελίν Διόν για τον Μποτσέλη? Ναι, αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα έπρεπε να ακούγεται όπως του Αντρέα Μποτσέλη. Αλλά πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, σαν σήμερα γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1938, δηλαδή στο Λέιγου του Κολοράντο, ο Dean Reed. Αυτόν τον αποκαλούν κόκκινο Elvis, γιατί ξεκίνησε μια καριέρα στην Αμερική, δεν του πήγε, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι στη Λατινική Αμερική είναι φίρμα και πουλάνε οι δίσκοι του του σκοτωμού. Πάει εκεί, μετά σπάζεται το μαρξισμό, μετά πηγαίνει στην Ανατολική Γερμανία να ζήσει και κάποια στιγμή δυστυχώς αυτοκτόνησε. Ήταν ένα πραγματικά κράμα ο Dean Reed. Από το rock and roll που ακούσαμε, το country και την pop μπαλάντα, πέρασε το τραγούδι διαμαρτυρίας, και αυτό το μουσικό μείγμα του χάρισε το προσωνύμιο κόκκινος Elvis. Με αυτόν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: «Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. «Όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας», τόνισε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. «Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. «Υποπτή για την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών είναι η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, με τις εισαγγελικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψη σε βάρος της». 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Στα Ιόνινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, 2 συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλή η φθινοπορεινή μελαγχολία, αλλά να ανέβουμε λιγάκι, ε. Τώρα που ακούσαμε και τον πρόεδρο Τραμπ που θα τα λύσει όλα και στο Ιράν και τα ενεργειακά, είμαστε στα πάνω μας. Μου ήρθε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής και αγαπημένο συνθέτη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο. Θα σας το διαβάσω σε λίγο. Θα το μαρτυρήσω, μαέστρο, ζητώ συγγνώμη, ε. Βέβαια, αγαπάμε και Πέτρο Βαγιόπουλο, αλλά αγαπάμε και rock and roll, όπως μας τραγουδάει η Joan Jett. Μαζί με τους Black Hearts. Μια τέτοια μέρα του 1958 στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, γιατί είναι και σχετικό αυτό που θα σας πω για τον Πέτρο Βαγιόπουλο σε λίγο με τη Φιλαδέλφια.

0: Αυτή είναι η Joan Jett λοιπόν, μαζί με τους Black Hearts, με τους Μαυρόκαρδους, που τραγουδούν I Love Rock and Roll. Για να δούμε όμως τις ωραίες καρδιές, τις πάλουσες, τις δικές σας με τα μηνύματά σας. Η Θάλια από την Πάτρα: μ' αρέσουν οι εκπομπές σας. Εντάξει. Αυτό να το κοιτάξει, Θάλια μου. Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λέει μας έχει παραμελήσει ο Δήμαρχος στην Πάτρα. Να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε, Θάλια μου. Γιατί άλλος κόσμος λέει ότι τρέχει, κάνει και τα λοιπά. Θα το κοιτάξουμε. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο Λακωνίας, υπέροχη Ελαφώνησος. Τα πιστεύει αυτά που λέει ο κύριος Στράμας, λέει ο Πέτρος. Στο τέλος θα διώξει και το στρατό και θα τα κάνει όλα μόνος του με το κόκκινο κουμπί. Μας ανατριχιάζει, Πέτρο μου, απογευματιάτικα. Και αναρωτιέται γιατί αυτοί που σκοτώνουν, λέει, τις γυναίκες τους δεν αυτοκτονούν οι ίδιοι. Εννοείς, Πέτρο μου, πριν. Γιατί είναι κάποιοι που το κάνουν και μετά την κοπανάνε κιόλας για να γλιτώσουν τις συνέπειες. Για το πριν συμφωνώ μαζί σου. Άμα δεν θέλεις, δεν μπορείς, δεν αυτός, φεύγεις και ας τους υπόλοιπους να κάνουν ό,τι νομίζουν. Έχεις δίκιο, Πέτρο. Αλέξανδρος από Σέρες. Χαιρετισμούς σε όλους και στη Μαριάτζελα επίσης. Ειδική αναφορά. Ο Βασίλης από Γορτινία. Να το κοιτάξω αυτό, Βασίλη μου. Πού εκπαιδεύονται καινούργιοι διασώστες. Μάλλον θέλει να συμμετάσχει η Μαριά. Έχουμε κάποια... Καλά, θα το συνεννοηθούμε έξω, γιατί μάλλον ενδιαφέρεται να πάει να εκπαιδευτεί ως διασώστης και ψάχνει ένα σημείο επαφής. Θα το κοιτάξουμε, Βασίλη, και θα σου πω αρμοδίως. Δεν ξέρω αν έχει αφήσει, άφησε στη Δέσποινα όμως κάποιο τηλέφωνο. Πώς θα τον ενημερώσουμε? Εντάξει, δεν μπορούμε να δώσουμε. Καλά, θα δούμε, μπορεί να το δώσουμε αύριο στον αέρα. Κάτσε να πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μπολικά πράγματα. Ο Γιάννης μας έστειλε εδώ για τον Brian Adams που έγραψε ιστορία στα charts τέτοια μέρα του 91 με το Everything I Do, Do It For You. Τι άλλο. Paul McCartney επέστρεψε στο νούμερο 1 τον άλμπουμ. Κοίτα να δεις, πολλά δεν προλαβαίνουμε. Μου είχε στείλει και ένα πολύ ωραίο για το Nick Cave, νομίζω, που και αυτό δεν θα μας χωρέσει. Ωραίος ο Angel. Για το που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι έχω κερδίσει το σεβασμό και τώρα τα πάω σε συναντήσει, όλοι σηκώνονται όρθιοι και λέει ο Έιντζελ σηκώνονται για να είναι έτοιμοι να φύγουν. Καλό, πικρό, κακό. Καλό απόγευμα σε όλους, ο Δημήτριος. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, ο μοναχός Δημήτριος. Η Κατερίνα, ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Τώρα σε ποιον αναφέρεσαι, γιατί έχω προλάβει να πω διάφορα υπέροχα που συμβαίνουν. Αναρωτιέμαι ποιος έχει το πρόβλημα. Η Μάρθα: να θυμίσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Nick Cave στην Αυστραλία, μας θυμίζει. Το 57, έχεις δίκιο, Μάρθα. Μου το είχε στείλει και ο Γιάννης, αλλά δεν μου χώρεσε σήμερα. Έχω κάποιες εκκρεμότητες μουσικές. Δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Πόσα πετάω και λυπάμαι μετά ο Γιάννης. Τώρα που ακούσαμε, λέει, τα του Τραμπ, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Είσαι στο ίδιο κλαμπ θα είμαστε, Γιάννη μου. Τι είναι, η Πάτρα αργά και σταθερά αλλάζει. Άμα της αρέσουν οι εκπομπές σου, προς τα καλύτερα. Δικαίως δεν της αρέσει η Πάτρα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δικαίως, αλλά εσείς ξέρετε πάντα καλύτερα. Δεν νομίζω να έχω αφήσει κάποια εκκρεμότητα από μηνύματα. Θα δω και στη συνέχεια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Ναι, αλλά για να μπαίνουν γκολ πρέπει να παίζουμε κιόλας. Τώρα με τη διακοπή θα παίξουμε σύντομα. Πρώτα καλωσορίζω τον Δημήτρη Καϊμά, γιατί έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε.
0: Να πω πολύ γρήγορα, γιατί το υποσχέθηκα και το αμέλησα. Ο καλός μας φίλος της εκπομπής, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο συνθέτης, μου έστειλε τώρα μόλις ένα μήνυμα ότι βγάζει τη Δευτέρα ή που έρχεται ένα τραγουδάκι καινούριο, είναι μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια, που έχει τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια». Και παρόλο που κυκλοφορεί επίσημα τη Δευτέρα, άμα θέλεις, μου λέει, άμα σου ταιριάζει την εκπομπή, λες και δεν θα μας ταιριάζει, αλλά είναι πάντα ευγενικός ο Πέτρος Βαγιόπουλος, μπορείς να το παίξεις και νωρίτερα. Οπότε την Παρασκευή θα παίξουμε το τραγούδι αυτό που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, με του Σουαρέ, το έχει κάνει και τον Παντελή Θαλασσινό. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, λέει, και στη Νέα Φιλαδέλφια
2: προτιμούσα ένα τραγούδι που να λέγονταν Τηλεοφόρο.
0: Άμα φτιάξει, θα τον πάρω τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο. Αυτός δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις, η έμπνευση πραγματικά του τρέχει από τα μπατζάκια.
2: Λοιπόν,
0: έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή νομίζω θα είναι ο επιτρόπου, δεν θα είσαι εσύ. Οπότε θα μπορέσω να το παίξω ήσυχο στο τραγουδάκι μου. Για πες μας τα σημερινά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, είναι εντάξει προετοιμασία του Εθνή. Τώρα μπορεί να μην έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, αλλά έχουμε εθνική ομάδα.
0: Σωστό, αλλά πότε.
2: Τέσσερα παιχνίδια, από την Πέμπτη και μετά.
0: Από Πέμπτη, ναι.
2: Με Σερβία πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, Γερμανία εκτός έδρας, είναι τα δύο πρώτα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τεστ, γιατί επίσημα μεν, αλλά δεν κερδίζεις από εκεί ένα Μοντιάλ ή ένα Euro, αλλά αν καταφέρνεις από πάνω σε αυτές τις ομάδες να δείξεις ότι είσαι αξιόμαχος, είναι πολλά πράγματα.
0: Η παραμονή στην κατηγορία είναι, νομίζω, ναι, το ζητούμενο.
2: Ακριβώς, ο όμιλος μας είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία.
0: Μάλιστα.
2: Οι τρεις πρώτες παραμένουν στην πρώτη κατηγορία. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι, να ξεπεράσουμε...
0: Και γιατί μας βάλαν όλο με δύσκολους, έναν δεν μπορούσαν πιο χαλαρό.
2: Όχι. Είναι όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου, αφού είσαι στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Δεν έχει πιο εύκολες η πρώτη κατηγορία. Μόνο τις... Ναι.
2: Κοίταξε, στον άλλο όμιλο θα είναι η Αγγλία. Δηλαδή υπάρχει όμιλο, ναι, με Αγγλία, Ισπανία. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Είναι όπου και να κληρονώσουν.
0: Άμα είσαι ψηλά, θα είσαι με τους ψηλούς.
2: Ναι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή η Γερμανία δεν είναι και στα πολύ καλά της και ψάχνεται.
0: Λες να τους στείλουμε δεύτερη εθνική? Όχι, ρε φίλε.
2: Δεύτερη εθνική, όχι, έτσι. Αλλά νομίζω θα είναι από τις ευκαιρίες.
0: Όχι
2: και
0: εθνική.
2: Πάλι...
0: Αυτή δεν είναι εθνική κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία. Το εθνική το αποσύρω. Δεύτερη ευρωπαϊκή, τι είναι?
2: Αν το, για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, είμαστε στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
2: Είναι όμοι, έτσι, δεν είναι ότι είμαστε τέσσερις καλύτερες.
0: Εδώ είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup. Τώρα δεν θα είμαστε στις μπάλες. Κάτσε ρε φίλε.
2: Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, να πάρουμε και βαθμούς και να κρατηθούμε στην κατηγορία και να δείξουμε ότι καλά να πάμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε τίποτα σήμερα που δεν πρέπει να χάσουμε κάτι?
2: Όχι, τίποτα. Δηλαδή και ησυχία, γενικότερα και τηλεοπτικά είναι Β' Αγγλίας και τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
2: Δεν έχει τίποτα. Ναι.
0: Θα γυρίσω κι εγώ σπίτι και αντί για μπάλες, ναι, θα βάλω έναν ωραίο δίσκο στο pick-up.
2: Μια χαρά.
0: Με μπαλάντες εκεί. Ροκ. Ακούσαν το Soldier of Fortune πριν. Θα βάλω μια τέτοια με ροκ μπαλάντες και θα κάτσω να χαζεύω τη φθινοπορεινή μελαγχολία.
2: Αγρανάπαυση σε σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε. Υπέγραψε συμφωνία για τη Γρυλανδία με τη Δανία ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι, αυτό είχε προαναγγελθεί κιόλας, νομίζω. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε ένα ωραίο ταξιδάκι εμείς. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος που, κοιτάξτε να δείτε, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση και των κατοίκων, αλλά και όσων πάνε να μείνουν, αλλά και όσων υπηρετούν εκεί, που εκεί θα πούμε τώρα.

πολύ ωραίο τραγούδι που η Δόμνα Σαμίου το είχε καταχωρήσει και έχει κάνει μια πολύ ωραία εκδοχή ο Γιώργος Νταλάρας, το μικρό μου Καστελόριζο.

0: στη συλλογή της Δόμνα Σαμίου, το τραγουδάει η Αμαλία Παπαστεφάνου, αλλά μου αρέσει εμένα πολύ και αυτή η εκδοχή. Αρέσει έτσι κι αλλιώς το Καστελόρισο, αλλά το να μείνεις σε ένα τέτοιο μέρος εκεί στα ακρότατα, καμιά φορά μπορεί να μην είναι και πολύ εύκολο. Μετά τις εξαγγελίες όμως του Πρωθυπουργού για 5.000 ενίσχυση ετήσια νομίζω και όχι άπαξ, ξαφνικά τα τηλέφωνα στο Δημαρχείο, παιδιά, στο Καστελόριζο άρχισαν να χτυπάνε. Όχι ότι δεν χτυπούσαν, κάνουν δουλειές οι άνθρωποι, αλλά άρχισαν να χτυπάνε από ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. Ο αντιδήμαρχος Καστελόριζου, κύριος Στράτος Αμύγδαλος, που αν δεν κάνω λάθος είναι και αναπληρωτής του Δημάρχου, είναι μαζί μας για να μας δώσει και τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του ενδιαφέροντος. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμύγδαλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα από το Καστελόριζο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μα τι, εμείς σας ευχαριστούμε πρωτίστως που είστε εκεί, για να βάζουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Γιατί οι άνθρωποι που δίνουν ζωή σε ένα τόπο, εκεί στα ακρότατα της επικράτειας, είναι λίγο πιο σημαντικοί από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε στιβαγμένοι εδώ στις πολιτείες. Αλλά φαίνεται ότι θα αποκτήσετε πρόβλημα υπερπληθυσμού. Για πείτε μας τι έχει γίνει μετά τις εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ωραία εισαγωγή που κάνατε. Όντως ο κύριος Πρωθυπουργός ήρθε για τρεις μέρες. Έκανε κάποιες εξαγγελίες σε δύο φάσεις. Μία φάση που έχει να κάνει με θέματα υποδομής και μία φάση, τη δεύτερη, μια στήριξη οικονομική σε τρία κομμάτια. 5.000 έδωσε ετησίως, όπως είπατε, σε κάθε νοικοκυριό στο Καστελόριζο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. 5.000 δίνει μετά σε όλο το προσωπικό των δημοσίων υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας, αρκεί τον τελευταίο χρόνο να ήταν εδώ.
0: Να είναι είναι ετήσια ενίσχυση αυτή ή άπαξ?
1: Ετήσια, ναι.
0: Κάθε
1: ετήσια.
0: Χρόνο. Σου λέει μήνε εκεί. Μάλιστα.
1: Όταν, ας πούμε, συμπληρώνει το χρόνο και το προηγούμενο διάστημα του ενός χρόνου ήσουν στο Καστελόριζο, αυτόματα δικαιούσε, ας πούμε, αυτό το βοήθημα, αυτό το ποσό.
0: Και ξαφνικά σας παίρνει κόσμος τηλέφωνο, για πείτε μας.
1: Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι είναι 5.000 πάλι ετήσιο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Όποιος θέλει να μεγκατασταθεί στο Καστελόριζο, να δουλέψει και να παραμείνει στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο για μία χρονιά 5.000 θα πάρει.
0: Μάλιστα. Και τι έγινε ξαφνικά?
1: Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να παίρνουν τηλέφωνα σε πρώτη φάση, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι μια εξαγγελία, δεν έχει θεσμοθετηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.
0: Ακόμη δεν έχετε τη διαδικασία και το διατάφτα, αλλά το ενδιαφέρον ακόμη έχει εκδηλωθεί. Έχουν πάρει 5, 10, 20... 30.
1: Και παραπάνω, να σας πω και σήμερα, δηλαδή οι προηγούμενες μέρες.
0: Γιατί εγώ διάβαζα πάνω από 100, ναι, ότι...
1: Ναι, την πρώτη εβδομάδα, ναι.
0: Μάλιστα. Και τι ζητάνε, ναι, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, τι ζητάνε, πώς γίνεται, πού μπορούν να μείνουν, τι ξέρουν για το μέρος ή θέλουν να μάθουν?
1: Τέτοια πράγματα θέλουν, καταρχήν και ηλικιακά είναι κάποιοι νέοι, να πούμε, ας πούμε 20%. Οι ηλικίες έτσι που ενδιαφέρονται είναι μετά τα 40, 45, 50.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να μάθουν, ενδιαφέρονται έτσι διακριτικά, άλλοι θα στείλουν και mail. Αυτό που ψάχνουν περισσότερο, επειδή και το νησί είναι τουριστικό, είναι σε θέματα, ας πούμε, επαγγέλματα εστίασης. Mm-hmm. Χθες, ας πούμε, πήρε κάποιος από κάποιον δήμο που είναι χειριστής μηχανημάτων, μήπως, ας πούμε, υπάρχει κάποια θέση. Mm. Και εδώ, αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι με αυτή την ευκαιρία θα αρχίσουν να καλύπτονται και θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί πάντα, ας πούμε, είναι υποστελεχωμένες και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πού έχετε κενά, ας πούμε, για να μπορούν να μας ακούσουν κιόλας?
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω, ας πούμε, ότι εμείς φέτος στο μουσείο, έχοντας δύο μουσεία, είχαμε έναν υπάλληλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και στο Δήμο έχουμε κενά, υπάρχουν κενά, ας πούμε, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά βασικά όσον αφορά τις υγειονομικές, ας πούμε, υπηρεσίες που έχουμε. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο
0: από υπηρεσίες υγείας, γιατί έχετε τουρισμό. Πόσος κόσμος περνάει το καλοκαίρι από το Καστελόριζο?
1: Εμείς την τελευταία, να σας πω έτσι, να ξέρετε, την προηγούμενη, στην προηγούμενη ας πούμε απογραφή ήμασταν περίπου 700.
0: Μάλιστα.
1: 600 κάτι. Πρέπει να είμαστε, να πλησιάζουμε ας πούμε και τους 1500, 1800 το καλοκαίρι. Έχει πολλούς ημερήσιους, έχει κόσμο πλέον που έρχεται και μένει. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της ελληνικής διασποράς, άνθρωποι που μένουν στην Αυστραλία σε διάφορα σημεία.
0: Και που σου λέει πάνω να δω πατρίδα λιγάκι.
1: Πάνω να δω πατρίδα, έρχονται και κάθονται και μήνες, έχουν χτίσει τα δικά τους τα σπίτια, τα πατρογονικά τους και μένουν για μεγάλο διάστημα εδώ. Υπάρχει ο ημερήσιος τουρισμός από την απέναντι πλευρά, από την Τουρκία. Κάθε μέρα αεροπλάνο, υπάρχει καράβι, έχουμε 7 προσεγγίσεις την εβδομάδα. Θέλω να πω ότι...
0: Ζωηρότατο. Υπάρχει... Ναι, όταν έρθει φθινόπωρο χειμώνας, πώς είναι όμως τα πράγματα?
1: Αρχίζει η κατάσταση, ναι. Εγώ το έχω βάλει σαν σημάδι όταν αλλάζει η ώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος Οκτώβριο εκεί. Είναι ένα διάστημα το οποίο είναι δύσκολο, το οποίο είναι μοναχικό. Αυτό που μας κρατάει είναι ότι είναι βέβαια εδώ οι ρίζες μας, οι ζωές μας. Αγαπάμε αυτόν τον τόπο.
0: Προφανώς. Πριν ρωτήσω κάτι απολύτως σχετικό με αυτά που λέμε, επειδή μια ακροάτρια τηλεφώνησε, λέει πώς πήγε το φεστιβάλ στο Καστελόριζο φέτος. Κάτι ξέρει η Ευγενία που εγώ δεν το

0: 23 με 30 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Φέτος. Και πώς πήγε, γιατί αυτό ρωτάει η Ευγενία.
0: Δεν είχε πολλούς χορηγούς και υπήρξε έτσι, το είδες ότι δυσκολευόταν φέτος, δεν ήταν όπως άλλες φορές. Λήψη χορηγών ήταν κάπως δύσκολη. Η κατάσταση έγινε, είχε την επιτυχία του, αλλά η έλλειψη χορηγών αποτυπώθηκε στο Γενικό Σύνολο, στο Ταμείο.
1: Αλλά μαθαίνω ότι τον Οκτώβριο που αλλάζει και η ώρα, έχετε και φεστιβάλ γρίφων.
0: Είναι πριν αλλάξει. Ναι, φέτος είναι 16 με 19 Οκτωβρίου. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό για το Καστελόριζο, ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Οπότε η κρίσιμη ερώτηση, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμίγδαλε, πόσο κόσμο χωράτε να φιλοξενήσετε, δηλαδή αν το ενδιαφέρον είναι μερικές χιλιάδες, γιατί δεν μπορεί να μείνουν και όλοι.
0: Δεν γίνεται.
1: Τι περιθώρια δηλαδή έχει το Καστελόριζο, ποια ένεση προσώπων θα ήταν για καλό του και όχι για κακό?
0: Ναι, να σας πω ότι μέσα στα έργα, μέσα μάλλον στις εξαγγελίες, μας είπε ότι θα μπει ένα καράβι την Τετάρτη από την Blue Star Ferries, που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το Καστελόριζο, εξέλιξης και πολιτισμού θα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά είναι μια εταιρεία που ακουμπάει πολύ και βοηθάει το Καστελόριζο. Γίνεται και μια άλλη προσπάθεια από την Energy Ελλάς, μια μεγάλη περιοχή με κάτι σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση. Θα τακτοποιηθούν εκεί πέρα περίπου 30 με 35 κατοικίες, οι οποίες θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς κλπ. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν, γιατί είναι η στέγαση ερχόμενοι οι άνθρωποι εδώ που θέλουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Δεν είναι εύκολη η στέγαση να βρουν κατάλημα και να μείνουν για όλο τον χρόνο. Εγώ να πω, ξέρω εγώ,
1: λόγω
0: να
1: του ότι αυτά
0: άτομα,
1: τα πόσα είπατε,
0: 50.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν έχει τις δυνατότητες στο νησί να μπορέσει, ας πούμε, από τα σπίτια τα οποία νοικιάζονται, γιατί είναι και το βασικό. Θα έρθεις εδώ, κάπου πρέπει να μείνεις για όλο το χρόνο.
1: Καλά, αυτό είναι βασικότατο.
0: Ναι.
1: Πολλά από τα σπίτια αξιοποιούνται τουριστικά.
0: Τουριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το έργο τώρα το οποίο θα παραδοθούν αυτά τα σπίτια σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, θα λύσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ένα πρόβλημα που αναδύθηκε τώρα τα τελευταία χρόνια. Τελευταία πενταετία, ας πούμε, υπήρχε άλλη μεγάλη δυσκολία.
1: Πάντως, ούτως ή άλλως για τους ανθρώπους που ήδη μένουν, αυτό είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Και θα υπάρξει και μία τόνωση. Απλώς μας λέτε ότι ακόμα αυτό δεν έχει δρομολογηθεί.
0: Ναι. Σε μία κόλλα χαρτί που λέμε, ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι το επίσημο για να μπορέσουμε, ας πούμε, είτε να δεχτούμε αιτήσεις, είτε να μπορούσαμε και εμείς να δώσουμε απαντήσεις επίσημα σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρεται.
1: Άρα πρέπει να πάρετε απαντήσεις από υπουργεία, αρμοδίους και τα λοιπά, για
0: σίγουρα
1: να μπορέσετε να δώσετε κι εσείς απαντήσεις. Μάλιστα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Πάντως ένα θετικό κλίμα δημιουργείται.
0: Θετικό κλίμα.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Και μας έκανε και καλό, να ξέρετε, αυτή η επίσκεψη 2 μέρες.
1: Βέβαια.
0: Μας έκανε καλό.
1: Ασχοληθήκαμε κι εμείς. Καταλάβατε, εκεί που περί άλλων τυρβάζουμε, λέμε κάτσε ρε παιδί μου να πάμε και μια βόλτα στο ωραίο Καστελόριζο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αμίγδαλε. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το στείλετε και μήνυμα και αυτά, θα παντρέψουμε και τον Nick Cave, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αυστραλία το 57, και θα παντρέψουμε και ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο των Simon & Garfunkel, αυτό σε λίγο. Να προλάβω τα τελευταία σας μηνύματα. Ο Γεώργιος λέει, αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους, ενώ τους κακοποιητές, τους δολοφόνους γυναικών, να τους εκτελούμε άμεσα. Εντάξει, καταλαβαίνω την οργή και αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα. Εντάξει, το κατάλαβα, αγαπητέ άγνωστε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, αν της αρέσουν λέει οι εκπομπές σου, δικαίως δεν της αρέσει η Πάτρα. Έκανα χιούμορ, ναι βρέση. Εντάξει, το κατάλαβα. Η Μαριάννα, πολύ γενναιόδορη είσαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το διαβάζω, αλλά είσαι πολύ καλή. Προπολεμικά πόσο κόσμο? Αχ, Θεόδωρε, δεν πρόλαβα να ρωτήσω πόσο είχε προπολεμικά το Καστελόριζο. Θα το ψάξω να σας το πω εγώ αύριο. Μια

assistance of angels. But looking at you, I wonder if that's true. Όχι, δεν αναφέρω ποτέ, Χρήστο μου, ποιοι Άγιοι γιορτάζουν. Κάποιες φορές το λέω, κάποιες φορές δεν το λέω. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα, αλλά έμαθα εδώ από την αγαπητή μας συνάδελφο, τη Λουίζα, ότι γιορτάζει και η Λουίζα. Δεν μπορώ να τα... Και η ζωγραφιά γιορτάζει, Μαρία. Άμα μας το πει η Λουίζα, έτσι είναι. Πάω να κάνω κι εγώ μια ζωγραφιά. Μια ωραία ζωγραφιά ραδιοφωνική κάναμε μαζί. Σας πρόλαβα λίγο και τον Nick Cave, γιατί μου το στείλατε 2-3, ήταν αμαρτία δηλαδή να μην το προλάβουμε. Αλλά θέλω να σας αποχαιρετήσω λίγο πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι. 22 Σεπτεμβρίου του 18 ο Paul Simon πραγματοποιεί την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδίας του στο Flushing Meadows Corona Park του Queens στη Νέα Υόρκη, και κλείνει αυτή την εμφάνιση με το Bridge Over Troubled Water σε μια συγκινητική εκτέλεση, αποχαιρετώντας έτσι τις ζωντανές περιοδίες στην πόλη που μεγάλωσε. Με αυτό το ωραίο προβληματισμένο τραγούδι σας αποχαιρετώ και εγώ για σήμερα, όμως δεν θα γλιτώσετε για πολύ. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα συναντηθούμε. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, μόλις τον είδα. Ωραία. Φεύγω ήσυχος λοιπόν. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότητες. Ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ενεργειακή εκεχηρία, δύο από τα βασικά θέματα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλιώς θα αφανίσω το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε. Δεν θα δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σε επίπεδα πιο χαμηλά και από την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν στον ΟΗΕ. Πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμού σε 7 ημέρες. Κλείδων τα νέα μέτρα στήριξης για τις τιμές στην ενέργεια. Οδηγία του Πρωθυπουργού στους υπουργούς του ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Επαναλειτουργήσε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στην Σαουδική Αραβία. Πρώτη ανάσα στις διεθνείς αγορές. Στόχος η τρίτη θητεία. Μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Silicon Valley. Η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική. Έντονες βροχές και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Καβάλα, χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα. 50χρονη εκπαιδευτικός έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό στην Ηλιούπολη, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τροχαίος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα και χτύπησε σε γέφυρα. Κυκλοφοριακό χάος. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση αναρριχητών. Στον ανακριτή η γραμματέας του γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές. Ο γιατρός ζητάει τώρα κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Το επικίνδυνο παιχνίδι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. 8 μαχαιριές δέχτηκε πισόπλατα η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα. 100 συλλήψεις την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία. Και τέλος, πώς σώθηκε το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Υπήρξε βασική φωνή αντίστασης κατά της Χούντας. Και θα ξεκινήσουμε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο βήμα της οποίας λίγο νωρίτερα ανέβηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την ενεργειακή κρίση, την Γροιλανδία και πολλά άλλα. «Κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή», είπε για την κυβέρνησή του, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική οικονομία ζηλευτή και τη χώρα στα καλύτερά της. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος είναι κοντά μας, εδώ δίπλα μου στο στούντιο, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας δώσει τα κυριότερα σημεία της ομιλίας Τραμπ. Καλησπέρα Δημήτρη, υπάρχει είδηση, βγαίνει είδηση?
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάποια σημαντική είδηση, γιατί ο κύριος Τραμπ είπε αυτά τα οποία έχει πει και στο παρελθόν σε μια σκληρή γλώσσα και σε μια ομιλία που κράτησε 37 λεπτά. Παρουσίασε τη σύγκρουση με Τεχεράνη ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό των νέων στρατιωτικών ενεργειών. Είπε συγκεκριμένα ότι ή θα καταλήξουν συμφωνία ή θα τους εξαφανίσω από προσώπου
1: γης. Θα τους εξαλείψω, είπε, ναι. Αλλά έδωσε και ένα στίγμα. Το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, ότι θα καταλήξω, λέει, σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, ουσιαστικά μετά τον Νοέμβριο.
2: Μετά τον Νοέμβριο.
1: Ο χρόνος είναι μεγάλος και το λέω σε σχέση με την οικονομική κρίση, που ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα. Και δεν ξέρω αν αυτό το στίγμα μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές, το χρονικό στίγμα που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Νομίζω ότι το μόνο το οποίο καθησύχασε σήμερα τις αγορές, και αυτό μερικώς, ήταν η επανέναρξη λειτουργίας του αγού της Σαουδικής Αραβίας, East West, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί. Αυτό είναι το μόνο έτσι πραγματικά θετικό. Ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση σχετικά με πιθανές συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Είπε ότι θα μιλήσει μαζί της εάν οι συνθήκες είναι σωστές. Ωστόσο, να πούμε ότι όταν άρχισε η ομιλία Τραμπ, αποχώρησαν δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και οι αντιπροσωπείες της Κούβας και της Βενεζουέλας. Ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε και στα εσωτερικά. Είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον. Αναφέρθηκε στην επιτυχία, όπως τη χαρακτήρισε, κατά πολέμηση της ανεργίας. Είπε ότι οι Ισπανόφωνοι και οι άλλες μειονότητες στην Αμερική έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια, και πρόσθεσε ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Mm-hmm. Στη συνέχεια, Θάνο, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και είπε ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς κανένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται προφανώς στους παράτυπους μετανάστες και πρόσθεσε ότι μειώσαμε την εγκληματικότητα σε όλη την Αμερική. Πάντως έσπευσε να επαναλάβει ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για την οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τόνισε ότι έχουμε στείλει τον στόλο του στο βυθό της θάλασσας, το ίδιο και την αεροπορία του, και ότι έχουμε καταστρέψει την οικονομία του με τις κυρώσεις.
1: Δημητρή, αν με επιτρέπεις να σταθούμε και σε 2-3 άλλα σημεία. Δεν θα δώσω, λέει, σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Ενδεχομένως αυτό να είναι και μια δήλωση ήττας, με την έννοια ότι, εντάξει, αναμένω κάτι το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο για μένα, αλλά δεν πολύ δίνω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές, δεν αγχώνομαι, είπε χαρακτηριστικά, θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν το έχει ξαναπεί, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
2: Όχι, και έχω την αίσθηση ότι ο λόγος που το λέει είναι το γεγονός ότι η δημοτικότητα του έχει φτάσει στο ναδύρ. Όλοι εκτιμούν ότι σε αυτές τις εκλογές θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, δηλαδή το Κογκρέσο, και δεν θα μπορεί να νομοθετεί όπως θα ήθελε. Συνεπώς υποβαθμίζει τη σημασία των εκλογών.
1: Ότι δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, τι άλλο θα μπορούσε να πει, αφού ξέρει ότι θα πάει πολύ άσχημα σε αυτές τις εκλογές. Το πόσο άσχημα θα πάει μένει να φανεί, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό, η δήλωση ότι δεν με ενδιαφέρει, προεξοφλεί, όπως πολύ σωστά είπες, μία.
1: Από την άλλη, έρχεται λίγο σε αντίθεση με την προσέγγιση ότι θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
2: Ναι, και μετά, λέει, το πετάωρο, τα καύσιμα θα φτάσουν σε πολύ
1: ότι
2: χαμηλό.
1: Τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν ακόμα και στα προπολεμικά επίπεδα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και λιγότερο ακόμα.
2: Ωστόσο,
1: αν είμαστε ενωμένοι.
2: Ακριβώς, Θάνο. Και επίσης πρέπει να πω ότι η δήλωση που είπε για τη συμφωνία μετά τις εκλογές, είπε, δεν βιάζομαι να προλάβω, έχω ήδη κερδίσει. Και δεν αναφέρεται στις εκλογές, εννοεί για τον πόλεμο. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ, με δεδομένο ότι βρίσκεται και ο Μασούδ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος εκεί, αλλά και ο Αμπάς Αραγτσί, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, αν θα υπάρξει κάποιο είδους επαφή, συνομιλία, διαβούλευση, όπως θες χαρακτήρισέ το. Εγώ θα έλεγα επαφή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνει αυτό και τι θα σημαίνει, έτσι, γιατί είπε ότι κάλεσα το Ιράν να κάνει μια καλή συμφωνία και πάλι αρνήθηκαν, και πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε αναπτύξει πυράβλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη, παρουσιάζοντας το Ιρανικό πλωστάσιο ως άμεση απειλή για την διεθνή ασφάλεια.
1: Προσπάθησε να εμφανίσει, έχεις δίκιο, τις επιθέσεις στο Ιράν σαν μια μεγάλη προσφορά της Αμερικής στην ανθρωπότητα.
2: Ναι.
1: Διότι λέει, βομβαρδίσαμε τα απλωστάσια του Ιράν.
2: Βυθίσαμε τα πλοία.
1: Το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικές βόμβες, πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη, περίπου δηλαδή ουσιαστικά ως η προστάτηγα σωτήρας, δύναμη, ναι, της ανθρωπότητας. Και το μόνο λέει που σκέφτομαι είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
2: Ναι, αυτό ήταν, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν δύο τα ζητούμενα, δύο οι στόχοι αν θέλεις. Το ένα ήταν ότι το Ιράν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και το άλλο ήταν ότι θα γίνει αλλαγή καθεστώτος. Γιατί τότε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχαμε τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
1: Το είπε και αυτό. Έχουν, ναι, σκοτωθεί, λέει, 2.000 πολίτες γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν.
2: Ναι. Μετά όμως από αυτές τις διαδηλώσεις και με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, βλέπεις ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν. Δεν ξανά έγιναν διαδηλώσεις. Όχι γιατί δεν ήθελαν η νεολαία και οι φιλομεταρρυθμιστές να διαδηλώσουν, αλλά γιατί προφανώς συσπυρώθηκε η χώρα απέναντι στην αμερικανική απειλή.
1: Μια κουβέντα μόνο και για τη Ρωσία. Λέει, μιλάμε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Ρωσία και με τους Ουκρανούς. Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πιο σύντομα από ό,τι πιστεύετε.
2: Ναι, όμως αυτό το είχε πει και πριν από 4,5 χρόνια. Έτσι.
1: Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τι είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επανέλθουμε.
3: Όταν οι άλλοι μιλάνε για ειρήνη, εγώ έχω καταφέρει να πετύχω ειρήνη. Όταν άλλοι έχουν παραβλέψει τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Όταν άλλοι μίλησαν για κουράγιο και θάρρος, η Αμερική το έδειξε στην πράξη. Όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, εγώ την χρησιμοποίησα για να καταστήσω την Αμερική την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Συνεργάστηκα με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και έτσι κατάφερα να επιλύσω προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια. Θυμηθούμε την 10η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτή την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη άκρη της Αμερικής, στο Σαν Φρανσίσκο, που ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το πρόγραμμά του πριν μεταβεί και εκείνο στη Νέα Υόρκη. Έχει σημαντικές επαφές και στέλνει πολλαπλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Βάσει του γράμματος, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στην ώρα συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, συναντάται με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στα γραφεία μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών κεφαλαίων στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στον τομέα της υγείας. Ενώ ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην κλειστή εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβε και στην οποία συμμετέχει και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις, η οποία θα σημειώσουμε είναι και διευθύντρια του Ινστιτούτου. Τώρα πολιτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και προσωπική αναφορά σε τρίτη πρωθυπουργική θητεία Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες σε εκδήλωση με θέμα το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σε τρίτη θητεία, έτσι αναφέρθηκε, σε τρίτη θητεία.
4: Ακριβώς ήταν η προσωπική αναφορά που έκανε και ο ίδιος. Συνέδεσε λοιπόν την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει ο εκδοχιασμός σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στο 2030 και τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μια πιθανή επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει αυτή την πορεία. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός έκανε και ένα κάλεσμα στους ομογενείς για συμμετοχή στις εκλογές, απευθύνοντας κυρίως μηνύματα για τις επόμενες εκλογές συνολικά, λέγοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον και τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Μιλώντας συνολικά για την οικονομία και τις επόμενες γενιές, τόνισε πως στόχος είναι να μην κλειδωθεί στις επόμενες νεότερες γενιές το βάρος του δημοσίου χρέους. Την ίδια τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και συνολικά την οικονομική πορεία της Ελλάδας ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης. Η Ελλάδα, είπε, δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά όντας θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία, η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πρόσθεσε πως η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τεχνολογικό μέρος που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με τους κολοσσούς ουσιαστικά τεχνολογίας, την Nvidia, τη Sequoia και την Tesla, με επίκεντρο βέβαια στις συζητήσεις αυτές τη τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τη ρομποτική, με την κυβέρνηση ουσιαστικά καλώντας το ίδιο ο Πρωθυπουργός θα έκανε να αναδειχθεί το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις δυνατότητες επενδύσεις που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, κυρίως για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας ουσιαστικά να συνδέσει και την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Τώρα, η επίσκεψη πλέον μετά και τις σημερινές αποφάσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, κυρίως από τις επενδύσεις στη διπλωματία και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή. Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει Νέα Υόρκη, θα συμμετάσχει στην ενωτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanae με τη συμπροεδρία της κυρίας Φοντερ Λάιεν και του Καναδού Πρωθυπουργού. Θα υπάρχουν και επαφές βέβαια με την ελληνική ομογένεια, ενώ την Πέμπτη, μετά από μια συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το απόγευμα. Αναμένεται αυτό, τοπική ώρα Νέας Υόρκης.
1: Ωραία, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, πυρετός διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την αποκλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα που θα οδηγήσει στην πολυπόθετη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μικρή αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, όμως στην Αγγλία καθημερινά οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν. Και όλα αυτά είναι αναμονή και των κυβερνητικών παρεμβάσεων, αφού η μέση τιμή καυσίμων παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, έχουμε ξαναπεί ότι οι διεθνείς αγορές των καυσίμων είναι πολύ ευμετάβλητες, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μετά από μια μικρή αποκλιμάκωση που είδαμε τις πρωινές ώρες, αυτή την ώρα το Brent ανεβαίνει και πάλι. Έχει ξεπεράσει ελάχιστα βέβαια τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7. Αντιστοίχως, ανωδικά κινήθηκε τελικά και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έκλεισε στα 73,44 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό βέβαια είναι χαμηλότερο από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά υψηλά. Όπως είπες και εσύ, η αποκλιμάκωση, όποια ελάχιστη αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, δεν αποτυπώνεται στην εγχώρια αγορά ακόμη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, ενώ η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 19 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, που είναι οι υψηλότερες τιμές, όπως είπες, από όταν ξέσπασε ο πόλεμος και μετά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης είναι μια αύξηση της τάξης του 10% μέσα σε ένα μήνα. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Τις όποιες κινήσεις θα τις μάθουμε περί τα τέλη του μήνα, αν και οι βενζινοπόλεις εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε χώριες τιμές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούν να προβλέψουν για το τι θα ακολουθήσει.
1: Ποιος αλήθεια το μπορεί? Κανένας.
5: Κανένας. Να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τον ηλεκτρισμό. Ενώ χτες είδαμε μια εκτείναξη των τιμών του ηλεκτρισμού στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σήμερα έχουμε μείωση. Έκλεισε η εγχώρια αγορά χονδρικής στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ υψηλές τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέποντας το χάρτη αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι στη Γερμανία είναι στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα, στη Ρουμανία στα 197 και στην Ιταλία βεβαίως, που συνδέεται πάρα πολύ με το φυσικό αέριο, με την παραγωγή από φυσικό αέριο, είναι στα 202.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για τις τιμές στην Αγγλία μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολέων Ελλάδας, εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φτηνίνει το καύσιμο.
1: Τώρα η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποπίεση για να σταματήσει να χτυπάει εγκαταστάσεις της Ρωσίας βρίσκεται ο Ζελένσκι, ενώ ο Μακρόν ζητά από την Κομισιόν έκτακτα μέτρα για φθηνότερα καύσιμα. Ανάσα για τις αγορές, το είπαμε ήδη, της Ευρώπης αποτελεί η επαναλειτουργία του αγωγού αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ μόλις τις εξελίξεις. Δημήτρη.
2: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Αν και βέβαια ο αγωγός, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει 5-7 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, δεν μπορεί να καλύψει το κενό που προκαλούν τα στενά του Ορμούζου, που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, ο κ. Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοδημίρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας και ενός μορατόριουμ των πληγμάτων στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Γιατί το ακούσαμε με ενδιαφέρον, αλλά πρακτικά τι σημαίνει ενεργειακή εκεχηρία?
2: Να μην πλήττονται κατέρωθεν, δηλαδή από Ρωσία και Ουκρανία, να μην πλήττονται ενεργειακές εγκαταστάσεις. Να θυμίσουμε ότι χτες προχτές χτυπήθηκαν δηληστήρια στη Μόσχα, τόσο μακριά από την Ουκρανία. Συνεπώς θέλει να σταματήσουν τα πλήγματα. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Τραμπ. Ναι, είπε diesel, μην χτυπάτε τις υποδομές του πετρελαίου. Και αυτό γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι, μια τιμή εξωφρενική για τους Αμερικανούς.
1: Άρα δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου, αλλά το, αν θέλεις, το τέλος, την αυτοσυγκράτηση, ας το πούμε έτσι,
2: ναι,
1: στο να χτυπάει και ο ένας και ο άλλος ενεργειακές υποδομές.
2: Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές στις αναλύσεις μας αυτό, Θάνο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα και από τις δύο πλευρές, και από τον Πούτιν και από τον Ζελένσκι, για να μπούμε σε μια εν πάση περιπτώσει διαδικασία αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων. Συνεπώς αυτό είναι κάτι μάλλον εξαιρετικά πρόωρο. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πλέον τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα έχουν μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία, καθώς υπογράφηκε πριν από λίγο στη Νέα Υόρκη η σχετική συμφωνία με τους ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η δεδομένη αντιπαράθεση για τη στρατηγική σημασία περιοχή της Αρκτικής. Να πάμε στην Κομισιόν τώρα. Επικρατεί αμηχανία μετά την επιστολή Μακρόν, με αίτημα έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ενεργειακό ζήτημα και τις τιμές των καυσίμων.
1: Τι πρότεινε ο Μακρόν? Ποια είναι η επιστολή και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής?
2: Είναι μια επιστολή 5 σημείων και ζητά να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού. Με την Γαλλία συντάσσεται μέχρι στιγμής η Σλοβακία, ενώ όπως μετέδωσε νωρίτερα από την Βελγική πρωτεύουσα Έλληνα Αποστολίδου, η Κομισιόν δέχεται πιέσεις από την πρωτοβουλία Μακρόν και ειδικά ως προς το αίτημα για μεγαλύτερη χαλάρωση των ενεργειακών κανόνων. Παραμένοντας στη Γαλλία τώρα, να πούμε ότι η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο. Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμύριων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η τιμή ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της αμόλυβδης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ. Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου. Η εκπρόσωπος τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε σε πολλά από τα αιτήματα του Γάλλου Προέδρου που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς έχουμε μπροστά μας το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο, αλλά και τη Συνόδου Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Όπως βλέπουμε, Θάνο, όλες οι χώρες προσπαθούν, και η Ευρώπη φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αντιμετωπίσουν το ζέον ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο τα προηγούμενα 24 ώρα οδήγησε την βενζίνη στην Γαλλία ακόμα και κοντά στα 3 ευρώ.
1: Και μιλάμε για μια Γαλλία, μιας και μιλήσαμε για την πρόταση επιστολή Μακρόν, αλλά πάμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντήσουμε την Γεωργία Γαραντζιώτη και για την ομιλία Τραμπ, αλλά κυρίως για τις επαφές της ελληνικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεωργία, γεια σου, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα από την, καλό μεσημέρι μάλλον από τη Νέα Υόρκη, εδώ που βρισκόμαστε σε ένα καταιγισμό ειδήσεων και συναντήσεων ανάμεσα στους ηγέτες. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Τραμπ ή με την ελληνική αποστολή?
1: Ας ξεκινήσουμε, επειδή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη δώσαμε το στίγμα και ακούσαμε και ένα τμήμα, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου Τραμπ. Ας πάμε στις επικοινωνίες, στις συναντήσεις της ελληνικής αποστολής.
7: Ναι. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει, αλήθεια είναι, ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών, διμερών, συναντήσεων αλλά και τριμερών. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις επαφές με ομολόγους από τη Μέση Ανατολή. Έχει λοιπόν στο πρόγραμμά του να δει σήμερα τον Ιρανό ομολογό του. Ήταν να γίνει νωρίτερα η συνάντηση, αλλά λόγω της μεγάλης ομιλίας του Πρόεδρου Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, όλα πήγαν πίσω. Και θα δει και τον ομολογό του από τον Μπαχρέιν. Και οι δύο είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικές χώρες περιοχής, χώρες κλειδιά. Με τον Ιρανό ομολογό του είχε επικοινωνήσει και πρόσφατα και είχε μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας και για την θαλάσσια ασφάλεια και για το δίκαιο της θάλασσας που η Ελλάδα το υποστηρίζει. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Οκτώβριο αναλαμβάνει τη δεύτερη προεδρία στη θητεία της. Συνεπώς η Ελλάδα είναι πολύ δυναμικά, θα λάβει πολύ δυναμικά μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Οπότε ο Υπουργός Εξωτερικών έχει να συζητήσει πολλά με τον Ιρανό ομολογό του, καθώς συνεχίζεται αυτή η μεγάλη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Και από τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο Τραμπ, μόνο το μάτι δεν έκλεισε στην Ιρανική αντιπροσωπεία, ίσα ίσα επανέλαβε τις απειλές του, παρά το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούσουμε μηνύματα ειρήνης και μετά τα παράλληλα διπλωματικά μηνύματα που ακούγαμε τις τελευταίες μέρες ότι μεταφέρονται μέσω παρασκηνιακών συνομιλιών. Τελικά δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές.
1: Είπε ή θα το βοηθήσω ή να ορθοποδήσει ή θα το εξαλείψω, θα το εξαφανίσω.
7: Ακριβώς. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικός ο πρόεδρος. Είπε κιόλας ότι το Ιράν αναμένει τις ενδιάμεσες εκλογές. Τους είπε μην το περιμένετε αυτό, δεν βρίσκομαι εγώ στην κάλπη. Ή θα γίνει τώρα μια συμφωνία και θα σας βοηθήσω να γίνετε ξανά σημαντικό κράτος. Ή θα σας αφανίσω, θα σας, όπως λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, θα σας στείλω στην κόλαση. Αναμένουμε πολλά μέσα στην ημέρα. Είναι και η συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του. Ίσως έχουμε νέα εκεί και για το κομμάτι των ενεργειακών που προβληματίζει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο της περιοχής αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Τι άλλο να πούμε για την ελληνική αποστολή. Σήμερα θα μας εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών στην μεγάλη δεξίωση που θα παραθέσει ο πρόεδρος Τραμπ προς τους ηγέτες, καθώς ο πρωθυπουργός μας φτάνει απόψε το βράδυ από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη. Και από αύριο ξεκινάει το πρόγραμμά του. Επίσης πλούσιο, έχει ομογένεια, έχει AI, δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Ωραία. Για το AI. Και στη μία θα συμμετέχει και ο Καναδάς.
1: Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Άμεσα αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως τονίζεται, και το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος. Το θέμα προκαλεί και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες, οι ανακοινώσεις προανήγγειλε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
8: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρώπης. Πέντε μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, όπως θα ακούσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.
9: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Το ΚΚΕ ζητά δραστικές φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα για να μειωθούν οι τιμές. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο.
10: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
1: Πειρά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για το ίδιο θέμα.
11: Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει.
1: Ευθύνες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό επιρρύπτει για την ακρίβεια στα καύσιμα η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Και για το ζήτημα των καυσίμων, που είναι ένα σκάνδαλο διαρκές, το οποίο έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. Η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει από 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια.
1: Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
13: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
1: ναι,
13: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Μάλιστα.
13: Για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας.
1: Κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με βίντεο που ανήρτησε, υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.
14: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει, αφού όλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δις και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην αντλία. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε τον πρόεδρο της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky.
8: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε στην δίνη κακοκαιρίας. Με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια βρίσκεται μεγάλο τμήμα της χώρας. Μία 50χρονη έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε δίπλα της στην Ηλιούπολη. Στην Πάτρα πλημμύρισαν κτίρια, ενώ στην Κέρκυρα κεραυνός χτύπησε σπίτι που έπιασε φωτιά. Και να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη που θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιάννη, είχαμε μια μπόρα που διήρκησε περίπου μία ώρα. Κεραυνός έπεσε σε σκεπή σπιτιού και το αποτέλεσμα ήταν να αρπάξει φωτιά. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Βαμβρίση, κύριε. Και μάλιστα η μπόρα διήρκησε μία ώρα, αλλά η έντασή της ήταν 10-15 λεπτά. Σε αυτή την ένταση με την πολύ μεγάλη κεραυνόπτωση, λοιπόν, έπεσε ένας κεραυνός στην περιοχή Φιγαρέτο, ένα προάστιο της πόλης Κέρκυρας. Ουσιαστικά θεωρείται πόλη Κέρκυρας και εκεί. Πάνω στη σκεπή μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η σκεπή αυτή να αρπάξει φωτιά, να καεί ολοσχερός. Η τουριστική έσπευσε, κατόρθωσε να περιορίσει και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στην πολυκατοικία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, Γιάννη.
15: Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, ο όροφος αυτός σε καταστράφηκε τελείως και από το νερό. Από τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις φλόγες.
1: Και υπάρχει κίνδυνος για ολόκληρο το κτίριο, δηλαδή πρέπει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση.
15: Φυσικά, ευτυχώς το υπόλοιπο κτίριο δεν είχε ζημίες. Η υπόλοιπη όροφο δηλαδή, τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν είχαν ζημίες και βέβαια δεν επεξεργάστηκε, καθώς δίπλα ήταν και άλλα σπίτια σε μια περιοχή που είναι και πράσινη κιόλα. Δηλαδή, εύκολα μπορεί να φύγει στο πράσινο που έχει Κέρκυρα φωτιά και να επεκταθεί παραδίπλα. Τώρα θα να πούμε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα, είχαμε περιορισμένα προβλήματα. Έχουμε βέβαια 2-3 σημεία στην πόλη της Κέρκυρας, τα οποία κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζουν. Δυστυχώς το ένα από αυτά είναι ακριβώς μπροστά από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με αποτέλεσμα οι τουρίστες όταν βρέχει να αναγκάζονται να μπαίνουν ακόμα και μέσα νερά με τις βαλίτσες τους. Είναι μια χρόνια κακοτεχνία και εκεί και προς το λιμάνι που 10-15 χρόνια μετά από την έντονη εμφάνισή της δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Είχαμε δύο απακλήσεις υδάτων από υπόγεια γρανασημάτων στην πόλη της Κέρκυρας, μια κοπή δέντρων και είχαμε και χαλαζόπτωση στο βόρειο σκουδρόμενο του νησιού. Σε μερικά χωριά ήταν αρκετά έντονη. Οι φωτογραφίες, αν δει κανείς στο διαδίκτυο, είναι χαρακτηριστικές.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Τραγωδία όμως είχαμε στη Ρόδο με θύμα έναν πυροσβέστη, ο οποίος επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές όταν γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Να μεταφερθούμε και στην Πάτρα και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, είχαμε κάποια προβλήματα από την σύντομη κακοκαιρία στην πόλη. Πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια σπιτιών και επιχειρήσεων, ενώ νερά μπήκαν και σε νοσοκομεία της Πάτρας. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βάνο. Η πρώτη βροχή στην Πάτρα φαίνεται ότι δημιούργησε και τα πρώτα προβλήματα και μάλιστα στις περιοχές όπου έχουμε δει να συμβαίνουν κατά κόρον τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, με μια σύντομη αλλά έντονη βροχόπτωση που είχαμε για περίπου διάστημα μισής ώρας σήμερα το πρωί, αν και έβρεχε αλλά πολύ πιο ελαφριά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως αρκετό νερό έπεσε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν αρκετό για να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους. Όπως στην ακτή Δημαίων, στην αρχή της νέας εθνικής οδού Πατρών Αθηνών, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διεξάγεται με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων. Είχαμε προβλήματα και στις περιοχές Δεμένη, Καμιντιλόγλιο, Βριά, όπου εκεί κάποιοι δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να μπουν νερά σε υπόγεια καταστημάτων, επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών, καταστρέφοντας ό,τι υπήρχε μέσα στα υπόγεια αυτά. Και την πυροσβεστική να προσπαθεί να κάνει άντληση των υδάτων, καθώς δέχτηκε αρκετές κλήσεις προκειμένου να επέμβει. Είχαμε όμως, όπως είπες και εσύ, προβλήματα και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, τόσο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, όπου το ταχύρυθμο κτίριο εκεί όπου φιλοξενούνται τα εξωτερικά ιατρία, αλλά και αρκετά γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών, άρχισαν να βάζει νερά από την οροφή. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι εκεί να εστιάζουν οι τεχνικές υπηρεσίες για το φαινόμενο αυτό, για τον Ισραήλ, δηλαδή των υδάτων. Διακόπη λοιπόν η λειτουργία του συγκεκριμένου κτηρίου. Απομακρύνθηκαν οι ασθενείς και οι υπάλληλοι. Ενώ νερά είχαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου μπήκαν και εκεί από την οροφή, όπου και σε αυτό το κτίριο έχουμε εργασίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εν τω μεταξύ, ισχυρή καταιγίδα έπληξε από το μεσημέρι και την Αττική, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και βόρεια προάστια και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του αστικού ιστού. Στην Ηλιούπολη, όπως είπαμε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά τον ισχυρό θόρυβο κεραυνού. Η γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνό που έπεσε κοντά της. Υπέστη ανακοπή και άμεσα οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε κάρπα, η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Η γυναίκα επανήλθε, αλλά νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε τώρα να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες με το κύμα κακοκαιρίας και με την βοήθεια του μετεωρολόγου μας Γιώργου Εμμανουήλ. Γιώργο, το σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Καλησπέρα καταρχάς.
17: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Άλλαξε εντελώς το σκηνικό του καιρού. Έχουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Είναι πλέον το φθινόπωρο αισθητό. Και είδαμε και αρκετές βροχές. Να πω ότι στα καλά νέα το βασικό κύμα της κακοκαιρίας έχει περάσει. Από εδώ και πέρα αυτό που θα έχουμε θα είναι κατά περιόδους βροχές, οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως από εδώ και πέρα την ανατολική και νότια χώρα. Στην Αττική, για παράδειγμα, θα έχουμε κατά διαστήματα κάποιες ασθενείς βροχές, όπως είχαμε και τώρα το απόγευμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι, οπότε θα έχουμε πλέον βελτίωση του καιρού από αύριο. Απλά να σημειώσω ότι αύριο θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. Δηλαδή αύριο θερμοκρασία στην Αττική, η μέγιστη θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, φθινοπορεινές θερμοκρασίες σε συνάφεια με τον καιρό και το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την ενημέρωση. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Είχαμε, Δημήτρη, την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε για επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως είπε, και ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους.
2: Ακριβώς. Αναφέρθηκε θάνατος στην ανάγκη επίλυση των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση μιας περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Για το ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει το ψευδοκράτος και είπε χαρακτηριστικά ότι καλό τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί, πρόσθεσε. Ο κ. Ερντογάν ζήτησε επίσης τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Πρόσθεσε ότι λυπάται για την απουσία του Παλαιστίνιου Πρόεδρου Μαχμούτ Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι δεν πήρε βίζα από τις ΗΠΑ, δεν το επιτράπει είσοδος, και κάλεσε τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Τέλος, προέτρεψε όλες τις χώρες να εντείνουν τις πιέσεις τους προς το Ισραήλ, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως την ανοικοδόμηση της Γάζας. Με αυτόν τον σκοπό, σας καλώ να ασκήσετε ισχυρή πίεση στο Ισραήλ, κατέληξε θάνατο.
1: Όπως είπες, επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο, τα υφιστάμενα ζητήματα στον πληθυντικό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην δική του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσω.
2: Ναι, ότι ζήτησε, παρακαλώ, και μια περιφερειακή διάσκεψη. Τώρα το ποιοι θα μπορούσαν να μετάσχουν σε αυτήν ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να περάσουμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒΗ ισχυριζόμενη ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ζωντανός και περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, η γραμματέας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα. Η συγκεκριμένη μάρτυρας έχει δώσει δύο φορές κατάθεση προανακριτικά και σήμερα κλείθηκε να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Σύμφωνα λοιπόν με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέας υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου. Ο γιατρός εκείνη την ώρα, όπως φέρεται να κατέθεσε σήμερα η γραμματέας, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Κάτι άλλο που κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, στην ημέρα της απολογίας του. Αυτή η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06. Να πούμε ότι προανακριτικά 28χρονη είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο στις 3:30, παρέμεινε εκεί για 3/4 και το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1:30. Και επιπλέον είχε καταθέσει πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρού και από το τηλέφωνο της και πως οι διασώσεις είχαν μεταφέρει εν ζωή τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Και κλείνοντας να πούμε ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
1: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στο θέμα, καθώς συνεχίζονται οι καταγγελίες για παράτυπες ιατρικές πράξεις από Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής. Ένας άνδρας αποκάλυψε στο Earth News ότι πέστη εγκάβματα στο πρόσωπο, αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακμή, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας πει περισσότερα για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Σμαράγδα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά η καταγγελία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ένα θύμα απάτης 60 ετών καταγγέλει ότι δύο δίθεν γιατροί τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Του είπαν ότι πρέπει να κάνει θεραπείες με ενέσιμα σκευάσματα στο πρόσωπο για να αντιμετωπίσει αυτές τις δερματικές κύστες. Και μάλιστα του είπαν ότι αν δεν το κάνει γρήγορα, θα επιδεινωθούν ανεπαρνόρθωτα μέχρι και ότι μπορεί να πάθει καρκίνο του δέρματος. Το θέμα ποιο είναι, Θάνο, είναι ότι αυτοί οι δύο δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι παρουσιάστηκαν ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος, ένα ζευγάρι γιατρών. Δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο Μητρό. Ο ασθενής πλήρωσε 11.000 ευρώ και τελικά πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του είπαν ότι δεν είχε καν κύστες. Δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη απάτη. Το ίδιο γίνεται και στα Χανιά. Υπάρχουν καταγγελίες για τρία κέντρα αισθητικής όπου κάνουν παράνομα ενέσιμες θεραπείες και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θα καταθέσει και τρεις μηνυτήριες αναφορές. Και γενικότερα υπάρχει, να θυμίσουμε και πάλι, η πλατφόρμα MedWatch, η οποία έχει λειτουργήσει μία εβδομάδα τώρα πιλωτικά και έχουν γίνει περισσότερες από 6.000 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Είναι η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας που βλέπει σε πραγματικό χρόνο την παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα κόκκινα κέντρα, δηλαδή αυτά που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, είναι 142 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Θάνο.
1: Μάλιστα, Σμαράγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένας άνδρας μίλησε στο Earth News και αποκάλυψε ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακνεϊκές κύστης, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ.
20: Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα τα οποία πρέπει να μου βάλουν στο πρόσωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μου κατατρυπήσουν μέτωπο, το κάτω μέρος των ματιών, το πρόσωπο μέχρι και το λαιμό. Είπανε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω. Αποδείχθηκε στη συνέχεια που πήγα στο δερματολογικό νοσοκομείο που εξετάστηκα από δερματολόγο γιατρό, μου είπε δεν έχεις αυτά για τα οποία ήρθες.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουν την ώρα που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται μέσω μεταγραφών. Υπάρχουν περιπτώσεις από τις νέες αφίξεις που προκαλούν πονοκέφαλο με τις τοποθετήσεις τους. Σε διευκρινήσεις αναγκάστηκε να προχωρήσει το κόμμα μετά τις δηλώσεις των νέων εισερχομένων Αλέξανδρου Αυλονίτη και Νικόλαου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλεύση Ελευθερίας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έντονη σωκοματική ενόχληση έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις των δύο νέων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πως ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει το κόμμα, το οποίο ζητά αυστηρή προσήλωση στη γραμμή που έχει κάνει, που έχει δηλώσει, δηλαδή αποφυγή των επικοινωνιακών λαθών και εξωστρέφεια. Τώρα, στο διατάφτα, Θάνο, να σου πω ότι η κόντρα που προέκυψε εστιάζεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχάς, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και την Πλεύση Ελευθερίας. Με ζητούμενο πάντα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άμεση ήταν η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη και μετά την εσωτερική αναστάτωση που προκλήθηκε στο κόμμα, με τον κύριο Αυλονίτη μία μέρα μετά να προχωρά σε διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, και επιβεβαιώνοντας έτσι και την σημασία της πολιτικής αυτονομίας, κάτι που έχει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως και ο Απόστολος Πάνας του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες μέρες είχε πει κάτι παρόμοιο, έτσι.
3: Είναι διαγραμμή και ο κύριος Πάνας. Ναι,
1: δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα τότε το ΠΑΣΟΚ άδειασε τον βουλευτή Πάνα και μίλησε για άστοχες προσωπικές θέσεις.
3: Είναι όπως θα λες, θα σου πω και κάποιες πληροφορίες, ότι δεν είναι μόνο οι φωνές αυτές που ακούγονται δημόσια, είναι και κάποιες άλλες φωνές που μιλούν για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχουν βγει μέχρι αυτή τη στιγμή προς τα έξω.
1: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη.
3: Στον κύριο Φαραντούρη, λοιπόν, ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο πάλι τη

0: υπουργικό περιβάλλον, προκαλώντας την έκρηξη της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση και εδώ του ΠΑΣΟΚ ήταν ακαριαία, αλλά υπάρχει εδώ μια διαφορά. Αποστασιοποιήθηκε από την συγκεκριμένη δήλωση, καθώς όπως διαμηνύουν στελέχη του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί η κριτική προς την κυβέρνηση να γίνεται με θεσμικό τρόπο και επιχειρήματα, μάλιστα, αποφεύγοντας προσωπικές αντιγκλήσεις που θολώνουν το πολιτικό μήνυμα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή Ευγενή, να προσπαθήσει να περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε επικείμενες εκλογές.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευγενία, για το ρεπορτάζ, για την ταχύτητα με την οποία ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίδης άνοιξε και στην συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
3: Αλλά τι έπαθε, κύριε?
2: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Ο ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της την αριστερά, δεξιά της τη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
1: Άλλαζουμε και πάλι θέμα. Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού κατέθεσε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας ενημερώνει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Φοβάμαι ότι θα είναι φορτισμένο το κλίμα συγκινησιακά, ενώ συνέχεια και συναισθηματικά. Ναι. Μέχρι να ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις των επιβατών μαρτύρων, που έχουν και ιδιαίτερη σημασία από την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Προς το παρόν καταθέτουν γονείς και συγγενείς θυμάτων. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερος επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα. Μίλησε για ελλείψεις και παραλήψεις από την πλευρά της ανάκρισης. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, μίλησε για μια προσπάθεια συγκάλυψης από πολλούς φορείς. Επέμεινε στα περί φορτίου υδρογων ανθράκων η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι στο κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνεται η πυρόσφαιρα και η φωτιά. Πρέπει να βρεθεί τι έκαψε τα παιδιά μας, ενώ έβαλε και κατά των ιατροδικαστών, επισημένοντας ότι η ίδια εντόπισε στο παιδί της ένα οστό το οποίο δεν περιγράφονταν στην ιατροδικαστική έκθεση. Πολύ συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το κλίμα και όταν κατέθεται η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή. 3,5 χρόνια είπε περίμενα αυτή τη στιγμή, είμαι εδώ για να μιλήσω με τη φωνή του παιδιού μου, τη φωνή της Αναστασίας, θέλω να βρεθεί η αλήθεια. Νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Ναλμπάντης, πατέρας του Νίκου Ναλμπάντη, του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, υπογράμμισε την διαχείριση που έγινε τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Είπε δηλαδή ότι είχαν βάλει τα προσωπικά αντικείμενα στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών, πήγαινε κάθε γονιός ή κάθε συγγενής, έβρισκε από μόνος του τα προσωπικά αντικείμενα του ανθρώπου του, τα έπαιρνε και έφευγε χωρίς παράδοση παραλαβή και χωρίς να εξεταστούν. Έτσι λοιπόν διηγήθηκε, μάλλον κατέθεσε πιο σωστά, ο

0: ότι 8 μέρες μετά το δυστύχημα επικοινώνησε ένας αστυνομικός, ο οποίος του παρέδωσε στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Κατέθεσε λοιπόν το υπηρεσιακό τηλέφωνο και ζήτησε να διατάξει έρευνα πραγματογνωμοσύνη επί του κινητού τηλεφώνου. Αύριο, διέκοψε βεβαίως για αύριο η έδρα, η δίκη δηλαδή θα συνεχιστεί αύριο, με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα να σε ευχαριστήσω θερμά. Κοντά μας είναι ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης στο Μεγάλο Γάδρο. Εκ νέου, Δημήτρη.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, όπου έχουμε 11 μαθητές τραυματισμένους, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζίους Μεζ στην περιοχή Τουρκουτλού της Μανίσα. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν έπειτα αναφορά για πυροβολισμούς, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Ο ανήλικος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ενώ συνελήφθησαν και 2 συγγενείς του, η συγκεκριμένα η μητέρα του και η γιαγιά του, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα για την υπόθεση και δήλωσε συγκλονισμένος από το συμβάν. Τώρα, στην Ιαπωνία έχουμε 4 νεκρούς κοντά στο Τόκιο, ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών γνωστοποίησε ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Είναι εβδομάδα εθνικής ομάδας, όχι μόνο μια εβδομάδα, 20 μέρες, καθώς εθνική μια ομάδα του ποδοσφαίρου των άντρων μπαίνει στη μάχη του Nation League με αντιπάλους ισχυρούς και δυνατούς όπως η Σερβία.
1: Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν μας ακούει. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έχουν να πάρουν μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε αναφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην τελευταία ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για την σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίφθινε ανοιχτό κάλεσμα προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης, μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στην θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Συνελήφθη επαυτοφόρος 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλι στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
3: Ο καιρός.
5: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater artinfo.gr.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. 9 με 10 ο Βαγγέλης και εγώ, και ο Θάνος θα είναι μαζί μας μέχρι τις 9. Πολύ πλούσια νομίζω η δισογραφία σήμερα, έτσι, η οποία είναι όλη, περιστρέφεται γύρω από τη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς, είναι το επίκεντρο η Νέα Υόρκη των εξελίξεων και των ζυμώσεων. Των ζυμώσεων που αφορούν και σε πολιτικό και σε πολεμικό συγκρουσιακό πεδίο, μέτωπο, αλλά και στο ενεργειακό. Η ενεργειακή κρίση σαφώς πρωταγωνιστεί σε όλες τις επαφές των ηγετών στο περιθώριο, αλλά και στο πλαίσιο αυτό καθ' αυτό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι θα είναι.
1: Πάντως άκουγα μία ανάλυση στο BBC, η οποία έλεγε το εξής, ότι αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η 81η, δεν έχει καμία σχέση με την 80η που είχε γίνει, γιατί αφενός τότε δεν είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αφετέρου ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο γεωπολιτικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ρευστό. Έχουμε εξελίξεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα, σημαντικές εξελίξεις, και όλα βεβαίως επικεντρώνονται στην ενέργεια και στην πιθανή, μάλλον απίθανη θα πω εγώ, προσωπική μου γνώμη, συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το στενό του Ορμούζ, παιδιά.
2: Πάντως εγώ θα έλεγα, βλέποντας συνολικά το κάτρο εδώ και μια δεκαετία, έχουμε και παραπάνω την οικονομική κρίση, έτσι, την μεταναστευτική κρίση, έχουμε την πανδημία, την ιστορία της πανδημίας μας ισοπαίδωσε και κυριολεκτικά και ψυχολογικά, και έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Πόσες αλήθεια κρίσεις σωρευτικά μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα? Η μία κρίση μετά την άλλη.
1: Οι Κινέζοι λένε «Ο Θεός να μην σου δώσει όσα μπορείς να αντέξεις». Θα απαντήσω.
2: Εντάξει τώρα.
1: Και πραγματικά πόσα μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα.
2: Να επικαλεστώ τα θεία μπορώ να το κάνω με μεγάλη ευκολία.
1: Όχι, δεν
2: το ξέρεις.
1: Τα θεία, είναι, αλλά
2: το θέμα,
1: είναι αυτό.
2: Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση, η οποία προκαλεί μια γενικότερη ανασφάλεια και κοινωνική και πολιτική και γεωπολιτική. Βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Γερμανία, έχει πρόβλημα η Γαλλία. Ο Λικορνή ανακοίνωσε προσχέδιο προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ. Ουσιαστικά προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δις. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Και όλο αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί, ρίχνει νερό στο μήλο των άκρων. Είναι μια πολιτική υψηλού ρίσκου. Και διαρωτάται κανείς, χωρίς Γαλλία και Γερμανία, ποια θα είναι η πορεία της Ευρώπης και αν αυτό δεν είναι η χαρά του Πούτιν, έτσι.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως αυτό που επιχείρησε να κάνει είναι να μας πουλήσει λίγο ελπίδα για τον Νοέμβρη, αν κατάλαβα καλά. Επανέλαβε για ακόμη μία φορά, γιατί το έχουμε ακούσει και πάλι από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, ότι με το που θα ολοκληρωθούν και οι ενδιάμεσες εκλογές, που σας άκουσα κιόλας στο μαγκαζίνο μας να λέτε πώς προσπάθησε να τις απαξιώσει, ουσιαστικά να έρθει να χρυσώσει την διαφαινόμενη ήττα που θα υποστεί. Θα το κρατήσω.
2: Δεν αγχώνομαι,
0: το ερώτημα.
2: Ναι, δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη.
0: Σίγουρα και
2: δεν θα δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πάντως προσπάθησε να πουλήσει ελπίδα ότι οι τιμές θα πέσουν στα τάρταρα και πολύ απότομα αμέσως μετά
2: και πιο
0: από τις
2: το επίπεδο το προπολεμικό. Να,
0: ακριβώς.
1: Παιδιά, αυτό είναι ευχολόγιο, διότι οι τιμές δεν πέφτουν έτσι. Θα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποια συμφωνία που να αφορά στα στενά του Ορμούς, γιατί το είπαμε και στο μαγκαζίνο, η επαναλειτουργία του αγωγού East-West Σαουδικής Αραβίας μπορεί να μεταφέρει maximum 5 με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όταν προπολέμου από το Ορμούς περνούσαν 150 πλοία, τα οποία μετέφεραν πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
0: Ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλαδή.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και με ποια συμφωνία θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντίπεινά του εάν σημειωθούν περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις, και μάλιστα τόνισε ότι η χώρα του έχει σκληρύνει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Τραμπ είπε ότι έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, να κάνω συμφωνία ή να το οδηγήσω στην κόλαση, και είπε ότι θα καθίσει να μιλήσει για μια συμφωνία με τους Ιρανούς εφόσον οι συνθήκες είναι σωστές. Και εμένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάτι μου λέει ότι θα πει ότι οι συνθήκες δεν ήταν αυτές τις οποίες περίμενα.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία θα διαβάσουν από τα σημερινά νέα. Δεν είναι καινούριο το στοιχείο αυτό, αλλά είναι σημαντικό, είναι εθνικό θέμα. Έχουμε κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας μέσα σε 15 χρόνια. Από τις 148.000 γεννήσεις το 1980, είμαστε στις 67.000 γεννήσεις το 2024.
1: Υποδιπλάσιες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οριακά, αλλά υποδιπλάσιες.
0: Να πούμε ότι η τεκνοποίηση μετατίθεται ολοένα και αργότερα, πιο μεγάλες ηλικίες. Να πούμε επίσης ότι περιοχές όπως η Θεσπρωτεία, τα Αγρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα, η μείωση ξεπερνά το 50%. Κάποιες άλλες περιοχές στα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ένας εθνικός κίνδυνος αυτό που βιώνουμε
2: και, παραγωγικό
0: και
2: αυτό
0: ζούμε.
2: Το
0: υπάρχουν
2: θέμα.
0: Πάρα πολλές εξηγήσεις, έχεις δίκιο Βαγγέλη, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα νούμερα αυτά.
1: Έχω δει σε ρεπορτάζ τηλεόραση πάντως, ακριβώς για το δημογραφικό, που ρωτούσαν νέα ζευγάρια γιατί δεν κάνετε παιδιά. Και ο βασικότερος λόγος τον οποίο επικαλέστηκαν είναι το οικονομικό. Γιατί αν έχεις, καλά, αν έχεις ένα παιδί, πες θα τα δώσεις όλα σε αυτό το παιδί, θα προσπαθήσεις όσο μπορείς. Αν έχεις δύο ή τρία παιδιά όμως, εκεί το πράγμα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, από το δημοτικό με τις εξωσχολικές δραστηριότητες, γυμναστική, μπαλέτο, ένα σωρό δραστηριότητες, αθλητισμός.
0: Και ποια παιδεία επιλέγεις? Μπορεί να επιλέξεις ένα ιδιωτικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί
1: που θες 15 με 20.000 ευρώ
0: θέλεις να
1: χρόνο...
0: δώσεις στο παιδί σου κάτι παραπάνω πιθανότατα.
2: Ναι. Έτσι, όπως γιατί το καταλαβαίνεις ότι στην περιοχή
0: εσύ.
2: Σου τα σχολεία θεωρούνται υποβαθμισμένα και θέλεις όντως να μην θες το παιδί σου σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το περιβάλλον, το σχολείο.
0: Υπάρχει ένταση, υπάρχει βία, ο γονιός φοβάται.
2: Υπάρχουν τέτοιες περιοχές και υπάρχουν γονείς που πραγματικά πιέζονται μαζί με γιαγιάδες, παππούδες και λοιπούς, προκειμένου να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να στείλουν το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί φοβούνται να το στείλουν στο σχολείο της γειτονιάς του.
1: Πάντως, παιδιά, αυτό με το ιδιωτικό σχολείο είναι εν μέρη, εγώ τελείωσα ιδιωτικό σχολείο, είναι εν μέρη ένας μύθος. Όντως, μπορεί να έχει καλύτερη εκπαίδευση ενδεχομένως στις ξένες γλώσσες, στα μαθηματικά, στα φιλολογικά μαθήματα, αλλά εάν το σχολείο της γειτονιάς είναι ένα καλό δημόσιο σχολείο με καλούς καθηγητές, με τόσα λεφτά μπορούν τα παιδιά σου να μάθουν από Κινέζικα μέχρι Σουαχίλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τόσα πολλά χρήματα μπορείς να φροντίσεις για την παιδεία των παιδιών σου σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Τα ιδιωτικά σχολεία, αν μου επιτρέψω να ολοκληρώσω, θα είναι συγγνώμη και κλείνω με αυτό, και την υγεία. Τα ιδιωτικά σχολεία, και ειδικά ορισμένα, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, έχουν μεγάλη σημασία για όταν αποφοιτήσεις. Διότι αν είσαι απόφοιτος του χ συγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου και πας να ζητήσεις κάποια δουλειά και κάποιος έχει καλύτερα προσόντα από σένα, αλλά ο προϊστάμενος ή εν πάση περιπτώσει αυτός θα σε προσλάβει, πήγαινε στο ίδιο σχολείο με σένα, είναι άγραφος νόμος ότι θα επιλέξει αυτόν που ήταν στο ίδιο σχολείο.
2: Εγώ που δεν έχω περάσει από ιδιωτικό σχολείο θα σου πω και κάτι επιπλέον.
1: Βεβαίως.
2: Ότι μετράει πολύ και για τους ίδιους τους συμμαθητές, συμφοιτητές σου σε μια τέτοια ιδιωτική σχολή, σε ένα τέτοιο ιδιωτικό σχολείο, γιατί και αυτοί ενδεχομένως ως γόνοι πιο εύπορων οικογενειών κλπ. Ανέρχονται με διαφορετικό τρόπο και οι συμμαθητές που θα έχεις σε ένα ιδιωτικό σχολείο πολύ καλού επίπεδου θα είναι... Επίσης μετά από κάποια χρόνια στο επαγγελματικό γίγνεσθε κάτι παραπάνω από ότι θα ήταν ενδεχομένως οι συμμαθητές σου σε ένα δημόσιο.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ θα σας πω ότι
2: αυτό μου το έχει περιγράψει δηλαδή φίλος που έχει κάνει ακριβώς
0: και
2: αυτό.
0: Και δημόσιο σχολείο. Κάποια στιγμή πήγα και σε ιδιωτικό, σε ένα κολέγιο, μετά τη νομική βέβαια, μόλις τελείωσα τη νομική, σε μεγάλη ηλικία. Ομολογώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Δηλαδή πήρα στοιχεία και κομμάτια της προσωπικότητάς μου και της, ας πούμε, μόρφωσής μου και από το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά και από το ιδιωτικό. Αλλά να το πω πολύ απλά, είναι λίγο μαθηματικά. ανοίξεις ένα μισθό 1.200 ευρώ, έτσι, και δίνεις ενίκιο 700 ή 500, εντάξει 500 δεν ξέρω ακριβώς τι νοικιάζεις πια, αλλά λέμε τώρα, και σε τι κατάσταση, έχει και αυτό σημασία, σωστά, ποιότητα ζωής και πού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα για την μόρφωση του παιδιού και για την υγεία του παιδιού, γιατί να πω και κάτι, η δημόσια υγεία είναι σημαντικό το ΕΣΥ και καλώς υπάρχει, αλλά είναι και δικαίωμα του πολίτη, του πατέρα, του γονιού, να επιλέξει να έχει και τον προσωπικό του γιατρό, για παράδειγμα. Να εμπιστεύεται περισσότερο ένα γνωστό του, ένα φίλο του, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν σπουδάσει μαζί. Δηλαδή αυτό το δικαίωμα εγώ σε μια ελεύθερη, φιλελεύθερη κοινωνία το αναγνωρίζω. Και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική παιδεία και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική υγεία. Αυτό όμως έχει κόστος. Τεράστιο κόστος.
2: Πάντως, ναι, να το κλείσουμε το θέμα του σχολείου. Γενικότερα είναι ένα ζήτημα το δημογραφικό από το οποίο ξεκινήσαμε, στο οποίο πρέπει να σκύψουμε όλοι και να προβληματιστούμε γι' αυτό, γιατί το μέλλον μας είναι δυσίωνο, είναι κυριολεκτικά δυσίωνο. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο κινήτρων για τα νέα ζευγάρια, αλλά όταν το νέο ζευγάρι φοβάται να κάνει την κίνηση αυτή, φοβάται να τεκνοποιήσει γιατί θεωρεί ότι δεν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει, φαίνεται προφανώς ότι δεν επαρκούν αυτά τα οποία δίδονται ως κίνητρα για να λάβει ένας νέος την απόφαση.
0: Το οικονομικό είναι το βασικό.
2: Είναι Βαγγέλη, το Α και το Ω. Αλλά, να σου πω όμως κάτι, αυτό που λένε οι παλιότεροι,
0: ζωής
2: ποιο είναι.
0: Είναι σημαντικός και αυτός.
2: Ναι, αυτό που λένε οι παλιότεροι όταν το ακούνε αυτό όμως, ποιο είναι? Ότι και εμείς δεν είχαμε λεφτά, αλλά κάναμε 2 και 3 παιδιά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει
1: επίσης,
2: και οι συνθήκες και τα θέλω μας, έτσι, και οι ανάγκες μας,
0: ας πούμε,
2: ίσως.
0: Ας δούμε λίγο και τη χειραφέτηση της γυναίκας.
2: Ναι, η οποία εργάζεται, δεν είναι στο σπίτι.
0: Η οποία εργάζεται, έχει τη ζωή της, έχει το πορτοφόλι της, έχει την καριέρα της. Θέλει να ολοκληρώσει αυτή την καριέρα, γι' αυτό και πολλές γυναίκες αποφασίζουν
1: μετά
0: να τεκνοποιήσουν ακόμα και μετά τα 40, Δημήτρη.
2: Και γι' αυτό και μαθαίνουμε για τράπεζες οαρίων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από κάποιες γυναίκες καριέρας, οι οποίες βλέπουν κάποια στιγμή τα χρόνια να περνούν και έχοντας αφοσιωθεί στην καριέρα τους, να μην έχουν προχωρήσει σε τεκνοποίηση και αρχίζουν και ανησυχούν και προβαίνουν σε αυτήν την διαδικασία, στην κατάψυξη οαρίων.
0: Αν μου επιτρέπεις, όλο αυτό το κομμάτι θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Αυτό που ανοίγεις,
2: αλλά το ακούμε όλο και πιο τακτικά.
0: Προφανώς. Είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει και σκοτεινά σημεία, πολλά σκοτεινά σημεία, τα οποία δεν θα ήθελα τώρα να θίξω, αλλά όντως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή δημοσιογραφικά να ερευνήσει κανείς όλο αυτό το story της τεκνοποίησης με τον τρόπο που είπε ο Βαγγέλης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω αν να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη την συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αυτό το νησί της Αρκτικής. Την καταβολή 7.726.100 ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο για 46.124 θανατοθέντα ζώα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστότοπου Πολίτικου να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο, εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Κρήτιος Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή, το Θάνο Σιαφάκα
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί και θα πάμε να δούμε μια υπόθεση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο και μας έχει συνταράξει. Άλλη μια γυναικοκτονία και απολογείται την Πέμπτη ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Θέλω κατευθείαν να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη το Σιώμο, για να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και στους τρεις. Έχουμε την τελευταία εξέλιξη της στιγμής. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η νεκροψία νεκροτομή στην Νετροδικαστική Υπηρεσία Επίρου από τον νετροδικαστή τον κύριο Γιάννη Αηλιατίδη. Τι έδειξε τώρα η νετροδικαστική εξέταση? Η 25χρονη Πινελόπη δέχτηκε συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο σε κέρια σημεία του σώματός της. Καθοριστικά όμως για το θάνατό της αποδείχτηκαν τα δύο βαθιά τραύματα στην περιοχή του τραχύλου, στο λαιμό δηλαδή, τα οποία επέφεραν το μοιραίο αποτέλεσμα. Η αγριότητα και η σφοδρότητα της επίθεσης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της αποτυπώνεται, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα 7 τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη της άτυχης κοπέλας.
1: Ισόπλατα δηλαδή, Βασίλη.
2: 7 τραύματα, ακριβώς Βαγγέλη, 7 τραύματα στην πλάτη, τα οποία προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, δηλαδή το μαχαίρι από το πίσω τμήμα του σώματος βρήκανε και χτύπησαν ζωτικά όργανα λειτουργίας, με αποτέλεσμα η άτυχη κοπέλα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αν δεν υπήρχε όμως το τραύμα στο λαιμό, η κοπέλα είχε ελπίδες να ζήσει, ήταν αντιμετωπίσιμα σύμφωνα με ιατρική πηγή τα τραύματα που έφερε σε ζωτικά όργανα, και αν άμεσα μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ίσως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική. Ωστόσο, τα τραύματα δείχνουν το μένος του δράστη, το μίσος που είχε, και μετά από ό,τι έπραξε, να θυμίσω ότι την Κυριακή το βράδυ προσπάθησε να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι μαζί με την πρώην σύντροφό του δέχτηκε στο κιόσκι, στο παραλίμνιο τμήμα, το παραθαλάσσιο τμήμα της Ιγουμενίτσας, στον ποδηλατόδρομο, επίθεση από 4 αγνώστους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων, οι οποίοι χτύπησαν την κοπέλα του, την μαχαίρωσαν και στη συνέχεια μαχαίρωσαν και τον ίδιο. Όμως, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Φιλιατών και λίγη ώρα αργότερα, οι έμπειροι αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης της Πρωτείας κατάφεραν πολύ γρήγορα να εξιχνιάσουν την υπόθεση και ο ίδιος να ομολογήσει την πράξη του. Θόλωσε, είπε στους αστυνομικούς, και πάνω στην νευρικότητα της στιγμής και στα νεύρα που ανέπτυξε, έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και προέβη σε αυτά τα βία και θανάσιμα χτυπήματα. Να σας πω ότι ταξίδεψε από την Αθήνα μέχρι την Ιγουμενίτσα, έχοντας μαζί του αυτόν τον μοιραίο σουγιά που έκοψε το νήμα ζωής της 25χρονης Πινελόπης, της βιολόγου που δούλευε, εργαζόταν στην περιοχή και έκανε όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να ξεκινήσει νέες σπουδές, να παρακολουθήσει νέο μεταπτυχιακό, αλλά δεν τα κατάφερε η κοπέλα. Δυστυχώς η μοίρα της ήταν αυτή. Την Πέμπτη απολογείται το πρωί ο κατηγορούμενος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών με ισχυρή αστυνομική δύναμη. Φέρει 2 τραύματα στο θώρακα, το ένα από αυτά είναι βαθύ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και γι' αυτό και η νοσηλεία του μετά την πράξη του αυτοτραυματίστηκε, ή λόγω πάθους ή για να καλύψει και να θολώσει τα νερά, θεωρώντας ότι οι αστυνομικοί θα πιστέψουν το αφήγημά του ότι έπεσε θύμα επίθεσης.
3: Υπάρχει ένα πελώριο γιατί έχει απαντηθεί μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό και
1: από κάποιες μαρτυρίες
3: και τη φρίκη που
1: προσώπων
3: μας περιγράφεις, Βασίλη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε ότι χρώσταγε χρήματα η κοπέλα σε αυτόν. Κάποιες άλλες μαρτυρίες αναφέρουν το αντίθετο, ότι ο ίδιος ο 27χρονος χρωστούσε χρήματα 2.000 ευρώ, 1.900 ευρώ για την ακρίβεια, στην κοπέλα. Αυτό μένει να αποδειχτεί από τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα θα μιλήσουν ποιες ήταν οι συνομιλίες στο τελευταίο διάστημα, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους, τα μηνύματα που ανταλλάσσαν μεταξύ τους και αν προκύπτει οικονομικό κίνητρο σε όλη αυτή την έκβαση της υπόθεσης που είχε σαν αποτέλεσμα 25χρονο να χάσει τη ζωή της ή ήταν το πάθος της απόρριψης. Δεδομένου ότι η 25χρονη κοπέλα του είχε ζητήσει και είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα, παρόλα αυτά ο 27χρονος ερχόταν στην Ιγουμενίτσα και προσπαθούσε να επανασυνδεθεί με την άτυχη κοπέλα.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παιδιά, είναι φοβερά τα στοιχεία. Και είναι, Δημήτρη, μας ελήγησε συνολικά τα στατιστικά.
0: Είναι η δέκατη γυναικοκτονία φέτος. Και επίσης αυτό το οποίο με εξοργίζει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, είναι θόλωσα, λέει. Και επειδή θόλωσα, τη σκότωσα. Μα αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Και δυστυχώς δεν μπορεί και να το προβλέψει κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή το περιβάλλον, το συγγενικό μπορεί να μην έχει δώσει τις πληροφορίες, να έχει δεχθεί απειλές παλιότερα πολλές και να έχουν περάσει στον τόπο.
3: Την άλλη κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως. Όπου της είπε ο αστυνομικός, τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Εντάξει. Κάπως πρέπει να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες όμως. Δεν γίνεται να έχουμε 10 γυναικοκτονίες από την αρχή του χρόνου, διότι κατά αναλογία θα έχουμε 20 στο τέλος του χρόνου.
3: Το θέμα είναι, παιδιά, γιατί και γυρνάω πίσω.
0: Γιατί ορισμένοι άνθρωποι, συγγνώμη Θάνο, λόγω οργής το λέω, δεν αποδέχονται την απόρριψη.
3: Περίμενε λίγο. Θέλω να γυρίσω σε μια ταινία, σε ένα σύριαλ, τι ήταν του Netflix, το Adolescence. Το θυμάστε?
1: Βεβαίως. Ναι.
3: Για την ανδρόσφαιρα, τη λεγόμενη ανδρόσφαιρα. Υπάρχει στο διαδίκτυο γενικότερα μια τοξική διαδικτυακή κουλτούρα και μια συναισθηματική αποτυχία ενός αγοριού μπορεί να μετατραπεί σε μια αποστροφή και σε ένα μίσος για το αντίθετο φύλο, το οποίο μπορεί να γίνει σημαία, μπορεί να γίνει ιδεολογία αυτό το μίσος εναντίον των κοριτσιών και εναντίον της γυναίκας. Και είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Φοβάμαι ότι είμαστε...
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά από τις οικογένειες.
3: Ναι, τώρα αν θεωρεί ο μπαμπάς και η μαμά ότι στο παιδί πρέπει να δώσουν το σύνθημα ότι εσύ είσαι ο αρχηγός και η γυναίκα είναι υπό.
1: Και εσύ επάνω απ' όλα ασχολούμαστε όλοι μαζί σου. Ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να είναι το επίκεντρο του κόσμου μέσα στο σπίτι του και να μην χωρά όχι σε κανένα από τα θέλω του, πώς θα βγει στην κοινωνία μετά να μπει στη ζωή, να κοινωνικοποιηθεί και να κάνει μια σχέση κάνοντας παραχωρήσεις όπως κάθε σχέση επιβάλλει,
3: και να δει μια ίση αντιμετώπιση σε σχέση με το άλλο πρόσωπο, αλλά το άλλο φίλο. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι ότι είμαστε στον αντίποδα της μεγάλης ελευθερίας και χειραφέτησης των δεκαετιών του 60 και του 70. Έχουμε μια σημαντική υποχώρηση στο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν τμήματα των ανδρών και των παιδιών και των νεαρών παιδιών που βλέπουν την γυναίκα σε μια διαφορετική θέση από αυτή του άνδρα. Υποδεέστερη, πιο χαμηλά, απαξιωμένη. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τη μουσική που πολλές φορές ακούμε σε σχέση με τα νεαρά άτομα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε στον αντίποδα, ας πούμε, του έργου που έκανε η Simone de Beauvoir. Είμαστε στην διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα τμήμα των ανδρών την γυναίκα σήμερα και κυρίως των νεαρών ανδρών, που δεν μπορεί να χωνέψει, αυτό που είπε ο Δημήτρης, την απόρριψη. Και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
1: Να σας πω μερικά σοκαριστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Κάθε βράδυ πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έπειτα από αντίστοιχες βέβαια καταγγελίες. Μέσα στο 2025 έγιναν σχεδόν 35.000 συλλήψεις για αυτό το λόγο. 14 με 15.000 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Περίπου 30 με 35% των δραστών είναι υπότροποι, παιδιά. Δηλαδή το έκαναν και το ξαναέκαναν. Και είναι νομίζω αυτό που κάποιοι έμπειροι ψυχολόγοι λένε, ότι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το χέρι του θα το ξανακάνει.
3: Πάντως εμείς είχαμε την ρομαντική αντίληψη ότι μια γυναίκα, φαντάζομαι και εσύ Δημήτρη που είσαι λίγο μεγαλύτερος, mm-hmm. δεν την χτυπάς ούτε με λουλούδι. Δεν την...
0: Ούτε με τριαντάφυλλο.
1: Είμαστε αυτής της λογικής.
3: Ούτε με τριαντάφυλλο. Έτσι, δηλαδή,
1: αυτής της κοπής.
3: Δεν, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ σε καμία περίπτωση, κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι θα μπορούσα να σηκώσω το χέρι πάνω σε μια γυναίκα. Ποτέ δεν το έχω διανοηθεί αυτό.
0: Φάνου, δυστυχώς υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες που τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα τους και είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης το περίφημο, δηλαδή κάποια στιγμή και μετά θεωρούν ότι αυτός είναι ο κανόνας, αυτός είναι ο νόμος, έτσι πρέπει να συνεχίσουν την ζωή τους και να τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα τους.
3: Κάποιες γενιές της δεκαετίας του 40 και του 50 μεγάλωσαν έτσι.
1: Το θεωρούσαν φυσικό.
3: Ήταν η κανονικότητά τους, το ξέρεις.
0: Ναι, ερχόταν ο άντρας στο σπίτι να σου φέρω τις παντόφλες, το φαΐ.
3: Να ρίξω και λίγο ξύλο στη γυναίκα.
0: Ναι, ναι,
3: έτσι.
0: Ναι.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά με τους υπότροπους πρέπει κάποια στιγμή, όταν το κάνει ήδη μία φορά κάποιος,
1: πάνω από
0: ένας προλάβουν.
1: Είναι υπότροπος, ναι, από αυτούς τους, ναι, ανθρώπους.
0: Και πρέπει, δηλαδή, να τον προλάβουν
1: το
0: αυτό.
1: Και το ξαναέκανε. Συνελήφθη και ξανασυνελήφθη.
3: Λέει ένας φίλος, οι άντρες δηλαδή δεν τρώνε ξύλο. Ενδέχεται. Υπάρχουν, έχω ακούσει και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία
0: είναι
3: αυτή.
0: Αυτό τώρα, δηλαδή, οι άντρες δεν τρώνε ξύλο.
3: Και δεν πάει μία σου και μία μου, δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Μπορεί να το bullying.
0: Αν η γυναίκα σου έχει μαύρη ζώνη, προφανώς θα φας ξύλο, αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική.
3: Το bullying μπορεί να υπάρχει. Και πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό σε μια έτσι, σχέση.
0: Πολλές, είτε ερωτική, όχι, λίγες,
3: ναι. Είτε ερωτική, είτε οικογενειακή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό. Το σύνηθες είναι το άλλο, δυστυχώς.
0: Πρώτα απ' όλα, ο άντρας έχει πολύ μεγαλύτερη σωματική δύναμη από τη γυναίκα. Αυτό λέω και κλείνω.

0: Πάντως, επειδή έχει ανάψει και εδώ μεταξύ μας αυτή η συζήτηση για τα δύο φύλλα και την συμβίωση, γενικότερα θέλω να πω ότι η τέχνη, η συμβίωση πια είναι η μεγαλύτερη τέχνη του κόσμου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συμβιώνεις, κυρίως όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικές αρχές, διαφορετικές αξίες, έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, ο καθένας έχει τον εγωισμό του, έχει τα πιστεύω του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συμβίωση, είναι μοναδική τέχνη, επαναλαμβάνω. Και για να μείνεις με τον άνθρωπό σου απαιτούνται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Διαφορετικά το τεινάζεις στον αέρα. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι αυτό που έκανε ο Αντωνάκης. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
1: Okay. Ξαναγύρισε όμως.
0: Και ξαναγύρισε, και όχι μόνο ξαναγύρισε.
1: Πώς ξαναγύρισε. Το μετανιώσει πικρά, έτσι.
0: Αλλά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να λες, okay, σηκώνομαι και φεύγω και βροντάω την πόρτα. Θα μου πεις, δεν το έχεις κάνει. Ναι, το έχω κάνει. Και γι' αυτό το λέω. Επειδή το ξέρω. Το δύσκολο είναι να προσπαθήσεις. Το δύσκολο είναι να δώσεις τη μάχη σου για να μείνεις. Όχι για να φύγεις. Το εύκολο είναι να φύγεις.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Τάνο, και προς επίρρωση έχω ένα φίλο ψυχολόγο, ο οποίος είναι και σύμβουλος γάμου. Όχι στο δικό μου το γάμο, δόξα τω Θεώ, απλώς μου εξήγησε το εξής.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις αυτή τη διευκρίνηση?
3: Μην τυχόν και του την πέσεις.
2: Γιατί θα γυρίσω και μπορώ να φάω κανένα πλάστη στο κεφάλι, όπως και εσύ. Οπότε άστο καλύτερα, μην το.
0: Υπάρχει ακόμα ο πλάστης στο κεφάλι.
2: Βέβαια, όποιος ανοίγει φύλλο έχει και πλάστη. Λοιπόν, η μαγική λέξη για να επανέλθω.
0: Θα σου δώσω μία συμβουλή.
2: Δεν θα με αφήσεις να το πω, καλά, πες.
0: Θα σου δώσω μία συμβουλή. Να ξέρεις ότι το έχω ξαναπεί σε παλαιότερη εκπομπή. Όταν ακούς τη γυναίκα να βαράει τα τσετζερέδια στον εροχήτη, πολύ δυνατά, να ξέρεις ότι αυτά...
2: Έρχεται καταιγίδα?
0: Όχι, έρχεται απλώς καταιγίδα. Αυτά τα τσετζερέδια κανονικά θα έπρεπε να έρθουν στο κεφάλι σου. Λοιπόν, και γενικώς χρειάζεται να είσαι επιφυλακτικός και προσοχή. Όταν ακούς θορύβους δυνατούς από τη γυναίκα σου, να κλείνει δυνατά την πόρτα, να κλείνει δυνατά το ψυγείο, να χτυπάει, ξέρω εγώ, τον εροχήτη, τα πιάτα κάτω,
2: ναι,
0: την ώρα που τα πλένει κανεί.
1: Μέσα σου, όχ.
0: Τότε εκείνη την ώρα θα πρέπει να διαισθανθείς ότι κάτι βράζει και ότι σου έρχεται.
2: Η μαγική λέξη πάντως που μου είπε ξανά για να επανέλθω στον ψυχολόγο είναι συμβιβασμός. Είσαι το σημείο Α, είναι το σημείο Β και προσπαθείτε και οι δύο να έχετε μία σύγκληση για να φτάσετε στη μέση αυτής της γραμμής.
3: Πολύ σωστό αυτό. Ξέρεις γιατί δεν είναι εύκολο επιπλέον. Ένας λόγος επιπλέον που δεν είναι στις μέρες μας εύκολο, νομίζω,
2: γιατί,
3: παιδιά. Γιατί αποφασίζεις να κάνεις το επόμενο βήμα και να συμβιώσεις κάποια στιγμή και όσο περνούν τα χρόνια και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, τόσο πιο δύσκολο μας είναι να συμβιβαστούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
2: Και κάτι ακόμα.
0: Ότι ζούμε πολύ άγριες εποχές.
3: Είναι συνυφασμένο και με το δημογραφικό αυτό.
0: Πολύ άγριες εποχές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του στην εργασία του, στη δουλειά του, στο δρόμο, στην επιστροφή του. Δηλαδή, μόνο και μόνο μια διαδρομή από το σπίτι στην εργασία και από την εργασία στο σπίτι, τα νεύρα πραγματικά.

0: πολύ πιο εύκολα από όταν είσαι 40, 45, 50.
1: Ναι, επίσης γιατί υπάρχει και το άλλος παράγοντας, ότι όταν παντρευτήκαμε, ας πούμε, στα 25, στα 30, λέω εγώ μια ηλικία τώρα, ήμασταν εντελώς άλλοι άνθρωποι από αυτό που είμαστε στα 50, στα 55, στα 60. Έτσι έχει αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας μας, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όμως μπορεί να αντιτάξεις το επιχείρημα της ομογενοποίησης. Μου έλεγε μια φίλη έτσι μεγάλης, ας πούμε, ηλικίας, που ήταν με τον άνδρα της πάνω από 30 χρόνια, ότι από ένα σημείο και μετά υπάρχει ομογενοποίηση. Δηλαδή οι απόψεις, η μία διαχέεται στην άλλη. Οι απόψεις του Δημήτρη, ξέρω εγώ, είναι σχεδόν ταυτόσιμες με τις απόψεις της Μαρίας. Ναι. Ή και της Μαρίας με τις απόψεις του Δημήτρη. Mm-hmm. Υπάρχει μια ομογενοποίηση. Είστε σχεδόν ένα πράγμα, ενώ δεν είστε, αλλά προκύπτει σαν ένα πράγμα με τα χρόνια.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα συντροφικότητας και κατά πόσον είναι καλή η σχέση, βέβαια, να πούμε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ισχύσει και το αντίθετο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ως περίπτωση.
2: Μάλιστα.
1: Δύσκολο είναι πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις.
2: Είναι ό,τι δύσκολο, πιο δύσκολο πράγμα, όπως και να το κάνουμε.
1: Και όλη αυτή την ιστορία την ξεκινήσαμε.
0: Και η επικοινωνία είναι δύσκολη, παιδιά, έτσι. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες σχέσεις. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην επικοινωνία.

0: Εγώ το μόνο που έχω να πω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης και εκτός αέρα και στον αέρα, ότι οι Δημήτρη πρέπει να είμαστε καλοί ομιλητές στις σχέσεις μας, αλλά και καλοί και καλοί και ομιλητές, αλλά και καλοί ακροατές. Και νομίζω ότι το θέμα
1: το
0: δεύτερο σπανίζει. Συνήθως λέμε τον πόνο μας, λέμε αυτό που θέλουμε και αρνούμαστε να ακούσουμε τον άλλον ή τα προβλήματα του άλλου. Ή και όταν τον ακούμε σαν θόρυβο.
1: Αλλά έχουμε την απέτηση άλλοι να μας ακούνε.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι ένας εγωισμός που υπάρχει πάρα πολλές φορές στη σχέση. Συνήθως δεν είμαστε καλοί ακροατές και ακροάτριες. Συνήθως. Θέλουμε να πούμε το δικό μας. Πώς ήταν τα πράγματα στη δουλειά, πώς πέρασα στην εργασία μου, πώς ήταν η σχέση μου με το διευθυντή μου.
2: Είναι κάτι που δεν το έκανα ποτέ.

0: σπίτι μου. Δεν πήγαινα ποτέ τα της δουλειάς μου στο σπίτι. Ούτε όταν έμενα ακόμη μικρός με τους γονείς μου.
1: Εσύ γενικώς έχεις ένα καλό, δεν γκρινιάζεις. Εμείς οι δύο γκρινιάζουμε. Και εγώ και ο Δημήτρης.
0: Γκρινιάζεις εσύ και ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης γκρινιάζει πιο πολύ, εγώ λιγότερο, εσύ καθόλου. Εγώ πρέπει να το πω εδώ.
2: Έτσι κολλάνε οι ρετσινιές. Για πάμε.
1: Δεν θεωρείς τον εαυτό σου γκρινιάζει, Δημήτρη?
2: Εξαρτάται.
1: Όχι, εξαρτάται.
2: Είναι θέμα ημερών, είναι θέμα διάθεσης. Ναι, ορισμένες φορές μπορεί να γκρινιάζω. Είναι με τις μέρες μου.
1: Ωραία. Πρέπει να βρω τη μέρα που. Δεν γκρινιάζεις.
2: Και εγώ πρέπει να βρω τη μέρα που δεν θα γκρινιάζεις εσύ. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ
2: το, αγάπα το φίλο σου
1: με
2: και
1: τα ελαττώματά του.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ το δέχομαι ότι μερικές φορές έτσι είμαι λίγο παραπονιάρης και στις σχέσεις μου και στα επαγγελματικά μου. Αλλά προσπαθώ να το ισορροπώ. Είναι μια άσκηση και αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε καλοί ακροατές, να ακούμε τους άλλους. Και όχι μόλις πάει ο άλλος να σου πει το πρόβλημά του, να πει εντάξει, οκ, okay, μια χαρά είσαι εσύ. Μια χαρά είσαι εσύ και να φεύγεις.
0: Τι να πω κι εγώ που μου συμβαίνει αυτό. Εκεί που πας να πεις το πρόβλημά σου, εσύ τώρα. Να πω κι εγώ.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Ξεκινάς και ισχύει παντού έτσι. Ισχύει στα ερωτικά, ισχύει και στις φιλικές σχέσεις, ισχύει και στα επαγγελματικά. Πας να πεις εγώ που πάω και υποφέρω και που κάνω και που ράνω. Πριν περάσουν 5 δεύτερα. Και εγώ όμως.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Σιμέκας που είναι στον ήχο μας λέει ότι θα αρχίζει και γκρινιάζει γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Μεγάλη συζήτηση. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ από μένα.
0: Συνεχίζουμε εμείς με τον Δημήτρη Φαναριώτη στη συνέχεια.
2: Και το Βάγγελο Σάκη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά. Προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυρίουχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ratcliffe στην ανακοίνωσή του. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Airnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Τους ήχους ρυθμίζει, έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου.
0: Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε η Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Ακριβώς, και η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, όπως βεβαίως και ο Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού.
1: Καλό φθινόπωρο κατά καρχάς να πούμε.
0: Καλό φθινόπωρο, αν και θέλουμε να κρατήσουμε μέσα μας το καλοκαίρι, δηλαδή.
1: Θα ξανάρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Περιμένω, ακριβώς. Περιμένω πότε θα ξαναπάω να κάνω μπανάκι.
1: Βέβαια.
0: Και είναι σημαντικό να το κρατάμε το καλοκαίρι και για ψυχολογικούς λόγους.
1: Μα κρατάει και μόνο το καλοκαίρι. Ξέρεις, και μου έλεγε ο καλός μου φίλος ο Θοδωρής Κολυδάς για την θερμοσορευτική.
0: Ο Θοδωρής Κολυδάς.
1: Πρώην διευθυντής ΕΜΗ. Ότι η θερμοσορευτική ικανότητα της θάλασσας κρατάει τα νερά ζεστά τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Για να καταλάβουμε, το καλοκαίρι η θάλασσα έχει 24-26 βαθμούς ανάλογα με το που θα κάνουμε μπάνιο, ριχά ή βαθιά κτλ. Η δύσκολη περίοδος για να μπει κανείς στο νερό, που έχει 14, 15 και 16 βαθμούς, δηλαδή είναι κρύα τα νερά, είναι Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλιο. Αυτό, μέχρι το Νοέμβριο, εφόσον έχει 20 βαθμούς έξω και δεν λισομανάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπεις στη ζεστή ακόμα θαλασσούλα.
0: Την πιο παγωμένη θάλασσα πάντως, εγώ δεν είμαι χειμερινός κολυμβητής, αλλά την πιο παγωμένη θάλασσα τη θυμάμαι στις Κυκλάδες, στην Πάρο, αρχές Ιουνίου, με πάρα πολύ καλό καιρό, που είπαμε θα κάνουμε οπωσδήποτε μπάνιο, και τότε θυμάμαι ότι έχω νιώσει
1: κοκαλώσατε.
0: Την πιο παγωμένη θάλασσα, ναι. Αρχές Ιουνίου στις Κυκλάδες.
1: Πού στην Πάρο, θυμάσαι?
0: Στις
1: μοναστήρι, στις Κολυμπήθρες.
0: Όχι.
1: Νάουσα.
0: Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία.
0: Στη Σάντα Μαρία.
1: Φυσάει εκεί. Κρύο νερό.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το οποίο ήταν το χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού, Βαγγέλη, ήταν η πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Είχαμε μόνο μέχρι το απόγευμα 25.000 κεραυνούς. Και γι' αυτό είχαμε, νομίζω, και τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στην Κέρκυρα. Δεν μπαίνουμε, το λένε όλοι, δεν μπαίνουμε ποτέ στο νερό. Αν ψιλοβρέχει, ας μπούμε. Αν έχει όμως καταιγίδες, επειδή το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, έτσι και μας χτυπήσει ένας κεραυνός, μάλλον θα χάσουμε τη ζωή μας. Είναι τραγικό. Θα έχουμε πάντως φθινοπορεινές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, οι ισχυροί πυρήνες καταιγίδων εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, Στερά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Ενώ και στην Αττική είχαμε προβλήματα κατά τόπους. Ευτυχώς δεν καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο ακόμα και αυτή η έντονη μπορούλα ήταν αρκετή για να δημιουργηθούν.
0: Κάλεσε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, συγχώρηση, έτσι, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Στην Λιούπολη, όπως είπαμε, ήταν η γυναίκα η οποία δέχθηκε τον κεραυνό σε πολύ κοντινό σημείο, κατέρευσε, την επανέφεραν ευτυχώς με κάρπα και νοσηλεύεται. Είχαμε όμως και έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε την ζωή του στην Ρόδο. Επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές οι οποίοι έκαναν το αγαπημένο τους χόμπι. Γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα, δυστυχώς. Αλλά είχαμε και πολλά ζητήματα. Εγώ την ώρα που ερχόμουν έβλεπα στο δρόμο κάθε τόσο μικροατυχήματα από αυτοκίνητα τα οποία γλίστρισαν, γιατί οι δρόμοι είχαν καιρό να δεχθούν βροχή, είχαν καιρό να δεχθούν νερό για να καθαρίσουν και δεν είχε προλάβει ακόμη να βρέξει έντονα για να καθαρίσουν οι δρόμοι, και δυστυχώς γλιστρούσε πολύ. Γλιστρούσαν τα αυτοκίνητα λοιπόν, και κάποιοι οι οποίοι δεν το προέβλεψαν για να προσαρμόσουν και την ταχύτητά τους στις συνθήκες του δρόμου, δυστυχώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα.
1: Πάντως, μια και μίλησε για αυτοκίνητα και για το ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, να πούμε ότι όσοι δεν έχετε αλλάξει λάστιχα και είναι ιδιαιτέρως φθαρμένα, δεν λέω αν έχουν μια φυσιολογική φθορά της τάξης του 50-60%, να ανταλλάξετε τα λάστιχα, γιατί είναι η επαφή μας με το έδαφος, με το οδόστρωμα, και είναι και ο τρόπος για να μπορούμε να ελέγχουμε το αυτοκίνητό μας.
0: Άρα και την ασφαλειά μας.
1: Άρα και την ασφαλειά μας.
0: Στα λάστιχά μας.
1: Πάντως, για να,
0: αυτονόητα.
1: Να πω και κάτι χαρτολογώντας, εάν κερδίσω το λότο, έχω βρει ένα τζιπ να αγοράσω, το οποίο μπορεί να πάει σε ένα μέτρο νερό. Τι καλύτερο να κυκλοφορεί στην Αττική και να είναι όλα μποδιλιαρισμένα και σένα να μην σε νοιάζει, να μπορεί να πα μέχρι στο ένα μέτρο νερό.
0: Κοίταξε, ακόμη και αν είναι όλα μποτιλιαρισμένα, ακόμη και με αυτό το τζιπ δεν νομίζω ότι θα πα πολύ μακριά.
1: Ναι, αλόγω
0: το μποτιλιάρισμα από πάνω από το αυτοκίνητο δεν περνάει.
1: Όχι, αλλά αν περάσει σε μια ανισόπεδη που από κάτω έχει γίνει λίμνη και είναι 50, 60, 70 πόντου στο νερό, εκεί μπορεί να περάσει και να μην μείνει, γιατί το έχω πάθει με αυτοκίνητο αυτό παλιά.
0: Αν λοιπόν πάρει τέτοιο τζιπ, θα ψάχνει για ανισόπεδε
1: που έχουν πλημμυρίσει. Θα σε παίρνω μαζί και βόλτα να το βλέπεις, να το ευχαριστιέσαι.
0: Λοιπόν, επειδή όμως μιλήσαμε για τροχέα, είχαμε έναν οδηγό γουρούνας στον πλακιά του Ρεθύμνου, ο οποίος ξέφυγε της πορείας του, ανετράπη το όχημα και είχε τραγική κατάληξη δυστυχώς, καθώς έχασε την ζωή του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, είναι νεκρός. Έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής εκεί σε μια προσπάθεια να τον απεγκλωβίσουν. Ανασύρθηκε, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, όμως είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και κατέληξε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις γουρούνες, κυρίως στα τουριστικά μέρη.
1: Έτσι.
0: Και επειδή έτυχε να βρεθώ με αφορμή μια υποχρέωση στις Κυκλάδες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολλές οι γουρούνες οι οποίες κυκλοφορούσαν και ήταν ελάχιστες αυτές που κυκλοφορούσαν με κράνος. Είσαι εκτεθειμένος, είσαι πάνω σε ένα ανοιχτό όχημα, είσαι εκτεθειμένος.
1: Ουσιαστικά σε ένα μηχανάκι.
0: Είναι ακριβώς. Διατρέχεις τον ίδιο κίνδυνο με το μηχανάκι και έχεις και έναν επιπλέον, Δημήτρη. Έχεις το καλό μέν ότι δεν έχεις ισορροπία και μπορεί να πέσεις χάνοντας την ισορροπία ή αν γλιστρήσεις κλπ. Αλλά είσαι παντελώς εκτεθειμένος και επιπλέον μπορεί, αν τελαπάρει η γουρούνα, κάποιο μυγάκι, τι σε κυνηγάει,
1: κουνούπι.
0: Κουνούπι. Αν τελαπάρει, μπορεί να σε πλακώσει κιόλας, όπως έχει συμβεί σε πολλούς οδηγούς. Και στα νησιά, κυρίως στα νησιά μας και τις τουριστικές περιοχές, το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί έρχονται πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι νοικιάζουν εύκολα για εκείνους
1: με ανώδυνα, ένα διαβατήριο, δεν έχουν καν δίπλωμα,
0: μια γουρούνα, δεν ξέρω, και χωρίς δίπλωμα μπορούν να νοικιάσουν γουρούνα?
1: Βεβαίως, ο ξένος ναι, ο Έλληνας πρέπει να έχει δίπλωμα, διότι στο βωμό
0: μα
1: του
0: αν δεν
1: κέρδους...
0: έχεις δίπλωμα, πώς θα βγεις στον δρόμο?
1: Πώς θα βγεις στον δρόμο,
0: τι οδική συμπεριφορά θα επιδείξεις αν δεν έχεις δίπλωμα, δεν έχεις περάσει σήματα να τα γνωρίζεις, δεν έχεις περάσει τη βασική εκπαίδευση ενός οδηγού? Το ίδιο ισχύει βέβαια και για
1: τις μικροκινητικότητες,
0: τα πατίνια.
1: Γιατί,
0: και
1: το άλλο και που, δεν είναι, που δίνουν jet ski, το έχω δει χιλιάδες φορές. Και κυρίως έχω δει Εγγλέζους οι οποίοι έτσι θα πίνουν λίγο παραπάνω από τους άλλους λαούς και είναι πολλές φορές μεθυσμένοι. Έχω δει άνθρωπο, τουρίστα με jet ski, να περνάει τις σημαδούρες, να μπαίνει εκεί που είναι υλοόμενοι και να τρέχει με 40-45 μίλια όσο πήγαινε το jet ski εκεί. Φέρουν ευθύνη αυτοί που τα νοικιάζουν, διότι δεν μπορεί να νοικιάζεις ένα jet ski χωρίς άδεια ταχύπλοου, ούτε μπορεί να νοικιάζεις μια γουρούνα ή μια μηχανή 250-500 πάλι χωρίς δίπλωμα με ένα διαβατήριο. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να παρέμβουν οι αρχές και να τους τιμωρήσουν αυστηρά όλους αυτούς που, γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο αυτού που νοικιάζει το μέσο, αλλά και των υπολείπων πεζών, οδηγών κτλ. Εντάξει, κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο σε αυτό το πράγμα.
0: Εμένα πάντως μου ζήτησαν κανονικά το δίπλωμά μου όταν χρειάστηκε τώρα να νοικιάσω μεταφορικό μέσο και όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους τουρίστες και με τις γουρούνες. Είναι επικίνδυνο γιατί λειτουργούν λίγο σαν να έχουν αυτοκίνητο, όμως είναι εύκολο να αντελαπάρει.
1: Η γουρούνα τουμπάρει πολύ εύκολα γιατί έχει ψηλό κέντρο βάρους.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, δεύτερον, οι γουρούνες που νοικιάζουν, υπάρχουν κάποιες μικρές που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι 250 κυβικά, οι οποίες δεν πάνε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και γουρούνες που φτάνουν τα 500, τα 750 κυβικά και εκεί πλέον έχεις πάρα πολλά γκάζια στο χέρι σου και κανέναν τρόπο να μπορέσεις να ελέγξεις αυτό το οποίο οδηγάς.
0: Και υπήρχαν και πολλά μπάγκι. Αυτά τα οχήματα, τα
1: με τα roll bar.
0: Με τα roll bar, ακριβώς. Πολλά τέτοια νοικιάρικα και περιέργως εκεί μέσα είδαν να κάθονται κάποιοι και να φοράνε και κράνος.
1: Τι λες.
0: Δηλαδή...
1: ήταν σοβαροί αυτοί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν γελοί.

0: Έρτιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Και θα ήθελα, με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου απίφθινε και την ομιλία του με όλα όσα αναλύσαμε και νωρίτερα και στην εκπομπή μας αλλά και στο μαγκαζίνο το αναλυτικό μας που προηγήθηκε με τον Θάνο Σιαφάκα, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τα αμερικανικά δίκτυα.
1: Ναι, και δεν είναι τωρινός, αυτή είναι η τελευταία μάχη η οποία δόθη. Όπου αποφάσισε ο κύριος Τραμπ να κόψει το CNN, το MS και το Πολίτικο από τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα του έκαναν τις ερωτήσεις.
0: Που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Το προεδρικό ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς, το προεδρικό ρεπορτάζ. Και έσπευσαν και άλλα μέσα να τον στηρίξουν και να πούνε ότι δεν θα καλύψουν τον κύριο Τραμπ.
0: Όχι να στηρίξουν τον Τραμπ, να στηρίξουν τα άλλα μέσα.
1: Τους συναδέλφους τους από τα άλλα μέσα.
0: Προς τιμήν τους.
1: Βεβαίως προς τιμήν τους. Κοίταξε, το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό. Η δημοσιογραφία στην Αμερική ευτυχώς παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο κύριος Τραμπ είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό του CNN, του MS Now και του Πολίτικο. Αλλά αυτό το οποίο έγινε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Τραμπ έφτασε χαρούμενος, χαμογελαστός, με την σύζυγό του, τη Μελάνια, πάντα κομψά ντυμένη. Είδε λοιπόν δημοσιογράφους του CNN και εξέφρασε την έκπληξή του για την παρουσία, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να καλύπτουν την ομιλία του και την παρουσία του εκεί. Τώρα, τα τρία αποκλεισμένα μέσα ενημέρωσης, Βαγγέλη, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας την αποκατάσταση της πρόσβασής τους και τονίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος.
0: Ναι, θεωρώντας ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
1: Ναι, και ότι σε ποσοστό 92% είναι επικριτική κατά του Αμερικανού Προέδρου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ποσοστό, δηλαδή να κρίνεις από το ποσοστό των θετικών ή αρνητικών σχολείων για το αν θα...
0: Και τι συνεπάγεται αυτό αυτομάτως για τα υπόλοιπα μέσα, ότι οι υπόλοιποι δηλαδή τον χαϊδεύουν, του χαϊδεύουν τα αυτιά.
1: Όχι, αλλά δεν είναι και τόσο...
0: Είναι λίγο προσβλητικό για τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι προσβλητικό για τους υπόλοιπους, βέβαια. Και επίσης είναι εντυπωσιακό να λέει ο κύριος Τραμπ ότι είμαι έκπληκτος το CNN είναι εδώ, γιατί το CNN δεν είναι καναλάκι της πλάκας.
0: Είναι
1: το CNN, μπράβο, όπως το πες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, τι έκανε ο Τραμπ, ο οποίος πάντα ψάχνει να βρει έτσι διάφορους τρόπους να ξεφύγει από τα προβλήματα που πολλές φορές ο ίδιος δημιουργεί. Έθεσε λοιπόν μια νέα 24-ωρη ψηφιδιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, το περίφημο Trump TV, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Προπαγάνδα, ξεκάθαρα. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι είναι ζωντανό, το Trump TV μεταδίδει τώρα. Και αυτή η πλατφόρμα, Βαγγέλη, θα μεταδίδει όλο το 24ωρο με το περιεχόμενό της να ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, και εδώ είναι έτσι λίγο το ενδιαφέρον, ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.
0: Υπήρξε πάντως ένα παρατράγουδο, νομίζω, ήδη σε μια μετάδοση του Τραμπ την ώρα που έφευγε για να πάει στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά με τα βίας ακούγονταν εξαιτίας του θορύβου από το ελικόπτερο. Και εκεί κάποιοι σκέφτηκαν ότι προφανώς με αυτόν τον πόλεμο που έχει κηρύξει και τα δεδομένα που πλέον έχει διαμορφώσει στο ζήτημα της κάλυψής του, γι' αυτό και ήταν τόσο χάλια ο ήχος από όσα είπε, από τις δηλώσεις που έκανε αναχωρώντας για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ακριβώς, και το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση των 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, και αυτά τα δίκτυα είναι τα κορυφαία. Είναι το CBS, το NBC, το ABC και το Fox, το οποίο είναι υπερσυντηρητικό και σχεδόν πάντα στηρίζει τις επιλογές του Τραμπ. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακή κοινή δήλωση του ABC, του CBS, του CNN και του Fox ότι το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζει ένα ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψη την οποία κάνει.
0: Τα αυτονόητα επαναλαμβάνουν, έτσι, οι συνάδελφοι, κατά ψέματα, είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για δημοσιογραφία, να πούμε μια είδηση η οποία μας χαροποίησε ιδιαιτέρως. Η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, με συγχωρείτε, δεν θα συγγύσει τελικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας και έρχεται αυτή η εξέλιξη μετά από την απόφαση που είχε πάρθει για κατάργησή της από 1η Γενάρη του 27. Να ακούσουμε το θέμα από την Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
3: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένα συνδετικό κρίκο των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
2: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
2: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
5: Επίσης, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
0: Ακούσαμε το θέμα που επιμελήθηκε η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, κυρίες και κύριοι, για την Deutsche Welle. Ευτυχώς, σε κάθε περίπτωση, είδα πόσο το παρακολουθούσε και η ΕΣΥΕΑ το συγκεκριμένο ζήτημα και πόσο κινητοποιήθηκε. Ακούσαμε και τη Μαρία Αντωνιάδου να το λέει.
1: Έχει ένα εξαιρετικό site η Deutsche Welle και δεν αναφέρομαι μόνο στην ελληνόφωνη υπηρεσία. Υπάρχει και αγγλική υπηρεσία και γερμανική, φυσικά, για όσους γνωρίζουν τα γερμανικά. Οι περισσότεροι όμως γνωρίζουμε τα αγγλικά, οπότε μπορεί κανείς μέσα να βρει εξαιρετικές αναλύσεις, μπορεί να δει σημαντικά πρωτοσέλιδα του γερμανικού τύπου. Και επειδή η Γερμανία και με το AfD και με την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, δηλαδή την τάση έτσι να ανεβαίνουν τα άκρα, τα ακραία κόμματα αντί τα συστημικά, μπορεί κανείς να βρει εξαιρετικές αναλύσεις και στα ελληνικά, ευτυχώς, για να παρακολουθείς τα τεκτενόμενα στην Γερμανία. Και η Δήμητρα Κερανούδη που μίλησε στον Ανδρέα Παπασταματίου, επειδή την παρακολουθώ πολύ συχνά, είναι εξαιρετική στην δουλειά της. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle, γιατί 3-4 τους ξέρω από κοντά, είναι πραγματικά αξιολογότατοι.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλη μια αξιόλογη συνάδελφο τώρα να μας λέει τους τίτλους ειδήσεων στις 9.30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εκτιμώντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρνα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. «Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη
0: στο τέλος της μέρας.
1: Και βλέπουμε ότι το ενεργειακό επηρεάζει όλο και περισσότερες χώρες, όλο και
0: τα σοβαρά προβλήματα πλέον, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Και το τελευταίο τώρα που θα μας πεις είναι από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Έχουμε διακοπή εργασιών σε 3 χημικά εργοστάσια και δεν είναι όποια και όποια εργοστάσια. Ανήκουν στο βρετανικό κολοσσό Ineos λόγω του ενεργειακού κόστους. Είναι ένας κολοσσός πετροχημικών που ανήκει στο δισεκατομμυρίουχο Jim Ratcliffe και ανακοίνωσε ότι διακόπη και λειτουργία σε 3 τέτοια εργοστάσια χημικών στο Hull στην Ανατολική Αγγλία, γιατί λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που έχει καταστεί ασύμφορη για την παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ratcliffe είπε με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος των εργοστασίων της Ineos, τα εργοστάσια αυτά τα 3 απασχολούν περίπου 4.000 εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και αποτελούν τις τελευταίες μεγάλες μονάδες ακετιλίου που δραστηριοποιούνται ακόμη στην Ευρώπη, καθώς οι άλλες έκλεισαν λόγω του μη ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους. Αυτά τα εργοστάσια παράγουν υλικά που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά προϊόντα, ρούχα, καλλιντικά, απορριπαντικά, δομικά υλικά και εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου.
0: Έχουμε να δούμε πολλά τέτοια. Πολύ φοβάμαι.
1: Και πολλές αντιδράσεις από τους πολίτες, Βαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι 17 Οκτωβρίου έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση των κίτρινων γυλαίκων στην Γαλλία, η οποία στενάζει από τις τιμές της βενζίνης.
0: Από την ενεργειακή κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Και είδαμε και τον Γάλλο πρόεδρο να καταθέτει σειρά προτάσεων προς την Κομισιόν, ακριβώς προς αντιμετώπιση της. Έτσι.
1: Η οποία Κομισιόν αντέδρασε αμήχανα προς το παρόν. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει με τις προτάσεις Μακρόν.
0: Κάτι θα πρέπει να γίνει όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνολικά, γιατί ναι, το πρόβλημα πλέον βλέπουμε πόσο πολύ διωγγώνει. Και έχουμε μπροστά μας δρόμο, δυστυχώς. Δεν διαφαίνεται δηλαδή κάτι θετικό στον ορίζοντα. Mm-hmm. Όχι τουλάχιστον πριν από τον Νοέμβρη, έτσι όπως μας αφήνει και ο Αμερικανός Πρόεδρος να καταλάβει.
1: Και όπως μας λέει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα κατέβει ο μάγος Μέρλιν με το μαγικό του ραβδί και θα ρίξει τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Εκτός και αν συμβεί αυτό το οποίο ευχόμαστε όλοι, να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Προς το παρόν είμαστε στο στάδιο του ευχολογίου.
0: Να θέλω να έρθουμε λίγο στα δικά μας για να δούμε αυτή την υπόθεση με το βίτιο φόρο, το οποίο πιάστηκε ουσιαστικά επαυτοφόρο σε φρεάτιο του Κηφισού να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία και κατέληγαν στην θάλασσα. Είχαμε μάλιστα 3 συλλήψεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης ενός πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή του Εγάλεω. Τι έγινε λοιπόν? Μετά από επιχείρηση μεγάλη που στήθηκε της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί βέβαια στην θάλασσα. Όπως προκύπτει λοιπόν από αστυνομικές
1: πηγές. Να κάνουμε μπάνιο εμείς.
0: Ναι, βέβαια. Είχε πληροφορίες η αστυνομία ότι το τελευταίο διάστημα βιτιοφόρα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, από τη συγκεκριμένη μπισκοτοβιομηχανία, άδειαζαν απόβλητα εκεί όξινα, επικίνδυνα υλικά σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου. Δηλαδή, κοίταξε τώρα τι συνεργασία, τι αλυσβερίσεις είχαν ξεκινήσει. Όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες καθώς και από κρατικό νοσοκομείο.
1: Ακόμα πιο επικίνδυνα.
0: Ακόμη πιο σημαντικό. Ναι. Ζητήθηκε συνδρομή από την υπηρεσία επιθεωρητών, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγε ο αγωγός, ενώ το βιντεοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση και είχε παραλάβει επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και μετέβη εκεί για να τα αδειάσει και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο.
1: Πάντως η μπισκοτοβιομηχανία, που είναι από τις πιο γνωστές στην Ελλάδα, διευκρίνησε το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της
0: εταιρείας. Δεν ανήκει στο στόλο της, ακριβώς.
1: Αλλά είναι ένα βιτιοφόρο με το οποίο συνεργάζεται. Ανοίξε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων στο εργοστάσιο της εταιρείας.
0: Και ότι είχε την υποχρέωση να τηρεί, να λαμβάνει τα απόβλητα και να τα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Έτσι λέει η μπισκοτοβιομηχανία, και ότι ενδεχομένως θα κινηθεί εναντίον της εταιρείας με την οποία συνεργάζονταν για τον λόγο αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι... κάτι εξωφρενικό.
1: Τρεις, ναι, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, Βαγγέλη. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή, αδιαφορούν για την δημόσια υγεία με τρόπο ξεδιάντροπο, στην κυριολεξία. Mm-hmm.

0: Να έρθουμε λίγο, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα και βλέπουμε ότι καθημερινώς σχεδόν έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις σε συνέχεια της Διεθνούς Έκθεσης
1: Θεσσαλονίκης. Και μία και δύο.
0: Ακριβώς. Η τελευταία λοιπόν τώρα δημοσκόπηση είναι της εταιρείας Real Poll για την ιστοσελίδα Protagon. Εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, στη δεύτερη το κόμμα Ελλάς και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου. Αν δούμε αρχικά την πρόθεση ψήφου, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στις 8,9 μονάδες, συγκεντρώνει 24%, ακολουθεί το κόμμα Ελλάς με 15,1, το ΠΑΣΟΚ 9,4, το κόμμα Ελπίδα 6%, Ελληνική Λύση 4,8, Κουκουέ 4,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,2, Φωνή Λογικής 3,7 και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω του 3%.
1: Πάντως η Ελπίδα και η Ελληνική Λύση νομίζω ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση που διαβάσαμε χτες είχαν περίπου τα αντίστροφα ποσοστά, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν κάπου στο 4, κάτι και η Ελληνική Λύση το 4, κάτι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 5, κάτι. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα, τα οποία είναι εντός βουλής αλλά με μονοψήφια ποσοστά, έχουν μία έτσι αστάθεια, ενώ αντίθετα Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω κυμαίνονται στα ίδια ποσοστά, πάνω κάτω πάντα.
0: Έτσι. Σίγουρα δεν αλλάζει, δεν αλλάζει η σειρά, έτσι, στην
1: κορυφή. Ναι, όχι, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα.
0: Στην εκτίμηση τώρα το εκλογικό αποτελέσματος, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διαμορφώνεται στις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, έτσι. Ναι.
1: 29,7 έχει η Νέα Δημοκρατία, 1,7 η Ελλάς.
0: 17,9.
1: Συγγνώμη. Το ΠΑΣΟΚ 10,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5, Ελληνική Λύση 6,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,8, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής μπαίνουν στο Κοινοβούλιο, έξω μένει η Μέρα 25, οι Σπαρτιάτες, ενώ ένα 5,4% ψηφίζει άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα. Εσύ γιατί... Legend. Live with us.

0: δούμε και άλλη μια επιτυχία που είχε Δημήτρη, η δίωξη ναρκωτικών, έτσι, η οποία πραγματικά άλλη μια νίκη απέναντι στο εμπόριο των ναρκωτικών ουσιών, με μια τεράστια ποσότητα η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε. Μιλάμε για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, από την Αγκώνα της Ιταλίας έρχονταν, έτσι, και ο σκύλος του λιμενικού,
1: ο ΚΑΠΑ9,
0: ήταν αυτός ο οποίος ανακάλυψε τις ναρκωτικές ουσίες. Ήταν ένα επικαθήμενο ψυγείο που μετέφερε κρέατα από την Ισπανία. Είχαν παραλείπτει μια εταιρεία στο Βόλο και βρήκαν στο πίσω μέρος τις παλέτες με 24 χαρτοκιβώτια, μέσα στα οποία υπήρχαν 269 αεροεστεγείς νάιλον συσκευασίες με τα ναρκωτικά, κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας 300 κιλών. Μεγάλο το χτύπημα, έτσι.
1: Και εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία των μικρών παιδιών, η κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, η οποία περιέχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά τετραϊδροκαναβινόλης, που είναι και η ψυχότροπος ουσία της κάναβης. Και όλα αυτά να πούμε, Βαγγέλη, γιατί πρέπει... Είχα κάνει ένα αφιέρωμα παλιότερα για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, αυτή η ανεξέλεγκτη σε ό,τι αφορά την ποιότητα κάναβη, μπορεί να φτάσει σε παιδάκια σχολείου, δηλαδή 10, 14, 15, 16 ετών, και παρουσιάζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το συζητούσαμε με έναν ψυχίατρο. Μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά ψυχώσεις, διότι δεν είναι ανεπτυγμένα το νευρικό του σύστημα, ούτε ο εγκέφαλός τους, για να μπορέσει να υποδεχθεί, εντός πολλών εισαγωγικών, την ναρκωτική ουσία.
0: Αυτό πάντως το οποίο δεν είναι συνεργάσιμος, κατά πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 36χρονος Έλληνας οδηγός δεν αποκάλυψε από ποιο σημείο της Ισπανίας φόρτωσε τα ναρκωτικά πριν από 10 μέρες περίπου, ούτε το ποιος ήταν ο παραλήπτης. Πάντως εκτιμούν ότι πήγαινε, προορίζονταν για τη μεγάλη αγορά ναρκωτικών της Τουρκίας, και η τιμή της χονδρικής του ναρκωτικού είναι περίπου 4.000 ευρώ το κιλό, άρα τα κέρδη των ναρκεμπόρων.

0: λέγαμε, ή χτες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πιάσανε 2,1 τόνους κοκαίνης στην Ισπανία. Δηλαδή, και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσα ναρκωτικά και να πιάσουν, άλλα τόσα θα περάσουν. Ναι. Δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε όμως κλίμα, λίγο να το δούμε. Βέβαια, με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί υπάρχει προβληματισμός, έτσι.
0: Τεράστιος. Τεράστιος προβληματισμός, και γιατί μην ξεχνάς ότι έχουν μιλήσει ειδικοί και έχουν πει ότι αν πάρει τον έλεγχο του πλανήτη η τεχνητή νοημοσύνη, τότε ενδέχεται να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο ακραίο. Δεν είμαι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από όλα όσα διαβάζω σε ελληνικά και ξένα μέσα είναι κάτι το οποίο ανησυχεί, γιατί οι δυνατότητές της είναι επαυξημένες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι έγινε τώρα λοιπόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? 22 ηγέτες από 20 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπέγραψαν κοινή διακήρυξη, ζητώντας αυστηρότερο διεθνή έλεγχο και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει υπό ανθρώπινου έλεγχο. Στόχος να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός για την AI και να συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Να θυμίσω ότι χτες και προχτές είχαμε επικοινωνία και συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Xi Jinping, τον Κινέζο ηγέτη, ακριβώς για αυτό το θέμα. Ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας, ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Ότι όλα είναι εξασφαλισμένα, είναι υποέλεγχο.
0: Ναι, υποέλεγχο. Ναι. Απ' την άλλη βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ επίσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μετράει και τόσο πολύ αυτό το οποίο είπε. Αυτοί που υπογράφουν τα έγγραφα είναι εκπρόσωποι Νορβηγίας, Φιλανδίας, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Σιγκαπούρης, Νότιας Αφρικής, Κένιας, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο να το... Θέλω να μας φέρεις λίγο λάμψη.
0: Σου φέρω λίγο λάμψη από μια γυναίκα...
1: Από το παρελθόν.
0: Η οποία σταμάτησε να είναι ηθοποιός στο απόγειο της καριέρας της και ασχολήθηκε μόνο με τα ζώα. Πρόκειται για την Μπριζίτ Μπαρντό, όπου βγήκαν σε δημοπρασία προσωπικά της αντικείμενα στο Παρίσι. Τα έσοδα έφτασαν σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως αποκάλυψε ο γνωστός γαλλικός οίκος δημοπρασιών Μιγιόν. Μεταξύ αυτών, να θυμίσω ότι η Μπαρντό έφυγε στα 91 της χρόνια, και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα για την Προστασία των Ζώων, ενώ ένα μέρος θα δοθεί και στο γιο της, τον Νικολά Ζακ Σαριέ. Συνολικά 285 αντικείμενα, από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και ρούχα μέχρι σερβίτσια, ήταν αυτά τα οποία τράβηξαν το ενδιαφέρον των περίπου, παρακαλώ, 3.000 πλειοδοτών από τη Γαλλία και το εξωτερικό.
1: Για την κατούλα, έτσι, για τα πράγματά της.
0: Για την μπεμπέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι υπέροχη. Τώρα όμως θέλω να μου πεις, επειδή εγώ δεν ήμουν καλός στην άλγεβρα, ήμουν μόνο στη γεωμετρία. Δεν ξέρω πώς τα πήγαινες με την άλγεβρα.
1: Γενικότερα καθόλου καλά.
0: Ναι, είμαστε ομοιοπαθείς.
1: Δεν είχα κλείσει προς τα εκεί, καμία.
0: Λοιπόν, το κύβο του Ρούμπικ το ξέρεις φυσικά.
1: Τι μαρτύριο είναι αυτό.
0: Τι σπάζω κεφαλιά αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: λοιπόν. Μπορεί να παιδευόμουν και μισή ώρα,
1: όχι,
0: τρία,
1: όχι,
0: τέταρτα.
1: Εγώ τα παράταγα ναι, στα πρώτα λεπτά, δηλαδή. Ναι. Απογοητευόμουν και το πέταγα. Δεν κατάφερα ποτέ να φτιάξω το παραμικρό. Δεν ξέρω.
0: Έχουμε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ. Το οποίο, αν ακούσεις το χρόνο, δεν θα το πιστεύεις. Και αυτό το ρεκόρ έσπασε δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες. 4,27 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πόσο γρήγορα χέρια πρέπει να έχεις για να γυρίζεις τις πλευρές του
1: 4 του δευτερόλεπτα, 4,25 δευτερόλεπτα, δεν θα είχα γυρίσει, δεν θα είχα
0: προλάβει να κάνεις την πρώτη κίνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ είναι η Λιάν Γιάνγκτζι, Κινέζα, από την επαρχία Σιτσουάν.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Και είναι 6 ετών. Πρόσεξε τι σου λέω, 6 είναι ετών. 6 ετών. Φαντάσου τι μαθηματικό
1: της
0: μυαλό.
1: Θα στην Κούνια. Από την Κούνια θα τη το είχαν δώσει και έπαιζε κούνια, με τον κύβο.
0: Και να το είχε τον κύβο στην Κούνια. Το θέμα είναι ότι αυτό το κορίτσι.
1: Έχει από την κοιλιά, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να έχει εξοικειωθεί και στα 6 της να σπάσει το ρεκόρ, δηλαδή πού πάμε.
0: Πραγματικά. Και το ξεκίνησε με 4,52 δευτερόλεπτα. Τρεις μέρες
1: ήταν αργή στην αρχή.

0: Ήταν αργή, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω καν πώς μπερδεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να μου το δώσεις και να μου πεις να τον μπερδέψω όπως πρέπει, δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή, κοίτα, τι να σου πω, δεν.
0: Μου το έχει εξηγήσει ο μικρός μου γιος. Πρώτα προσπαθείς να φτιάξεις μία σειρά με το ίδιο χρώμα, μετά να φτιάξεις την άλλη σειρά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν πας να αλλάξεις, να βρεις την επόμενη σειρά,
1: έχεις χαλάσει την προηγούμενη.
0: Αυτό
1: είναι το μαρτύριο.
0: Η Ηλιάν έχει πλέον μάθει επιπλέον περισσότερους από 1300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρουμπίκ. Και μη φανταστείς ότι άφερε πάρα πολύ χρόνο, 2-3 ώρες κάθε μέρα.
1: 2-3 ώρες εκπαίδευση
0: κάθε μέρα. Ναι, μόνη της καθόταν και το πάλευε.
1: Αλλά
0: εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τι μυαλό έχει αυτό το κοριτσάκι. Εντάξει, Κινέζοι και στις εξετάσεις της Πίζα είναι
1: μαθηματικό, εκπληκτικό, σίγουρα.
0: Φοβερό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
1: Η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλό σας βράδυ.
0: Ακολουθεί τι μας ξημερώνει με Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού.
1: Μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμύνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ. Ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε αναφορά στο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με την συμμετοχή επενδυτών συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυριούχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ράτκλιφ στην ανακοίνωσή του. Σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
0: Καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένουν λίγες νεφώσεις με θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού και τι μας ξημερώνει.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961 το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Μία υπέροχη, βροχερή, φθινοπορεινή ημέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Να συστηθούμε τον ήχο φροντίζει Μαρίλια Γεροντίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Ως τις 12 θα είμαστε εδώ, συντροφιά μαζί σας, με νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια, επικαιρότητα εντός και εκτός τυχών.

0: Τι υπέροχο τραγούδι για να αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Νικ Κέιβ, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957, δηλαδή σε λίγο 70 ρίζει,
0: ο οποίος έχει ζήσει και πολλά, ο καημένος.
1: Ναι,
0: την και μετά την
1: απώλεια των παιδιών του. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα τραγουδά, γράφει. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ποίηση.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά τώρα το κάνει
1: ειδικά
0: αυτό.
1: Ειδικά τώρα, γιατί, και μόνος του πια.
0: Ναι, τον βλέπω σε κάτι συναυλίες. Δεν τον είδα όταν ήρθε στην Αθήνα.
1: Έχει έρθει αρκετές φορές.
0: Ναι, έρχεται.
1: Έχει κοινό, το φανατικό. Ελληνικό κοινό είναι φανατικό.
0: Αλλά τώρα που έβλεπα βίντεο μετά τις απώλειες που βίωσε, ένιωσε ότι έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ τον κόσμο, την επαφή με τον κόσμο. Είναι αυτό που τον κρατάει.
1: Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή βγάζει όλη αυτή τον πόνο της απώλειας, το μεταφέρει στο κοινό και γίνονται όλοι μια ομάδα.
0: Ναι. Φιλοσοφημένος καλλιτέχνης.
1: Ωραίος.

0: Πάντως εκεί που γελούσαμε για τα του Τραμπ και ειδικά μετά όσα έλεγε για τη Γρυλανδία, τελικά sorry.
1: Ναι.
0: Κόβεται το γελάκι.
1: Όχι, γιατί έγινε συμφωνία.
0: Ναι, αλλά άρα τελικά ο Τραμπ αυτό που θέλει το παίρνει.
1: Ξέρω,
0: θα
1: μάλλον
0: πρέπει να αρχίσουμε να τον παίρνουμε λίγο πιο σοβαρά. Να το πούμε λοιπόν ότι σε νέα φάση περνάει η Αμερικανική παρουσία στη Γρυλανδία. Τι έγινε, υπογράψε μια συμφωνία, η συμφωνία ασφαλείας τη λένε, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γρυλανδίας, η οποία, τώρα να το αποκωδικοποιήσουμε, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα στο νησί, στρατιωτικά κτλ. Βάζουν το ποδαράκι τους.
1: Αυτό δεν θέλανε. Αυτό δεν ήταν και αυτό δεν επιδιώκαν.
0: Αυτό τουλάχιστον θέλανε. Και νομίζω ότι είναι ως μια αρχή το βλέπουμε.

0: κάτι που έχω διαβάσει αυτές τις δύο μέρες, Μονικά, και μου έχει δημιουργήσει πολύ στεναχώρα συναισθήματα, είναι με αφορμή τον θάνατο του γιου της Cindy Crawford, τα διάφορα συστήματα και εκεί, κλινικές, υπέρλαμπρες, αποτοξίνωσης που δίνεις 10.000 ευρώ το βράδυ, που μοιάζει με ξενοδοχείο, τι γίνεται. Το ένα με πήγε στο άλλο και στην πραγματικότητα κατέληξα να ξανακούω το βιβλίο που είχε γράψει ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός από τα Φιλαράκια, ο Τσάντλερ από τα Φιλαράκια, όπου επειδή έχει περάσει από όλα αυτά και έχει δώσει εκατομμύρια στον αγώνα του να γίνει καλά από τον εθισμό,
1: έφυγε
0: από αυτό βέβαια, έτσι. Λέει πως έχει στηθεί ένας χορός δισεκατομμυρίων στην πλάτη των άρρωστων ανθρώπων.
1: Ναι, δεν το δω. Το βλέπουμε και εδώ σε πολύ μικρότερο, το γνωρίσαμε μάλλον με ένα τραγικό τρόπο πριν λίγες μέρες. Και προφανώς και στην Αμερική εκεί γίνεται το μεγάλο
0: πανηγύρι.
1: Πανηγύρι.

0: Τη λίμνη Κορώνια την ξέρει στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, δεν την ξέρω, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, πάει, χαιρέτα την.
1: Γιατί?
0: Μάθε την, γιατί θα την ξεχάσουμε σε λίγο. Διότι η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί στο 94%.
1: Έχει εξαφανιστεί
0: σχεδόν,
1: λοιπόν, ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνεις, ετοιμαζόμαστε να την αποχαιρετήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει γίνει το meteo.gr, το επισήμιο του Εθνικού Αστροσκοπίου. Και λέει ότι δείχνει και εικόνες, δορυφορικές εικόνες, για να καταλάβεις πόσο το βλέπεις.
1: Oh, κοίτα, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Κοίτα, χάνεται.
1: Σε πόσα χρόνια έγινε αυτό, μας δείχνει, ξέρουμε?
0: Θα σου πω, ξεκινάει από το 16.
1: Α, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Πάντως αυτό που βλέπεις είναι από το 16 μέχρι το 26.
1: Ναι. Σε 10 χρόνια είναι τεράστια η αλλαγή που έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλαγή, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί η λίμνη.
0: Ναι. Οπότε πρέπει λίγο να το διαχειριστούν αυτό, αλλιώς δεν θα το... Δεν λύνεται, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα που είπα για τη λίμνη, μου έκανε μια ερώτηση ο γιος μου. Okay, είναι από αυτά που λες, Χριστέ μου. Μου λέει, γιατί δεν έχουμε ποταμού στην Αθήνα, μαμά? Τι να του πω?
1: Ότι είχαμε,
0: αγάπη μου.
1: Είχαμε
0: και τραγουδάκια είχαμε για τους ποταμούς αυτούς. Απλά τους μπαζώσαμε.
1: Ναι.
0: Μη με ρωτάς το γιατί. Μη με ρωτάς.
1: Και είχαμε και αρκετούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λυσός.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ακόμα με πάθος.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και. Πάνε τους κατοίκους της πόλης στο να τους δείξουν που ήταν.
1: Στον Ηλισσό από κάτω, εκεί που είναι απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί ήταν οι όχθες.
0: Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την
1: το
0: πόλη.
1: Το φαντάζεσαι τι όμορφη θα ήταν η Αθήνα?
0: Έχω δει και με την τεχνητή νοημοσύνη έβλεπα πρόσφατα που έλεγε, ξέρεις που σου δείχνει πώς ήταν, ας πούμε, η Κρήτη, τη Μινωική Περίοδο, πώς ήταν, έρχεται. Είχε λοιπόν ένα για την Αθήνα, όχι μόνο για την Αθήνα, πώς ήταν, ξέρεις πότε το έδειχνε, το 1900 με 1910. Ένα όνειρο. Ένα όνειρο.
1: Φαντάσου, αν υπήρχαν τώρα, πώς θα ήταν.
0: Ναι.
1: Τι πλανάχει το Άμστερνταμ.
0: Σιγά και το Άμστερνταμ που περπατάς και πάνε να σου πέσουν όλοι οι ποδηλάτες. Τι αγχωτικό και αυτό το πράγμα. Δεν έχω φοβηθεί, δεν έχω νιώσει. Μεγαλύτεροι, οι οποίοι αυτοί είναι τύπου, έχουν όχι θράσος, θεωρούν ότι αυτή αυτό, κατά βάση είναι.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι το φυσιολογικό, το να κινούνται έτσι στους δρόμους. Ναι,
0: σου έρχονται, ζιγ, δεν ξέρεις, τώρα έλεγα, Θεέ μου, εδώ θα αφήσω τα κοκαλάκια μου στο πολιτισμένο Άμστερνταμ.

0: McCartney.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Α, και με αφορμή αυτό το τραγούδι θέλω να σου πω ότι βλέπω συνέχεια στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κάποια μικρά στιγμιότυπα από την ταινία που γυρνάνε τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο στούντιο και ποιο σκηνοθέτης, αλλά έγινε τρομερό casting για την ταινία, την άνοδο του συγκροτήματος των Beatles φυσικά, τη ζωή τους, τη φιλία
1: καλά,
0: των μελών.
1: Θα έχει.
0: Με τρομερό casting.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, θα είναι και η πρώτη και η μοναδική ταινία.
0: Έχει γίνει.
1: Έχουν γίνει. Κάποιες ντοκιμαντερίστηκαν.
0: Έχουν γίνει και για τον Τζον Λένον είχε γίνει μια ταινία. Ναι. Τώρα για όλο το συγκρότημα δεν είμαι σίγουρη. Και δεν έχει γίνει με τύπου ασχολούμαστε σοβαρά. Mm-hmm. Οπότε θα είναι κάτι. Το περιμένω, είναι από αυτά που τα περιμένω
1: που
0: πολύ.
1: Τα περιμένουμε όλοι μας. Μικροί μεγάλοι πιστεύω, γιατί πια οι Beatles δεν έχουν ηλικίες.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Φαντάζεσαι το soundtrack αυτής ταινίας. Γιατί έχει τις ευλογίες των Beatles. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: οπότε δεν θα υπάρχουν.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: θα ακούσουμε τραγούδια.
1: Πόπο, τέλεια θα είναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και είπαμε Νεφέλη, τι ωραία μέρα είχαμε σήμερα, έτσι. Φθινοπορεινή, βροχερή. Το θέλαμε λίγο.
0: Κοίτα να δεις, το φθινοπορεινή το θέλαμε, το βροχερή κάνει καλό. Ναι. Όταν δεν
1: είσαι στον δρόμο
0: και δεν υπάρχουν πλημμύρες. Γιατί ναι, εδώ πέρα σύμφωνο. Δεν είναι και σίγουρο ότι μια βροχή
1: μας αποσυντονίζει τελείως. Ειδικά στην Αθήνα. Έτσι.
0: Έχουμε βιώσει και χειρότερα.
1: Χειρότερα. Οπότε εντάξει. Ήταν
0: τώρα
1: λίγο...
0: ήταν ελεγχόμενη.
1: Ελεγχόμενη η κατάσταση. Ναι. Έχουμε όμως τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, ο ειδικός μετεωρολόγος της ΕΡΤ, να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουήλ.
2: Καλησπέρα, τι ωραία μουσική που ακούω.
0: Είδατε,
1: και
0: σας αρέσει.
1: Αυτό λέγαμε τώρα.
0: Λέγαμε ότι τώρα περιμένουμε και την ταινία των Beatles που θα έχει όλα τα υπέροχα και αγαπημένα τραγούδια.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Αναρωτιέμαι ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν τους αντίστοιχους ρόλους.
0: Θα στα πω.
1: Ναι, μετά. Το έχουμε, τα έχουμε.
0: Ναι, καλέ.
1: Ωραία,
0: όλα θα στα πω μετά. Για πείτε μας, κύριε Εμμανουήλ, πρώτον τι έγινε σήμερα. Περιμέναμε αυτή τη βροχή. Τα φαινόμενα εννοείται τα είχατε αναλύσει. Αλλά τόση βροχή, ειδικά στην Αθήνα, την περιμέναμε.
2: Νομίζω ναι, ότι ήταν κάτι που το περιμέναμε, δεν ήταν απρόβλεπτο. Περιμέναμε ότι θα είναι μια έντονη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Ευτυχώς δεν είχε τίποτα ακραία αποτελέσματα για να έχουμε κάτι να συζητάμε κακό τώρα. Είχαμε πολλούς κεραυνούς, πάνω από 30.000 κεραυνοί έπεσαν στον ελλαδικό χώρο. Είχαμε σε κάποια μέρη πολύ βροχή, κύμη Ευβοίας με 115 τόνους νερό αναστρέμα. Πολύ νερό. Mm. Και στην Αχαΐα πολύ νερό.
1: Ναι, έτσι.
2: Έτσι. Και στην Αθήνα είχαμε μια καλή βροχή. Δεν θα πω τίποτα ακραίο, αλλά ήταν μια καλή βροχή που τη χρειαζόμασταν μετά από τόσο καιρό. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Και αυτό το χρειαζόμασταν, κύριε Εμμανουήλ, το θέλαμε πολύ.
2: Συμφωνώ απολύτως, καθώς από τους 32-33 βαθμούς Κελσίου χτες, σήμερα δεν ήμασταν πάνω από τους 26 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα είμαστε στους 24 με 25.
1: Α, πιο χαμηλή θερμοκρασία αύριο.
2: Λίγο κάτω ακόμα.
1: Ωραία, οπότε το μπουφάν από το πρωί.
0: Ζακετάκι,
1: ζακετάκι θέλει και μπουφανάκι θέλει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι θέλει, ναι. Το κοντομάνικο που κυκλοφόρουσα εγώ σήμερα όλη μέρα ήταν τώρα το βράδυ ζόρικο.
0: Ναι. Όχι, ναι. Και εγώ το ίδιο.
1: Αυτό για αύριο. Γενικά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες.
2: Τώρα να πω για τις επόμενες ώρες και για την αυριανή μέρα ότι θα έχουμε κάποια φαινόμενα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Mm-hmm. Όχι της ίδιας έντασης που είχαμε τις προηγούμενες ώρες όμως. Και σταδιακή βελτίωση από βορρά προς νότο. Από εκεί και πέρα για μεθαύριο, ο Πέμπτη, θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες μόνο βροχές στα επιρωτικά. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα και άνεμοι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Για να έχουμε την Παρασκευή πλέον μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Να έχουμε ασθενείς ανέμους, αλλά και από το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες να έρχονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας. Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Ιόνιο, σε αυτές τις περιοχές.
1: Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική.
0: Καλά και εσύ, παραπήγες
1: μακριά. Κάτσε, γιατί πολλοί κόσμος θέλει.
0: Ναι, αλλά
1: θα πάει στο εξωτερικό, δεν θα πάει.
0: Ναι.
2: Δεν θα ρισκάρω να πω πολλά, καθότι τα φθινοπορεινά συστήματα είναι λίγο αβέβαια. Πρέπει να το δούμε ακριβώς. Επειδή ακόμα δεν έφυγε η προηγούμενη κακοκαιρία, έχει λίγο ρίσκο να πούμε το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη, ειδικά για την Αττική που στο κομμάτι της βροχής είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή.
0: Ωραία. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
2: Επίσης.
0: Γεια σας.

0: Πάντως, αυτό που τέλος πάντων το διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, νομίζω είναι ενδεικτικό της κατάστασής μας. Μιλάω για τα βιομηχανικά απόβλητα, για αυτή την πάρα πολύ γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, το βιτιοφόρο που έκανε μεταφορά των προϊόντων της, και στην πραγματικότητα...
1: Μου θύμισε η αυτή στη Γιαδικιά.
0: Έριξε
1: Ρόβλου,
0: τα βιομηχανικά απόβλητα στο κυψό. Ναι, θα ήταν. Ναι, αλλά δεν, ναι,
1: ευθύνη το... δεν έχει πάρει κανείς μας.
0: Όχι, σου λέει, εγώ δεν είναι δικό μου. Εμείς το νοικιάζουμε το βιτιοφόρο. Όμως δεν δείχνει πώς αντιμετωπίζεται η χώρα αυτή.
1: Βέβαια.
0: Είναι για να κλαίμε, ας γελάσουμε αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν από το καλοκαίρι, λέει, τα βιτιοφόρα στο στόχαστρο των αρχών. Ναι, άρα.
0: Άρα δεν κάτι, είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν ήταν κάτι που έγινε μόλις χθες.
0: Ναι, ναι. Ναι, πόσο τυχαία να το δω τώρα όλο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα, άρα θα μάθουμε. Γιατί
1: θα μάθουμε.
0: Έχει ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνουμε επίσης ότι υπάρχει ένα σημείο καβάτσα.
1: Ναι.
0: Για αυτούς όλους.
1: Αυτό είναι τώρα που
0: όπου
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Και πρέπει.
1: Προφανώς είναι το μέρος που γνωρίζουν εκείνοι και δεν ξέρουμε όλοι.
0: Άρα μιλάμε για. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για ένα συστηματικό οικολογικό έγκλημα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς κοιμόμαστε τον πρώτο δίκτυο.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Πάει και 28 και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν υπογραφές στη συμφωνία για τη Γρυλανδία. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φραντσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός, αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
2: Και είμαστε οι κοπέλες.
1: Τα κορίτσια.
2: Τα κορίτσια.
1: Τα κοριτσάκια.
2: Τα κοριτσάκια, λοιπόν.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
2: Νεφέλη Λιγερού. Τα κοριτσάκια τα άλλα απ' έξω. Η
1: Μαρία Σπυρόρα είναι στη δημοσιογραφική.
2: Και Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Ναι.
2: Στον υποστηρίθμιση του ήχου.
1: Καλά, τρομερό. Τώρα διαβάζω κάτι γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε, το οποίο κάπως σχετίζεται και με τα δικά μας.
2: Ναι.
1: Κάπως,
2: ναι.
1: Δεν το ταυτίζω σε καμία περίπτωση. Μία 27χρονη πέθανε μετά από θεραπεία σε κέντρο ευεξίας.
2: Αυτό που έγινε.
1: Τρομερό.
2: Πού έγινε αυτό?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από αυτές τις ενδοφλέβειες εγχύσεις που φτώ για να μπουστάρουν τον οργανισμό. 27 ετών. Αυτή η ουσία, λέει, προωθείται ως θεραπεία μακροζωίας και κατέρευσε αμέσως μετά τη χορήγησή της.
2: Πόσο μάταιο.
1: Τεράστιο θέμα. Καλά, Ιωάννα, διάβαζα. Πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα και να βγάλουμε τον άνθρωπο να τα βάλουμε σε τάξη. Ότι το ότι εμείς πέσαμε από τα σύννεφα και μάθαμε για την, πώς λέγεται αυτό με την πλασμαφαίρεση. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ δεν την είχα ξανακούσει, εσύ.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Όχι, εγώ μάλιστα τον μπέρδευα κάτι άλλο. Θυμάσαι.
1: Καλά, εσύ. Παιδιά, η Ιωάννα λέει: παιδιά, είναι αυτό που σου παίρνουν ένα χιλιοστό του αυτό και σου βάζουν μετά στο πρόσωπο. Το μπέρδευε με μια πάρα πολύ απλή.
2: Και δημοφιλία,
1: μια μαζική αισθητική παρέμβαση, τίποτα. Λίγο αιματάκι σου παίρνουν, δεν είναι τίποτα. Και στο βάζουν στο πρόσωπο.
2: Ναι. Καλά, σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα τι ήταν.
1: Και εγώ σου καλά, εγώ που είδα και κάτι εικόνες που διαφήμιζαν. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Με αφορμή λοιπόν αυτό που το μάθαμε, ότι δεν λέω ως ιατρική θεραπεία που είναι και οι άνθρωποι τη χρειάζονται, ως θεραπεία που συμβάλλει στη μακροζωία, εγώ την αντιμετωπίζω έτσι. Έμαθα τι άλλο γίνεται. Όχι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τρελά πράγματα. Όταν σου λέω τρελά πράγματα, αμφιλεγόμενες, τρελές θεραπείες, τρώνε διάφορα πάνε.
2: Φαντάζομαι ότι πέφτουν τόσα
1: είναι
2: εκατομμύρια.
1: Είναι δισεκατομμύριο. Η βιομηχανία της νεότητας.
2: Ακριβώς. Και έχει να κάνει με.
1: Δεν λέω ομορφιάς, νεότητας.
2: Όχι, νεότητα. Με τους βιολόγους, με τους γενετιστές, με δηλαδή πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην επιστήμη για το συγκεκριμένο. Έτσι, για την αντιγύρανση, το παιχνίδι της αιωνιότητας, πώς θα το κερδίσουμε, μακροζωία και όλα αυτά.
1: Τρομερές θεραπείες. Σου λέω, αξίζει μια μέρα να ασχοληθούμε.
2: Θα πρέπει. Θα πρέπει για να μάθουμε και όλες τι ακριβώς συμβαίνει. Και τι, αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, η μακροζωία, μάλλον. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν μια επιστημονικότητα όλα αυτά, έτσι, να πούμε, με την έννοια ότι δεν το κάνουν μια απλή αισθητική, υπάρχει και ο επιστημονικός παράγοντας, έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η βραδιά του ερευνητή 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου, την Παρασκευή που μας έρχεται, και είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα. Σε άλλο επίπεδο όμως, δεν φαντάζομαι να έχει
1: Όχι,
2: να κάνει με αυτά.
1: Είναι, έτσι, εδώ μιλάμε, ναι, για έρευνα και επιστήμη. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι ο συντονιστής του Pico New Horizons. Και είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για την Παρασκευή, όπου θα πρέπει να πούμε ότι θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη, στο Νόησης. Σωστά?
3: Σωστά.
2: Και κεντρικό θέμα ποιο είναι?
3: Το κεντρικό θέμα είναι η επιστήμη γενικότερα, έτσι.
2: Ναι.
3: Και αυτή η ιστορία της Ευρωπαϊκής Βραδιάς Ερευνητή είναι μια δράση, μια δραστηριότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρόγραμμα τύπου Marie Curie, όπως λέγονται, και ο στόχος είναι η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό, να φέρουμε δηλαδή τον κόσμο, τον πολύ τον κόσμο, σε επαφή με την επιστήμη, τι συμβαίνει σήμερα, πώς λειτουργεί η επιστήμη, πώς είναι οι επιστήμονες, και όλα αυτά.
1: Και ανταλλαγή και... απόψεων, διακρατική, διευρωπαϊκή, γιατί βλέπουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 11 χώρες η εκδήλωση αυτή.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Η εκδήλωση, η δικιά μας είναι σε 11 χώρες.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω, για τη δική σας.
3: Ναι, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλοί φορείς που συμμετέχουν στην βραδιά του ερευνητή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακόμα και εκτός Ευρώπης. Η δικιά μας όμως η συνεργασία, που είναι αυτή η οποία, της οποίας ηγείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αφορά 9 συνεταίρους οι οποίοι έχουν δράσεις σε 11 χώρες. Γιατί ένας από τους συνεταίρους που έχουμε είναι και η Βαλκανική Ένωση Φυσικής, η οποία κάνει πράγματα σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων. Και το δικό μας το θέμα είναι βασικά η φυσική. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή αφορά όλες τις επιστήμες. Ναι. Αλλά κάθε φορέας, ανάλογα με το αντικείμενο ας πούμε, που θεραπεύει, προβάλλει το δικό τομέα. Ας πούμε, εμάς το δικό μας θέμα είναι η φυσική, και ειδικότερα εμείς έχουμε έτσι και μία ροπή προς την αστροφυσική.
2: Αυτό ναι, έχει ναι. πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπά. Και μάλιστα πότε τις προάλλες μιλάμε για αστροφυσική όταν στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές ή μάλλον ήταν το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι καλά, που λέγαμε για την αστροφυσική, τις δυνατότητες που έχει. Μάλιστα είχαμε βγάλει έναν καθηγητή που ζει και εργάζεται στην Κίνα και λέει πόσο μπροστά είναι η Κίνα στην αστροφυσική. Αλλά για να δούμε εδώ εμείς, κύριε Παπά, πώς πάμε σε αυτό το τομέα της επιστήμης.
1: Επίσης, η αστροφυσική νομίζω ότι ασκεί τρομερή έλξη στον απλό κόσμο.
2: Φυσικά.
1: Όταν γίνεται κατανοητής αυτόν, έτσι.
3: Αυτό ισχύει. Η αστροφυσική γενικότερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στον πολύ κόσμο αντικείμενα. Γιατί ακριβώς η ιδέα του έναστρου ουρανού, ας πούμε έτσι, εξάπτει τη φαντασία και την ατόμη. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα σε σχέση ας πούμε με την βραδιά του ερευνητή, έχουμε όπως είπατε τις δραστηριότητες που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και τις δραστηριότητες που έχουμε στην Αθήνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Ελληνογερμανική. Και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει μια δραστηριότητα η οποία θα είναι και στην Κόρινθο, στο Στεφάνι Κορινθίας, ένα αστεροσκοπείο που υπάρχει εκεί πέρα. Οπότε είναι πολλά τα μέρη στα οποία θα μπορέσει ο κόσμος να επισκεφτεί και να... τώρα τα αστεροσκοπία θα έχουν κατά κύριο λόγο η θεματική τους θα είναι σε σχέση με τον ουρανό, με παρατήρηση, με τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνουμε τη δικιά μας την εκδήλωση στο Νόησης, εκεί πέρα επειδή συμμετέχει όλο το τμήμα φυσικής, θα έχουμε ένα ευρύτερο πεδίο ας πούμε, στο οποίο θα αναπτυχθούμε, αλλά ναι, υπερέχουν οι ομάδες και οι θεματικές της αστροφυσικής. Δηλαδή ας πούμε, θα έχουμε σε συνεργασία με τον ΟΦΑ, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας, που είναι ερασιτέχνες αστρονόμοι, θα φέρουν τα τηλεσκόπια τους για παράδειγμα και θα τα στήσουν, αν μας επιτρέψει ο καιρός, θα στήσουν να κάνουμε βραδινή παρατήρηση.
1: Ωραίο αυτό.
2: Να πούμε ότι ξεκινάτε από τις 5 η ώρα το απόγευμα, στις 11 η ώρα το βράδυ θα...
3: Ακριβώς, για να καλύψουμε και αυτό το θέμα, μετά τις 8-8.30 που θα έχει δύσει ο ήλιος, να μπορέσουμε να κάνουμε παρατήρηση μέχρι τις 11 η ώρα, όσο προλάβουμε. Και νομίζω ότι θα είναι και ωραίος ουρανός αν είμαστε τυχεροί.
1: Αχ, μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Είναι για όλες τις ηλικίες.
3: Είναι για όλες
2: τις
3: ηλικίες.
2: Φαντάζομαι πόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι στα νέα παιδιά να περιηγηθούν στους δρόμους του ουρανού.
3: Είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, τώρα από το τηλεσκόπιο τα μικρότερα παιδάκια θα δυσκολευτούν να δουν κάτι, αλλά τα πιο μεγάλα παιδιά θα μπορέσουν να το απολαύσουν και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο η παρατήρηση με τα τηλεσκόπια που θα ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι και οι υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουμε σε κλειστό, σε εσωτερικό χώρο, που έχουν να κάνουν με τα διάφορα πεδία της φυσικής, με τα οποία ασχολούμαστε εδώ στο τμήμα φυσικής, στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Θα έχουμε δηλαδή πράγματα όπως θέματα για βαρυτικά κύματα, για διάφορα αστροφυσικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη σχετικότητα κτλ. Θα έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πειράματα υψηλών ενεργειών, όπως είναι τα πειράματα που γίνονται στον επιταχυτή στο CERN. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την φυσική της ατμόσφαιρας και άλλα πολλά θέματα. Οπότε δηλαδή θα καλύψουμε όλα τα ενδιαφέροντα ενδεχομένως του κόσμου και μέσα σε αυτά τα σε αυτή την έκθεση, ας το πούμε, που θα έχουμε, θα υπάρχουν δραστηριότητες για τον κόσμο που θα μπορεί ενδεχομένως να συμμετέχει.
2: Διαδραστικά δηλαδή θα υπάρχουν
3: κάποια πράγματα θα είναι διαδραστικά ακριβώς. Θα έχουμε, θα μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος προσομοιώσεις από διάφορα φαινόμενα, ας πούμε, για να δει πώς εξελίσσονται έτσι και από κοντά. Θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα, αλλά μπορεί να είναι υπομορφή παιχνιδιού για τα πιο μικρά παιδιά. Έχουμε, ας πούμε, και ένα χώρο στον οποίο θα μπορούν τα πολύ μικρά παιδιά να πάνε και να ζωγραφίσουν.
1: Άρα είναι οικογενειακή υπόθεση. Τέλεια. Ναι, με την έννοια ότι
2: είναι και Παρασκευή απόγευμα, νομίζω.
3: Είναι για όλη την οικογένεια, ακριβώς. Και να σας πω τώρα, αφού μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή τη χρονιά, φέτος, η βραδιά του ερευνητή, λέμε βραδιά του ερευνητή και παραπέμπει σε μία μέρα, αλλά στην πραγματικότητα οι δράσεις οι οποίες θα γίνουν και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά θα έχουν διάρκεια 3 ημέρες. Οπότε το κεντρικό γεγονός, ας πούμε, είναι της Παρασκευής, αλλά θα υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν και το Σάββατο και την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, Σάββατο, Παρασκευή είναι η επίσημη ημέρα, λίγο πριν και αμέσως μετά θα υπάρχουν ακόμη κάποιες δράσεις.
1: Μάλιστα,
3: εξαιρετικά. Οπότε στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία δράση η οποία θα είναι την Πέμπτη και θα είναι στο Καραπάτζιο Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία θα είναι το πρωί, θα είναι τις 10 μέχρι τη 1, όπου πάλι ο κόσμος θα μπορέσει να πάει εκεί και να δει πράγματα, να συμμετέχει σε... Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, ας πούμε, αυτή η δράση, αλλά μπορεί και οποιοδήποτε άλλος να πάει. Και αντίστοιχα υπάρχει άλλη μια δράση που θα έχουμε σε συνεργασία πάλι με τον ΟΦΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όπου θα μπορεί ο κόσμος να πάει και να παρακολουθήσει πάλι ένα παραμύθι.
1: Νομίζω, κύριε Παπά, ότι θα μπορέσουν και να τα δουν. Δηλαδή στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα. Δεν υπάρχει και το πρόγραμμά σας αναλυτικά.
2: Και πέρα από αυτό, το σημαντικότερο είναι που μπορεί κάποιος να πάει να τα παρακολουθήσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις, ότι αυτό γίνεται για να φέρει τον κόσμο σε επαφή με την επιστήμη και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε και για την καθημερινότητά μας, να μην φοβόμαστε την επιστήμη, να την εμπιστευόμαστε. Αυτό δεν είναι ο βαθύτερος στόχος?
3: Ναι, φυσικά. Μα η επιστήμη είναι, ο στόχος της επιστήμης είναι να καλυτερεύσει τη ζωή του ανθρώπου.
2: Δηλαδή, ακριβώς.
3: Η σελίδα μας είναι το picoproject.gr για όποιον θέλει να πάει να δει όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.
2: Και τις ώρες που θα υπάρχουν.
3: Ακριβώς, και το πρόγραμμα ακριβώς.
2: Ωραία, όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα κύριε Παπά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, για τη βραδιά του ερευνητή, αυτή την Παρασκευή, τι ώρα να θυμίσουμε στον
2: κόσμο? Από τις 5 ως τις 11. Αυτό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί όπως είπαμε θα γίνουν και εδώ στην Αθήνα, στο Αστεροσκοπείο, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Πάτρα θα γίνει, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα θα γίνονται διάφορα. Λοιπόν, να πούμε, βραδιά του ερευνητή 2026 στις 25 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή είναι. Εάν μπείτε μέσα θα δείτε σε ποιες πόλεις σε ποιες πόλεις και τι ώρες γίνονται οι διάφορες δράσεις.
1: Ωραία, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: κάτι διαβάζεις με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Πριν απλά να σου πω ότι στη Βενεζουέλα τίμησαν ένα σκύλο ήρωα που έσωσε 26 ανθρώπους στους σεισμούς. Και τον αποθεώνουν και του κάνανε. Συνταξιοδοτείτε τώρα αυτός. Και του κάνανε τεράστιο χαλκινό άγαλμα.
1: Τι ωραίο.
0: Τι γλυκό, ναι, τι υπέροχα.
1: 26 άτομα έσωσε.
0: Ναι, μετά τους σεισμούς, ξέρεις.
1: Ναι, το. Απίστευτο.
0: Πες μου όμως εσύ στα σοβαρά τώρα.
1: Σοβαρά. Α, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, Νεφέλη.
0: Πολύ.
1: Σοβαρό, ανθρώπινο και συγκινητικό. Ναι. Λοιπόν, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο ξεχωριστά όργανα.
0: Ναι.
1: Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ έκαναν αυτή την ανακάλυψη. Αυτό που είναι μια πρωτοποριακή έρευνα και εξέτασαν τον εγκέφαλο στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, όπου διαπιστώσαν ότι το μπροστινό και το πίσω τμήμα του οργάνου

0: κόσμο.
1: Και γίνεται τρομερή μελέτη και δίνονται χρήματα για έρευνα και φάρμακα.
0: Πιστεύουν τώρα λοιπόν ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν αυτές τις θεραπείες σε ασθενείς που πάσχουν από πολυάριθμες, πραγματικά πολυάριθμες, νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, το είχαμε ανάγκη. Θα αποχαιρετήσουμε για λίγο, διότι θα επιστρέψουμε φυσικά.
0: Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και μετά πάλι.
1: Ναι, 105,8. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.
0: Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη
1: στον ήχο.
0: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε αναφορά στο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνο να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός του Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μία συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές αλλά και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO. Η Μετρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολιστήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια, τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: 105,8, Earth News Radio. Θα το πω και το Viber που έχουμε.
0: Καλέ, πες το.
1: Ναι.
0: Πες τα άλλα.
1: Γιατί μας αρέσουν. Μιλες,
0: είπα εγώ, Earth News Radio 105,8. Πες εσύ.
1: Εγώ θα πω Viber. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber. Το πω πάλι. Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Επίσης, Ερτέκο, που εκεί υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφελή Γερού στα μικρόφωνα.
1: Έτσι. Πού θα πάμε τώρα?
0: Αχ, τίποτα, βλέπω και ναι, φρύτω. Και όχι φρύτω, ανησυχώ. Όπως πάρα πολλοί από εμάς. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έρχεται μια μεγάλη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Είναι τεράστια η πίεση οικονομική που ασκείται σε εμάς, σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σε όλες τις χώρες. Οι τιμές, αποτυπώνεται αυτή η πίεση. Και υπάρχει μια κινητοποίηση με πρωταγωνιστή τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, που λέει: παιδιά, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο για δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Και βεβαίως αυτό που ζητούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.
0: Καλά, εντάξει. Συγκινήθηκα τώρα εγώ.

0: Έχεις πάει στην αρχαία πόλη της Τρίας?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις πάει?
2: Δεν έχω πάει, μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω. Νεφέλη, σου λέω ότι είναι μια φανταστική εκδρομή. Και το λέω εκδρομή. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι στη βορειοδυτική Τουρκία. Δηλαδή είναι κοντά μας. Είναι μια εκδρομή που την κάνει κάποιος. Μπορεί.
1: Και αξίζει πραγματικά.
0: Ξέρεις πόσο ωραία είναι? Εγώ έχω πάει και στο αρχαίο θέατρο εκεί. Είναι μια μαγεία, ναι. Ήθελα να σου πω ότι θα έλεγε κανείς ότι λοιπόν αυτή η αρχαία πόλη την έχουν. Ό,τι ήταν να βρουν, το είχαν βρει. Και όμως συνεχίζει να προσφέρει δώρα στους ερευνητές και φυσικά στους λάτρεις της ιστορίας. Διότι ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια αγορά ηλικίας 2.800 ετών. Μαθαίνουμε νέα πράγματα για την, για την ιστορία αυτής της πόλης. Για το πώς την εγκατέλειψαν, πώς παρήκμασε, πώς.
1: Θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για την Αγία Σοφία? Τα μυστικά υπόγεια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα υπόγεια. Που τα έκανε ο ίδιος ο Ιουστινιανός.
1: Ο Ιουστινιανός έχει πολύ πλάκα. Έχει ενδιαφέρον οι θρύλοι που υπήρχαν για αυτή την πόλη, κάτω από την πόλη. Ότι υπήρχε το μεγάλο δωμάτιο του Ιουστινιανού, ότι εκεί είχε κατασκευάσει ένα χρυσό δωμάτιο που έμενε και υπήρχαν κοιμήλια που είχαν διασωθεί από την Ιερουσαλήμ. Όπως, άκου, η Κιβωτός της Διαθήκης και κομμάτια από τον Τίμιο Σταυρό. Θρύλος τώρα λέμε.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί κρύφτηκε ο Πατριάρχης που έκανε τη Θεία Λειτουργία όταν εισέβαλαν οι Οθωμανοί, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια υπήρχε ο φυλακισμένος Σατανάς, άλλος θρύλος αυτός, όπου κατάφερε ο Ιουστινιανός πάλι να παγιδεύσει το Σατανά, να τον αλυσοδέσει.
0: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Με τίποτα. Υπάρχει και ένας μύθος ότι ακούγεται ο ήχος από τις αλυσίδες. Αλλά υπάρχει επιστημονική εξήγηση ότι χρησιμοποιούσαν για να ανεβάζουν ανεβατόρια και...
0: Ναι, αυτό τίνω να το πιστεύω περισσότερο.
1: Και υπάρχει και το δάκρυ της Παναγίας.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις και ο Κίωνας που υδρώνει. Ναι, ότι ο Κίωνας των Ευχών είναι στο ισόγειο του ναού, συνδέεται με τα υπόγεια. Ο χριστιανικός μύθος λέει ότι ο Κίωνας κλαίει από την πτώση της αυτοκρατορίας ή ότι τον άγγιξε η Παναγία. Ο Οθωμανικός μύθος λέει ότι ο Άγιος Γεώργιος της Ισλαμικής παράδοσης έβαλε το δάχτυλό του εκεί για να στρέψει τον ναό να βλέπει προς τη Μέκα.
0: Βολεύτηκαν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Λόγω της τεράστιας υγρασίας που υπάρχει από τα τούνελ και από το Πορώδες Μάρμαρο, το νερό ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν κάνει τον Κίωνα να υδρώνει. Γι' αυτό άμα το ακουμπήσεις έχεις την αίσθηση ότι κλαίει. Έχει υγρασία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εξηγείται πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: για την Αγία Σοφία.
1: Ναι, για την Αγία Σοφία.
0: Η οποία έχει πάει θρύλους τώρα πρόσφατα, στο έλεγα. Ότι είναι πάρα πολύ στεναχώρο να μπαίνει.
1: Ναι, μου το πες.
0: Είναι πάρα πολύ στεναχώρο.
1: Ναι.
0: Πάντως, επιστρέφω για να σου πω ότι αυτό που βρήκαν αυτή η αρχαία αγορά στην αρχαία πόλη της Τρίας, γιατί είναι σημαντικό, θα μου πεις γιατί να μην βρίσκαν. Όλα, αφού ξέρουμε τι ήταν η Τρία και την ιστορία της και την ακμή της. Γιατί συνδέεται με την κατάρριψη δεν ισχύει κάτι που πιστεύαμε, ότι μετά τον πόλεμο έμεινε για πάρα πολλά χρόνια μια ερειπωμένη πόλη.
1: Αυτό
0: ενώ
1: δεν
0: στην
1: ισχύει.
0: Πραγματικότητα λένε, λέει η επικεφαλής των ανασκαφών, ότι έφτασαν οι άπικοι 80-90 χρόνια μετά την καταστροφή της πόλης. Και ξανά
1: αναπτύχθηκε.
0: Και άνθησε. Ναι.

0: το λέγαμε και χθες. Εμείς οι δύο το συζητούσαμε για αυτό το τρομερό μετεωρίτη.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει, που κοστίζει 5,3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Για πες, ο βράχος από τον Άρη.
0: Ναι, ναι. Ζυγίζει 24,67 κιλά.
1: Ναι.
0: Κάποτε ταξίδεψε 225 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Άρη μέχρι τη Γη. Ναι. Τον Ιούλιο του 25, τώρα δηλαδή, πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη για αυτό το ποσό που σου είπα, 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης αριανής προέλευσης που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη.
1: Και πού ανήκει τώρα στη Σύνομα?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι
0: θα έλεγες εσύ, δηλαδή τι θα πίστευες? Πώς βρέθηκε σε ιδιωτικά χέρια για να μπορεί να δημοπρατείται και να...
1: Ένα αυτό.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Ναι, βέβαια, δημοπρασία τώρα, κάτι που είναι...
0: Γιατί, πώς μπορεί να ανήκει σε κάποιον?
1: Πώς μπορεί?
0: Όχι, τώρα λοιπόν δεν μπορεί. Γι' αυτό και είπα, τον έχουν κατασχέσει.
1: Ναι, αλλά ανήκε πριν.
0: Ναι.
1: Πού ανήκε, ξέρουμε?
0: Στον Ήγηρα.
1: Α,
0: στο
1: κράτος
0: κάπως...
1: του Ήγηρα.
0: Ναι, και κάπως βρέθηκε στα χέρια κάποιου. Και πάγωσε τελικά η πώληση, γιατί υπήρχαν διάφορες ενστάσεις. Εκεί μπήκαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, κατασχέθηκε ο μετεωρίτης. Τα σόθπις μωρέ είχαν αναλάβει τη δημοπρασία. Οπότε, και τι ανακάλυψαν οι αρχές? Σου λέει, κάτσε εδώ πέρα, 5,5 εκατομμύρια, τι γίνεται, τι είναι αυτό? Και είδαν ότι δεν υπήρχαν ούτε τελωνιακά αρχεία καταγραφή της αγωγής ΣΥΠΑ. Δηλαδή το πώς μπήκε στη χώρα δεν το ξέρουν.
1: Μάλιστα.
0: Σε βαλίτσα μπήκε. Οπότε λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος τον έχει. Τον έχουμε τώρα εμείς.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.

0: Όχι, θα το ξεκαθαρίσω. Λένε ότι εντοπίστηκε αρχικά στη Νότια Αλγερία από ένα Βεδουίνο, τον πούλησε σε έμπορο από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε ως προερχόμενο από τον Νιγηρά. Απαγορεύει η Αλγερινή νομοθεσία την εμπορία μετεωρητών και κάπως μυστηριωδώς έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ταξίδι του. Πάμε σε μια σειρά όμως. Πολλά είπαμε αρχαιολογικά, επιστημονικά.
1: Δραματική σειρά με διεθνή χαρακτήρα που παίζουν Έλληνες ηθοποιοί.
0: Δεύτερο wow.
1: Εμμανουέλα Κοντογιώργου και Ελένη Ζαραφίδου. Εμείς έχουμε την Εμμανουέλα Κοντογιώργου, η οποία βρέθηκε πρόσφατα στην Βουδαπέστη, όπου έγιναν τα γυρίσματα. Impossible Love λέγεται η σειρά αυτή. Βρίσκεται σε ψηφιακές πλατφόρμες και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εμμανουέλα Κοντογιώργου να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Εμμανουέλα.
2: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας απόψε.
0: Και εμείς πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια να πούμε.
1: Συγχαρητήρια, φυσικά. Δεν είναι εύκολο να συμμετέχεις σε μια μεγάλη και διεθνή παραγωγή.
2: Όχι, καθόλου.
0: Θες να μας πεις για το Impossible Love λίγα περισσότερα?
2: Πρόκειται για μία σειρά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι είναι η πρώτη mobile series. Δηλαδή απευθύνεται στα κινητά αποκλειστικά, και οι λήψεις, ο τρόπος που είναι γυρισμένη, μπορείς φυσικά να τη δεις και σε κανονική τηλεόραση. Το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι οι σκηνές είναι πολλές και πολύ μικρές. Ακολουθούμε δηλαδή την ιστορία με έναν τέτοιον τρόπο που είναι πιο προσιτό να το δεις στο κινητό σου.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον αυτό όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι και οι ατάκες όλα έχουν μία...
2: Δηλαδή εγώ όλες τις σκηνές που έχω γυρίσει, για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι μεγάλη σειρά αυτή, έχει γυρίσματα στην Βουδαπέστη, στη Γεωργία, στην Αίγυπτο, θα έχει και στην Αθήνα τον Ιανουάριο, στη Ρουμανία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο script, σενάριο, το οποίο έχει σαν θέμα του αυτό που είναι και ο τίτλος. Είναι πάρα πολλές ιστορίες, όχι πάρα πολλές, εντάξει, είναι κάποιες ιστορίες ζευγαριών που εμπλέκονται μέσω μιας διαθήκης που ανοίγει. Στις οποίες υπάρχουν διάφορα ψυχοφικά τρίγωνα, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να είναι με αυτό που θέλει και που αγαπάει.
0: Γιατί αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή ποιο θα είναι το σενάριο για να εμπλέκει Αθήνα, Αίγυπτο, Ρουμανία, δηλαδή.
2: Το σενάριο είναι το άνοιγμα, να ανοίγει μια διαθήκη ενός πολύ πλούσιου επιχειρηματία, η οποία εμπλέκει εκτός από τα παιδιά του και διάφορες ας πούμε πρώην Ευρωπαίες, διάφορο κόσμο που δεν είναι μόνο από την Αίγυπτο, από εκεί που είναι και ο σκηνοθέτης και οι εταιρείες παραγωγής και ξεκινάει
1: δραματική σειρά είναι αυτή, η ερωτική
2: δραματική.
1: Μάλιστα, πώς ήταν τα γυρίσματα στη Βουδαπέστη και πώς είναι να συνεργάζεσαι σε μια τέτοια παραγωγή?
0: Και πώς βρίσκεσαι σε αυτή την παραγωγή?
1: Και πώς βρίσκεσαι σε αυτή την
0: παραγωγή? Τα casting,
1: τα πάμε όλα μας. Πολλά θέλουμε να μάθουμε.
0: Πώς επιλέγει κάποιος?
2: Δική μου συμμετοχή προσωπικά ήταν πολύ τυχαία, να το πω, γιατί ο σκηνοθέτης με είδε σε ένα διεθνές φεστιβάλ που έπαιζα.
1: Στη Τυφλίδα.
2: Στο
1: Εθνικό Θέατρο της Τυφλίδας, όπου,
2: ακριβώς,
1: βραβευτήκατε κιόλας.
2: Βραβευτήκαμε,
1: και εσύ, Εμμανουέλα, και η Ελένη Ζαραφίδου, σωστά?
2: Ναι, για το έργο «Η Λέλα και η Λέλα» του Ανδρέα Στάικου, που έκανε και εδώ στην Αθήνα 2 σεζόν.
1: Ναι.
2: Τώρα ετοιμάζει το καινούριο το έργο που θα το κάνουμε από Οκτώβρη στο Θέατρο Αργό για λίγες παραστάσεις.
1: Α, τι ωραία.
2: Ναι. Και μάλιστα μέσω αυτής της ταινίας και της συνεργασίας με το σκηνοθέτη, μόλις τώρα ήμουν σε ένα άλλο διεθνές φεστιβάλ, στο Ομάν, από το οποίο γύρισα χτες.
1: Όπου εκεί τι γινόταν, τι φεστιβάλ ήταν, θεατρικό πάλι?
2: Ήταν θεατρικό, ναι, με παραστάσεις της Μέσης Ανατολής. Εγώ πήγα να το παρακολουθήσω ως η μόνη Ελληνίδα που έχει πάει ποτέ στο Ομάν να δει διεθνές φεστιβάλ.
1: Και η εμπειρία πώς ήταν, δεν μπορώ να αφήσω αυτή την ευκαιρία και να μην ρωτήσω, πώς ήταν?
2: Ήταν εκθαμβωτική, δεν περίμενα τίποτα από όλα αυτά. Τη χλειδί, δηλαδή μας είχαν στο ξενοδοχείο το Hilton εκεί στο, σε ένα παραθαλάσσιο φέρετρο του Ομάν που λέγεται Σαλάλα, το οποίο είναι καταπληκτικός προορισμός τουριστικός. Δεν το φαντάζει, δεν ξέρεις τώρα, πάω στο Ομάν, εμείς εδώ έχουμε 1002. Υπέροχες παραλίες, εγώ έκανα τα μπάνια μου.
0: Μ' αρέσει που έκανες και τουρισμό.
2: Βέβαια, έκανα, ναι. Είχαν επίτηδες το πρωί και το μεσημέρι κενά, γιατί κανονικά τα φεστιβάλ είναι όλη μέρα. Ξεκινούσαν από αργά το μεσημέρι, απόγευμα παραστάσεις, για να δείξουν στους διεθνείς καλεσμένους, να τους δείξουν
1: την παραγωγή το τους στη χώρα τους.
2: Ναι, ναι. Το οποίο ήταν καταπληκτικό. Τα λιβάνια, τα αρώματα. Ήταν μια εμπειρία που δεν την περίμενα, υπέροχη.
1: Τέλεια.
2: Δηλαδή, εγώ μέχρι που φοβόμουν κιόλας να πάω λόγω του πολέμου και αυτά, και όχι χτίσω, όχι πάμε στα άλλα. Αλλά με διαβεβαιώσαν ότι όλα είναι απολύτως ασφαλή, απολύτως ελεγχόμενα.
1: Γιατί απολύτως κλειδάτα γίνεται, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι, αυτό γίνεται με την,
0: βέβαια,
2: με την άδεια του Σουλτανάτου και το κάνει ο Δήμος εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Εμμανουέλα, ξέρεις τι καταλαβαίνω? Ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια και η οποία πλέον είναι, δηλαδή για τους καλλιτέχνες υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες που πριν μερικά χρόνια δεν ξέρω, φάνταζα εξαιρετικά δύσκολες, σπάνιες. Τώρα υπάρχουν. Να, η είναι συμμετοχή σου σε αυτή τη σειρά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Που έφερε το ένα το άλλο. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα φεστιβάλ, ναι, ναι, παραγωγές, οι ατζέντες, κάπως το πράγμα έχει αλλάξει.
2: Είναι αλήθεια αυτό, καθώς ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή και όλοι βρίσκουν τρόπους για να συνδέσουν το διεθνές εκτόπισμα. Δηλαδή, ας πούμε, και η σειρά έχει κάποιες δικαιολογίες για να μιλάμε στα αγγλικά, οι διεθνείς ηθοποιοί. Δηλαδή, ότι βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη, άρα όλοι μιλάνε αγγλικά. Στην Αίγυπτο αυτοί μιλάνε αράβικα, ας πούμε, αιγυπτιακά. Υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες.
1: Βρίσκουν τρόπους λοιπόν αυτά, να υπάρχουν συνεργασίες, ναι, από διάφορες
2: χώρες. Και μάλιστα οι συνάδελφοι Αιγύπτιοι, ναι, που κάνουν την παραγωγή και λοιπά και ο σκηνοθέτης, μου είπανε ότι στην Αίγυπτο είναι συνηθισμένο να βλέπεις σε μια σειρά κάποιοι ηθοποιοί που δεν είναι Αιγύπτιοι, οι Άραβες να μιλάνε αγγλικά. Δεν είναι το βασικό που βλέπουν, αλλά συμβαίνει και δεν τους φαίνεται περίεργο. Συμβαίνει κάποιες φορές. Ενώ εδώ δεν το έχουμε δει ποτέ, ας πούμε.
0: Να.
1: Εμμανουέλα, πότε θα βγει αυτό, πότε θα είναι?
0: Και πώς θα το δούμε?
1: Πώς θα το δούμε?
2: Αυτό δεν το ξέρω πότε θα βγει, γιατί έχουμε ακόμα γυρίσματα.
0: Α, έχετε μέλλον.
2: Ναι.
1: Α, δεν ολοκληρώθηκαν στη Βουδαπέστη.
2: Ναι, ναι. Θα έχουμε και τον Ιανουάριο γυρίσματα και αυτό απευθύνεται μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες. Εγώ ξέρω ότι θα προβληθεί σίγουρα στο Netflix, αλλά του αραβικού κόσμου, γιατί έχουν άλλα
0: ναι, προγράμματα, άλλο περιεχόμενο.
2: Και πλατφόρμες, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει και σε ένα ευρωπαϊκό κοινό. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι συνδέσεις τώρα έγιναν, φαντάζομαι, και με σκοπό να γίνει και αυτή η προσέγγιση. Οπότε όταν το μάθω...
1: Θα το μάθουμε,
0: θα μας το πεις και θα το μάθουμε και εμείς.
1: Στο μεταξύ, αυτό τον Ιανουάριο σίγουρο, έχετε γυρίσματα εδώ στην Αθήνα, έτσι.
2: Εδώ, τώρα, ναι, ναι, και θα γίνει μάλιστα και ένα διεθνές φεστιβάλ θεάτρου.
1: Α, πολλά λοιπόν να περιμένουμε. Ναι.
0: Ξέρεις τώρα τι απορία έχω εγώ? Ωραία, λέμε για διεθνή παραγωγή, λέμε για location, για cast διεθνές. Οικονομικά, γενικά μιλάμε, φυσικά δεν θέλουμε νούμερα. Αυτές οι παραγωγές είναι καλύτερα οικονομικά από κάτι εγχώριο?
2: Θα σας πω μονολεκτικά, ναι.
0: Α, okay, αυτό. Ήθελα απλά να καταλάβω τους όρους του παιχνιδιού, ξέρεις.
2: Ναι, ίσως και με τόνο.
0: Μάλιστα, τότε
1: τα καταλάβαμε
0: ακόμα
1: όλα.
0: Καλύτερα λοιπόν, οι ευκαιρίες έτσι να... Αχ, πολύ χαρήκαμε, Εμμανουέλα, που σε γνωρίσαμε έτσι και μιλήσαμε, εννοώ, για πρώτη φορά. Και περιμένουμε,
2: ναι, και
0: το Impossible Love.
2: Πολύ που σε γνώρισα και που μιλήσαμε για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημα, το οποίο ελπίζω ότι θα...
0: Να στεφτεί με επιτυχία.
2: Ναι. Πολύ ψηλά. Ναι.
1: Το ευχόμαστε και περιμένουμε πάλι
0: και
1: τα γυρίσματα εδώ, ναι, στην Αθήνα που θα γίνουν τα γυρίσματα.
2: Ναι, φυσικά και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, Εμμανουέλα. Εννοείται.
2: Περιμένω να έρθετε.
0: Γεια σου.
1: Θα έρθουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, Εμμανουέλα Κατογιώργου, ηθοποιός, για τα γυρίσματα της σειράς Impossible Love. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έκανα μια συζήτηση, Ιωάννα, πριν κάποιο καιρό με έναν ηθοποιό και προσπαθώ να θυμηθώ. Ήταν πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίος έλεγε τον Αληφερόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τον. Έχει και ένα υπέροχο όνομα. Προμηθέα.
1: Προμηθέας.
0: Και έλεγε με αφορμή πάλι κάτι για τα Όσκαρ, τα πώς επιτροπή. Πώς έχει και αυτός έχει σοκαριστεί με το πώς τα πράγματα, πια τα σύνορα καταρρύπτουν. Δηλαδή οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αυτή η εξωστρέφεια που υπάρχει πια για τους καλλιτέχνες. Μου λέει πριν μια δεκαετία.
1: Δεν υπήρχε.
0: Το θα ήταν σενάριο. Δηλαδή ήταν ελάχιστοι αυτοί που το πάλευαν. Καλά, αυτοί που το κατάφερναν, δεν το συζητώ. Και τώρα υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες.
1: Υπάρχουν ευκαιρίες και είναι καταπληκτικό πως και τα νέα παιδιά, οι νέοι ηθοποιοί.
0: Είναι και η γλώσσα.
1: Η γλώσσα, έτσι βασικό. Και... ξέρουν, τις ξέρουν αγγλικά άψογα. Εγώ θα μιλήσω για τους Έλληνες.
0: Ναι, ξέρουν αγγλικά πολύ
1: αγγλικά
0: καλά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο.
1: Για
0: να
1: πες.
0: Σου πω τι. Ότι αυτά τα παιδιά έχουν ζήσει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι εξοικειωμένα πάρα πολύ.
0: Ήταν πολύ τρομακτικός παλιά.
1: Ναι.
0: Όταν. Ξέρεις, αυτά τα παιδιά σε αυτό ξέρουν. Ότι αυτή την παγκοσμιοποίηση. Αυτές οι πλατφόρμες βλέπουν, καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο της διαδικασίας.
1: Ταξιδεύουν από πολύ μικρά έξω. Έχουν ταξιδέψει αυτές οι γενιές. Δεν έχουν αυτό που παλιά εμείς λέγαμε. Α,
0: ναι, είδα αυτό, είδα εκείνο. Εκμηδενίστηκε αν οι αποστάσεις. Και ο φόβος.
1: Και ο φόβος. Βέβαια.
0: Θα σου πω, βλέπεις την ώρα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Τι σημαίνει.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, ενώ επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή διαβίβασε στον Αμερικανό απεσταλμένο Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ξέσπασμα Μακρόν για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Με σύνθημα «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει», συγκέντρωση συγγενών φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός, αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι. 12 παρά 20. Πλησιάζει. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Στα μικρόφωνα Ιωάννα Ταραμπίκου. Νεφέλη Λιγέρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Σφυρόερα. Για λίγο ακόμα μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Συντροφιά μαζί.

Και βέβαια ένα νέο που μας χαροποίησε πάρα πολύ είναι πως τελικά το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle σώθηκε και η φωνή που άκουγαν κρυφά χιλιάδες Έλληνες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας θα συνεχίσει να ακούγεται. Η Deutsche Welle ήταν η φωνή της αντίστασης κατά της Χούντας. Το ελληνικό κομμάτι ασκώντας ανοιχτή κριτική και μεταδίδοντας ειδήσεις για την αντιστασιακή δράση και τα βασανιστήρια αποτελούσε για εκατομμύρια Έλληνες μία σπάνια πηγή ανεξάρτητης ενημέρωσης. Μετά τη μεταπολίτευση, το πρόγραμμα διατήρησε τη δημοφιλία του, καλύπτοντας περισσότερο σημαντικά διεθνή γεγονότα. Όμως, τον Φεβρουάριο του 26, τον περασμένο Φεβρουάριο δηλαδή, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle ανακοίνωσε την κατάργηση του ελληνικού προγράμματος λόγω περικοπών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και κινητοποιήθηκαν οι μεγαλύτεροι δημοσιογραφικοί και πολιτικοί φορείς. Και το ευχάριστο νέο ήρθε. Με απόφαση λοιπόν ανακλήθηκε από το Συμβούλιο της Deutsche Welle μετά από παρεμβάσεις η απόφαση για να σταματήσει το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. Έτσι λοιπόν το ελληνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με δομή προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα.

Λοιπόν, το Μουσείο Ακρόπολης, εγκαινιάζοντας μία σειρά εκθέσεων που αναδεικνύουν αρχαίους πολιτισμούς, πρόκειται να παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο «Αρχαία Αρμενία». Η νέα έκθεση λοιπόν στο Μουσείο της Ακρόπολης θα παρουσιαστεί από τα μέσα Νοεμβρίου, θα είναι ανοιχτή ως την άνοιξη του 2027. Οι 200 αρχαιότητες από την Αρμενία θα έρθουν και μάλιστα είναι ελάχιστα γνωστά για τη χώρα αυτή την Αρμενία, για τον πολιτισμό της, η οποία χάνεται από τα παλαιολιθικά χρόνια, στην εποχή του Χαλκού, την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά κλασικά ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι την αυγή του χριστιανισμού. Θα έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ να γνωρίσουμε την αρχαία Αρμενία σε αυτή τη νέα έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι την άνοιξη του 2027. Η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής γενιάζει τη νέα περίοδο 2026-2027 με ένα νέο έργο του διευθυντή και του συνθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη. Τίτλος «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι», το οποίο φέρνει επισκηνής η παράσταση αυτή 4 βήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. 3 χορογράφοι, 9 χορευτές του μπαλέτου, 1 τραγουδιστής, 1 γλυπτική εγκατάσταση, όλα αυτά στην εναλλακτική λυρική σκηνή. Και το σημαντικότερο, ότι επειδή εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις πρώτες παραστάσεις, δίνονται 3 επιπλέον παραστάσεις. Η προπόληση θα ξεκινήσει αύριο από τις 12 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν προστίθενται 3 ακόμα παραστάσεις, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα είναι 2 Οκτωβρίου.

σήμερα η μέρα δεν προσφερόταν για έξοδο έξω το βράδυ. Αύριο όμως μια άλλη μέρα και από ό,τι μάθαμε δεν θα βρέχει, λίγο κρύο θα έχει, οπότε με ένα μπουφανάκι μπορούμε να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε για αύριο το βράδυ. Λοιπόν, να σας πω ότι στο άλσος της Νέας Μύρνης ο Γιάννης Κότσιρας αύριο γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Στις 8:30 ξεκινάει η συναυλία στο άλσος της Νέας Μύρνης, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια τραγούδι, στο πλαίσιο των Ιωνικών γιορτών.

εννοείται, με μπουφανάκι αύριο αλλά και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, όπου ο Μίλτος Πασχαλίδης παρουσιάζει τα τραγούδια του, απόλυτη δισκογραφική του πορεία. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη, 31 χρόνια στη δισκογραφία ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αύριο και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, οι πόρτες ανοίγουν στις 7 και μισή, και οπωσδήποτε μπουφανάκι, έτσι.

Νομίζω ότι αξίζει να δούμε την Εμιλία Υψηλάντη στο μονόλογο της. Εμιλία λέγεται και είναι στο Θέατρο του Κολονού αύριο το βράδυ. Μία παράσταση πραγματικά που παίχτηκε το χειμώνα που μας πέρασε και έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Εμιλία Υψηλάντη αφηγείται στοιχεία της ζωής της μέσα σε μία διαδρομή 60 χρόνων όπου συνδέει τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της. Κάθε ανάμνησή της σχηματίζεται σε στιγμή και την αφηγείται με μια ιστορία που να φτάνει μέχρι το σήμερα. Εμιλία λοιπόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολονού αύριο στο Θέατρο του Κολονού στις 9 η ώρα.

Το φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού συνεχίζεται και στα πλαίσια του φεστιβάλ. Αύριο η Κάτζο Ντίλο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου.

να σας πω ότι η Κάτζο Ντίλο είναι η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη Gypsy Jazz και την πάντρεψε με ήχους ελληνικής μουσικής. Δίνουν έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και δημιουργούν ένα μείγμα που έρχεται λίγο, φέρνει λίγο στο Παρίσι του 30 και στην Αθήνα του σήμερα. Μην τους χάσετε. Κάτζο Ντίλο αύριο στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 9 η ώρα.

για λίγες ακόμα παραστάσεις από αύριο και μέχρι το Σάββατο. Αυτή η νύχτα μένει του Θάνου Αλεξανδρή στο θέατρο Ολύμπια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Θάνος Αλεξανδρής είναι ο συγγραφέας του έργου. Τη θεατρική απόδοση την έχει κάνει ο Αστέριος Πελτέκης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Πετράκης, Δημήτρης Παπάζογλου, Θάνος Αλεξανδρής, Εύα Βάρσου. Η μουσική, η σύνθεση, η πρωτότυπη σύνθεση και η μουσική επιμέλεια είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτή η νύχτα μένει λοιπόν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από αύριο και ως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο, Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, εξαιρετική στην Ακαδημία.

Η Μαρία Σφυρόρα τώρα μόλις μου είπε ότι πήγε το είδα και είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι σας το λέμε από αυτά που λέμε εδώ μέσα στο γραφείο, στο στούντιο. Πάρα πολύ καλό.

ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει τη δημητική του κάθε Σεπτέμβρη. Ραντεβού λοιπόν, όλοι οι Έλληνες ντοκιμαντέριστες γνωρίζονται με το κοινό. Ένα ετήσιο ραντεβού, 11 χρόνια τώρα. Φέτος το αφιέρωμα λέγεται «Με τα μάτια ανοιχτά». Πρόκειται για ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 χρόνων και με αφιερωματικές προβολές.

0: Και έτσι καθώς πλησιάζει 12 η ώρα, εμείς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά στο μεταξύ. Αλέξανδρος Λαχανάς ήρθε, είναι εδώ στο στούντιο. Έχει ραντεβού μαζί σας μετά τις 12 και ως τις 2 με το νυχτερινό Express. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα για τους ακροατές μας?
1: Αφιερώματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέι Τσάρλς.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο δικός μας ο Κώστας Τουγνάς.
0: Α, έχεις πολύ υλικό.
1: Έχω υλικό.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με την ένταση στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής αλλά και την ενεργειακή κρίση να σκιάζουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες κρατών της Μέσης Ανατολής να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και η συνάντηση που έλαβε χώρα ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους. «Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ξέσπασμα Εμμανουέλ Μακρόν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπερασπίστηκε ο Γάλλος Πρόεδρος τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέμα που μας ντροπιάζει όλους. Τα βασικά δικαιώματα των Παλαιστινίων παραβιάζονται για άλλη μια φορά. Ένα χρόνο αφότου πολλά έθνη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης στη συνέλευση, τόνισε. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ρώσος ομολογός του είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας», απίφθινε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. «Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», επισήμανε στη συνάντηση που είχε με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με το δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρακτηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού σήμερα με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς, απλώς τις νιώθεις. Φωνές που μοιάζουν να έρχονται από ένα σκοτεινό δωμάτιο, από μια παλιά νύχτα, από μια ανάμνηση που έζησες κάποτε ή που δεν έζησες ποτέ. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά το απόψινό νυχτερινό εξπρές, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο θρύλος της παγκόσμιας soul, ο Ray Charles. Ο άνθρωπος που μπορεί να μην γνώρισε ποτέ τον κόσμο με τα μάτια, αλλά τον είδε ολόκληρο μέσα από τη μουσική. Από μικρός έχασε την όρασή του, όμως δεν έχασε ποτέ την ανάγκη να κοιτάζει βαθύτερα. Και έτσι, με ένα πιάνο μπροστά του και με μια φωνή γεμάτη ψυχή, ένιωσε τη soul με τα blues, το gospel, τη jazz, το rhythm and blues και την country, και δημιούργησε έναν ήχο που έγινε δικός του, τελείως δικός του, αποκλειστικά δικός του. Ο Ray Charles δεν τραγουδούσε απλώς για τον έρωτα, τη μοναξιά και τον πόνο. Τα έκανε να ακούγονται και αληθινά. Και ίσως και γι' αυτό ταιριάζει τόσο πολύ στη νύχτα, γιατί όταν χαμηλώνουν τα φώτα και μένει μόνο η μουσική, υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται εικόνα. Χρειάζονται μόνο μια φωνή, μερικές νότες και μια καρδιά που ακούει. Φίλες και φίλοι, ξημερώνει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθοί, οι Πολυξένοι και οι Ήρις, η Ήριδα, γυναικεία υπόθεση δηλαδή, η Τετάρτη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 21 το απόγευμα. Άρα έχουμε διάρκεια ημέρας 12 ώρες και 8 λεπτά. Πλησιάζουμε στην ισοπαλία, στη φθινοπορεινή εσημερία δηλαδή, ίση μέρα, ίση νύχτα. Σαν σήμερα το 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Το άλογο μου από το ατύχιο στα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του, εννοεί δηλαδή ότι πατούσε πάνω σε πτώματα. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με το γέρο του Μωριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Αυτό έγινε το 1821, για πολλούς είναι η απαρχή της Ελληνικής Επανάστασης και όχι 25 Μαρτίου. Το 1942 αρχίζουν στο Auschwitz οι πρώτες εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1998, σχετικά πρόσφατα, ο Σωρίν Ματέι, ένας από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς, παγιδεύεται από την αστυνομία σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Νιώβης 4 στην Αθήνα, όπου βρίσκεται με μια φίλη του. Κατορθώνει να διαφύγει σε άλλο διαμέρισμα, όπου κρατώντας μια χειροβομπίδα πιάνει ο μύρους μια οικογένεια. Η αστυνομία αποφασίζει έφοδο και ο Ρουμάνος πυροδοτεί τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η όμηρος Αμαλία Γκινάκη, η οποία αργότερα θα υποκύψει στα τραύματά της, και ελαφρότερα ο ίδιος ο Ματέι. Τραυματίζονται επίσης 4 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, τότε αρχηγός της Ελλάς, Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Ένα χρόνο αργότερα, το 1999, αρχίζει το μεγάλο κράχ στο χρηματιστήριο Αθηνών, η πτώση της τιμής των μετοχών, πολλές από αυτές αποδείχτηκαν φούσκες. Το 2000, ο Πύρος Δήμας κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της Άρσης Βαρών στο Σίδνεϊ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηκώνοντας 175 κιλά στο Αρασέ, 215 στο ΖΤ και 390 στο σύνολο, σοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, του περίφημου Τούρκου αρσιβαρίστα. Την ίδια ημέρα η Κατερίνα Θάνου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων με χρόνο 11 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1926 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης, ιερό τέρας της τζαζ κι αυτός. Το 1930, όπως ακούσατε, ο Ray Charles, ο θρύλος της soul. Το 1938 γεννήθηκε η Romy Schneider, εμβληματική αυστριακή ηθοποιός, υπέροχη. Το 1943, ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Είχα προγραμματίσει να παίξω και ένα άλλο τραγούδι του Ιγκλέσιας, αλλά τελικά θα χανόμαστε λιγάκι με την ξένη μουσική. Ο Ιγκλέσιας είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους τραγουδιστές στον κόσμο.
γιατί κατάφερε να κάνει τη φωνή του να ταξιδέψει πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας. Τραγούδησε για τον έρωτα, την νοσταλγία, το χωρισμό, εκείνες τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές που μένουν μέσα μας όταν πέφτουν τα φώτα και μένει μόνο μουσική. Τραγούδια όπως το Hey, το Je ne me pas, το Αμπράχαμε που έγινε και ελληνική επιτυχία. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν σε ελληνικές, τραγουδήθηκαν και σε ελληνικές εκτελέσεις. Το El Amor, το Amor, Amor, Amor. Μια φωνή ζεστή, βαθιά, με εκείνη τη μελαγχολία που μοιάζει να γνωρίζει καλά τις νυχτερινές ώρες. Γι' αυτό ο Iglesias ταιριάζει τόσο πολύ μέσα στη νύχτα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Iglesias. Ίσως και δεν χρειάζεται, γιατί ακούμε αρκετά από τα τραγούδια του που έχουν τραγουδηθεί από Έλληνες ερμηνευτές. Χρόνια πολλά λοιπόν, Χούλιο. Ας αφήσουμε απόψε τη φωνή σου να μας θυμίζει ότι κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να ξανακουστούν. Άλλος ένας κορυφαίος Αμερικανός τραγουδοποιός αυτός. Bruce Springsteen γεννήθηκε το 1949. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον boss της rock, το αφεντικό της rock, τον άνθρωπο που έβαλε στις μελωδίες του τους δρόμους της Αμερικής, τα όνειρα, τις αγωνίες, τις μικρές ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων. Με μια κιθάρα, μια φωνή γεμάτη συνέστημα, τραγούδησε για την ελπίδα, την αγάπη, τη μοναξιά και την ανάγκη να μπορούμε να συνεχίζουμε να προχωράμε. Γι' αυτό τα τραγούδια του ταιριάζουν τόσο πολύ στις νύχτες, γιατί όταν όλα ησυχάζουν, οι στίχοι του μοιάζουν να μιλούν λίγο πιο δυνατά. Και κλείνουμε με αυτόν. Πριν τον παρουσιάσουμε, ας μιλήσει για αυτόν ένα τραγούδι του.

Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 49 γεννήθηκε ο Κώστας Τουρνάς, ένας τραγουδιστής και συνθέτης που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι, αλλά άφησε πίσω του ένα πραγματικά αποτύπωμα πάρα πολύ ξεχωριστό, γιατί είχε αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, το μέταλλο της φωνής του με τις μελωδίες και τους στίχους του που μιλούσαν για την αγάπη, τη μοναξιά, τα όνειρα και τον άνθρωπο, και έγινε η φωνή μιας ολόκληρης εποχής από τους Πολ εκεί στις αρχές του 70 μέχρι τη μεγάλη προσωπική του διαδρομή. Έγραψε και τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο, τα τραγούδισε και ο ίδιος, τα έδωσε και σε άλλους ερμηνευτές και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο χάρισμα ενός τραγουδιού, να περνούν τα χρόνια, να αλλάζουν οι άνθρωποι, να αλλάζουν οι εποχές και το τραγούδι να μένει. Έτσι λοιπόν αυτή τη νύχτα ακούσαμε Κώστα Τουρνά, γιατί κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να επιστρέψουν. Υπάρχουν και θάνατοι. Δυστυχώς, σαν σήμερα, το 1835, πέθαινε ο Βιτσέντσο Μπελίνι, ο Ιταλός συνθέτης που έγραψε την Όρμα, ο αγαπημένος συνθέτης της Μαρίας Κάλλας, της δικιάς μας. Το 1939 πέθανε ο διάσημος αυστριακός ψυχίατρος, ο Σίγκμουντ Φρόιντ. Το 1973, επίσης, ο Πάμπλο Νερούδα, ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, και το 2004 απεβίωσε η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, η αγαπημένη συγγραφέας όχι μόνο μιας γενιάς, αρκετών γενιών, γενεών. Αυτά για το σαν σήμερα. Σας θυμίζω ότι ακούτε Earth News Radio 105 και 8. Είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, μηχανοδηγός, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας για μια ακόμη φορά. Το δίδυμο που θα σας πάει μέχρι τις 2, εκείνος θα συνεχίσει βέβαια και αργότερα. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger, όπως πάντα το έχουμε μάθει πια, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τη συμμετοχή σας, να μιλήσουμε μαζί, να σας ακούσω, να με ακούσετε, να ακούσετε τη μουσική που διαλέγω για σας και να πούμε μικρές νυχτερινές ιστορίες από αυτές που συνήθως δεν ακούγονται, αλλά δεν λέγονται μάλλον στην τηλεόραση, δεν διαβάζονται εύκολα στα social ή στα sites, αλλά είναι καλό να τις ακούμε από το ραδιόφωνο και να τις συζητάμε.

Σε γυρεύω λοιπόν ήταν ο Γιάννης Πάριος από το δίσκο «Όταν βραδιάζει». Τους στίχους έγραψε ο Σαράντης Αλιβιζιάτος αυτό το τραγούδι και τη μουσική στα περισσότερα τραγούδια του δίσκου την έγραψε ο Αντώνης Βαρδής, ο αείμνηστος Αντώνης Βαρδής. Κυκλοφόρησε το 83 από την εταιρεία Μήνος. Έχει και άλλα τραγούδια πολύ όμορφα το άλμπουμ αυτό του Πάριου. «Μόνο εσύ», «Αν δεν είχα και σένα», ναι, «Σε φοβάμαι», το «Όταν βραδιάζει», το ομότιτλο τραγούδι με μουσική Βαρδί και στίχους του Σπύρου Γιατρά. Ήταν στα ντουζένια του τότε ο Πάριος. Κάθε δίσκος που έβγαζε γινόταν χρυσός ή πλατινένιος. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει: «Συμβατός δότης με πολλούς αποδέκτες στο νυχτερινό εξπρές. Καλησπέρα από Ηλιούπολη». Ο Νίκος από το δρόμο: «Θα ήθελα να ακούσω λίγο Χούλιο, βρε Άλεξ», μου λέει. «Εάν είσαι ακόμα στο δρόμο, σου υπόσχομαι ότι θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Χούλιο, με Χούλιο Ιγκλέσιας δηλαδή. Νίκο μου, απολογούμε, μου το είπε και ο Πάνος Σταυρούλιας ότι έπρεπε να παίξουμε», λέει, «και ένα Χούλιο Ιγκλέσιας, τουλάχιστον χαλάκι». Ναι, όταν θα αρχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη μία η ώρα, 1:05, θα αρχίσουμε με Χούλιο Ιγκλέσιας. Ένα κομμάτι προς τιμήν του, σαν σήμερα έχει γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκε, 23 Σεπτεμβρίου. Για την ώρα συνεχίζουμε το ελληνικό μας ρεπερτόριο. Πρέπει να σας πω ότι αύριο να ξέρετε ότι δεν θα βρέχει στην Αθήνα, αλλά θα βρέχει στα νησιά, στη Μαγνησία, στο Βόλο, εκεί στο Πήλιο θα ρίχνει μπόρες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο σποράδες, ενδεχομένως Λίμνο, Σαμοθράκη, Θάσο, θα βρέχει εκεί αρκετά. Πήγε προς τα εκεί η κακοκαιρία. Σήμερα όμως μου έκανε εντύπωση πραγματικά. Αρκούσε 10 λεπτά, ερχόμουν στη δουλειά το μεσημέρι και περπατούσα στη Μεσογείο. Κοπηλατούσα στη Μεσογείο. 10 λεπτά βροχής, μόνο 10 λεπτά. Εντάξει, καταιγίδα, ήταν σφοδρή καταιγίδα. 10 λεπτά όμως. Και μέσα σε 10 λεπτά πλημμύρισε όλη η μισή Μεσογείο. Η μισή Μεσογείο, δηλαδή τα νερά, έφταναν μέχρι τη μέση της Μεσογείου και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Αναγκάστηκα να βάλω τα πόδια μου μέσα στο νερό και να έρθω πλατσουρίζοντας στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περιμένουμε τη βροχή, περιμένουμε τα πρωτοβρόχια, υπάρχουν προειδοποιήσεις και να μην υπήρχαν προειδοποιήσεις δηλαδή. Έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία, να καθαριστούν τα φρεάτια. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν έβρεχε μία ώρα, τι θα γινότανε. Αν έβρεχε μία ώρα. Παρεπιπτόντως, παραλίγο να πεθάνει ένας άνθρωπος, χθες δηλαδή, από τους κεραυνούς. Στην Ηλιούπολη, στα αστυνομικά της Ηλιούπολης, μια εκπαιδευτικός, μια 50χρονη γυναίκα, έσκασε ένας κεραυνός κοντά της, τρόμαξε και έπαθε ένα κοπή η γυναίκα. Ευτυχώς πήγε γρήγορα το ΕΚΑΒ, της κάνανε κάρπα, είναι στον Ερυθρό τώρα, την ανατάξανε, αλλά δεν πέρασε ο κίνδυνος, είναι διασωληνωμένη. Και στην Κέρκυρα επίσης χτύπησε κεραυνός, χτύπησε ένα προάστιο της Κέρκυρας, μια πολυκατοικία, έπεσε πάνω στο ρετυρέ, το οποίο έπιασε φωτιά. Και ευτυχώς δεν ήταν άνθρωποι μέσα, φαίνεται, εκείνη την ώρα και θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στην Πάτρα πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια, δρόμοι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και το Άγιος Ανδρέας, το Γενικό Νοσοκομείο. Διοικητικές υπηρεσίες πλημμύρισαν, δεν πλημμύρισαν ιατρία και εργαστήρια. Αλλά διαρωτώ με, μια βροχή, πρώτη φθινοπορεινή βροχή, την περιμένουμε. Αργά ή γρήγορα θα ερχόντανε. Δεν έχει σημασία αν ήρθε με τέτοια ένταση στις 22 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να έρθει και στις 15, θα μπορούσε να έρθει και στις 25. Και δεν έχουμε προετοιμαστεί. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι και τόσα καμένα όπου εκεί πλέον ελπίζω, πιστεύω και ελπίζω να έχουν γίνει τουλάχιστον κάποια έργα να συγκρατήσουν τα νερά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Earth News Radio 105 και 8. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger. Και προχωράμε.

Αυτό το πραγματικά αισθαντικό ερωτικό τραγούδι το ερμήνευσε τόσο υπέροχο Γιάννης Πουλόπουλος. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 77 σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μέσα από τον δίσκο «Αγάπαμε». Είδατε πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Το «Αγάπαμε» είναι διασκευή του «Αμπράχαμε» του Χούλιο Ιγκλέσιας, που μνημονεύσαμε νωρίτερα ότι έχει σαν σήμερα γενέθλια. Δεν το είχα σχεδιάσει όταν διάλεξα τα τραγούδια, απλώς έτυχε. Έχω ακόμα δύο μηνύματα, πρέπει να σας διαβάσω. Ο Διονύσης λέει: «Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή». Η Ξανθή, δεν έχω μέρος από που μου στέλνει το μήνυμά της, αλλά λέει ότι είσαι ο πρώτος που μου είπε χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ θερμά. Ναι, είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Ξανθή, γιορτάζουν οι Ξανθούλες, όχι οι Ξανθιές, οι Ξανθές, άλλο Ξανθιές και άλλο Ξανθές. Να είσαι καλά, Ξανθή μου, σε ευχαριστώ, καλή ακρόαση σου εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σου για απόψε.

0: Κίτρινη νύχτα λοιπόν, κίτρινη πόλη μάλλον, εγώ έχω κολλήσει τη νύχτα. Είναι από τα γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Χάρης Αλεξίου το τραγούδισε το 76 μέσα από τον προσωπικό της δίσκο με τίτλο Χάρης Αλεξίου 2. Ποιοι νομίζετε ότι ήταν οι βασικοί συντελεστές του κομματιού? Τη μουσική θα την καταλάβατε, είναι σήμα κατά τέθεν, Σπανός. Και πάλι Παπαδόπουλος. Αυτοί που υπόγραψαν και το προηγούμενο τραγούδι, το «Σε θέλω» του Πουλόπουλου, είναι το ίδιο δίδυμο που έγραψε και το, αυτό το υπέροχο της Αλεξίου, το «Κίτρινη πόλη». Ο Σπανός με την Αλεξίου δεν είναι σπάνια. Η συνεργασία του Σπανού με την Αλεξίου γέννησε μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και οι στίχοι στα περισσότερα από αυτά ανήκουν στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο πρώτος δίσκος ήταν το 74, η Οδός Αριστοτέλους. Τι να πούμε για αυτό το δίσκο? Είναι από τους σημαντικότερους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Εδώ η Αλεξίου μοιραζόταν την ερμηνεία με τον Μπάριο και τον Καλατζή, τον Γιάννη Καλατζή. Η Οδός Αριστοτέλους, το ομώνυμο τραγούδι, είναι σήμα κατά τεθέν της ελληνικής δισκογραφίας. Μετά γυρίσανε, όπως είπα, το τραγουδίσανε, συνεργαστήκανε στο Χάρης Αλεξίου 2, που 76 ήταν αυτός ο δίσκος, δύο χρόνια αργότερα. Κίτρινη πόλη, Κυριακές στην Κατερίνη, τεράστια τραγούδια, τεράστιες αξίες τραγούδια. Μιλάνε για τη μοναξιά, μιλάνε για τον έρωτα. Λένε ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, έτσι. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή αυτό το τραγουδάκι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν το ασπαζόμαστε μόνο εμείς αυτό, το ασπάζονται και οι Γάλλοι, και μάλιστα και σε μεγάλο βαθμό και σε επίπεδο κορυφής, εγώ θα έλεγα. Για να δούμε τι μας είπε η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, η Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί, στο νυχτερινό Εξπρές επιλέγουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και αν στην Ελλάδα η διαφορά ηλικίας για τους ερωτευμένους είναι ταμπού, στη Γαλλία δεν έχουν τέτοια θέματα. Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Θωμαΐδα, η προσωπική ζωή της οικογένειας Μακρόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Για την κόρη της αυτή τη φορά.
1: Ναι, η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, η Τισενοζιέρ, επισημοποίησε τη σχέση της με τον κατά 20 χρόνια νεότερό της, φοιτητή σε εμπορική σχολή, ονόματι Αντουάν Λεκόντ. Είναι δικηγόρος η ίδια, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, και είναι η ίδια που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει, να δημοσιεύσει την σχέση της, αυτή την μη ορθόδοξη, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σχέση της, με ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram με το ζεύγος να το βλέπουμε σε διακοπές στην Ολλανδία αυτό το καλοκαίρι, και τη συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε τον Αύγουστο. Και φαντάζεστε ότι αυτό προκάλεσε όλο το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί η μητέρα της, η Μπριζίτ Μακρόν, είχε την ίδια ιστορία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο έχουν
0: 25 χρόνια περίπου.
1: 14 και μισό ακριβώς. 25
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι, 25 χρόνια διαφορά σχεδόν. Mm-hmm. Και λένε ότι το DNA δεν παίζει ρόλο, να ίσως παίζει και το DNA ρόλο καμιά φορά.
1: Ίσως γιατί μαθήτευσε το κοριτσάκι την εποχή με αυτή τη σχέση, μέσω αυτής της σχέσης, και τη θεωρεί φυσιολογική. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, ζούμε το 2026 και δεν υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα ταμπού αναφορικά με την ηλικία. Αν και η σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν, που ήταν, φέρετε, να ήταν 15 ετών όταν
0: 15 με 39-40,
1: ναι, και είχε ήδη τρία παιδιά, ήταν παντρεμένοι και γνωρίστηκαν στο γυμνάσιο Λύκειο στην πόλη Αμιά, που είναι και η γενέτειρα, η πόλη αυτή του Εμμανουέλ Μακρόν. Σε αυτή, μάλιστα, και αυτή ζούσε, η γενέτειρα τη δική της είναι επίσης αυτή η πόλη. Και ήταν εκείνη την εποχή, ήταν λίγο πιο σοκαριστική η ατμόσφαιρα, και γι' αυτό αναγκάστηκαν οι γονείς του Εμμανουέλ Μακρόν να τον στείλουν στο Παρίσι, για να μπορέσουν να αποφύγουν αυτή τη σχέση, η οποία εξελίχθηκε. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν εκείνη την εποχή είχε πει: εγώ θα την παντρευτώ την Μπριζίτ, ό,τι και αν γίνει, και όντως έγινε αυτό το 2007, νομίζω.
0: Ναι, το 2007.
1: Αλλά ενδιάμεσα είχαν μια μεγάλη, μακρόχρονη σχέση.
0: 10 χρόνια. Περίπου είχαν σχέση. 10 χρόνια είχαν σχέση μέχρι να μπορέσει να την παντρευτεί. Ναι, είναι δύο διαφορετικές γενιές, δύο σχέσεις που ανατρέπουν τα συνηθισμένα στερεότυπα, πραγματικά. Και είναι στην ίδια οικογένεια. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι, αλλά δεν εκφράστηκε προς το παρόν η μητέρα Μπριζίτ για την κόρη της Σεν. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ο Αντουάν Λεκόντ, ο νέος σύντροφός της, της κόρης της Φενοζία, ανάρτησε ένα βίντεο που τους βλέπουμε στη Σρι Λάνκα. Μάλιστα κάνουν κάπως κάτι σαν παροδία το Τιτανικό, την ταινία Τιτανικό, όπου ο ένας πλησιάζει τον άλλον και λέει μου έχεις εμπιστοσύνη, γιατί μετά κάνουν kitesurf, γιατί αυτός είναι εκεί πέρα, φαίνεται ότι έχει, είναι ιδρυτής, μέλος ή συνιδρυτής μιας εταιρείας που κάνει kitesurfing ή τουλάχιστον κατασκευάζει τις τσανίδες για kitesurf, και είναι στη Σρι Λάνκα για αυτόν τον σκοπό και μάλιστα δικαιολογεί στην ανάρτηση ότι είναι εκεί πέρα τη Φενοζία όχι μόνο σαν σύντροφος αλλά και σαν ως δικηγόρος για τα νομικά θέματα της εταιρείας αυτής, και ουσιαστικά κάνουν και διαφήμιση και πληροφορούν για την πρόοδο της σχέσης τους.
0: Τελικά, Θωμαΐς, ο έρωτας δεν μετριέται πάντα με χρόνια, αλλά με συναισθήματα, με επιλογές και με την ανάγκη δύο ανθρώπων να μοιραστούν τη ζωή τους, έτσι δεν είναι?
1: Το ίδιο, αυτό είπε, υποστήριξε ο ίδιος ο Αντουάν Λεκόντ, ο οποίος έδωσε μία και μόνο συνέντευξη στην Daily Mail, τη βρετανική εφημερίδα, για να μιλήσει για αυτή τη σχέση, και ακριβώς αυτό που είπατε είπε και αυτός.
0: Ωραία, ας παντρευτούν τα παιδιά για να έχουμε και εμείς μια συνέχεια σε αυτή τη σχέση, η οποία είναι για την ώρα επίσημη, αλλά είναι μόνο σχέση. Αν επισημοποιηθεί με γάμο, τόσο το καλύτερο.
1: Έτσι, δεν έχω καμία γνώμη στην πολιτική ζωή της τη Φενοζία, αλλά το μόνο ενδιαφέρον αυτό είναι ότι είναι η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν και επαναλαμβάνει ουσιαστικά την ιστορία της μητέρας. 20 χρόνια ή
0: 21, 25 ή άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαΐς. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Μικρές ιστορίες αγάπης από τη Γαλλία. Δεν θα σας κρύψω ότι η συνομιλία με τη Θωμαΐδα ήταν ηχογραφημένη. Τη γράψαμε πριν από 2-3 ώρες, γιατί η Θωμαΐς κοιμάται νωρίς επειδή δουλεύει τη νύχτα. Οπότε δεν θα πω ψέματα, μακριά από μένα. Αλλά είναι πρόσφατη, σημερινή. Αυτή ήταν λοιπόν είναι η ιστορία της κόρης της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, η οποία ακολουθεί τα χνάρια της μάνας της, της μητέρας της. Θέλω να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο υπέπεσε, ίσως έχει υποθέσει και στην αντίληψή σας, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Έρχονται στο φως διάφορες καταγγελίες για απατηλά, για παράτυπα κέντρα αισθητικής, κέντρα που υπόσχονται τέλος πάντων αναζωογόνηση, αναγέννηση, δεν ξέρω τι άλλο. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο φιλοξενούσαμε μία μαρτυρία ενός 60χρονου ότι δύο δήθεν γιατροί, στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό, τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Έπρεπε, του είπαν, να κάνει θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα. Τον κατατρύπησαν στο μέτωπο και στο κάτω μέρος των ματιών μέχρι το λαιμό. Επέμειναν στη θεραπεία γιατί του είπαν ότι αν δεν την ακολουθήσει οι κύστες θα επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα και θα παραμορφωθεί. Ενδεχομένως μπορεί να πάθει και καρκίνο του δέρματος. Τελικά το θύμα πλήρωσε 10.900 ευρώ και αποδείχτηκε στη συνέχεια όταν πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο ότι δεν είχε κύστες, όλα καλά ήταν. Μετά από έρευνα, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι δύο γιατροί που είχαν εμφανιστεί στο θύμα ως πλαστικός χειρουργός, ο ένας και δερματολόγος ο άλλος, δεν είναι μέλη καν του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ήθελα να πω ότι στο διαδίκτυο έχει στηθεί μια ολόκληρη αγορά γύρω από την ανθρώπινη αγωνία. Αναζωογόνηση, θεραπεία, αποτοξίνωση, αναγέννηση του οργανισμού, θαυματουργές μέθοδοι. Λέξεις που ακούγονται όμορφα. Ειδικά σε έναν άνθρωπο που φοβάται και ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση. Και κάπου εκεί έρχονται αυτοί, πώς να τους πω, οι σύγχρονοι κομπογιανίτες του διαδικτύου, άνθρωποι που βαφτίζουν την εμπορική τους πραμάτια θεραπεία, που υπόσχονται αποτελέσματα χωρίς σοβαρά επιστημονικά στοιχεία και συχνά δίνουν τις υποσχέσεις τους με επιστημονικοφανείς όρους, εντυπωσιακές εικόνες, δήθεν μαρτυρίες πελατών, οι οποίοι είναι μιλημένοι από αυτούς προφανώς. Το πιο επικίνδυνο όμως δεν είναι η υπερβολή μιας διαφήμισης, είναι η στιγμή που η διαφήμιση μπαίνει στη θέση της ίδιας της επιστήμης. Γιατί άλλο είναι να αναζητά κάποιος μια ευεξία και άλλο να του πουλά στην ψευδέστηση ότι μπορείς να θεραπεύσεις μια σοβαρή ασθένεια ή να γυρίσεις το χρόνο πίσω ή να αναγεννήσεις τον οργανισμό με ένα σκεύασμα, με μια, ξέρω εγώ, με ένα μηχάνημα, μια συσκευή ή μια πανάκριβη συνεδρία. Ίσως πρέπει να αντιληφθούν ότι η υγεία δεν είναι τηλεμάρκετινγκ, δεν είναι προϊόν προσφοράς, δεν είναι χώρος για εύκολες υποσχέσεις. Πίσω από κάθε τέτοια διαφήμιση υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ευάλωτος. Και αυτή η ευαλωτότητα δεν πρέπει να γίνεται business. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι απλό. Όταν κάποιος υπόσχεται θαύματα, να ζητάμε αποδείξεις. Να ζητάμε αποδείξεις. Απλό. Γιατί στην υγεία το μου είπαν ότι δουλεύει δεν είναι επιστημονική απόδειξη, είναι απλώς μια ακόμα διαφήμιση.

Ο έρωτας με έρωτα περνάει, μου λέει, μήνα και χρόνο δεν κοιτάει. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Σπυράκος δεν είναι αυτό? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο να παίξουμε. Θα το παίξουμε, γιατί όχι. Κάποια ώρα πιο αργά, κάποια στιγμή πιο αργά θα παίξουμε για τέτοια κομμάτια. Ξέρετε την άποψή μου για τα τραγούδια αυτά, τα πιο λαϊκά, τα πιο... Ναι, ο Σταυρούλιας λέει τσαχπινογαργαλιάρικα. Ας την υιοθετήσω κι εγώ αυτή την έκφραση. Λοιπόν, δεν τα αποκλείω καθόλου. Είναι ακούσματα, αφορούν μια ολόκληρη κοινωνία η οποία θέλει να έχει φωνή και αυτή και να φωνή και αυτή να ακούει και τέτοια τραγούδια. Από αυτή την εκπομπή θα τα ακούσετε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι που προηγήθηκε ήθελα να το βάλω μετά την επικοινωνία που είχαμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για τη σχέση της Τιφέν Οζιέρ, της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, με τον φοιτητή των 20 χρόνια μικρότερό της, αλλά έκανα ένα μικρό λαθάκι στο σενάριο. Λοιπόν, ήταν το «Σε θέλω πολύ» βέβαια. Γνωρίσετε και το Δάκη και τη Λίτσα Διαμάντη, πασίγνωστο ντουέτο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 92 και συμπεριλαμβανόταν στον προσωπικό δίσκο του Δάκη με τίτλο «Τσάι με λεμόνι». Είχε σημειώσει τότε μεγάλη επιτυχία, ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά pop λαϊκά ντουέτα των early 90s, γιατί ναι, συνδύαζε την pop του Δάκη και το λαϊκό της Διαμάντη. Ήταν πολύ πρωτότυπη, θα έλεγα, αυτή η συνεργασία. Τη μουσική την έγραψε στο τραγούδι αυτό ο Χάρης Χαλκίτης και τους στίχους η Ρόνη Σοφού. Ο Δάκης και η Διαμάντη, ο καθένας είχε τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, τη δική του πορεία. Κάπου η

δηλαδή, και οι δύο συμμετείχαν όχι σε δικούς τους δίσκους κατά ανάγκη, και σε άλλους δίσκους που κάνανε ντουέτα συχνά, και ο Δάκης και η Λίτσα Διαμάντη. Πλησιάζουμε στην ώρα του Δελτίου Ειδήσεων. Νομίζω προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Να το ρίξουμε.

Δούκησα και Μητροπάνος, όλο για μένα είσαι εσύ. Μουσική Τάκη Σούκας και στίχη Νίκος Λουκάς. Ένα ακόμα αγαπημένο ντουέτο. Δεν ήταν σε κάποιο προσωπικό τους δίσκο το τραγούδι. Ηχογραφήθηκε το 86 για τις ανάγκες της ειδικής συλλογής στα Ζημιάρικα. Φεύγουμε γρήγορα. Ήρθε η Ελπίδα Γεωργιτζίκη για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς κοντά σας σε κάνα πεντάλεπτο περίπου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Χθες πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τριώρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι είπαν ότι μετέφεραν τους όρους για τα στενά του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, διορωτώμενος ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά στη Γάζα, υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Οχθή. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η κλιμάκωση στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακούγονται ήδη πιέσεις από τα κράτη-μέλη προς την Κομισιόν για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των αυξήσεων στα καύσιμα. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε από τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στο Earth News. Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, απίθυνε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντησή του με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Χθες το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Οι εκρήξεις φαίνεται να προήλθαν από τη θάλασσα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμοβόρειο στα Πελάγη μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Νίκο μου, όπως υποσχέθηκα, σου έβαλα Χούλιο Ιγκλέσιας, When You Tell Me That You Love Me. Βέβαια, του βάλαμε μαζί και την Dolly Parton. Σαν φόρος τιμής, θα έλεγα, σε αυτή την τεράστια πραγματικά μορφή της country. Όχι, μην την περιορίσουμε στην country, της παγκόσμιας μουσικής που μας άφησε πριν από λίγο καιρό και εκείνη. Ήταν ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια εποχή περίπου, το 1993, αλλά η πρωτότυπη εκτέλεση βέβαια ήταν από την Diana Ross 2 χρόνια νωρίτερα, το 1991. When you tell me that you love me. Χούλιο Ιγκλέσιας, Dolly Parton. Είναι, ξημερώνει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ακούτε πάντοτε Earth News Radio, ακούτε το Νυχτερινό Express, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, πάμε μαζί μέχρι τις 2 που θα έρθει όπως πάντοτε συνεπεί στο ραντεβού του και λίγο νωρίτερα για να ετοιμάσει εδώ το ραδιοθάλαμο ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Μέχρι τότε πάμε εμείς με τη δική μας μουσική που έχουμε επιλέξει για σας. Σας θυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς. Αυτό το άλμπουμ του 89 άφησε εποχή. Νικολόπουλος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Από αυτό ήταν το τραγούδι, το Τόπες που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν η ωραιότερη, ίσως η σπουδαιότερη συνεργασία του Νικολόπουλου με τον Νταλάρα, ο οποίος του αρέσουν, δεν το έχει κρύψει, του αρέσουν τα Λάτιν. Αυτός ο δίσκος είναι γεμάτος Λάτιν ακούσματα. Λοιπόν, εμείς θα αφήσουμε λίγο τη μουσική για να κάνουμε έτσι λίγο συζητησούλα εδώ με τον Χρυσόστομο Λουκά, που ήρθε να μας κάνει λίγο παρέα, να μας συντροφεύσει, για να μας πει την τραμπιάδα αυτή, να την πω έτσι, Χρυσόστομε.
1: Πες το, ναι, πιάνε,
0: τραμπιάδα πιάνε. Είναι πια, τι να πω δηλαδή. Τον παρακολουθώ από το απόγευμα, από την ώρα που άρχισε να μιλάει, από τις 5.30 ώρα, και έχει κλέψει την παράσταση. Είναι showman ο άνθρωπος, δεν παίζεται.
1: Καλά, είναι γνωστό ότι είναι showman ο Donald Trump. Το καφιέται κιόλας. Τώρα από το βήμα του, ο ΙΕ έκανε διάφορες βαρισίματες δηλώσεις και απειλές. Εγώ δεν το προσπερνάω αυτό. Είναι το βήμα του ΟΗΕ αυτό. Το να απειλείς μια χώρα με απόλυτη καταστροφή. Υποτίθεται ότι φτιάξαμε τον ΟΗΕ για να μην τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν καταλαβαίνει από αυτά. Απειλούσε. Ήταν ο πρωταγωνιστής βεβαίως για προφανείς λόγους. Και συνεχίζει με επαφές στο πλαίσιο της συνόδου του ΟΗΕ σε όλα τα κρίσιμα, αυτά που λέμε και καυτά ζητήματα, τα πολεμικά μέτωπα. Έτσι έχει δει και τους, όχι ο ίδιος, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι, ήταν Ιρανούς αξιωματούχους. Αυτό ήταν κάτι σημαντικό. Αν και ακόμα δεν έχουμε κάτι για πρόοδο στο ζήτημα
0: του. Τι πρόοδο, το είπε ο ίδιος. Λέει, μην περιμένετε, λέει, η λύση μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Καλό Νοέμβριο δηλαδή. Μέχρι τον Νοέμβριο να δούμε που θα φτάσουν τα καύσιμα.
1: Αυτό είναι σαν να μας λέει ακριβώς αυτό, ότι μην περιμένετε τις μειώσεις των τιμών, τις οποίες βεβαίως έχει υποσχεθεί. Ότι θα γίνουν και γρήγορα κιόλας, αρκεί να κλείσει αυτή η συμφωνία. Το γεγονός ότι το λέει με τόση ευκολία αυτό, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει συμφωνία.
0: Ασφαλώς δεν μπορεί να κάνει συμφωνία. Αν μπορούσε, θα την είχε κάνει σίγουρα. Υπάρχει γκρίνια και στο εσωτερικό. Μην το.
1: Καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το γεγονός ότι πλέον φαίνεται να έχει αποδεκτεί ότι δεν μπορεί να έχει τώρα μια συμφωνία και μας λέει όλους μας από 2 μήνες και έπειτα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και βλέπουμε, σημαίνει ότι λίγο πολύ έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν έχει πολύ μεγάλο περιθώριο στο διπλωματικό πεδίο, όπως το θέλει τουλάχιστον. Γιατί το άλλο, που οι απειλές που
0: συμβαίνουν, ο εμφανισμός και τα λοιπά, δεν.
1: Μα και οι σημαντικούς βομβαρδισμούς να κάνει, δεν βλέπει ότι δεν τους κάνει. Και επιμένει ότι δεν έχω πρόβλημα με τα όπλα, με το στόκ των πυρομαχικών, ας πούμε. Εντάξει. Οπότε όλο αυτό, θέλω να σου πω, βγάζει μια εικόνα εγκλωβισμού του Αμερικανού Προέδρου. Και μάλλον δεν κρύβεται αυτό, και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια πρόοδο. Ότι μιλήσανε πάντως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, με τους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εξ αυτών είναι ο Ραχτσί, που είναι ένας δεινός διπλωμάτης του Ιράν, αυτό είναι θετικό. Γιατί συνήθως δύσκολα μιλάνε δια αντιπροσώπων, και τώρα τους είχαμε στο φόρουμ του ΟΗΕ μαζί. Επομένως, ελπίζουμε να μεταφέραν ο ένας τον άλλον την ουσία της διαπραγμάτευσης. Μήπως και πάμε λίγο παρακάτω. Θα το δούμε αυτό.
0: Λίγο να βγαίνουν κανένα τάνκερ λίγο παραπάνω, έτσι, έστω με το σταγονόμετρο, να βλέπουμε κανένα να περνάει χωρίς να το βομβαρδίσουν.
1: Έλεγε ο Τραμπ, τον αδικήσει τώρα. Έλεγε και 30 και 40 και 32 και 28. Καλά. Κάθε μέρα λέει τόσα βγάζουμε. Εννοεί τάνκερ, έτσι είναι φοβερό.
0: Μ' άρεσε που έλεγε για τους πολέμους. 8 πολέμους λέει.
1: Έχω φέρει και την ειρήνη, είπε, και εμείς κοιταζόμαστε λίγο και την ψάχνουμε ακόμα. Τι να πούμε.
0: Πάντως το εμπάργκο το φορέσανε τελικά τα αμερικάνικα δίκτυα, έτσι.
1: Προσέξτε τώρα, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση που είχαμε τώρα στον ΟΗΕ, ναι, του CNN με τον Τραμπ στην είσοδο του ΟΗΕ μετά την απαγόρευση της εισόδου.
0: Τι έγινε.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς το CNN πιάνε, έστειλε να τον υποδεχτεί τον κύριο Τραμπ τη δαιμόνια. Δαιμόνια ρεπόρτερ, την Κάιτλαν Κόλινς. Έχουν πολύ μπιφ.
0: Μάλιστα, οι δυο τους τα. Ναι.
1: Κοντράρει συνεχώς η Κάιτλαν τον Τραμπ. Ο Τραμπ, νομίζω ότι την έχει βρει κιόλας, από όσο θυμάμαι. Οπότε λέει ο Τραμπ, εισερχόμενος, βλέπει το CNN.
0: Την είδε ξαφνικά μπροστά.
1: Τη βλέπει μπροστά το κύριο Ομπάμα εκεί στο καλημέρα. Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ. Το CNN λέει, εσείς είπατε το CNN ότι δεν θα με καλύπτετε, εννοεί το εμπάργκο αυτό που έλεγες. Ναι. Άρα γιατί ήρθες, λέει. Και λέει η Κάιτλαν, ο ΙΕ μας έβαλε μέσα. Μας άνοιξε την πόρτα σε μια μπηχτή προφανώς για την έξωση του, αυτό που λέμε, του του πουλ, του δημοσιογραφικού πουλ του Λευκού Οίκου. Είναι η κάμερα και ο δημοσιογράφος που ακολουθούν πάντα τον πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο, και δίνουν και στους υπόλοιπους και στα άλλα κανάλια την εικόνα. Αυτό είναι το προεδρικό πουλ εν συντομία και είναι με rotation. Αυτό έτσι το έχουν τα μεγάλα κανάλια και, και έχει κόστος αυτό για την επιχείρηση. Είναι αρκετές χιλιάδες δολάρια και από αυτό τους πέταξε έξω. Όχι όλους βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ, το CNN, το Politico και το MS Now. Αυτούς λέει που δεν τα λένε τα πράγματα με φιλικό τρόπο, έχουν μόνο κακά λόγια για μένα να πούνε και κακά σχόλια, άρα σας πετάω εκτός.
0: Persona non grata.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό θα έχει συνέχεια.
0: Το Trump TV τι γίνεται, υπάρχει.
1: Εγώ βλέπω ότι το τρολάρουν συνέχεια στα social media. Έχουν ήδη βγει πάρα πολλά βιντεάκια για το πόσο φοβερό υποτίθεται ότι είναι αυτό το Trump TV. Η ενημέρωση είναι εναλλακτική από τον ίδιο τον πρόεδρο που παρακάμπτει τα τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Τι αλλά ζούμε, ρε,
1: δεν θέλουν να το έχουν πάρει σε σοβαρά.
0: Τι ζούμε πια.
1: Τα έχουμε δει όλα. Αλλά δεν βλέπουμε ότι, έχουμε συνεχώς εκπλήξεις. Αύριο θα είναι η πρώτη ακρόαση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον για το ζήτημα του εξοβελισμού, αυτού του αποκλεισμού των μέσων ενημέρωσης των τριών αυτών μεγάλων μηντιακών ομίλων από τον Λευκό Οίκο. Από τώρα σου κάνω μία πρόβλεψη ότι θα εύκολα ο δικαστής, πατώντας πάνω στο Αμερικανικό Σύνταγμα, θα μπλοκάρει έστω προσωρινά, ίσως είναι πρώτη φορά προσωρινά και μετά να πάει παραπάνω με τα δικαστικά, την απαγόρευση αυτή. Περιμένω ότι θα είναι εύκολο το μπλοκάρισμα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα και αν μπλοκαριστεί, που περιμένω θα μπλοκαριστεί, αν θα πάει παραπάνω δικαστικά ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θα θέλει να το διηγήσει δηλαδή και στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κάποια στιγμή. Και πάλι έβλεπα πολλούς αναλυτές, συνταγματολόγους στις ΗΠΑ, θεωρούν εύκολη την υπόθεση. Ο ίδιος ο Τραμπ την έχει υπονομεύσει, όταν βγαίνει και λες ως πρόεδρος ότι αυτά τα κανάλια τα αποκλείω γιατί δεν μου αρέσει η κάλυψη που μου κάνουν, αυτό χτυπάει στην καρδιά της πρώτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος, που προστατεύει ακριβώς από τέτοιες ενέργειες εχθρικές της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, κατά της ελευθερίας του τύπου.
0: Το θέμα είναι αν το ξέρει το Σύνταγμα ο Τραμπ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν δεν το ξέρει, τουλάχιστον να το πει κάποιος.
1: Είναι φοβερό πάντως ότι, σου λέω, έβλεπα το σκηνικό όλο. Μπαίνει ο Τραμπ με τη Μελάνια στο φόρουμ του ΟΗΕ, εκεί στην πόρτα βασικά, στην είσοδο, και είναι εκεί η Κάιτλαν, είναι το CNN, γίνεται και οι άλλοι ρεπόρτερ και άρχισε να τους μιλάει και γυρνάει ειδικά στο CNN. Εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ πέρα, γιατί είσαι εδώ πέρα, μας έβαλε μέσα
0: είναι,
1: ο ΟΗΕ.
0: Αυτό είναι on camera το.
1: On camera είναι αυτά. Όλα αυτά είναι on camera, παιδιά. Είναι φοβερό.
0: Μόλις θα βγω από εδώ, θα έρθουν να μου το δείξουν.
1: Ναι, θα ήθελα να το δείξω μετά. Είναι φοβερό. Και δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ περιμένω να βγάλουμε κάτι μέσα στα μεγάλα τώρα ζητήματα, είτε αφορούν όλο τον κόσμο.
0: Να σου πω κάτι. Εάν. Τώρα το παίρνουμε λίγο όχι σαν αστεία, εν πάση περιπτώσει γελάμε ό,τι θέλεις λες, ό,τι θέλεις παίρνεις από αυτό, αλλά αν τερματίσει έναν από τους δύο πολέμους ή και τους δύο, τότε δεν ξέρω τι θα λέμε.
1: Θα λέμε θαύμα, αλλά δεν γίνονται θαύματα,
0: δηλαδή. Βλέπω πιο κοντά την Ουκρανία.
1: Αυτό το λέμε συνέχεια όμως. Το λέμε συνέχεια, 5 χρόνια.
0: Κάποια πρέπει να στιγμή πρέπει να σταματήσει όμως. 5 χρόνια.
1: Κοίταξε,
0: πόσο μπορεί να τραβήξει αυτός ο πόλεμος.
1: Ο μόνος πόλεμος που τελείωσε στον ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι αυτός που ο ίδιος απειλούσε να ξεκινήσει. Αυτόν κατά της Γρυλάνδιας.
0: Ναι, αυτό.
1: Πήγε και πήρε μια συμφωνία. Πιο διευρυμένη ενδεχομένως, γιατί πολλοί λένε αναλυτές ότι δεν άλλαξε και κάτι. Την είχατε τη συμφωνία αυτή με την Δανία και τη Γρυλανδία, την είχατε ούτως ή άλλως να βάλετε βάσεις αμερικανικές.
0: Ναι.
1: Είναι η μόνη λοιπόν συμφωνία που υπέγραψε με τη Δανία και τη Γρυλανδία, ότι θα έχουμε εμείς οι Αμερικάνοι τον έλεγχο της ασφάλειας αυτού του στρατηγικού κομματιού παγωμένης γης εκεί στην Αρκτική. Και αυτό υπέγραψε. Και θυμάσαι ότι απειλούσε έως και με πόλεμο την Ευρώπη ουσιαστικά, ευρωπαϊκό έδαφος
0: την Ευρώπη,
1: η Γρυλανδία.
0: Την Ευρώπη.
1: Και αυτόν τον πόλεμο που ο ίδιος απειλούσε να ξεκινήσει, αυτόν τερματίζει με αυτή τη συμφωνία. Αυτό έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άμα τερματίσει και την Κούβα, και την Κούβα που τη.
1: Ακούσαμε πολλές απειλές πάλι κατά της Κούβας. Είπε ότι περιμένω αυτό το καθεστώς να πέσει. Η κυβέρνηση της Κούβας δεν πάει καλά, θα πέσει. Και ανησυχούμε πάρα πολύ γιατί και ο Υπουργός Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, είναι πολύ εχθρικά διακειμένος προς την Αβάνα.
0: Μάρκο Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι κουβανικής καταγωγής, έτσι.
1: Κουβανικής καταγωγής, είχαν φύγει οι γονείς του. Όχι ακριβώς εξόριστοι, όπως συνεχώς λέει ο ίδιος ο Ρούμπιο. Αν πόσο θυμάμαι πόσο την είχα ψάξει την υπόθεση, ήθελαν και είχαν φύγει οι ίδιοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι έχουν σχέδια στο Λευκό Οίκο και για την Κούβα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Χρυσόστομο. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο?
1: Έχω κάτι άλλο και χαίρομαι που δεν έχω κάτι άλλο, γιατί είναι σε εξέλιξη ο ΙΕ.
0: Όχι, όχι.
1: Και δεν θέλω να βγει κάτι περίεργο, κατάλαβα.
0: Άστο καλύτερα. Σήμερα είναι τέτοια ημέρα που δεν ξέρεις. Στο νυχτερινό εξπρες παίζουμε θεματάκια πολλές φορές που δεν τα βλέπει ποτέ το φως της επικαιρότητας. Τηλεόραση, πουθενά, ούτε τα.
1: Και πολύ καλά media, κάνετε. Και πολύ.
0: Αλλά σήμερα δεν είναι ημέρα τέτοια. Σήμερα μας δίνει τόσο τροφή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι αρκετή αυτή.
1: Έχει πιάσει όλα τα θέματα, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Thank you.

Λοιπόν, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, ένα υπέροχο τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Και αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του 87 από τον Γιώργο Σαρή, τον αδερφό της Χαρούλης Αλεξίου, που κάνει τη δεύτερη φωνή στο τραγούδι. Ήταν στο προσωπικό δίσκο του ερμηνευτή. Έχει τραγουδηθεί και από την Αλεξίου το 89, μετά τη δεύτερη δηλαδή φωνή που έκανε στον αδερφό της. Συμπεριέλαβε το κομμάτι και στο δικό της live δίσκο, Η Παράσταση Αρχίζει. Επίσης η Δούκισσα το ερμήνευσε, αν θυμάμαι καλά, ο Γερολιμάτος, ο Δημήτρης Κόκοτας, τα αδέρφια Διονυσίου, Στέλιος και ο Άγγελος. Ναι, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποια. Είναι από τα τραγούδια που το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολύ, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μουσαφίρη. Θέλω να αναφερθώ λιγάκι σε ένα θέμα το οποίο με εξοργίζει πραγματικά. Άκουσα τους δύο υπουργούς, τον Χρυσοχοίδη και τον Φλωρίδη, να λένε ότι οι απάτες εναντίον ηλικιωμένων θα γίνουν κακούργημα, οι ποινές δηλαδή των απατεώνων θα μετατραπούν από πλημέλημα σε κακούργημα, και άργησαν. Θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό αυτό, γιατί δεν είναι απλώς μια ακόμα μια απάτη όταν χτυπά το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη ένας απατεώνας. Είναι ένα οργανωμένο κοινικό, ένα απάνθρωπο έγκλημα που έχει βάλει στο στόχο στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ανθρώπους που έζησαν μια ολόκληρη ζωή για να αποκτήσουν όσα σήμερα κάποιοι επιχειρούν να τους ταρπάξουν μέσα σε λίγα λεπτά. Το σενάριο το ξέρετε, έτσι. Το τηλέφωνο χτυπάει, στην άλλη άκρη ένας δήθεν υπάλληλος του ΔΔΕ, σοβαρός, δημιουργεί πανικό και ενημερώνει το θύμα του ότι δήθεν υπάρχει, λέει, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, βραχυκύκλωμα ή ξέρω εγώ κάποιος άμεσος κίνδυνος στο σπίτι. Ο στόχος του είναι ένας, να τρομοκρατηθεί ο άνθρωπος, να μην προλάβει να σκεφτεί σωστά και να παραδώσει χρήματα, κοσμήματα, ό,τι έχει στους απατεώνες. Και εδώ τελειώνει κάθε έννοια έξυπνης κομπίνας, γιατί δεν μιλάμε για κάποιους επιτίδιους που εκμεταλλεύονται μια ευκαιρία. Μιλάμε για οργανωμένα κυκλώματα με τηλεφωνητές, με συντονιστές, με ανθρώπους που αναλαμβάνουν να πάνε μέχρι την πόρτα του θύματος για να παραλάβουν τη λία. Το πιο εξοργιστικό είναι το ποιον επιλέγουν, έτσι. Επιλέγουν τον ηλικιωμένο. Έναν άνθρωπο που ίσως και μένει μόνος. Έναν άνθρωπο που μπορεί να πανικοβληθεί πιο εύκολα μπροστά στην, ας πούμε, υποτιθέμενη επίγουσα ανάγκη. Τον άνθρωπο που έχει φυλαγμένες τις οικονομίες μιας ζωής και πιστεύει ότι μιλάμε έναν υπάλληλο μιας δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή δεν είναι απλώς κλοπή χρημάτων. Είναι κλοπή αξιοπρέπειας. Είναι η στιγμή που ένας ηλικιωμένος κλείνει το τηλέφωνο και συνειδητοποιεί ότι εξαπατήθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Γι' αυτό και η προαναγγελία του Χρυσοχοίδη για αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου έχει σημασία. Προωθούνται αλλαγές, λέει, στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο οργανωμένο έγκλημα να αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές πράξεις, με επιβαρυντικό χαρακτήρα. Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό. Όποιος οργανώνει τηλεφωνικά κυκλώματα για να λαϊλατεί ηλικιωμένους, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή τη δραστηριότητα σαν ένα εύκολο επάγγελμα με μικρό ρίσκο. Χρειάζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, αποτελεσματικές διώξεις, εξάρθρωση όλων, ολόκληρων των δικτύων. Όχι μόνο των εκτελεστικών οργάνων, δηλαδή αυτού που πήγε να πάρει τη σακούλα με τα χρήματα, γιατί πίσω από κάτω από κάθε τέτοια σακούλα υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας ηλικιωμένος, που μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να έχασε τις οικονομίες μιας ζωής. Και απέναντί του δεν βρίσκεται ένας έξυπνος απατεώνας, βρίσκεται ένα οργανωμένο έγκλημα. Ένα οργανωμένο έγκλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Προς το παρόν και μέχρι να γίνουν. Γίνει η αλλαγή στον ποινικό κώδικα, ενημερώστε τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους πατεράδες, τις μανάδες σας, όλους αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, μη σηκώνουν καν τα τηλέφωνα σε άγνωστα νούμερα, μη δίνουν καθόλου βήμα σε αυτούς τους απατεώνες να πονηρεύονται με το παραμικρό, μη τζιμπάνε, μη πανικοβάλλονται. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κάνουμε και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο τόσες φορές έκκληση προς όλους να μην είναι ευκολόπιστοι σε τέτοιου είδους, πώς να πω, είναι πραγματικά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πραγματικά με ξεπερνάει αυτό που συμβαίνει από αυτούς τους δήθεν επιτίδιους. Δεν είναι επιτίδιοι,
είναι εγκληματίες.

Η Δέσποινα λέει σε ευχαριστώ για την όμορφη συντροφιά. Ο Νίκος από το δρόμο, ακόμα στο δρόμο είσαι Νίκο. Άρα θα είσαι μάλλον επαγγελματίας. Κάνεις δρομολόγια στο δρόμο. Ευχαριστώ λέει για τον Ιγκλέσιας. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας. Αυτό το που μόλις ακούσαμε ήταν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Βοσκόπουλου, «Και εσύ θα φύγεις», ένα ρολόι σταματημένο, μεγάλη επιτυχία του ελληνικού πενταγράμμου. Πλέσας Παπαδόπουλος το υπογράφουν και κυκλοφόρησε το 70 στο δίσκο «Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά». Αν δεν κάνω λάθος, ακούστηκε στην κινηματογραφική ταινία «Το όνειρο της Κυριακής». Δεν είμαι και σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν σε αυτό το μουσικό δράμα ο Βοσκόπουλος που σχεδόν σε όλες, στις πιο πολλές τουλάχιστον ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει, υποδύεται έναν λαϊκό τραγουδιστή. Έναν λαϊκό τραγουδιστή και περνάει αυτές τα υπέροχα τραγούδια του μέσα σε αυτές τις ασπρόμαυρες, τις ελληνικές ταινίες που κοσμούν τον ελληνικό κινηματογράφο.

0: συμφωνήσει ότι ο Γιώργος Ζαμπέτας, η μουσική του είναι η πιο, από τις πιο αναγνωρίσιμες. Όταν ακούς τις πρώτες 2-3 νότες, καταλαβαίνεις ότι θα ακολουθείς τραγούδι του Ζαμπέτα, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά.
0: Γιάννης Ευθυμίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ο Ζαμπέτας, η παινιά του είναι αξεπέραστη. Δηλαδή, μια σχολή από μόνος του.
0: Μια σχολή από μόνος του. Αυτός έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Χριστοδούλους. Αυτό το υπέροχο πραγματικά τραγούδι, το χωρισμό που το ερμήνευσε τόσο.
1: Η Δικάρα.
0: Η Δικάρα πραγματικά έδωσε ρέστα. Τα κορμιά καράβια, άλλοι το ξέρουν έτσι. Αν θα διαβεί τον ουρανό, άλλοι το ξέρουν έτσι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ παλιά, το 65, και ακούστηκε πριν μπει σε άλμπουμ, στην κινηματογραφική ταινία Θύελλα σε παιδική καρδιά, παρακαλώ. Δίκημο σχολείου. Τεράστια δίκημο σχολείου.
1: Μεγάλο μαγκάκι.
0: Ήτανε, λες, εσύ την έχεις γνωρίσει?
1: Ναι.
0: Την έχεις γνωρίσει.
1: Το θέμα...
0: Ήταν αυτή που πήγε στο Ζαμπέτα και του λέει: Μάστορα, θέλω να τραγουδήσω. Να...
1: Δάσκαλε, μέσα στο λεωφορείο τον βρήκε. Δάσκαλε, λέει: Θέλω να τραγουδήσω. Να έρθω να μ' ακούσεις. Έλα, λέει: Πάμε σπίτι.
0: Και
1: πάμε,
0: μόλις την άκουσε.
1: Το βράδυ την έβαλε στη δουλειά.
0: Την έβαλε στο μαγαζί κατευθείαν. Για άκουσε και τον άλλο δάσκαλο τώρα που ακολουθεί.

0: Το γνωρίζετε φυσικά, ήταν ο Νίκος Ξανθόπουλος που ερμήνευσε το «Πλάι μου στάσου τη ζωή», ένα τραγούδι από το 68 που έγραψαν ο Απόστολος Καλδάρας και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στη δραματική ταινία «Ξεριζωμένη γενιά», όπου συμπροταγωνιστούσε με την Άντζελα Ζήλια και αυτή του έκανε και τη δεύτερη φωνή. Ξανθόπουλος, τι να πούμε για τον Ξανθόπουλο. Ένας από τους πιο δημοφιλέστερους Έλληνες ηθοποιούς και τραγουδιστές. Έμεινε στην ιστορία ως το παιδί του λαού, έτσι, στο κινηματογράφο, με αυτές τις μελό ταινίες της δεκαετίας του 60, όπου ερμήνευε ρόλους φτωχών, κατατρεγμένων, τίμιων.
1: Και είχε, και απέτηση, κάτι, ναι. Είχε και απέτηση πολλά τραγούδια, τα έλεγε ο ίδιος, ας ξανά είχαν υποθεί στην ταινία, δηλαδή υπάρχουν επανεκτελέσεις.
0: Να, σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το είπε και ο Κόκοτας.
1: Όπως το Πετραδάκι.
0: Ο Μενιδιάτης.
1: Σωστά. Το έχει πει και ο ίδιος. Δεν είμαι σίγουρος ποια εκτέλεση μου αρέσει καλύτερα. Θα μπορούσα ευχάριστα να ακούσω και τις δύο.
0: Και τις δύο, ναι. Είναι από τις εκτελέσεις που ακούς όμορφα και την πρώτη και τη δεύτερη.
1: Ο Μπαρμπανίκος ήταν καλός.
0: Ο Νίκος γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, είναι από Πόντιους πρόσφυγες, δηλαδή ήταν πρόσφυγας ο ίδιος, ήταν από προσφυγική οικογένεια, γι' αυτό και πολλές ταινίες του μιλάνε για την προσφυγιά. Η συνεργασία σταθμός του, αυτή που τον ανέδειξε, ήταν με τον Ντεγόπουλο και την Κλακ Φιλμ, που δημιούργησε με τεράστιες εμπορικές επιτυχίες τα μελό της εποχής, το «Αγάπησα και πόνεσα», «Η Οδύση ενός ξεριζωμένου», «Η ξεριζωμένη γενιά», «Η σφραγίδα του Θεού», έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά. Σε βλέπω ενημερωμένο πλήρως.
0: Και ήταν ζευγάρι με την Άντζελα, κινηματογραφικό ζευγάρι με την Άντζελα Ζήλια, τη Μάρθα Βούρτσι. Έπεσε κλάμα τότε.
1: Πού, ποια ήταν η τελευταία δουλειά που έκανε? Γεια σε εδώ.
0: Για πες.
1: Ένα σιρεάλ στο Μέγκα, στην κόψη του ξηραφιού. Που έπαιζε ένα πολύ πλούσιο. Θυμάμαι, το βλέπω ανελιπώς τότε. Μιλάμε για το 2000 τώρα.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Στην κόψη του ξηραφιού.
0: Αλήθεια λες, θα το ψάξω να το βρω. Πρέπει να έχουν μείνει κάποια.
1: Έχει. Μερικές φορές το είχε βάλει στις επαναλήψεις το Μέγκα. Τελευταία δεν το έχω δει. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ήταν γειτονά σου, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι,
0: ήταν...
1: ναι, τι χρόνια, πολλά. Έχει κτήμα στην Παιανία. Μεγάλο κτήμα, εκεί. Μέσα με δέντρα, με αυτά.
0: Και ήταν αγρότης.
1: Ναι,
0: έκανε αγροτικές εργασίες.
1: Τον έβρισκα σε ένα καφενείο που πήγαιναμε.
0: Ναι.
1: Πολύ άνθρωπος βατός, δεν... αλλά δεν τ' άρεσε δημοσιότητα.
0: Εγώ είχα και μια επικοινωνία μαζί του στα social, αλλά μέχρι εκεί δεν...
1: Κι εγώ. Τον έψινα να κάνουμε συνέντευξη, αλλά δεν έκατσε.
0: Γενικά δεν έδινε συνέντευξη. Δεν έδινε συνέντευξη. Ήταν λίγο μοναχικός άνθρωπος. Είχε την οικογένειά του μαζί, τα παιδιά του. Δεν ενδιαφερόταν για πολύ, για προβολή. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε. Τελεία και παύλα.
1: Τέσσερα παιδιά,
0: Τέσσερα παιδιά, ναι. Τα οποία δεν ασχολήθηκαν, νομίζω, με το θέαμα, ούτε με το τραγούδι,
1: κανένας.
0: Ούτε με το κινηματογράφο, με τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις, κάποιοι είναι, πώς να το πω, βλέπουν τη δουλειά και δεν θέλουν. Συνήθως ασχολούνται οι τραγουδιστές, τα παιδιά τους. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, ένας δεν έχει βγει σαν τον πατέρα του και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα.
0: Όχι, μην αναφέρεις ονόματα, γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας.
1: Ακριβώς, θα παρεξηγηθούμε.
0: Όχι τη δικιά μου, εγώ ξέρεις την άποψή μου. Πάντοτε είμαι με τον πατέρα. Λοιπόν, έχω και το επόμενο τραγούδι που έχω διαλέξει. Το έχει ερμηνεύσει ένας ηθοποιός που τραγουδούσε κι αυτός και έπαιζε άλλους ρόλους αντίστοιχους με του Ξανθόπουλου, όχι κυνηγημένου και φτωχού, αλλά εργάτη συνήθως στις οικοδομές. Για να δούμε, πες το όνομα. Σου πάει στο μυαλό? Ωραία, βάλ το Παναγιώτη.

0: το 65 αυτό το τραγούδι με το Βοριά. Βέβαια, εσύ θα ήθελες να το ακούσεις από τον Καζαντζίδη, έτσι.
1: Φοβικίνο είναι. Όχι, θα ήθελα. Ξέρεις, έχω... δεν είναι δική μου φιλοσοφία μόνο. Το έχει πει πολλοίς κόσμος. Πολλά τραγούδια τα έχει κάνει επανεκτέλεση. Και ειδικά το λίγο πριν φύγει, έκανε τις επανεκτελέσεις. Το πριν το Χάραμα Μονάχος, το της Γερακίνας Γιος και τα λοιπά. Οι προηγούμενες εκτελέσεις ξεχάστηκαν.
0: Κοίταξε όμως, αυτή του Παπαμιχαήλ.
1: Εγώ δεν αντιλέγω.
0: Είναι ότι ο ίδιος ο Ζαμπέτας ήθελε από χρόνια να δώσει το Παπαμιχαήλ, γιατί είχε αυτή τη μαγιά και.
1: Ναι, τον Μπρουτάλ, το Πυραιώτικο.
0: Αυτό το Πυραιώτικο, το ναι. Και. Λένε ότι αυτό το τραγούδι το συνέδεσε και με το δεσμό που είχε τότε με τους έρωτες, τους μεγάλους που είχε τότε με την Αλίκη. Ήταν το 65, ξέρεις, ήταν στα.
1: Πώς μπορείς. Έχω μια ερώτηση. Πώς μπορείς να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και συγχρόνως να τον ζηλεύεις? Όχι να τον ζηλεύεις για δουλειές, πώς το λένε, προσωπικές. Να τον ζηλεύεις σαν ηθοποιό, σαν στάρ.
0: Είχαν μια αντιπαλότητα, γιατί σε ποια ταινία ήταν όπου θέλανε και ο ένας και ο άλλος να βάλουν το όνομά τους μπροστά στη μαρκίζα, στην ταμπέλα, και ήταν και στην πραγματική ζωή έτσι.
1: Ναι, και ξέσπαγε στο Γιάννη. Πολλοίς κόσμος το λέει ότι αυτός ήταν ο λόγος που ξέσπαγε στο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Το θέμα μου είναι, ήξερες στην πραγματικότητα ποιος είναι τελικά ο πρώτος της Μαρκίζας?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, Βουγιουκλάκη έγινε φίρμα, τον ξεπέρασε, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι ο Παπαμιχαήλ αδικήθηκε από αυτή τη σύγκριση. Έτσι πιστεύω εγώ. Ήταν μεγάλος ηθοποιός πραγματικά.
1: Όντως, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και συγχρόνως να τον ζηλεύεις, να τον αντιπαλεύεσαι, τέλος πάντων.
0: Δεν θα το καταλάβουμε ποτέ εμείς, Γιάννη μου, αυτό.
1: Γιατί
0: εμείς δεν θέλαμε ποτέ να βάλουμε το όνομά μας πουθενά πρώτο. Μας αρκούσε να είναι σε μία γωνιά με μικρά γράμματα.
1: Αρκεί να μην υποβαθμίζεται η δουλειά μας.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Γιατί συνήθως αυτό προσπαθούν να κάνουν πολλοί. Χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, στην πορεία μου μέχρι
0: ένα
1: εδώ
0: παράπονο,
1: έχω
0: παράπονο.
1: Συναντήσει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε ένα ακόμα τελευταίο. Προλαβαίνουμε, έτσι. Άρα, πριν τελειώσουμε.
1: Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι.
0: Για να κλείσουμε όμορφα, να κλείσω εγώ.
1: Έχω πάει στο σπίτι του Στρακομακεδόνης, αυτό που έπεσε, και να κάνω συνέντευξη και στον τρίτο όροφο. Ας το πω μετά, να μην το πατάμε. Σαν να έρθεις,
2: κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς, να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις, να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

0: τραγούδι από το 87 του Τόλι, το οποίο έχει μια ωριμότητα. Ο Βοσκόπουλος εδώ στη φωνή του είναι άλλο, τελείως διαφορετική, δείχνει έναν
1: Τόλι,
0: έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, γιατί εκεί στη δεκαετία του 80 ολοκληρώθηκε ο Βοσκόπουλος πραγματικά, είπε και τα μεγαλύτερα τραγούδια.
1: Να τελειώσω αυτό που είπα.
0: Να σου πω μόνο κάτι, μόνο να μην το ξεχάσω. Δεν θυμίζει πολύ Καντριώτη, γιατί δεν έχει μπουζούκι μέσα. Έχει πολύ σαξόφωνο, έχει πλήκτρα, έχει τέτοια.
1: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα που λες? Ανέβηκα, είχε στούντιο στον τρίτο όροφο. Είχε λοιπόν την Αγνή και παίρναει κάτι τραγούδια. Και εγώ ανεβαίνοντας με τον βλέπω, αρχίζω και τραγουδάω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Και μου λέει: Γιαννάκη, θα σου κάνουμε δίσκο. Και του λέω: Δεν εξαρτάται που τον θες. Γιατί μάλλον μανάβικο θα ανοίξουμε από τις ντομάτες του. Ας πούμε, πρέπει να φεύγουμε.
0: Ο Πολυκαντριώτης ήταν, ο Θανάσης είναι... ξέρεις, έχει παίξει και η γυναίκα μου μαζί του. Έχει παίξει και η γυναίκα.
1: Έβαλε το μπουζούκι στο πανεπιστήμιο. Το έκανε, το όργανο το έκανε μάθημα.
0: Ναι, λοιπόν, είναι σπουδαίος.
1: Και δεν λέει μπουζουξίδες, λέει μπουζουκίστες.
0: Μπουζουκίστες, σωστά. Την είχα ξεχάσει αυτή τη λέξη.
1: Πρέπει να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Εγώ φεύγω δηλαδή. Ο Γιάννης θα συνεχίσει μέχρι τις 5 με τα λαϊκά μονοπάτια. Καληνύχτα. Αύριο πάλι γύρω στις 12 και 5 εδώ, πάλι μαζί με τον Νυχτερινό Express.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

0: Πολιτειών το Νοέμβριο. Κάλεσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δηλώνει έτοιμος για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα. Εσωτερική προπαγάνδα χαρακτηρίζουν τις απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ο στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης. Τους όρους του Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Για αλόκοτο παραλογισμό της ομιλίας Μακρόν κάνει λόγο ο Νετανιάχου. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε σε δήλωσή του στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομόλογό του θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Χθες από το Σαν Φραντζίσκο κάλεσε τους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, ενώ συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση, όπως είπε, των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έκανε λόγο για ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε την πρόταση για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο νησί Κέσμ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και τα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Η Μαρία Καριστιανού που κατέθεσε έκανε λόγο για συγκάλυψη ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμιβόρειες στα Πελάγη μέχρι 6 Μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης, 23 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα μαζί μας, 2 10 60 09 604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και θα τυχωθώ σε κάποιο μπάρ, λέει ο κουμπάρος. Την καλημέρα μου επίσης στην Αλεξία, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφο.

0: αντιχωθώ σε κάποιο μπαρ. Και καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια, λέει κυρία Γιάννη. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπορέα μας. Ευχαριστώ πολύ, η Ρούλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνει στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα και στον Κουμπάρο. Ο Κουμπάρος τη Δευτέρα το βράδυ, νομίζω, κάπου ήταν στο, τραγουδούσε στο Χολαργό, στο Κυποθέατρο, με τη Μαντώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι κάναν με τον Μπλέσσα, κάπου τον πήρε το μάτι μου. Εμείς πάμε μια βόλτα πίσω, στο 1995, όταν η Άννα Βύση έκανε το «Με αγάπη Άννα» στον Αντένα και καλούσε διάφορους καλλιτέχνες. Εδώ με τον Νότι.
1: Καλώς ήρθα.
2: Ήρθα.
1: Καλώς ήρθα.
2: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
1: Τι.
2: Τραγουδήσω.
1: Τι.
2: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
1: Να παίξω ένα τραγούδι, να τραγουδήσει η Άννα.
2: Ένα μόνο, θα πω.
1: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Σε αρέσει το φορά.
1: Ποια της παίξατε. Κούκλα.
2: Εγώ ντρέπομαι. Που
1: βγήκα
2: έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
1: Ποιος το είπα αυτό.
2: Σε κοιτάει περίεργα ο Γιαννάκης. Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
1: Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
2: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
2: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
1: Κακά τα ψέματα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
1: Ναι, ποιο.
2: Μπορώ.
1: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
2: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει. Μα εσύ με κες. Γιατί μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους.
2: Ναι, ωραία.
3: Α, μαέστρο.
2: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο, μου έπαιζες.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

0: Λοιπόν, τελικά είχα δίκιο. Καλά το πήρε το μάτι μου. Στο προφίλ της Λουκύλας σήκωσε φωτογραφία, είναι μαζί με τον Κουμπάρο, με τη Μαντό και με τον Πασχάλη τον Αρβανιτίδη. Ήταν στο κυποθέατρο, στο δημοτικό κυποθέατρο στον Παπάγο προχθές την Κυριακή το βράδυ. Κάνανε αφιέρωμα Μίμης Πλέσας και στη φωτογραφία είναι και η Λουκύλα μαζί. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και μετά το Μιτσάρα πάμε στο σπίτι με το Μέγκα και θα ακούσουμε το Ζαφύρι το Μελά μαζί με τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Γιατί το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την πίτσα την Παπαδοπούλου. Το παράνομη αγάπη σκοτεινή. Είναι Νικολόπουλος Παπαδόπουλος. Βέβαια, πολλές φορές θα με έχετε, ακούσει να το παίζω από το ζωντανό της, μέσα από το Αλεξάνδερ με τη Βάσο Χατζή, η οποία βέβαια το απογείωσε, του έδωσε άλλη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάποια κομμάτια τους ταιριάζουν καλύτερα. Για πάμε. Όχι βέβαια ότι η πίτσα δεν το λέει καλά. Φωτιά στα κόκκινα.

0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Πες του να φύγει, λέει ο Βασιλάρος. Βγαίνω έξω. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Δεν τον θέλεις, το βλέπω στα μάτια σου.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα εξολοθρεύσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην βάφξη των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανέφερε ότι με τον Τραμπ συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό είπε ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια νέα μεγάλη επίθεση και ότι το Κίεβο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους του για την εξασφάλιση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και των τερματικών.